0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
1: Και μου είναι επιμένει εγώ τη φάση το σούτ είναι καλό γκολ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Η Ομόνια χτες πέτυχε μία από τις πολύ μεγάλες νίκες που έχουμε δει από κυπριακή ομάδα απέναντι σε Ισπανούς, ομάδα Πριμέρα Ντιβιζιόν Θέλτα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι αν έχει γκολ θα είναι ένα γκολ, θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Με την Ομόνια να κερδίζει με ένα τρομερό τέρμα του Μπάλκοβετς στο φινάλε του παιχνιδιού και ουσιαστικά να βάζει με το δεξί στην μάχη του League Face του Europa League την Ομόνια, προσφέροντας πολλά λεφτά στο τριφύλι, δόξα στο τριφύλι και βαθμούς πολύτιμους στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στη μάχη που δίνει η Κύπρος να κρατηθεί στην 15η θέση και γιατί όχι να δούμε αν μπορούμε και κάτι παραπάνω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω τι μπορεί να γίνει, όμως απέναντι σε μια Θέλτα η οποία για μένα δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η Ομόνια ήταν καλύτερη σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, ήταν η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ειδικά που πλησίασε περισσότερο στο γκολ, δεν πέτυχε το τέρμα, να φαινόταν ότι ήταν πιο κοντά σε ένα γκολ. Ο Μπάλκοβιτς βάζει μια πραγματικά γκολάρα από αυτά τα οποία είναι highlight, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο γκολ της βραδιάς χτες στο Europa League, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα κορυφαία. Προφανώς για μένα πρέπει να είναι ένα από τα καλύτερα, ίσως και το καλύτερο. Δεν έχω δει πάρα πολλά από τα υπόλοιπα γκολ, αλλά η βραδιά κύλησε υπέροχα όσο αφορά το ζητούμενο κόντρα στην ομάδα του Vigo και η Ομόνια πλέον ξεκινάει, μπαίνει στη διαδικασία με 3 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση την οποία έχουν οι πράσινοι. Τα έχουμε ξαναπεί, όταν έχεις μεγάλες ομάδες και η Θέλτα μπορεί να μην είναι Ρεάλ ή Ατλέτικο ή Μπαρτσελόνα εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια ομάδα μπαρουτοκαπνισμένη στην Ισπανία, την οποία η Ομόνια κατάφερε με έξυπνο ποδόσφαιρο να την κάνει να φαίνεται μικρότερη ως ομάδα, σας πω να το πω έτσι. Δηλαδή η Ομόνια έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Να καταλάβετε ότι στην Ισπανία τα μέσα στέκονται στην προβληματική εικόνα της Θέλτα, η οποία είχε κατοχή μπάλας αλλά δεν δημιούργησε καθαρές ευκαιρίες, και μιλούν για ντροπιαστική ήττα της Θέλτα στην Κύπρο. Ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια κυπριακή ομάδα, και όχι πριν πολλά χρόνια, πριν γενικά πρόσφατα, πριν από 10 χρόνια ή το πολύ 10-12 χρόνια, κυπριακές ομάδες δεν κερδίζαν τις ισπανικές. Ήταν βουνό να παίξεις με μια ισπανική ομάδα. Πλέον τα πράγματα διαφοροποιούνται χρόνο με το χρόνο. Και αυτό το πράγμα στους Ισπανούς δεν άρεσε. Η ΑΣ, ας πούμε, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες, τέλος πάντων ιστοσελίδες της Ισπανίας, γράφει για καταστροφή των γαλάζιων στη Λευκωσία και μιλάει για πολύ κακή εικόνα και αναφέρει ότι η ομάδα αγγίζει πάτο με το γκολ του Μπάλκοβιτς 88 να σημαδεύει το παιχνίδι. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για το ποδόσφαιρό μας, για το κυπριακό ποδόσφαιρο, μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για την Ομόνια, η οποία πανηγυρίστηκε έξαλλα από χιλιάδες οπαδούς της χτες βράδυ στο Γασιπί, με την Ομόνια πλέον να ψάχνει το επόμενο βήμα, γιατί η καμπάνια της στο Europa League ουσιαστικά μόλις έχει ξεκινήσει μετά το χτεσινό παιχνίδι. Ήταν μια βραδιά γενικά γεμάτη. Νομίζω περιμέναμε περισσότερα γκολ, έχω αυτή την εντύπωση. Είδαμε τέρματα, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε να δούμε στην ολότητά του. Το σίγουρο είναι ότι η Ομόνια πρόσφερε πολύτιμους βαθμούς στην Κύπρο και ελπίζουμε έτσι σε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Να θυμίσω ότι το επόμενο παιχνίδι της Ομόνιας είναι το θεωρητικά, γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, πιο εύκολο παιχνίδι, ενώ βάσει ονόματος αντιπάλου. Παίζει στη Σλοβενία με την Τσέλιε, η οποία Τσέλιε είναι η κορυφαία ομάδα της Σλοβενίας τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι ούτε Μπενφίκα, την οποία θα την αντιμετωπίσει στη συνέχεια εδώ, ούτε να η Μέγκεν, την οποία θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Πολύ περισσότερο δεν είναι Γιουβέντους, την οποία θα την αντιμετωπίσει επίσης εκτός έδρας. Επίσης δεν είναι Σέλτικ, την οποία θα την αντιμετωπίσει εντός έδρας. Επίσης δεν είναι Ρεν, την οποία θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Και εννοείται δεν είναι Μπεσίκτας, την οποία θα την αντιμετωπίσει εντός έδρας. Άρα, εάν η Ομόνια έχει πάρει κάτι από το παιχνίδι με την Τσέλιε, θα μπορεί να ελπίζει, δεν ξέρω τώρα σε τι, αλλά σίγουρα σε καλύτερα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι, ξαναλέω, πολλά συγχαρητήρια στην Ομόνια. Και γι' αυτό είπα, 400 είπα πριν 10-12 χρόνια, η πρώτη νίκη ήταν με την Bilbao για το ΑΠΟΕΛ, το θυμόμαστε. Αυτό λέω ότι έχει εδώ και 10-12 χρόνια που ξεκινήσαμε δηλαδή να κερδίζουμε Ισπανούς, αλλά πριν από 15-20 χρόνια αυτό το πράγμα ήταν ουτοπία, δεν υπήρχε θέμα. Καλημέρα Άλκη, μόνο μόνο και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχος, τις χαρές σου ρε Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το ραδιοφωνικό στερέωμα του Supersport, Χρήστος, Ροκομπιλάδες, γεια σου Χριστό μου, καλημέρα. 2.95 χειρότερη Θέλτα Ever, λέει, καλημέρα. Λοιπόν, μηνύματα στο 23-24, ό,τι θέλετε στέλνετε, τα σχολιάζουμε, εννοείται. Κωνσταντίνος, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Συγχαρητήρια στην Ομόνια, το σκορ μας αδικεί κατά την άποψή μου, προχωρούμε παιχνίδι με παιχνίδι, σας δούμε πρόκριση στο τέλος. Επίσης, άψογη διαιτησία. Ο διαιτητής είναι απαρατήρητος, δεν ούτε καν ασχολήθηκα με το διαιτητή. Αυτές είναι οι διαιτησίες που θες να βρέπεις, να μην ξέρεις ποιος είναι ο διαιτητής. Να μην ασχολείσαι, ρε παιδί μου, με το διαιτητή, να μην εσύ νοιάζεις ποιος είναι. Ας είναι ο, ξέρω εγώ, ο Κολίνα, να τον φέρανε πίσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, φίλε, καλημέρα. Τι κάνω, ποιος είναι αυτός εδώ, Κουζάλης, τι λέει ο Κουζάλης, ο Σάβας. Ένα λεπτό, έχει πιάσει ένα σκασμό παιχνίδια και προχωράνε. Και παίζει, τι κλείνει, Άγιαξ. Παίζει και Σαββατοκύριακο, τρομάρα σας, δεν μπορείτε να αντέξετε. Φίλε, εγώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Με 10 ευρώ για να παίρνεις 1.200, δεν θα τα πιάνες. Παίρνει 10, παίζει 10 και παίρνει 3.500. Και θέλει, αν έχω καταλάβει, 3 μόλις παιχνίδια. Τρία που θες. Τρία ημίχρονα. Η θεωρία λέει ότι θα έχει γκολ το ημίχρονο. Το πρακτικό, τώρα που παίρνεις με το δεκαρικάκι σου 1.200, παρτά και πες τους thank you. Δεν ξέρω, να σου πω, ό,τι θέλεις. Ό,τι θες, δεν μπορώ να σου πω. Πραγματικά δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Τι έχουμε, μηνύματα, επαναλαμβάνω, ό,τι θέλετε στο 23-24. Τα βάλαμε και γκολ. Το βάλαμε τον γκολ, ξεκινήσαμε αυτό. Θα παίξουμε τον γκολ αργότερα, εννοείται. Ο Μόνι Αιώνια λέει, λήγησαν τα 178 εκατομμύρια, λέει ο 526. Καλημέρα. Καλημέρα, μην ξεχνάς ανόρθωση Bilbao 2-0. Σωστός. Καλημέρα. Την Bilbao την έχουμε κάνει εντωμεταξύ πελάτη στην Κύπρο, έτσι. Σκέφτηκες να ερχόταν ο Γιάρεμτσουκ Κύπρο. Παιδιά, δεν θα ερχόταν ο Γιάρεμτσουκ Κύπρο, γι' αυτό τον κράτησε ο Ολυμπιακός και έβαλε και το νικητήριο χτες με το, πώς το λένε, με την Γιαγκελόνια. 2-1 Ολυμπιακός. Αναγία, πόσα μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα, τρέλα, ανέμος με ηχητικό πρωί-πρωί. Να το ξαναβάλουμε το γκολ μόλις επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Ο Χριστόδουλος, τι λέει ο Χριστόδουλος. Χριστόδουλε, πού είναι το. Κάτσε να δω γιατί δεν ανοίγει το. Τι είναι η. Μου στείλε βίντεο της Λατινοπούλου. Είναι παλιό βίντεο, ναι, το έχω δει. Καλημέρα Χριστόδουλε μου. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωστή. Καλημέρα Άλκη, δοξασμένη Ομόνια της Κύπρου, Καμάρι. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Γκαντέμογλο Ντουβέρτ είναι πουλί, ρε καρπουζιάρι. Ρε παιδιά, το Ντουβέρτ, ακούσατε τι σας είπα χτες. Ο Ντουβέρτ δεν πρέπει να βγαίνει από την Ομόνια. Είναι top δεξιμπακ. Και χτες ποιος έλεγε, τι συζητάμε, ο Γκαντέμογλου, Τζοποιατζής, τι είχαμε πει χτες, δεν θυμάμαι. Παιδιά, σας είπα ότι ο Ντουβέρτ είναι παίκτης ο οποίος είναι top παίκτης. Χτες ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Πραγματικά πάρα πολύ καλός. Καλημέρα, σωστά αυτά που λες, ήταν δύσκολο να κερδίσουμε, αλλά κερδίσαμε και την Εθνική Ισπανίας. Πέταξε το πουλί πριν 100 χρόνια, το ξέρουμε, αλλά μια φορά. Δηλαδή, αν μια φορά στον αιώνα κερδίσεις κάποιον, δεν είναι επιτυχία. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα, ύμνο. Βάλαμε γκολ, μαζί με ύμνο, είναι μίξ. Γιώργη, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα και σε σένα. Βάσος, τι λέει ο Βάσος? Έχετε συνομήνυμα. Λοιπόν, νομίζω για αρχή μας το okay. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
7: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
8: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
7: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
7: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
8: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
7: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
10: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
11: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
10: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
12: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
7: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
9: Ησυχάσατε λίγο, ε?
10: Αρκετά, επιστρέφουμε.
9: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
10: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
9: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
10: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
9: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
10: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
9: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
10: Εκπομπή Call & Score
9: με τον Ανδρέα Αναστασίου
10: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο.
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
17: Και μου είναι επιμένη, να μου διφάσει, το σούτ είναι καλό, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ

Αυτό ήταν το γκολ χτες που έκανε τη διαφορά, πραγματικά τρομερό γκολ από τον Μπάλκοβιτς. 1-0 η Ομόνια τη Θέλτα Βίγκο. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Καλημέρα σε όλους. Ντουβέρ ίσως είναι το καλύτερο δύο που ήρθε στην Κύπρο, λέει ο Χρήσανδος. Παιδιά, Ντουβέρ, εγώ την άποψή μου την έχω πει πάρα πολλές φορές, την έχετε ακούσει, οπότε δεν θα αλλάξω κάτι από αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα είναι σε όλα τα παιχνίδια πάντα με την ίδια απόδοση, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Όλοι οι παίχτες έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους. Πάντα ισχύει αυτό. Της Ομόνιας της λείπει κάτι παραπάνω να πάρει από τον... από τα άκρα και κυρίως από το Μοντνόρ. Είναι φιλότιμος ο Μοντνόρ, αλλά δεν είναι σε μέδο. Αυτό κάνει διαφορά. Εάν εγώ πιστεύω χωρίς το ΜΑΕ αλλά με τον Σεμέδο, ο Ντιονί θα απογειωνότανε. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ο Μοντνόρ είναι, έχει την προοπτική να δώσει περισσότερα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να τον αδικήσω, γιατί ήρθε σε ομάδα που είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον Άρη. Η Ομόνια είναι σαφώς πολύ πιο μεγάλη ομάδα και προσαρμόζεται. Θέλει όμως δουλίτσα ακόμα. Τουλάχιστον αυτό που είδα και χθες από το γήπεδο, γιατί το έχω ξαναπεί, το γήπεδο είναι πολύ διαφορετικό όταν βλέπεις τα ματήματα ή γενικά πώς κινείται ένας ποδοσφαιριστής παρά από την τηλεόραση, την οποία, εντάξει, τηλεόραση βλέπεις με την, ακολουθείς την κάμερα. Δεν έχεις οπτική εικόνα όλου του γήπεδου. Είναι εντελώς διαφορετικό. Και κυρίως όταν κάποιος είναι χωρίς μπάλα, βλέπεις τα πατήματα του. Δεν σχολιάζω ποτέ μεταδόσεις ή παραγωγές τηλεοπτικές από άλλα κανάλια, ούτε καν από το δικό μας. Εντάξει, για συναδέλφων. Οπότε δεν απαντάω σε έτσι μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Λοιπόν, αλήθεια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Διόρισε κι άλλον αποτυχημένο. Ποιος είναι αποτυχημένος? Από το επιτελείο Αβέροφ και τη βαριά ήταν στις δημοτικές, ο Νίκος Τορναρίτης βρέθηκε ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό σε δύο Ηπείρους. Όχι, ρε, έτσι τίτλο, αλήθεια. Αποτυχημένος ο Τορναρίτης. Okay. Αν και ήταν γνωστή η σχέση Τορναρίτη-Χριστοδουλίδη, τώρα έπεσαν και οι μάσχες. Και καλά, ο Τορναρίτης όντως το 22 είχε αναλάβει την προεκλογική του Αβέροφ και τώρα είναι με τον τρόπο με τον τέτοιο. Okay. Παρόμοια πορεία με Λετιμπιώτη, Χατζημανόλη, Κουμή και Τίνα Παύλου. Μάλιστα. Okay. Θα κάνει τούρο ο προεδρικός απεσταλμένος σε Αφρική και Ασία. Αυτά είναι ταξίδια. Ο κύριος Τορναρίτης δεν το ήξερα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Για να πω την αλήθεια, ξέρω αν βγήκε, το βγάλει σήμερα η αλήθεια. Λοιπόν, άλλο θέμα στο πρώτο σελίδο της αλήθειας. Ο σύζυγος της Πική εκθέτει το προεδρικό. Ποια είναι η πηγή, ποιος είναι ο σύζυγος, τώρα δεν ξέρω. Η κρίση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού επαναφέρει με τον πιο χειρό τρόπο την κριτική για τους ανθρώπους του στενού κύκλου Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών της Πασιδίου, ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Παπαγεωργίου για παραγωνισμό διευθυντών και προβληματικό εργασιακό περιβάλλον. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, ούτε ποια είναι η πηγή, ποιος είναι ο Παπαγεωργίου, δεν το ξέρω. Λοιπόν, το διάβασα απλά τους τίτλους. Η υπόθεση Σάντι, απευθείας κακουργοδική, ο Μακάριος Δουρσιώτης και η Κυριακή Κυριάκου. Χαραυγή, κόσμος των σπορ. Ποιος φοβάται την αλήθεια για το μαύρο βαν, ερωτηματικό, η χειρή σιωπή Χριστοδουλίδη για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής για σήμερα.

Είναι καλό, μάλλον έξυπνο το μήνυμα μου στέλνει ο coach ο Γιάννος. Γεια σου Γιάννο, καλημέρα. Λέει ότι ο Σεμέδο στην ηλικία του Μοντνόρ έπαιζε αγροτικό. Ακόμα λίγα χρόνια, ένα λεπτό να το διαβάσω. Ακόμα λίγα χρόνια εμπειρίας και δουλειάς, θα μιλάμε για άλλο επίπεδο. Σωστό, σωστό. Εξού και είπα ότι θέλει το χρόνο το Μοντνόρ ακόμα. Αυτό που λέει ο Γιάννος ισχύει. Ηλικία για τον το που ήταν ο Σεμέδο και που βρέθηκε να πηγαίνει εν πάση περιπτώσει και που ήταν και που είναι και που βρέθηκε και ο Μοντνόρ. Λοιπόν, πολίτης ρίχνει ξανά το γάντι στον Δυσίο. Χριστοδουλίδη διόρισε τον Νίκο Τορναρίτη απεσταλμένο του για Κυπριακό σε Αφρική και Ασία. Άκουρε παιδί μου, απεσταλμένο. Εμένα γιατί με στέλνω απεσταλμένο στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Α, δεν θα είναι ωραία. Μα πάμε απεσταλμένος. Τι κάνεις, θα κάθεσαι όλη τη μέρα. Δεν κάνεις τίποτα. Κάνεις βόλτες. Times Square, θα πηγαίνεις μετά στο Palm Beach. Τι λέτε ρε, έχει έτσι δουλειές. Οκ. Περίφαση. Να γίνουμε απεσταλμένοι. Κάτι απεσταλμένος, δεν ξέρω αν είναι της Κύπρου. Κάτι άλλο ρε παιδί. Ένας απεσταλμένος. Παλιά οι απεσταλμένοι των βασιλιάδων στα παλιά τα χρόνια πιάναν το μουλάρι και το γαϊδούρι και πηγαίνανε τρεις μήνες για να φτάσουν από τη Λευκοσία στην Πάφο. Κάναν τρεις μήνες, ας πούμε. Μια πιάμαξα με το μουλάρι. Λοιπόν, έτσι απεσταλμένους θέλουμε να είμαστε κι εμείς. Λοιπόν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του πολίτη. Γκουτιέρες έβγαλε από την πρίζα την τριμερή. Ο Γκουτιέρες είπε παρετάτε. Παρετάτε μέσα στην κουζένα. Με στην κουβέντα γιατί για Νέα Υόρκη και λοιπά. Πάνω από έλεγα να πάμε σταλμένους Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. At social media μόνο μετά τα 15. Κλείνουν όσοι είστε κάτω από 15, ξεχάστε τα κινητά. Κλείνουν τα social media, TikTok, Facebook, Instagram. Να κάνετε πελάτες, να είστε όλη ώρα πάνω στο κινητό. Αρχίζουν περιορισμοί, γονικά ελεγχόμενοι λογαριασμοί. Να μου πεις τώρα οι γονείς δεν θα κάνουν τα στραβά μάτια. Να δώσουν στο 12χρονο εκεί πάρ' το κινητό και κάτσε εκεί και μην μιλάς, μας πρίζεις. Αυτό θα γίνει. Χασίν Θάτσι, ξέρετε ποιος είναι αυτός. Είναι ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλακή για εγκλήματα πολέμου. Τι λέτε ρε, καταδικάσαν Κωσοβάρο, ωραίο. Λοιπόν, φίλε ελεύθερος, 73 κατηγορίες και δόλος Δρουσιώτη. Δεκέμβριο κακουργοδικείο απευθείας για την υπολίκρωτη υπόθεση Σάντι, είναι το κεντρικό θέμα. Πάμε στα αθλητικά, να δούμε τι υπάρχει εκεί στα θέματά μας. Δεν νομίζω ότι θα έχει εφημερίδα που δεν θα έχει Ομόνοια. Κεντρικό θέμα, αλλά να το διαπιστώσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από αλήθεια, Super Sport. Γκολάσο και ονειρεύεται. Ομόνοια θέλει τα Βίγκο 1-0. Από έλο ρόλο των εμπείρων. ΑΕΚ θετικό τον ντεμπούτο του Παλαιάρη. Κόσμος στον σπορ της Καραυγής. Ο Μπάλκοβετς χάρισε το τρίποντο. Κεντρικό θέμα. Γήπεδο του Πολίτη. Μια βολίδα που ανοίγει την όρεξη. Ο Μόνια κέρδισε την Ισπανική Θέλτα. Goal News. Μπάλκοβετς και Τέζα η Θέλτα. Εντάξει, ο καλύτερος τίτλος είναι του Goal News. Μπάλκοβετς. Και τέσσερα ή θέλετε. Ωραίος τίτλος. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Τι να πούμε τώρα για την Ομόνοια, αφού τα είπαμε σχεδόν όλα. Να το ανεβάσουμε κάποια στιγμή το σποτάκι της Ομόνοιας, κάποια στιγμή στο site, οπότε μπορεί να το πιάσεις από εκεί. 969. Καλημέρα. Αυτό που έπαιξα στο ραδιόφωνο πριν από λίγο, αυτό εννοώ. Λοιπόν, η Ομόνοια ήταν πάρα πολύ καλή χτες. Έπρεπε να φτάσει στο 88 λεπτό για να πετύχει γκολ, ενώ είχε ευκαιρίες για να νικήσει, να σκοράρει νωρίτερα απέναντι στην Θέλτα Βίγκο. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Μπέρκ κοίταξε στα μάτια μια ισπανική ομάδα και όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά παρουσίασε μια εμφάνιση που υπήρχαν στιγμές που άγγιξε μέχρι και το τέλειο. Όταν ο αντίπαλος είναι μια δυνατή ομάδα, η οποία μπορεί να μην είναι στα καλύτερα της γιατί δεν ξεκίνησε καλά την Πριμέρα, αλλά είναι ομάδα της Πριμέρα με τεράστιο μπάτζετ, λες εκ των προτέρων ότι όχι που πάμε, τι θα κάνουμε κλπ. Η Ομόνοια δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι. Ο Μπέρκ έβαλε ουσιαστικά την ίδια ενδεκάδα με το προχτεσινό μάτς με τον Απόλλωνα. Δύο παίχτες άλλαξε, έβαλε Φαμπιάνο και Βάντρο.
Άφησε δηλαδή έξω το Μαγιαμπέλα μέσα όσον αφορά από τους, εκτός από τον Φαμπιάνο και τον Καμίνσκι. Θεωρώ ότι η Ομόνια έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην Ευρώπη και πήρε ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχει στην ιστορία της κόντρα, παραμβάνω σε Ισπανούς. Έκανε το πρώτο βήμα σε μια πολύ δύσκολη κλήρωση για την ίδια. Το ξαναλέω, δεν είναι με το μέρος της οι πιθανότητες, αλλά όταν ξεκινάει με νίκη απέναντι σε μια από τις δυνατές ομάδες της που έχει να βρει απέναντί της, κάτι καλό μπορεί να κάνει. Επαναλαμβάνω, εάν πάρει αποτέλεσμα με την Τσέλιε την επόμενη αγωνιστική, τότε θα έχει 6 παιχνίδια μπροστά της για να κυνηγήσει μια ακόμα νίκη ή 3 βαθμούς απέναντι σε πολύ δύσκολους αντιπάλους. Αλλά επειδή το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και η ψαλίδα μεταξύ μικρών και μεγάλων έχει μικρύνει δραματικά, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το οτιδήποτε μπορεί να κάνει η Ομόνια στη φετινή της καμπάνια στο Europa League. Οι Ισπανοί είχαν μόλις 4 τελικές στον στόχο. Γενικά δεν νομίζω ότι πέρα από μια-δυο φάσεις φόβησαν, να το πω έτσι. Η Θέλτα έχει ένα πολύ ακριβό ρόστερ, αλλά η εικόνα της εχθές σε συνάρτηση με το πώς την αντιμετώπισε, τι πλάνο είχε ο Μπέρκ κόντρα στους Ισπανούς, την έκανε να φαίνεται μια πολύ μέτρια ομάδα. Εμένα η Θέλτα δεν μου άρεσε. Αν είναι αυτή η Θέλτα που παίζει και στην Ισπανία, θα είναι από τα φαβορί για να πάει για βούτα στη δεύτερη κατηγορία, εν πάση περιπτώσει να χαροπαλεύει στην κάτω ζώνη. 11.271 είναι τα εισιτήρια, έχει γύρω 12 κάτι χιλιάδες, φάνηκε αυτό ήταν ο κόσμος που πήγε χτες. Ο Μπέργκ στάθηκε στον γκολ του Μπάλκοβιτς και είπε ότι όταν έχεις τέτοιο σουτ κερδίζεις, και έχει δίκιο. Έκανε δηλώσει ο Σταύρος Παπασταύρου πριν το μάτς. Εξέφρασε την πίστη του και τις δυνατότητες του για την Ομόνια. Είπε ότι στο θέμα διαιτησίας και της παρέτησης του Δημήτρη Γρηγόρη από την Επιτροπή Διαιτησίας ζήτησε ουσιαστικές παραβιβάσεις από την ΚΟΠ και είπε ότι είναι καιρός να γίνουν αλλαγές που χρειάζονται στην Κυπριακή Διαιτησία. Αντιλαμβάνεστε αν βγαίνει και η Ομόνια τώρα μπροστά για το θέμα της διαιτησίας, το οποίο ούτως ή άλλως εδώ και δεκαετίες είναι προβληματικό στην Κύπρο, θα πάμε σε μια τροχιά εξελίξεων. Το ξαναλέω, του χρόνου έχει εκλογές. Ο Λοϊζίδης δεν μπορεί να μην κάνει κάποια θέλω, να μην ακούσει τα θέλω των ομάδων, διότι έχει εκλογές. Είναι απλά. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αν πέρσι ξεκινήσαμε να έχουμε βαρίστες από τη 15η αγωνιστική, φέτος με τη μουρμούρα που υπάρχει, οι βαρίστες θα έρθουν νωρίτερα και ενδεχομένως να έρθουν και οι διαιτητές νωρίτερα οι ξένοι. Γιατί δεν τη βγάζουμε τη χρονιά έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Τι να σας πω δηλαδή. Αφού γίνεται το ένα λάθος πίσω από το άλλο και γενικά δεν έχει κάποιος σταθεί στο ύψος του από πλευρά διαιτητών. Πολύ ελάχιστες διαιτησίες καλές και όχι στην ολότητά τους. Λοιπόν, και πάλι πολλά συγχαρητήρια στην Ομόνια, εννοείται ότι θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα πράγματα. Συνεχίζεται η προετοιμασία, αύριο έχουμε αγωνιστική. Στο Πάφος ΑΕΛ θα σφυρίξει ο Χριστοφόρου, μιας και μιλάμε για διαιτησίες, βαρίστας ο Αθανασίου. Στο Ομόνια 29 ΑΕΚ διαιτητής είναι ο Τεχράνη και βαρίστας ο Τσαμπαλάς. Okay, μα με τον Τσαμπαλά τον καταγγείλαν κάτι γιατί... Τι νομίζω, τέλος πάντων. Αυτός είναι ο βαρίστας. Η Πάφος η οποία... εντάξει, η Πάφος έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο κομμάτι του ντέρμπι με την ΑΕΚ και πάνω σε αυτό θέλει να χτίσει για τη συνέχεια. Είναι μεγάλο φαβορή απέναντι στην ΑΕΛ. Αν δεν κερδίσει η Πάφος θα είναι έκπληξη. Δεν θα πω μεγάλη έκπληξη, αλλά θα είναι έκπληξη, γιατί είναι όντως πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ ψάχνεται, πήρε ψυχολογία μετά την νίκη απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, αλλά θέλει πράγματα ακόμα, οπότε για την ΑΕΛ είναι ένα πολύ μεγάλο τεστ το τι θα κάνει από εδώ και πέρα και κυρίως την εικόνα που θα βγάλει σε παιχνίδια όπως είναι αυτό απέναντι στην ΠΑΦΟ. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ΑΕΛ η οποία άφησε σοβαρές αιχμές για την υπόθεση Καφού, αλλά και για πιθανή παρέμβαση ανθρώπων της τηλεοπτικής παραγωγής στην επικοινωνία με το ΒΑΡ, από αυτό το είπε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ ο Νικόλας Λεβέντης, γι' αυτό θέλει τους διαλόγους του ΒΑΡ και είπε ότι θέλει το αίτημα είναι να διαφυλαχτεί όλο το υλικό από το αίτημα, μάλλον το αίτημα είναι να διαφυλαχτεί όλο το υλικό του παιχνιδιού από ΕΛΑΕΛ
Και αυτό το έχει κάνει έτοιμα η ΑΕΛ προς την ΚΟΠ για την υπόθεση Καφού. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Έχει και άλλα επεισόδια αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί όλη η κουβέντα. Η ΑΕΛ επιμένει και θέλει να το πάει στα άκρα όσον αφορά το σκηνικό που έγινε με τον Καφού. Άρα να περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο επεισόδιο που θα γραφτεί σε αυτό το mini serial. Η ΑΕΛ με την ΠΑΦΟ σήμερα θα κριθεί η παρουσία των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς στην αποστολή. Επιστρέφει, όχι επιστρέφει, είναι διαθέσιμος ο Νιγηριανός, ο επιθετικός ο Τζέφρι. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένο κομμάτι.

Ο Μόνο 29 χάνει για μεγάλο διάστημα τον Φακούντο Γκαρσία, οπότε προφανώς και όχι μόνο δεν θα παίξει με την ΑΕΚ αύριο, αλλά σε πολλά περισσότερα παιχνίδια. Την ίδια ώρα που η ΑΕΚ υπάρχει μια πεντάδα παικτών που δεν έχει χάσει θέση βασικού. Μιλάμε για Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πάνκο, Φρέπας και Λαγιούνι. Αυτοί έχουν δώσει το παρόν και στα πέντε παιχνίδια της ομάδας στα επίσημα παιχνίδια της ομάδας μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε την εντεκάδα που θα κατεβάσει στο αυριανό παιχνίδι ο Σεγιές. Εκτός είναι ο Αμίν, ενώ αυτός που παραμένει αμφίβολος είναι ο Σάμπορητ. Αυτός είναι αμφίβολος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, άρα να περιμένουμε να δούμε αν προλαβαίνει ή όχι το συγκεκριμένο παιχνιδιάκι. Είναι φαβορί σε αυτό το μάτς. Απέναντι όμως σε μια Ομόνοια 29 η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα και ελπίζει ότι μπορεί να κάνει μια ακόμα ζημιά και να πάρει βαθμολογικό κέρδος απέναντι στην ομάδα της Λάρνακας. Ωραία ματσάκια, αύριο Παρασκευή είναι αυτά και τα δύο, σας είπα, διαιτητές, προχωράμε.

0: Καλημέρα, Άλκη, από τον Παναγιώτη και τον Φώτη. Καλώς στα παιδιά, Παναγιώτη και Φώτη, καλημέρα και στους δύο. Ο 456 λέει: κάθε πρωί κάνω διαδρομή Λάρνακα Λευκοσία. Τώρα τελευταία χάνετε το σήμα σε πολλά σημεία και δεν ακούγεστε. Ενώ αν αλλάξω σταθμό, ακούγονται καθαρά. Οκ, να ενημερώσω τους τεχνικούς. Λάρνακα Λευκοσία κιόλας. Το μόνο σημείο που μπορεί να έχει λίγο έτσι, πρόβλημα κάποιες φορές και όχι πάντα είναι στην Κόση. Τα άλλα δεν ξέρω. Εντάξει, να το τσεκάρουμε όμως, εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το ελέγξουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου. Ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
10: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
11: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
13: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
16: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
17: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
18: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
19: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
22: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
23: Σέρβις σε 15 μέρες.
22: Κάτι πιο ευχάριστο?
23: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
22: Α, τώρα μιλάς σωστά.
24: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, καλημέρα. Άρα αυτό με το σήμα πρέπει να το δούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ, παιδιά, και 808 και 269, ειδικά για τη διαδρομή Λάρνακα προς Λευκοσία. Εντάξει, σπαστικό να πηγαίνεις και να μην ακούς, να χάνεται. Αλλά οκ, okay, να το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ που περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Έχει έτσι ερωτηματικά, ας πούμε Μαρκίνιος είναι παροπλισμένος, τον αντικατέστησε ο Γεωργίου, εν τούτης ενδεχόμενη χρησιμοποίησή του αφήνει στον πάγκο χωρίς εναλλακτική τον Πεδρόσο στην κορυφή της επίδεσης, δηλαδή αν βάλει το Σταύρο Γεωργίου δεν έχει επιθετικό για να αλλάξει στον πάγκο. Ιδανικότερη επιλογή ίσως να είναι ο Μαϊόλη, ο οποίος για την ώρα δεν πήρε πάρα πολλές ευκαιρίες. Στην άμυνα να δούμε τι θα γίνει, διότι οι ελπίδες στρέφονται στην ενδεχόμενη επιστροφή Λαΐφη. Αν δεν παίξει ο Λαΐφης, τότε λογικά το δίδυμο θα είναι Ντέγκενα και Αγγελόπουλος, με outsider το Γιαννακού και το Λόπες. Και από όλες οι επιθετικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλή. Άρα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θέλει πολλά πράγματα να βελτιώσει στα μετώπισθεν. Θα δούμε, υπάρχουν έτσι κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε να εξελιχθούν όσον αφορά την προετοιμασία, γιατί είναι το Σάββατο το παιχνίδι, έχει ακόμα δύο προπονήσεις σήμερα και αύριο, και το Σάββατο, συγγνώμη, είναι Κυριακή. Τώρα, το προπονητικό επιτελείο ελπίζει πως θα είναι έτοιμος ο Λαΐφης, πιο έτοιμος ο Μπάρακ και ο Μπακασέτας και βελτιωμένος ο Τζούρισιτς, από τον οποίο έχουμε δει πολύ λίγα πράγματα μέχρι στιγμής. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Απόλλωνας, στον Απόλλωνα συνεχίζουν να υπάρχουν αγωνιστικά απουσίες κάθε εβδομάδα και παραμένουν εκτός αυτή την ώρα ο Ανδρέου, ο Λιούμπιτς, ο Μπράουν, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Όσμπολτ. Σίγουρα είναι απουσίες που περιορίζουν τις επιλογές του Λοσάδα, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Φαίνεται ότι κάποιες αλλαγές θα τις κάνει ο Ισπανός, ο Αργεντίνος, γιατί είναι Αργεντίνος ο Λοσάδα, και στην άμυνα ίσως εκτιμάται πως θα βάλει τον Αϊβού δίπλα στον Κβίντα, αν γίνει κάτι τέτοιο, είτε μένει στον πάγκο οικονομής είτε τον μετακινεί στα αμυντικά χαφ. Σίκης θα αντικαταστήσει τον Γκασπάρ στο δεξί άκρο της άμυνας. Πολύ πιθανό να είναι τέτοιο σενάριο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ντέρμπι μεγάλο σε αυτή την αγωνιστική, το Απόλλων ΑΠΟΕΛ, και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Εντάξει, μου αρέσει που είπα αρχικά Σάββατο και το έκανα Κυριακή. Κυριακή είναι, έχει τρία μάτς, το Σάββατο έχει δύο. Ένα από αυτά είναι το Απόλλων Αποέλ. Να θυμίσω το πρόγραμμα, γιατί αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 8 και τα 2 Ομόνια 29 ΑΕΚ και Πάφος ΑΕΛ. Το Σάββατο 7 η ώρα Απόλλων Αποέλ και Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Και την Κυριακή στις 7 Ομόνια Ένωση Νέων Ύψωνα, Άρης Λεμεσού Καρμιώτισσα, και στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Λευκοσία. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Πάπαλα μετά μπαλίτσα για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Τα ωραία. Τι ωραία που δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, τι θα λέμε. Να κόψουμε φλέβα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Να δούμε, δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα αυτό με την ειδησιογραφία. Εννοείται ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα βρούμε θεματάκια. Το πολύ μπορεί να το γυρίσουμε σε πολιτικό ραδιόφωνο. Να πούμε περισσότερο, να βάζουμε τη Στέλλα παραπάνω. Να μας τα λέει. Όχι, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, Άλκαρε. Ομόνια χθες έπαιζε τρομερά. Μπράβο, τους άξιζε η νίκη. Μια τέτοια μεγάλη νίκη τη χρειαζόταν. Ισχύει 383. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Ένα λεπτό. Και στα υπόλοιπα μηνύματα που είναι τα. Λοιπόν, ο Σάκης, καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα, άλλη και ένα κατεβατό από Δευτέρα και καταλήγει στην Ομόνια με 4 ευρώ. Πήρα 200 και μετά έμπνευση για 1000 γκολ Μπαρτσελόνα και Ραφίνια. Άλλα 100. Μπράβο, ρε Σάκη, ωραίος. Ωραίο. Ωραία η σκέψη με το κουπονάκι σου. Καλημέρα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Βαροσιώτικο ντέρμπι. Ντέρμπι με πίεση και απέτηση για αντίδραση στους ερυθρόλευκους της αμοχώς του. Υπάρχει τεράστια πίεση στον Άλχελ Λόπεθ. Πιθανή ήττα, και αν είναι ήττα με κάτω τα χέρια, σημαίνει ότι το πρώτο πακέτο προπονητής αυτή την αγωνιστική θα είναι ο Λόπεθ. Δεν ξέρω πόσο διάθεση έχουν να τον στηρίξουν. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρ της στήριξης προπονητών ακόμα και στα δύσκολα, ενώ στις τραβές που λέμε. Όμως μια διαδικασία η οποία στην Κύπρο δεν την έχουμε, δεν είναι στο DNA των ομάδων και των διοικήσεων και κυρίως του κόσμου που πρίζει, φωνάζει, εξετοιμάζει. Ποιος την πληρώνει? Ο προπονητής. Εκτός είναι ο Κονφέ. Ερωτηματικό είναι η συμμετοχή του Λαμπρόπουλου. Διαθέσιμος ο Εμπό, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ενώ δύο Κύπριοι, ο Βίκτορος και ο Γερολέμου, λογικά θα είναι διαθέσιμοι. Τώρα, στην Ανόρθωση, ο Μπέρκστρομ δεν έχει ακόμα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Εφόσον δεν προκύψει απρόοπτο, θα αποτελέσει τη μοναδική απουσία του Ελ Μαέστρο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η Ανόρθωση έρχεται από πολύ καλή εμφάνιση και σπουδαία νίκη απέναντι στο Αποέλ, πρώτη φετινή της, και θέλει να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη. Η ψυχολογία της είναι πάρα πολύ καλά. Ξέρει ότι αν κάνει το 2-2 θα δει με διαφορετικό μάτι την συνέχεια. Άρα, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, και για την Νέα Σαλαμίνα ως γηπεδούχο και για την Ανόρθωση ως φιλοξενούμενη. Ανόρθωση παρεμπιπτόντως θα έχει μία μόλις, μάλλον πώς είναι ο κόσμος, 450 άτομα. Είναι ελάχιστα τα εισιτήρια τα οποία υπάρχουν, μάλλον είναι διαθέσιμα για τους φίλους της Ανόρθωσης, οπότε, και όπως έχει γίνει γνωστό, θα πάνε όλα στους οργανωμένους, έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Άλκη, θα κάνετε ανάλυση των ρόστερ και τις 4 πρώτες αγωνιστικές για τις 2 εβδομάδες ρεπό? Σίγουρα αυτό θα γίνει, είμαι στην κουβέντα. Καλημέρα, Μάριε. Είναι κάτι το οποίο, ναι, θα γίνει, και θα γίνει και με ηρεμία. Δηλαδή, θα κάνουμε σε μια εκπομπή ανάλυση 14 ομάδων, θα το πάμε σιγά σιγά. 3-4 ομάδες για να πούμε έτσι περισσότερα πράγματα μαζί με τους ρεπόρτερ, γιατί σε κάθε ρεπορτάζ που θα αναλύουμε θα υπάρχει μαζί μας και ο ρεπόρτερ ο ανάλογος. Ναι, θα το κάνουμε αυτό, και θα το κάνουμε έτσι χωρίς πολύ βιασύνη. Έχουμε χρόνο βασικά. Δεν μπορώ. Ο 92 λέει καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη. Προτείνω Πάνες Ακράτειες, γιατί το ΣΥΤ θα πάει σύννεφο φέτος. Εβίβα Ομόνια Κύπρου. Ουφού, δεν μπορώ. Είστε δηλαδή ό,τι θυμηθείτε γράφετε.
Λοιπόν, οκ. Εντάξει. Προχωράμε. Ο Στέφανος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει γράψει. Δεν πήρες χαμπάρι, ρε, σε άλλη συχνότητα. Ένα ακούσε 104, ακούσε κάτι άλλο. Ακούσε εμένα τουλάχιστον, μη βγαίνω σαν το γαϊδούρι στο τέτοιο. Εντάξει, οκ. Καλημέρα, Άλκη, θα φύγει ο Μάρτης πριν τον Λόπες. Μπορεί, αν χάσει εύκολα η ΑΕΛ, να φύγει αύριο το βράδυ ο Μάρτης. Μπορεί, δεν ξέρω. Είναι λίγο σπαστική αυτή η καταστροφολογία που υπάρχει σε πολλές ομάδες, αλλά είναι σενάριο, ρε παιδί μου, το οποίο...

Πέτρος λέει λόγω διακοπής θα φύγουν πολλοί. Ναι, πιθανό σενάριο. Πολύ πιθανό σενάριο. Να την κάνουν με ελαφρά βηδηματάκια διάφοροι προπονητές. Φίλε Παναγιώτη, καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Να σας ζήσει το νεογέννητο το, ο Γιώκαρος. Λοιπόν, χαίρομαι όταν υποδέχονται οικογένειες νέα μέλη. Είτε αγοράκι είτε κοριτσάκι, έτσι το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, να σας ζήσει με υγεία. Καλημέρα, ξέρουμε πόσο κόσμο θα έχει ο Απόλλωνας στο Σάββατο. Εγώ πιστεύω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή, δεν βλέπω να έχει κάτω από 6.500-7.000. Καλημέρα, ξέρουμε πόσο κόσμο θα έχει ο Απόλλωνας στο Σάββατο. Εγώ πιστεύω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή, δεν βλέπω να έχει κάτω από 6.500-7.000.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Άρης, ρέα, τον Άρη με την Καρμιώτσα. Είναι πολύ πονηρό παιχνίδι. Η Καρμιώτσα δεν είναι κακή. Τουναντίον, δηλαδή, ο Άρης πρέπει να προσέξει πάρα πολύ για αυτό το μάτς. Διότι. Εντάξει, είναι θέμα. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές στα center for ο Ράτσκοφ. Οπότε περιμένει τον Εφαγγέ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ο οποίος μέχρι τώρα είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Έχει βάλει 3 γκολ. Εντάξει, αν συνεχίσει έτσι ο Εφαγγέ το Δεκέμβριο, γεια σας. Να τον πουλήσουν, αφού ο Άρης αυτή είναι η πρακτική. Βγάζει παίχτες, τους πουλάει. Αλλά γενικά ο Εφαγγέ έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνω, πονηρό παιχνίδι, δεν είναι αμεληταία ποσότητα η Καρμιώτσα. Τους είδα, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τον Άρη. Αυτό πιστεύω. Εντάξει, αυτό πιστεύω. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο κανόνας. Στον Ύψωνα περιμένουν κάτι περισσότερο στη συνέχεια. Έχουν όμως πολύ δύσκολη έξοδο με την φορμαρισμένη και ενθουσιασμένη Ομόνια από τη νίκη απέναντι στην Θέλτα Βίγκο. Η Ομόνια, η οποία έχασε βαθμούς με τον Απόλλωνα την προηγούμενη αγωνιστική, άρα δεν θέλει να χάσει βαθμούς από τον Ύψωνα. Να δούμε αν μπορεί να είναι βελτιωμένη η ομάδα του ΕΝΗ. Την ίδια ώρα που το Ομόνια να δει που ο Ολυμπιακός Λευκωσίας είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ανοιχτό σε οποιοδήποτε σενάριο. Δεν βγάζει άκρη. Είναι ικανές και οι δύο ομάδες να κερδίσουν. Στην Ομόνια Ραδίπου επιστρέφει ο Χαβέλκα, ο οποίος έχει προχωρήσει σε συμφωνία η ομάδα της Ραδίπου. Ο Κροάτης, ο οποίος δεν είχε βρει ομάδα, είναι ελεύθερος, οπότε σε αυτό το παράθυρο των ελεύθερων ανέργων ο Χαβέλκα πάει πίσω στην Ομόνια Ραδίπου. Φαίνεται ότι είναι θετικός ο ποδοσφαιριστής. Από τη στιγμή που δεν βρήκε ομάδα, θα περάσει τα ιατρικά και αν όλα πάνε καλά, ανακοινώνεται. Και στον Ολυμπιακό περιμένω να δω πώς θα πάει η διαδικασία της προετοιμασίας, αν έχει κάποια προβλήματα, παύλα, απουσίες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σίγουρα θα έχει εκτός τον Σάπινεν για ένα διάστημα μήνα, κάπου εκεί μήνα το πιθανότερο. Όμως όλη η διαδικασία, επαναλαμβάνω, για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα πάρα πάρα πάρα πολύ ανοιχτό μάτς. Πραγματικά πάρα πολύ ανοιχτό μάτς. Καλημέρα σε όλους. Βάμος Ομόνια Αντώνης. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Για το Μάρτινς μου λέτε ότι θα φύγει. Παιδιά, ο Μάρτινς δεν φεύγει αν η ΑΕΛ προς το παρόν το στηρίζει η διοίκηση. Και ξέρω τώρα τι θα γίνει αύριο με την Πάφο, αλλά αν είναι αυτό το κριτήριο για το Μάρτινς, το παιχνίδι με την Πάφο, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί η Πάφος είναι η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος και ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Το πρώτο φαβορί για τον τίτλο αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τις τιμές οι εταιρείες. Βέβαια, αυτά αλλάζουν, καταλαβαίνετε. Τα δύο φαβορί για τίτλο αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, με κοντινές έτσι τιμούλες αποδόσεις, είναι η Πάφος και η Ομόνια κατά σειρά. Να σας το πω ακριβώς. Πάφος 2,75, Ομόνια 3,50. Και μετά είναι η ΑΕΚ 4 κάτι, και μετά είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος είχε ξεκινήσει 8, 9, 10 κάπου και έχει πέσει στο 5 η τιμή του. Το Απόλλων είναι πάνω από 10 ή 10 τουλάχιστον πλάς. Και μετά το χάος, ο Άρης 40-50 και το χάος μετά. Η ΑΕΛ, ας πούμε, για να πάρει πρωτάθλημα είναι 200-1. Άκου, 200-1. Okay. Τι έλασε, ρε. Ένα ευρώ. Και άμα συνεχίζει να ανεβαίνει, πάει πρώτη, να το κάνεις cash out. Έτσι είναι. Και να πάρεις 3 ευρώ. Να πάρεις 50 για το. Ναι. Okay. Πάντως, φαβορεί για το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι υπάρχουν, είναι δύο ομάδες και από κοντά η ΑΕΚ, αλλά περιμένετε να δούμε, γιατί στην εξίσωση δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα ο Απόλλωνας. Το ΑΠΟΕΛ έχει ρόστερα, αλλά δεν έχει ακόμα την απαραίτητη ομοιογένεια, άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και το άλλο με το οικονομικό, γιατί φαίνεται ότι η συμβολή Λιασί θα είναι άμεση στα των γαλαζοκιτρίνων. Εντάξει, μέχρι εκεί έχει δρόμο ακόμα. Καλημέρα στον 350. Τι ζήσαμε χτες, Ρεάλ και ματσάρα, ρε παιδιά, ειδικά όταν έχει γκολ στο 90 σχεδόν, στο 88 είναι το ίδιο πράγμα, και είναι τέτοιο γκολ. Αν δείτε την κάμερα, όπως όταν είδα την κάμερα που είναι πίσω από την εστία της Θέλτα και έφυγε η βολίδα του Μπάλκοβιτς, κατέληξε στα δίχτυα, ακόμα ο κόσμος δεν το είχε καταλάβει. Δηλαδή ήθελε 1-2 δευτερόλεπτα

0: να καταλάβει. Ρε, βάλαμε γκολ. Όλοι πάνω. Φαπ, ναι, ήταν τρομερό το γκολ. Ναι, ωραία, ο Πορτάρης πήγε μέσα. Πήγε μέσα στα δίχτυα, σαν το ψάρι. Ήταν σαν το Λούτσο μέσα στο. Δεν καταλάβει τι γινόταν. Ναι, ναι, έτσι. Δεν είναι, είναι σπάνια ομορφιά σε αυτά τα γκολ. Και χαιρόμαστε που είδαμε ένα τέτοιο γκολ χτες βράδυ εδώ στην Κύπρο, στο Γασιπί. Νομίζω οι φίλοι μου οι Ομονιάτες χάρηκαν πάρα πάρα πολύ, με δεδομένο ότι έχει έρθει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Λοιπόν, εννοείται αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε αργότερα. Χτες έλεγε ο Κάντιλος, ο Ανδρέας ο Κάντιλος, με τον οποίο τον είχα καλεσμένο στην εκπομπή, επέμενε με πάρα πολλές φορές ότι η Ομόνια θα κερδίσει και δεν γίνεται οι μπούκιδες να δίνουν 4 κάτι την Ομόνια. 4 κάτι, ήταν πάρα πολύ ψηλή τιμή της Ομόνιας. Ναι, 4 κάτι, αυτό λέω. Ναι, 4 πλάς. Ήταν πολύ ψηλή τιμή της Ομόνιας για έτσι παιχνίδι. Ο Ράτσκοφ να φάει βασιλόπιτα, να φάει, ναι, να φάει βασιλόπιτα. Να φάει βασιλόπιτα. Έτσι πιστεύω. Και μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Τι είναι πιο ωραίο, τα μελομακάρονα ή κουραμπιέδες?
1: Για μένα,
0: ναι,
1: μελομακάρονα.
0: Νομίζω για τους περισσότερους. Ναι, νομίζω για τους περισσότερους. Ωραίος είναι και ο κουραμπιές, αλλά το μελομακάρονα είναι άλλη φάση, ρε παιδί μου. Ο λουκουμάς είναι all time, είναι ολόχρονα, δεν έχεις πρόβλημα για το λουκουμά. Το μελομακάρονα είναι πιο, σε περιορίζει. Αναγία μου, άνοιξε όρεξη πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε στο εξωτερικό, πάμε στο χορηγό μας για τα ξένα και διεθνή.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Πολλά παιχνίδια χτες στο Europa League, πέρα από τη νίκη της Ομόνιας. Αραράτ Σπάρτα Πράγα 1-4. Χάποελ Μπέρσεβα Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Αυτά είναι τα μάτς που είχαμε χτες βράδυ. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις επιτυχίες. Ήταν καλύτερος απέναντι στη Γιαγκελόνια. Παρά το γεγονός ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος ο Ορτέγκα που επέτρεψε στους Πολωνούς να προηγηθούν, ο Ολυμπιακός πίεσε, προσπάθησε και τελικά γύρισε το μάτς με Γκοντζάλης και Γιάρεμτσουκ, αφήνοντας υποσχέσεις για κάτι καλύτερο στην συνέχεια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είναι μέτριος μέχρι τώρα σε πολλά παιχνίδια, αλλά η ενίσχυση που έχει είναι τρομερή. Οπότε κάποια στιγμή αυτοί οι παίχτες θα πρέπει να βγάλουν όλες τις αρετές που τους διακρίνουν. Ο Ολυμπιακός ούτε λίγο ούτε πολύ έδωσε 80 εκατομμύρια για την ενίσχυση, έχοντας ένα ρόστερ σπουδαίο στα χαρτιά, πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν παροπλισμένος και τον θεωρούσαν όχι ικανό για να βοηθήσει, λόγω του τραυματισμού του LKB επέστρεψε και έβαλε τον γκολ με κεφαλιά για το τελικό 2-1 χτες βράδυ. Τώρα, σήμερα παίζει όφι. Παίζει με την Hoffenheim. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μιλάμε για ομάδα Bundesliga. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Τι μου στέλνετε ρε πρωί-πρωί, ρε, μας τρελάνετε. Σκέψου, λέει, φίλε, να τρως κουραμπιές στο σαλόνι της πεθερά σου και να σου έρθει να φτερνιστείς την ώρα που θα προσπαθείς να τον βάλεις στο στόμα σου. Τρέχα γύρευε. Να σε κυνηγάει η πεθερά βασικά με το. Εννοείται. Ναι. Άκουρε τι σκέφτονται. Αυτά είναι. Έτσι. Ρε, είστε τέλειοι σαν Κροάτες. Δεν συζητάω. Ειδικά η πρωινή φουρνιά είναι. Μαρίνα, με αφήσει τα μηνύματα ή να δούμε το δελτίο. Άτσι. Ήρθε η Μαρίνα τώρα εδώ, μας κλείσει τα μηνύματα. Βέβαια. Έτσι, μιλήσαμε για τα Χριστούγεννα. Ο Παπαδόπουλος σίγουρα δεν τρώει κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Ρε, να αλλάξει το πόλεμο προπονητή πριν τα Χριστούγεννα. Α, μάνα μου, δεν θέλω να το σκέφτεται το. Δεν θέλω να το σκέφτεται. Θες χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν δεν είναι ο Παπαδόπουλος, αλλά θα δούμε. Προπονητές που δεν θα φάνε μελομακάρονα και κουραμπιές, είναι δεδομένο θα έχουμε πολλούς. Λοιπόν, όφι σήμερα παίζει 8 παρατέταρτο όφι Hoffenheim, δύσκολο μάτς. Εντάξει, η Hoffenheim δεν είναι η Bayer, δεν είναι η Dortmund. Έτσι, δεν είναι η Λειψία, αλλά είναι η Γερμανία. Να δούμε. Παναθηναϊκός με 2 γκολ του Ναχή κέρδισε 2-0 την Κηφισιά στο κύπελο. Τραβηγμένο το πέναλτι. Ξανά εγώ θα πω τραβηγμένο το πέναλτι. Αν το είδατε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μπορώ να πω ότι ήταν κάμια πέναλτι Μάρς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Παιχνίδι που έγινε στη Λεωφόρο, έτσι, γιατί η Κηφισιά έχει αυτό σαν έδρα και είχε πάνω από 6.000 Παναθηναϊκούς στην ιστορική έδρα. Εχθές είχαμε παιχνίδια και στο κύπελο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Σήμερα έχει Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και η ΑΕΚ παίζει 6 παρατέταρτο με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια με πάρα πολλές αλλαγές. Ο Λοντίγκιν πήγε στο Βόλο, Okay. Το όνομα του είχε παίξει πολύ για Κύπρο. Του Λοντίγκιν δεν βρήκε ομάδα στο Βόλο. Στο Βόλο, αδέρφια. Ο Βόλος δεν ξεκίνησε καλά. Δίκαιο τις προσδοκίες μου. Νόμιζα θα είναι καλύτερη ομάδα. Έχει καλό ρόστερ, αλλά μέχρι τώρα ψιλοχάλια. Χάλια. Τελευταίος. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αλλάζεται συχνότητα, ούτε ραδιόφωνο. Έχει αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμαστε με δεύτερη ώρα, θα έχουμε διάφορα πραγματάκια, ρεπορτάζ κλπ. Και θα έχουμε μαζί μας και τη Στέλλα Σάβα για να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας.
2: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
6: Ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ιστορική νίκη για την Ομόνια που κέρδισε τη Θέλτα με ένα 0 χάρη στον γκολ του Μπάλκοβιτς στο 88 λεπτό και πανηγύρισε για πρώτη φορά νίκη απέναντι σε ισπανική ομάδα, ενώ παράλληλα οι πράσινοι μπήκαν με το δεξί στη League Face του Europa Link. Σήμερα θα ανακοινωθεί η απόφαση της δικαστικής για τον Καφού, με την άλλη να βρίσκεται σε αναμονή, ενώ ψηπάφου ξεκαθαρίζει Ακαρό, Αλμέιδα και Μίλο Σάβλεβιτς. Στον αντίποδα, οι Γαλάζοι δεν υπολογίζουν Μαμάντοφ, Κορέα και Κορέα. Στον Αποέλ ξεκαθαρίζει για Λαΐφη εν ώψη Απόλλωνα, εκτός Καρίγιο και Μαρκίνιος. Στον Απόλλωνα αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Όσμπολτ, ενώ δεν υπολογίζονται Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου. Στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ το βαροσιωτικό ντέρπι με τη Νέα Σαλαμίνα. Στην ΑΕΚ ο Μπάγιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Ομόνοια 29, εκτός αν μπορεί και αμήν. Στον Άρη αξιολογείται η κατάσταση του Λελένο ψυχαρμιώτης, σας δεν προλαβαίνει ο Χαραλάμπος, επιστρέφει ο Κορέα. Με το δεξί μπήκε στη League Face του Europa Link Ολυμπιακός Πειραιός που κέρδισε 2-1 την Αγγελόνια. Απόψε στις 7:45 όφη υποδέχεται τη Hoffenheim. Επίσης ψες για το Europa Link Αραράτα Σπάρτα Πράγας 1-4, Anderlecht Lyon 1-2, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπολ Μπιερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ επίσης 0-0. Στην Ισπανία Ατλέτικο Σασούνα 4-0, Λακορούνια Σεβίλη 0-1, Μπαρτσελώνα Σαντατέρ 7-2. Για το κύπελο Ελλάδος, Νίκη Βόλου Αστέρας 0-3, Άρης Μάρκο 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Για το Καραμπάο, Everton Wolves 1-0, Fleetwood Sheffield 1-0, Coventry Aston Villa 1-3 και United Brighton 2-3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
3: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
2: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
3: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
2: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
6: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για PC Monitor, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ! Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει! Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
14: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
15: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
16: Παραπαπα.
17: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
18: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του.
19: Μαγιά, μαγιά, με κράτα,
16: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
19: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Μαζί
16: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
20: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
21: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
23: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας, σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
24: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
27: Σέρβις σε 15 μέρες.
26: Κάτι πιο ευχάριστο.
27: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
26: Α, τώρα μιλάς σωστά.
28: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
30: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Επειδή θα κόψουμε να τσεκουρώσουμε το Fear of the Dark και αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε, γιατί πάμε για, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα το βάλουμε συνέχεια να το ακούσουμε έτσι περισσότερο, να δούμε σε ποιο κομμάτι. Ωραία μουσική σήμερα, λέω, είναι 69. Έχει έρθει ο Στέφανος, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, πάμε καιρό.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Καλημέρα Τάσο, καλημέρα στον Τάσο Ιεροδιακόνου.
2: Καλημέρα μας, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά εδώ τώρα, προσπαθώ τώρα να ετοιμάσω νέο δελτίο.
0: Τι λέει?
2: Αυτό το οποίο λέει, εντάξει, αλλάζει ο καιρός, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Ναι, δροσίζει βασικά.
2: Ναι, θα δροσίσει, θα πέσει η θερμοκρασία σε αρκετά καλά επίπεδα και κάτω της κανονικής, γιατί είπαμε και μέχρι Παρασκευή θα έχουμε 29-30 βαθμούς,
0: όσο
2: Κυριακό 32-33. Εντάξει, θα είμαστε σε πιο καλές θερμοκρασίες τουλάχιστον. Τώρα από θέμα φαινομένων, για σήμερα Πέμπτη, εντάξει, έχουμε και κάποια μεταφορά σκόνη στα ψηλά στρώματα, δεν είναι κάτι έντονο. Για σήμερα Πέμπτη, μεσημέρι προς απόγευμα, τοπικά περιορισμένα κάποια βροχή ή καταιγίδα ορεινά προς περιοχές εσωτερικού και βόρεια, όπως δείχνει. Ενώ φαίνεται ότι από το βράδυ, την αργά το βράδυ σήμερα Πέμπτη, μετά τις 10, από τα μεσάνυχτα και μετά προς το ξημέρωμα της Παρασκευή, θα αναμένεται να έχουμε λίγο πιο άστατων καιρών.
0: Από βράδυ Παρασκευή.
2: Βράδυ Πέμπτης.
0: Πέμπτης προς Παρασκευή. Okay.
2: Ναι.
0: Από απόψη δηλαδή. Okay.
2: Ναι, να έχουμε έναν πέρασμα με βροχές στο νησί μας σε διάφορες περιοχές. Τώρα όσον αφορά, θα έχουμε κάτι έντονο. Τοπικά, ναι, μπορεί να έχουμε κάποια καταιγίδα η οποία να δώσει και ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλάζει και έντονη βροχόπτωση. Όμως αυτό είναι τοπικό και πιθανόν να μην έχουν και διάρκεια οι καταιγίδες, δεν είναι τόσο οργανωμένες όπως φαίνεται. Σίγουρα στο θαλάσσιο χώρο, λόγω και της διαφοράς θερμοκρασίας που επιθερμά τα νερά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πιο έντονα φαινόμενα, κυρίως μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Οπότε και εμείς το πιο τοπικά εμάς. Και θα μέχρι νωρίς το μεσημέρι, μέχρι αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, έτσι κατά περιόδους κάποιες βροχές, αλλά αύριο Παρασκευή, κάποια της μέρας, κυρίως θα είναι από τα ορεινά, προς περιοχές εσωτερικού και κυρίως ανατολικά, νότια-ανατολικά, προς περιοχές επαρχία Λάρνακας και Αμοχώς.
0: Okay, άρα θα μας πάρει λίγο η Παναδολατσιά και λοιπά.
2: Θα ξεκινήσουμε από τα δυτικά, επαρχία Μπάφου, και θα επεκταθούν. Εντάξει, αρκετές περιοχές, αλλά όπως έχω πει, τα έντονα, έτσι, κάποιες έντονες καταιγίδες δεν θα είναι περιορισμένε παντού και δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη διάρκεια.
0: Αύριο θα μιλήσουμε για Σαββατοκύριακο, οπότε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Παύλος Πελεγκάρης, πάμε Λεμεσό. Παύλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
3: Εντάξει, πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Άκουγα και τα καιρικά τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός να κερδίζει. Καλά πάει.
3: Εντάξει, μέχρι στιγμής μια νέα ομάδα με 14 μεταγραφές, νέο προπονητή και να κάνει και αλλαγές χθες και να του βγαίνουν, εντάξει, σημαίνει ότι δουλεύει η ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα έχει πολύ δρόμο μπροστά το πράγμα. Άλκη, θα μπει και στην Ευρώπη στις 15 με τα παιχνίδια του Facelink, του Conference Link. Εντάξει, έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε. Λοιπόν, πάμε στον Απόλλωνα.
0: Για πες τι γίνεται.
3: Τι να γίνει, μετρημένα τα κουκιά για τον Ερνάλο Σάδα όσον αφορά τις επιλογές του για το μεθαυριανό ντέρπι της τέταρτης αγωνιστικής κόντρα στον ΑΠΟΕΛ που θα φιλοξενήσουν και ανώλευκοι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αφού χθες, λίγο πριν το μεσημέρι, είχαμε και το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για τους δύο τελευταίους λαβωμένους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τον Ντανίλο Σπόγιαρης και τον Μπρούνο Γκασπάρ, που αποχώρησαν από το ντέρπι του περασμένου Σαββάτου κόντρα στην Ομόνια. Σύμφωνα πάντα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση, ο Σφόγιαρης υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχύου, ενώ ο Μπρούνο Γκασπάρ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μοιραίους.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Πρακτικά χάνουν σίγουρα το...
0: Ναι, σίγουρα με το ΑΠΟΕΛ,
3: Άρα. Από εκεί και πέρα, Άλκη, ακολουθεί 3 εβδομάδες μεγάλη διακοπή στα πρωτάθλημά μας, λέω των υποχρεώσεων που έχει η εθνική μας ομάδα στο Nations League. Επαναρχίζει, όπως είναι γνωστό, 10-11 Οκτωβρίου, και όχι μόνο οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή τα νέα θύματα, να το πω έτσι, που μπήκαν στο ιατρικό δελτίο των Κιανολεύκων, και οι άλλοι τρεις, και για τους άλλους τρεις θα λειτουργήσει ευεργετικά η διακοπή που έχω προαναφέρει για τον Μόρτα Μπράουν, τον Ντιούμπιτς και τον Άγγελο Ανδρέου. Ενώ και από εκεί και πέρα μάλλον θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές της τεχνικής ηγεσίας για το σαββατιάτικο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, μετρημένα τα κουκιά, κυρίως μέσω επιθετικά θα έλεγα ότι εκεί πονάει ο Απόλλωνας, λόγω των πολλών τραυματισμών που έχουν πλήξει στην ομάδα. Όμως είναι και οι τραυματισμοί και οι κάρτες μέσα στο πρόγραμμα, όπως λέμε. Απλά στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι μεγάλος ο αριθμός των απουσιών, έτσι, αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Συνεχίζουν να είναι πολλές οι απουσίες, βασικά.
3: Ναι,
0: δεν άγιασε ο Απόλλωνας από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος να πάει μια φορά να πεις κομπλέ ή σχεδόν κομπλέ.
3: Ακριβώς, από το παιχνίδι με την Μπραν και μετά, τον επαναληπτικό του ΑΜΕΓΑ, που είχαμε τραυματισμούς, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχει υποστεί τραυματισμούς και το έχει πληρώσει με απουσίες. Δηλαδή, ακόμα και στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας, 22 Αυγούστου, παρακαλώ, στο Αμόχωστος, με τη Νέα Σαλαμίνα, εκεί που οι Ερυθρόλευκοι είχαν πάρει φιλική νίκη με 3-1, ήταν και το τελευταίο, επαναλαμβάνω, φιλικό, έφυγε με πρόβλημα τραυματισμού ο Ιβάν Γιούβιτς, ο Αυστριακός μέσος, που ήταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, είχε βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ κόντρα στους Νορβηγούς της Μπραν, όμως μέχρι στιγμής ο Γιούβιτς είναι στα πίτς και χάνει και το ντέρμπι του Σαββάτου με το ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα, σήμερα και αύριο, οι τελευταίες προπονήσεις για τους κιανόλεπτους του Ερνάλο Σάβα, και αύριο το απόγευμα θα αποφασίσει ο Αργεντίνος ποιους παίκτες θα πάρει στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου, 7 η ώρα. Πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί αν καταφέρει με τόσες απουσίες και κερδίσει αυτό το ντέρπι, θα πάει στους 8 βαθμούς συγκομιδή, μετά μέσα από ένα πρόγραμμα που θα βγάλει 4 πρώτων αγωνιστικών, με Άρη διαδοχικά που έπαιξε 2-2, με Ανόρθωση 3-1, με Ομόνια στο Γάσι 0-0. Αν πάρει και τη νίκη το Σάββατο, θα είναι πολύ σημαντικό να πάει στην διακοπή με 8 βαθμούς συγκομιδή ο Απόλλωνας.
0: Από μια ούτως ή άλλως τετράδα πολύ δύσκολο να μετρήσουν, έτσι.
3: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, λέμε κατά κόρον ότι όλοι θα παίξουν με όλους αλκοί, αλλά το ξεκίνημα ήταν δύσκολο για τον Απόλλωνα με μια τετράδα ντέρπι. Μετά θα μαλακώσει κάπως το πρόγραμμα. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι του Σαββάτου, και από εκεί και πέρα θα δούμε όταν θα επανέλθουμε και πάλι σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς στις 10 Οκτωβρίου με το καλό.
0: Τέλεια, θα τα πούμε και αύριο, Παύλο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Βεβαίως. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Παύλο Πελεγκάρη. Φεύγουμε, μένουμε ή μάλλον πάμε κάπου στο ενδιάμεσο όσον αφορά τη Λεμεσό, και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Άλκη.
0: Λοιπόν,
4: καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Χαμός με,
4: με
0: τον Τορναρίτη.
4: Με τον
0: Τορναρίτη. Άντε, και αυτό είναι πυροβολισμοί, γιατί και αυτό έχει πυροβολισμούς. Ξεκίναμε τους πυροβολισμούς, τους original πυροβολισμούς και πάμε μετά στον Τορναρίτη.
4: Σε κτίριο της Λεμεσού, ναι. Χθες το βράδυ.
0: Τι κτίριο είναι αυτό, τι είναι, γραφεία, τι είναι.
4: Είναι εταιρεία Σαλοδαπού Προσώπου Αλκη.
0: Okay, που έχει
4: είναι δύο πρόσωπα τα οποία προσέγγισαν το σημείο των κτιρίων με μοτοσυκλέτσα, άνοιξαν πυρ και κατάφεραν να πλήξουν τη γυάλινη είσοδο και τις δαμαρίες του κτιρίου και προφανώς διέφυγαν, αλλά εντοπίστηκαν, όχι δεν συνελήφθηκαν, οι κινήσεις τους από κλειστά και κλειστά παρακολούθησης της περιοχής και προφανώς και του κτιρίου. Το οποίο είχε.
0: Περίμενε, είναι ο αλλοδαπός, ο γνωστός αλλοδαπός που έχει ξαναπέσει θύμα της επιθέσεων.
4: Δεν το έμαθα αυτό, okay. Αυτό δεν θα σου πω okay. Με σιγουριά. Okay. Θα okay. Μάθουμε σε λίγο. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν όμως, δεν ξέρω. Είναι στη Λινόπετρα τα κτίρια αυτά.
0: Okay.
4: Αυτή τη στιγμή η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη. Συνεχίζονται οι έρευνες. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και συνεχίζονται. Μένει να δούμε τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν αυτοί οι δράστες και ποιος είναι ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, αυτά από το δε ξημερώνει και έχουμε πάντα κάτι. Να πάμε στον Τορναρίτη που θες.
0: Η αλήθεια έχει πολύ σκληρό πρωτοσέλιδο σήμερα. Λέει διόρισε κι άλλον αποτυχημένο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της αλήθειας. Από το επιτελείο Αβέροφ και τη βαριά έντα στις δημοτικές, ο Τορναρίτης βρέθηκε ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό σε δύο υπήρους. Ασία και Αφρική. Γνωστή, αν και ήταν γνωστή η σχέση Τορναρίτη Χριστοδουλίδη, τώρα πέσαν οι μάσκες. Μάλιστα. Για πες τι γίνεται εδώ. Ήρθε εξαφνικό πάντως αυτό. Δεν το περιμέναμε. Δεν είχε κάποια ένδειξη ότι θα γίνει κάτι. Δεν ξέρω, είχες καμιά ένδειξη ότι μπορεί.
4: Όχι, δεν είχαμε ένδειξη ότι θα διοριστεί σε αυτή τη θέση ο Νίκος Τορναρίτης. Ναι. Ένδειξη όμως για
0: τι θέση είναι αυτή εδώ μεταξύ.
4: Και Τορναρίτη είχαμε.
0: Ναι, αυτό ναι. Πέραμε. Αυτό ακουγόταν. Αλλά αυτή τι θέση είναι, δηλαδή. Γιατί βρίσκουμε κανένα.
4: Του Προέδρου για το Κυπριακό. Γιατί... Ο ίδιος λέει ότι ασχολήθηκε 13 χρόνια με τα θέματα του Κυπριακού και στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Okay.
4: Από πλευράς υπερηδέουσα λέει ότι και του Προεδρικού και του Τορναρίτη λέει ότι αφού και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έλεγε ότι θα σταθεί στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό. Γιατί ας πούμε ενοχλούνται τώρα. Επίσης δεν διορίστηκε στη θέση Προέδρου Υπουργού, με συγχωρείτε, ή Επιτρόπου για να μπορεί να διαγραφεί, όπως λέει, το καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως μας εξήγησε χθες στην εκπομπή ο Γιάννης Καρούσος, που τον είχαμε φιλοξενούμενο, αντιπρόεδρος του DC. Αλλά ήταν έντονα ενοχλημένος και ο κύριος Καρούσος. Μάλιστα είπε ότι τουλάχιστον αυτός έχει φανερωθεί, ας φανερωθούν και οι υπόλοιποι αν τελειώνουν. Κάπως έτσι μας βέβαια στους τρόπους. Και λέει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπήκε καθαρά σε προεκλογική πορεία και πιάνει στελέχη του συναγερμού για να μπορεί να κερδίσει ψήφους. Από εκεί και πέρα ο Νίκος Τορναρίτης θα είναι σήμερα στην εκπομπή μας της 11 Αλκή για να ακούσουμε την τοποθέτησή του κυρίως για τις αντιδράσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η ανακοίνωση της Πιντάρου ήταν σε πολύ έτσι χαμηλούς τόνους, δεν δημιούργησε ένταση δηλαδή. Ήθελα να δείξω ότι δεν ασχολείται και ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σοβαρή ενοχλήση στον Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως και να θέλει η Πιντάρου να το ρίξει στα μαλακά. Υπάρχει σοβαρή ενοχλήση, γιατί πως Τορναρίτης ήταν από τα πρόσωπα, μη σου πω και τα τρίτο-τέταρτα πρόσωπα του συναγερμού τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήταν και υποψήφιος για την Αυτοδιοσκοσία.
0: Είναι υπεύθυνος καμπανιών προεκλογικών εκστρατιών.
4: Ναι, προεκλογικά ήταν στην πρώτη γραμμή τώρα στις βουλευτικές για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ναι. Δεν αφισβητεί κανείς ότι είναι συναγερμικός ο Νίκος Τορναρίτης. Και η συγχώρησή του στον Νίκο Χριστοδουλίδη που για πολλούς με την πλειοψηφία στο συναγερμό είναι ο αποστάτης, ο προδότης και όλα αυτά, προφανώς και είχε ενοχλήσει. Ο Γιάννης Καρούσος χθες είπε ότι υπάρχουν γυαλί και ας φανερωθούν, γιατί εμείς θέλουμε να πάμε στις προεδρικές του 28 καθαροί. Όσοι εμείναμε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
4: Κάπως έτσι ήθελα να το δει.
0: Ήταν πρωί που τον είδα κάπου, νομίζω ήταν στον Α τώρα το πρωί.
4: Ήταν και στην Α την Αγαπητού. Τον είχαμε και εμείς χθες. Σήμερα σου λέω θα φιλοξενήσουμε τον Νίκο Τορναρίτη. Έχει ενδιαφέρον να μας πει το σκεπτικό πίσω από την αποδοχή αυτής της πρότασης, γιατί προφανώς γνώριζε ότι αυτή η αποδοχή θα έφερνε αντιδράσεις, έτσι.
0: Ναι.
4: Να σου πω, τη θέση την οποία έλαβε ο κ. Στορναρίτης δεν είναι επιπληρωμής. Είναι απλά μια θέση.
0: Ναι, το αμισθή, γιατί ρωτάει εδώ ένας φίλος, αμισθή ο Τορναρίτης. Γιατί δεν πληρώνεσαι, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
4: Είναι σύμβουλος.
0: Καλά, συγγνώμη, Στέλλα, δεν τρως ώρες και να παίρνει τα οδηπορικά του, ας πούμε, τα ταξίδια εντάξει είναι πληρωμένα κλπ. Σαν βάζει και από την τσέπη του να πετάει ή να πηγαίνει να μην.
4: Καλά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι συμφωνία μεταξύ των δύο. Μπορεί να μην υπάρχει άλλο, να μην υπήρχε άλλο τρόπο να διορθεί κάπου έναν τίτλο, κάτι. Δεν ξέρω.
0: Γίνεται όμως αυτό το αμισθή, είναι αστείο, ρε. Εν έτη 2000, δεν το λέω τώρα ότι κρύβουνε, πρόσεχε πώς το λέω.
4: Α πούμε,
0: πρόεδρος του ΚΟΑ.
4: Πρόεδρος
0: του ΚΟΑ διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Το μπάτζετ είναι τεράστιο, πρέπει να. Δεν γίνεται ο πρόεδρος του ΚΟΑ να αναμειστεί, να μην είναι εκτελεστικός. Δεν γίνεται σε θέσεις όπου είναι θέσεις κλειδιά σημαντικών αποφάσεων, όπου παίρνονται αποφάσεις εκατομμυρίων, αυτός που παίρνει την απόφαση ή ο πρόεδρος τέλος πάντων να είναι αμυστή, σε διάφορους οργανισμούς. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι πέρα για πέρα λάθος. Δεν ξέρω πώς θα διορθωθεί, αλλά επαναλαμβάνω.
4: Αλλά εννοείς να πληρώνει το κράτος, να πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες.
0: Καλά, γίνεται να έχεις πρόεδρο που ο ΚΟΑ είναι ο υφυπουργός αθλητισμού.
4: Μα περίμενε ένα λεπτό. Μα ποιος είπε ότι δεν λαμβάνουν τίποτα.
0: Έχουν αστεία τα ποσά.
4: Εντάξει, ωραία. Είναι στη βάση εθελοντισμού. Είναι κρατικός οργανισμός.
0: Ναι, δεν γίνεται. Μα δεν λειτουργεί έτσι ένα κράτος.
4: Δεν είναι η βασική τους δουλειά όμως. Αλλά μπορούσε να γίνει, εννοείς. Κάνουμε Υφυπουργείο του Αθλητισμού.
0: Βέβαια, αυτό το είχαν πει ότι παλιά μπορεί να γίνει, ναι. Και ακόμα μένουμε με τον ΚΟΑ. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν δουλεύει το πράγμα. Εν έτη 2021 δεν δουλεύει τσάμπα πουθενά και δεν είναι θελοντικός οργανισμός. Είναι οργανισμός όπου παίρνει σημαντικές αποφάσεις. Βέβαια, και δεν το λέω μόνο για τον ΚΟΑ, είναι πολύ ίδιο. Πολύ παρόμοιες
4: παραστάσεις. Γενικότερα, οι μη κρατικοί οργανισμοί θα πρέπει να αλλάξει λίγο ο διορισμός τους και όλα αυτά, και γιατί έγινε ένα βόλεμα της εκάστοτε κυβέρνησης, οι μη κρατικοί οργανισμοί έγιναν ένα βόλεμα για να μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει, ας πούμε, να βολεύει τους δικούς της για λόγους ψήφου, και μπαίνουν σε μη κρατικούς οργανισμούς όπως, ας πούμε, είναι η αρχή ηλεκτρισμού, πρόσωπα και όλα αυτά τα οποία μπορεί να μην έχουν γνώση να αντικειμένουν.
0: Βέβαια.
4: Άρα γενικότερα θα πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Είναι πεπαλαιωμένο το σύστημα. Ναι, είναι πεπαλαιωμένο το σύστημα.
4: Για το Υφυπουργείο, για το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού, να σου πω ότι ο πρόεδρος έκανε κάποιες δηλώσεις χθες. Μίλησε για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού. Ναι, αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος. Και μάλιστα είπε και για διπλασιασμό της χορηγίας για προετοιμασία των Κυπρίων αθλητών
0: ενώπιση
4: των Ολυμπιακών και των Παρολυμπιακών στο Λος Άντζελες το 28. Εντάξει. Τώρα, χθες είχαμε και άλλο πολύ σοβαρό θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα εκτενώς, την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους ανήλικους.
0: Στα 15 χρόνια.
4: Πότε, 15 χρόνια
0: πότε αρχίζει αυτό?
4: Πρώτα απ' όλα είναι μια πρόταση η οποία ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πάει στη Βουλή προς συζήτηση και μετά θα ψηφιστεί και μετά θα δούμε πότε θα εφαρμοστεί. Το νομοσχέδιο που θα πάρει η κυβέρνηση στη Βουλή για να γίνει νόμος. Το θέμα είναι, Αλκή, ότι θα πρέπει οι πλατφόρμες οι ίδιες, όπως εξήγησε και χθες ο Υφυπουργός Καινοτομίας, θα πρέπει και οι πλατφόρμες οι ίδιες να έχουν την υποχρέωση να ταυτοποιούν τα πρόσωπα τα οποία είναι ανήλικα. Δηλαδή, πρόσωπα που είναι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, πώς θα γίνει αυτό, πώς είναι...
4: Με την ηλικία τους, με την ταυτοποίηση, με κάποια συγκεκριμένα δικλείδες ασφαλείας για ταυτοποίηση. Αλλά από την άλλη, Άλκη, όλο αυτό για να γίνει θα πρέπει και οι γονείς να μην δώσουν παραθυράκι στα παιδιά
0: τους. Τώρα,
4: για να
0: τώρα
4: μιλάς.
0: Τώρα μιλάς.
4: Δηλαδή, εάν έρθει το δικό μου το παιδί και μου πει θέλω να κάνω TikTok ή Instagram και μπω στην πλατφόρμα και η πλατφόρμα της απαγορεύσει λόγω της ηλικίας να συμμετέχει σε αυτό και της βάλω το δικό μου το email ή ένα άλλο email και ψεύτικα στοιχεία, εντάξει, αυτό τότε δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Είδες.
4: Είναι ένα συνδυασμό ευθυνών.
0: Άρα σημαίνει ότι αυτό το μέτρο εκ προημίου θα αποτύχει. Όχι στην ολότητά του, αλλά
4: όχι
0: κατά το ίμιση.
4: Όχι στην ολότητά του, αλλά ωραία, θα δημιουργήσουμε, ας πούμε,
0: δεν υπάρχει θέμα
4: μεταξύ των παιδιών μας.
0: Ναι, δεν υπάρχει θέμα.
4: Δηλαδή μια η μητέρα, ο ένας ο πατέρας που θα είναι στη φάση, στην άποψη ότι αφού το λέει και ο νόμος δεν. Και από την άλλη το παιδί να βλέπει συμμαθητές και φίλους που έχουν.
0: Βέβαια, και να λέει ο Γιαννάκης και η Μαρούλα έχουν.
4: Το κρυφό, αυτό.
0: Αυτό θα γίνει.
4: Είναι τεράστιο πρόβλημα το συγκεκριμένο, Αλκή. Πρέπει να αναδειχθεί το μέγεθος της ζημιάς που κάνει στα μικρά παιδιά η επαφή τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ κάνει σε εμάς ζημιά η επαφή μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι,
4: σε εμάς που μεγαλώσαμε με μια γενιά που δεν είχαμε.
0: Ναι, άντε πίσω τώρα που τους αφήσαμε ανεξέλεγκτους τους μικρούς με τα social media. Δεν γυρίζει το ποτάμι πίσω.
4: Μπορεί να κοπεί όμως η ροή. Μπορεί να κοπεί, δηλαδή να μην είναι τελεία.
0: Το βλέπω, να το δοκιμάσω, αλλά...
4: Δηλαδή όσοι έχουν παιδιά, τα οποία τώρα μπαίνουν, ας πούμε, στην προεφηβεία ή στην εφηβεία, ας ενημερωθούν γι' αυτό και ας παρουσιάσουν στα παιδιά τους ότι υπάρχει αυτός ο νόμος και δεν με επιτρέπει. Κάπως έτσι, δηλαδή.
0: Θα το δοκιμάσουμε σίγουρα, δεν...
4: Ναι,
0: πρέπει να το δοκιμάσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, αλλά προβλέπω στεναρή αντίσταση από τους μικρούς.
4: Αν κάνεις μια βόλτα στο TikTok ή σε πλατφόρμες άλλες, θα δεις 12χρονα, 13χρονα αλκοί να έχουν το δικό τους προφίλ και να κάνουν τα δικά τους βίντεο που δεν δαιμονοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, γιατί ούτε αυτή η συζήτηση είναι σωστή, ούτε, αλλά ναι, στην ηλικία των 12 και των 13 είναι πάρα πολύ τα ερεθίσματα που βλέπουν, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε λαθασμένα μονοπάτια, να δημιουργήσουν ανασφάλειες,
0: να καταστρέψουν
4: την ψυχολογία, αντιζηλίες, να βλέπεις κάτι άλλο το οποίο φαινομενικά φαίνεται ωραίο, αλλά πίσω από αυτό δεν είναι αυτό. Και κάτσε τώρα, εξήγασε ένα παιδί 13, 14, 15 εδώ, όλη αυτή την ιστορία.
0: Το μυστικό είναι αυτό που λες, πρέπει να κάτσουμε να τους το εξηγήσουμε με επιχειρήματα, να καταλάβουν, εντάξει, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν νου, θα το καταλάβουν. Υπάρχουν άλλοι οποίοι θα αντιδράσουν και δεν θα το πιστεύουν.
4: Υπάρχουν γονείς, όχι παιδιά. Και,
0: ναι, και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς. Είναι πακέτο. Είναι πακέτο. Ναι.
4: Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά, ακούνε τους γονείς. Φτάνει οι γονείς να είναι εκεί και να έχουν τη σωστή προσέγγιση.
0: Συμφωνώ γι' αυτό.
4: Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά ανυπάκουα. Υπάρχουν δύσκολα παιδιά. Ναι.
0: Δύσκολα.
4: Σίγουρα.
0: Ναι,
4: δύσκολα. Δύσκολα υπάρχουν. Αλλά εξαρτάται και πόσο γονιός είναι δίπλα από το παιδί. Δεν θα εξηγήσει πέντε πράγματα από την πολύ νεαρή ηλικία και όχι στην ηλικία των 12 και των 13 που εκεί φεύγει.
0: Ναι.
4: Και ξεκινάει η σύγκριση και όλα.
0: Ναι,
4: εντάξει. Θα έχουμε σήμερα, θα σου πω, θα έχουμε και την πρόεδρο των ψυχολόγων Κύπρου και τον Υφυπουργό Καινοτομίας για να ξεκινάμε να συζητάμε αυτό το θέμα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο την Κύπρο. Η Ελλάδα το έχει ήδη περάσει, οι ευρωπαϊκές χώρες, προχθές η Ευρωβουλευτής της Ελλάδα η Ελεονόρα Μελέτη κατάφερε και το πέρασε και από το Ευρωκοινοβούλιο όλο αυτό, δηλαδή να βγει μια γενικότερη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάτω των 15, με την Φόντερ Λάιεν να το ανακοινώνει. Το θέμα είναι ότι κάθε χώρα θα πρέπει ξεχωριστά να κάνει τις δικές της ρυθμίσεις για το πώς μπορεί να χειριστεί αυτό το δεδομένο. Είναι και η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού η οποία ετοιμάζει μια μελέτη για τις συνέπειες στην Κύπρο της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικες ηλικίες, κάτω των 15 δηλαδή, και έχει ενδιαφέρον να δούμε όταν ετοιμαστεί και τα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν. Όλη αυτή την κατάσταση.
0: Έχει, βλέπω, μου στείλανε τώρα ένα link από ένα άρθρο που είναι στο In Business και το υπογράφει ο Δόκτωρ Γιώργος Μέλιλος. Και τώρα έτσι προσπαθώ να. Είναι μεγάλο, προσπαθώ έτσι λίγο να το διαβάσω, αλλά λέει μέσα σε όλα ότι η Αυστραλία έχει προχωρήσει σε ένα από τα πιο φιλόδοξα.
4: Πρώτη φορά που το έχω κάνει.
0: Ναι, εγχειρήματα διεθνώς. Είναι case study η Αυστραλία, άρα. Ναι, άρα δες το αυτό με την Αυστραλία γιατί μπορεί να έχει όντως
4: κάποια
0: πράγματα.
4: Είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Το είχαμε
0: ναι, αλλά το έχει
4: τότε
0: κάνει με συγκεκριμένα βήματα για το πώς ανοίγεις και δημιουργείς λογαριασμό. Άρα αυτό έχει τη σημασία του.
4: Αλλά δηλαδή, πάντα υπάρχει όμως το παραθυράκι του να φύγει.
0: Πάντα θα υπάρχει, αλλά η ταυτοποίηση είναι λίγο διαφορετική. Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δικλείδες. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
4: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε έναν Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος προσφεύγει.
0: Μα τι, για την, κατά της αρχής, τι,
4: κατά
0: ποιας αρχής, διαφθοράς.
4: Κατά της διαφθοράς, ναι. ο Νίκος Αναστασιάδης και το γραφείο του καταφόρησαν προσφυγή στο δικαστήριο κατά της ανεξάρτησης αρχής κατά της διαφοράς. Είναι πληροφορίες οι οποίες έχει η εφημερίδα Φιλελεύθερος Αλκή. Mm-hmm. Θα τις δούμε κι εμείς. Ζητεί όπως του παραδοθεί ολόκληρο το πόρισμα των επιθεωρητών που διόρισε η αρχή κατά της διαφοράς για την υπόθεση του κράτους μαφία. Και βεβαίως αφορά τον ίδιο και δύο δικηγόρους που είναι μέλη του γραφείου του. Και η προσφυγή στρέφεται κατά του Χάρη Πογιατζή, του Επίτροπου Διαφάνειας, δηλαδή του επικεφαλή της αρχής κατά της διαφοράς.
0: Ναι, ο Χάρης Πογιατζής είναι,
4: ναι. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιος να στρέφεται κατά της αρχής. Βέβαια δεν είναι και πολλά τα χρόνια της λειτουργίας της αρχής κατά της διαφοράς.
0: Όχι.
4: Θα αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον η εξέλιξη στα δικαστήρια αυτής της προσφυγής. Και να δούμε πού θα καταλήξει. Mm. Τώρα έχουμε και το τελευταίο με το μαύρο βαν, για το οποίο δεν έχουμε νεότερα. Μείναμε εκεί στον πόλεμο ανακοινώσεων των δύο, χωρίς περαιτέρω, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε αν τελικά θα γίνει ή δεν θα γίνει η έρευνα.
0: Και
4: εγώ χλωμό το βλέπω. Να ξεκινήσει η έρευνα από την αρχή, όπως κάποιοι νομικοί έθεσαν στον τραπέζι. Δηλαδή να κάνουμε έρευνα από την αρχή με τα νέα δεδομένα.
0: Ναι. Ρωτάει ένας ακροατής τι γίνεται με αυτούς τους δύο νεαρούς Τουρκοκύπριους στη Λεμεσό, με το κλεμμένο βαν που είχαν προκαλέσει εκείνη την αναστάτωση, έπεσαν και πήγαν.
4: Θα πελαθούν, Αλκή, μας το έπεσε ο Υπουργός.
0: Θα πελαθούν, τι σημαίνει, στα κατεχόμενα. Τι είναι,
4: αν είναι Τούρκοι υπήκοοι, προφανώς ναι, στα κατεχόμενα.
0: Πρέπει να είναι Τούρκοι ή Τουρκοκύπριοι, γιατί έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω.
4: Άρα
0: δεν θα τους κρατήσουμε εδώ στη φυλακή.
4: Όχι. Okay. Μας το ξεκαθάρισε χθες ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης τον είχαμε στο στούντιο και μας είπε ότι απελάβνονται, και γενικότερα η πολιτική του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι πως όλοι όσοι συμμετέχουν σε επεισόδια ή προκαλούν την αφλαγωγία ή εγκληματικές ενέργειες απελάβνονται την ίδια στιγμή που συλλαμβάνονται.
0: Ο 593 λέει για αυτήν την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με μισθούς που είναι αμισθοί, τέλος πάντων, κάποιες θέσεις στο δημόσιο, συμβούλων κλπ. Ή προέδρων ή τέλος πάντων. Λέει καλημέρα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, τα παίρνεις κάτω από το τραπέζι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Πώς θα τα πάρεις κάτω από το τραπέζι, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα το οποίο κάποια στιγμή πάντως πρέπει να ανοίξει, διότι είναι πεπαλαιωμένο αυτό το σύστημα διορισμού αμισθή, είπε, είναι 2026 αμισθή, τέλος πάντων. Μπελάρες, αλλά οκ. Okay.
4: Λοιπόν, έχουμε και συνάντηση σήμερα του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη μέσα σε όλα αυτά που έχουμε αναφέρει.
0: Αφού είπε ο Γουτέρες, δεν έχει τίποτα. Ούτε συνάντηση 3-1, ούτε 5-1, ούτε 1-1, τίποτα.
4: Σήμερα οι δύο ηγέτες θα έχουν την τελευταία τους συνάντηση πριν την αναχώρησή τους για τη Νέα Υόρκη, για τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ.
0: Ναι.
4: Είναι μέσα στο πλαίσιο, είπαμε, των τακτικών επαφών που είδαμε να συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Θα γίνει η συνάντηση στα γραφεία των Μεγάλων Υπηρεσιών των ΗΕ, εκεί στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ναι. Είχαμε και την συνάντηση των δύο διαπραγματευτών πριν λίγες ημέρες. Είχαν πει οι πληροφορίες που βγήκαν από τις συνάντησεις των διαπραγματευτών ότι έγινε μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των διαπραγματευτών που αφορούσε μεταξύ άλλων και μεθοδολογία και με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα είπε και αυτά ο Γκουτέρες που είπε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ούτε 3-1 ούτε 5-1 για το Κυπριακό σε αυτό το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, είπε ο Γκουτέρες. Εδώ να μένει και ο ίδιος να δει την ενδεχόμενη πρόοδο που πιθανόν να έγινε. Να έγινε μέσα στο... Λοιπόν, να λέψω, γιατί μου στέλνει κάποιος...
0: Ναι.
4: Ένας ακροατής μας που έχει να κάνει με τα αστυνομικά. Είναι Τουρκοκύπριοι, είναι υπόδικοι για το ερώτημα προηγουμένως. Mm-hmm. Δεν απελάβνονται. Ευχαριστώ τον ακροατή, αλλά ο Υπουργός Μετανάστευσης αυτό μου είπε χθες και να τον πάρω τηλέφωνο μόλις κλείσω να μου το εξηγήσει.
0: Okay.
4: Γιατί ρωτήσαμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και είπε ότι δεν θα μείνουν στη Δημοκρατία, και αν αυτή η δήλωση δεν ευστατεί θα πρέπει να μάθουμε. Θα πρέπει να μάθουμε. Είναι υπόδικοι πάντως μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, αλλά τους έχουμε εδώ μαζεμένους.
4: Ναι. Okay. Λοιπόν, έχουμε τη συνάντηση, έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα που θα απασχολήσουν, έχουμε Νίκο Τορναρίδη τα σωματικά του συναγερμού, προεδρολογία που άρχισε για τα καλά. Άρχισε για τα καλά, δηλαδή δεν κρατήσαμε ούτε τα προσχήματα για την προεδρολογία, τουλάχιστον να αφήσουμε λίγους μήνες. Οι συζητήσεις όλες σε πολιτικά πάνελ έχουν να κάνουν με αυτό, και να σου πω, κλείνοντας, με το τι άλλο θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή, ένα θέμα που αφορά πολλούς Λεμεσανούς, Άλκη,
0: ναι,
4: και έχει να κάνει με τις πράσινες λωρίδες λεωφορείων που γέμωσε η πόλη μας η Λεμεσός γέμωσε με πράσινες λωρίδες λεωφορείων με αποτέλεσμα
0: λοφορία
4: να μικραίνουν οι δρόμοι.
0: Λεωφορεία έχετε?
4: Συγγνώμη, για τα ποδήλατα και τα σκούτερ. Λεωφορεία έχουμε, λένε.
0: Ναι.
4: Για τα ποδήλατα και τα σκούτερ.
0: Είναι, οι πράσινες είναι για ποδήλατα σκούτερ.
4: Ναι, και αλλά τι γίνεται. Τι γίνεται, Άλκη. Τις έχουν τοποθετήσει τώρα, ποιο ήταν η απόφαση δημοσίων έργων δημοτικής αρχής? Είναι κάτι το οποίο θα δούμε σήμερα, γιατί κάποτε εκεί να ρίξουμε την μπάλα στον άλλον. Τις έχουν τοποθετήσει μπροστά από καταστήματα, μπροστά από περίπτερα. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, ένας καταστηματάρχης ο οποίος έχει άδεια για χώρο στάθμευσης μπροστά από το κατάστημά του, να πηγαίνει ο πελάτης, ας πούμε, να μακάρει πάνω στην πράσινη λωρίδα που είναι για τα ποδήλατα.
0: Και τον γράφουν.
4: Είναι όταν έρχεται ένας που... Δεν ξέρω αν το γράφουνε. Αλλά και την ώρα να έρχεται ένας που ποδηλατεί, στο να περιμένει να φύγει το αυτοκίνητο. Mm. Μα, και κάπως συγκρούονται λίγο αυτά τα δύο.
0: Βέβαια.
4: Είναι τεράστιο το ζήτημα, γιατί υπάρχουν και δρόμοι στους οποίους έχουν τοποθετηθεί αυτές οι πράσινες λωρίδες και μη κρανάν οι δρόμοι. Δεν μας φτάνουν δηλαδή το κυκλοφοριακό.
0: Φτάνει που έχεις το κυκλοφοριακό, μη κρανάν οι δρόμοι. Κατάλαβα.
4: Υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις από λεβεζάνους πολίτες για αυτές τις συγκεκριμένες λωρίδες.
0: Ρώτα για τους Τουρκοκύπριους, γιατί αυτό που, για να κλείσουμε με την κουβέντα με αυτό, το μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή, σκέψω τώρα, έχω 5 διαφορετικά μηνύματα του στυλ. Αν ήταν Κύπριος τα κατεχόμενα, θα ήμασταν μέσα για μήνες. 1. 2. Αν Κύπριος έκλεβε στα κατεχόμενα, θα έβαζαν μέσα και θα τρώγε και ξύλο καλημέρα, Άλκη. 2. Καλά, οι Τουρκοκύπριοι παρανομούν και απελάβνονται όταν παρανομούν και οι Ελληνοκύπριοι χωρίς τίποτα και με το παραμικρό στα κατεχόμενα φυλακίζονται. Κοίταξε. Αυτό
4: εντάξει, είναι υπόδικη όμως, μας είπαν τώρα έτσι.
0: Εντάξει, το υπόδικη είναι μια κουβέντα. Ναι, γι' αυτό. Αν όμως υπάρχει πρόθεση απέλασης άμεσα, εδώ θυμίζω οι άνθρωποι που ήταν πριν από μερικούς μήνες για αστείους λόγους, τους κρατήσανε μήνες μες στη φυλακή. Και ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι χρήζαν και ιατρικής βοήθειας. Θυμόμαστε τι είχε γίνει το περιστατικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα και η συγκεκριμένη, αυτό που έγινε στη Λεμεσό ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που κινδύνευσε από αυτή την τρελή πορεία του ΒΑΝ. Έπεσαν πυροβολισμοί, έγινε ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει η ελαφρά την καρδιά ένα τέτοιο θέμα. Εντάξει, τους πιάσαμε, απελάστε τους και δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλουμε απαντήσεις. Ναι, θέλουμε απαντήσεις. Δηλαδή πραγματικά χρειάζονται απαντήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί, είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Με το παραμικρό τους δικούς μας, όσα παιδιά πάνε στα κατεχόμενα για διάφορους λόγους, τους μπαγλαρώνουν και τρώνε και το ξύλο από πάνω. Και τους κρατάνε και μήνες. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν είπα να τους πλακώσουμε να τους δέρνουν, αλλά τουλάχιστον να πάνε σε δικαστήριο και να αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως πρέπει να αποδοθεί. Απλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής.

0: κίνηση. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Citari Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Σίτα, ένα με σένα.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τα 3 π του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο.
2: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά μπροστά μας. Για αυτό το θέμα με τους Τουρκοκύπριους, όπως λέει ο φίλος μου Γαβραντώνης, είμαστε Ευρωπαίοι. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι και οι δύο είναι υπόδικοι μέχρι τη δίκη. Ο ένας είναι στα κρατητήρια Πάφου. Υπάρχει κατηγορία για συνωμοσία, για διάπραξη κακουργήματος. Αυτό είναι το αδίκημα και θα πάνε σε δίκη. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε στις διαδικασίες απελάσεων κλπ. Κάνανε την παρανομία σε κυπριακό έδαφος, στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Πολύ καλά. Για μένα αυτή η νίκη της Ομόνοιας είναι ίσως η μεγαλύτερη. Η Ομόνοια χρειαζόταν μία νίκη επί μεγάλου αντιπάλου. Μη μου πείτε τώρα ότι η Θέλτα, επειδή είναι χαμηλά στη βαθμολογία, είναι ισπανική ομάδα, όπως είχε νικήσει η ΑΕΚ την Κρίσταλ Πάλας, η Πάφος στη Βιγιαρεάλ, παλιότερα η Ανόρθωση την Τραπεζού, να το αποέλ πολλές νίκες, Λιόν, Μπιλπάο κλπ. Έτσι και η Ομόνοια χρειαζόταν μια μεγάλη νίκη. Αυτή είναι μια, είναι αυτό που επιδίωκε και η Ομόνοια, μια μεγάλη νίκη, γιατί όταν αποκλείσει τον Ερυθρό Αστέρα κλπ, αυτές είναι, δεν είναι οι χώρες λίγο πιο πάνω από την Κύπρο. Η Ισπανία είναι πολύ πιο πάνω από
0: Ισπανία
1: την Κύπρο.
0: Ισπανία δεν παίζονται ούτε μπάτζετ,
1: δεν παίζονται, πολύ πιο πάνω, αυτό εννοώ. Η Ομόνοια απέφυγε όλες τις παγίδες στο παιχνίδι και διαχειρίστηκε τις δύσκολες στιγμές πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν μια σπουδαία νίκη που χαροποίησε αναφάνταστα τον κόσμο. Το άξιζε. Ο τερματοφύλακας της είχε τρεις σπουδαίες αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ο τερματοφύλακας της Θέλτα ασφαλώς δέχτηκε πίεση η Ομόνοια, ειδικά στα τελευταία 20 λεπτό.
0: Ναι, αλλά ναι, πάλι δεν ήταν ναι, κάτι το πίσω wow. Ναι.
1: Διαχειρίστηκε το καλά. Με εντυπωσίασε το δεξί μπακ της Ομονίας, ο Ντιβέρ, τον οποίο σχολιάζαμε
0: χθες. Εγώ είπα, είναι παιχταράς, αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Το πρόβλημα της Ομονίας, και δεν είναι πρόβλημα, θα διορθωθεί, είναι ο Μοντνόρ. Πρέπει να φτάσει στα επίπεδα του Σεμέδο. Θα το κάνει σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πέρα η ομάδα είναι μηχανάκι στα υπόλοιπα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Στη μεσαία γραμμή Ευάντρο, Νεοφύτου, δεν ξέρω.
1: Ο Νεοφύτου.
0: Ο Ανδρέου και λέω Νεοφύτου.
1: Ανδρέου. Ναι, ναι.
0: Ήταν στα γνωστά στάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ καλή η Ομόνοια. Πάρα πολύ καλή.
0: Και ο Κουλιμπαλί, με εξαίρεση ένα λάθος που έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Φαμπιάνο ήταν Φαμπιάνο.
1: Για τον Μπάρκοβιτς είπαμε εδώ ότι δεν κατεβαίνει. Πράγματι είχε κάποιες λάθος με τα βάσεις σέντρα, ξέρω, αλλά επέτυχε αυτό.
0: Εγώ τον είδα, ξέρεις, επειδή πήγα γήπεδο.
1: Α, ίσου γήπεδο.
0: Μια γήπεδο. Διαφορετικό στο γήπεδο, το έχω ξαναπεί. Κάνει κινήσεις πολλές ο Μπάρκοβιτς.
1: Ναι.
0: Το ότι πήρε την πρωτοβουλία εκεί πέρα να κάνει αυτό το σουτ, το οποίο του βγήκε γκολ, μπορεί να είναι και το γκολ της πρώτης αγωνιστικής, δεν ξέρω τι γκολ έχουν πέσει σε άλλα παιχνίδια, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα κορυφαία γκολ της αγωνιστικής.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε, θα μπει highlight της.
1: Αφού τον έβαλε από μέσα τον τερματοφύλακα.
0: Έπεσε μέσα στα δίχτυα, το ψάρι είπα στους Σπαρταρούς. Δεν είχε έτσι πράγμα. Αφού το έλεγα για τον Στέφανο πριν, μπήκε η μπάλα στα δίχτυα, ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή, αν δεις το replay που είναι πίσω από την κάμερα, κάνει το shoot, βάζει το goal και ο κόσμος θέλει δύο δευτερόλεπτα να το αντιληφθεί. Σου λέει τι έγινε εδώ πέρα, χάσαν όλοι το φως τους. Ο τερματοφύλακας βέβαια ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, ήταν σπουδαία νίκη της Ομονίας. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη της Ομονίας. Και επαναλαμβάνω, για μένα, δηλαδή να μην πάμε τώρα στον Άγιαξ πριν 50 χρόνια, είναι η πιο, πιο μεγάλη νίκη της Ομονίας. Ναι. Είναι η πιο μεγάλη νίκη της Ομόνοια.
0: Α, εσύ λες διαχρονικά η πιο μεγάλη.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι να παίξω. Κουβέντιαζα και χτες με κάποιους φίλους Ομονιάτες και δεν θυμάμαι η Ομόνοια να πέτυχε μια νίκη μεγάλη, έτσι, επί ισπανικής ομάδας, επί γερμανικής ομάδας, και επί αγγλικής ομάδας. Κατάλαβες, ήταν μια, έτσι τη χαρακτηρίζω, ίσως την πιο μεγάλη νίκη της Ομόνοιας. Να πω τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Εντάξει, έτσι, ναι,
1: ναι, ναι,
0: σίγουρα,
1: να πω τα τελευταία 25
0: χρόνια.
1: γιατί δεν πάβει να είναι ισπανική ομάδα. Και μην κρίνουμε την βαθμολογία στους 4-5 αγώνες, 6 αγώνες που σε δώσαν.
0: Όχι, κρίνουμε τα budget, την ποιότητα.
1: Τα budget, την ποιότητα.
0: Είναι... Ας πω κάτι, έγκαλη η Θέλτα πάντως. Μέτρια ομάδα. Την έκανε η Ομόνια να φαίνεται μέτρια μες στο γήπεδο με το παιχνίδι. Την εγκλώβησε σε κάποια σημεία. Είναι ισπανική ομάδα. Παίζανε.
1: Και πέρυσι η Πάφος νίκησε τη Βιγιαρεάλ.
0: Η Βιγιαρεάλ ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν καλύτερη, αλλά είδαμε στο τέλος τη Βιγιαρεάλ που επήγε.
0: Ναι.
1: Είναι, επαναλαμβάνω, είναι ισπανική ομάδα. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα budget.
0: Αφού μιλάμε για 150 εκατομμύρια πλάσου.
1: Ορίστε.
0: Ακριβώς. Τι να συζητήσουμε. Ναι. Και οι Ισπανοί γράφουν για ντροπιαστική βραδιά για τη Θέλτα.
1: Ορίστε, ντροπιαστική βραδιά.
0: Χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Λοιπόν, και για την Ομόνια και γενικά ό,τι άλλο υπάρχει, ναι, θα τα πούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
8: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ιστορική νίκη για την Ομόνια που κέρδισε τη Θέλτα και πανηγύρισε για πρώτη φορά νίκη απέναντι σε ισπανική ομάδα. Ενώ παράλληλα, οι πράσινοι μπήκαν με το δεξί στη League Fest του Europa League. Πλέον η προσοχή στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Γκράσα Βαϊνή. Σήμερα θα ανακοινωθεί απόφαση της δικαστικής για τον Καφού με την ΑΕΛ να βρίσκεται σε αναμονή. Ενώ Ψιπάφου ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμέιδα και Μίλο Σάβλεβιτς. Στον αντίποδα, οι Γαλάζιοι δεν υπολογίζουν τους Μαμάντοφ και Κορέια. Στον Αποέλ ξεκαθαρίζει για Λαΐφη ενόψη Απόλλωνα, εκτός Καρίγιο και Μαρκίνιος. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Όσμπολτ στον Απόλλωνα, ενώ δεν υπολογίζονται Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου. Στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ το βαροσιώτικο ντέρπι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Μπάγιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29, εκτός η Σαμπορίτ και Αμίν. Στον Άρη αξιολογείται η κατάσταση του Λελένο Ψικαρμιώτησας, δεν προλαβαίνει ο Χαραλάμπους, επιστρέφει ο Κορέια. Με το δεξί μπήκε στη League Face του Europa League Ολυμπιακός Πειραιός που κέρδισε τη Γιαγκελόνια απόψε στις 7.45, όφι υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Επίσης απόψε για το Europa League 7.45, Λευσκή Σόφια Σάλτσπουργκ στις 10, Βικτόρια Πίλζεν Ουνιόν, Juventus Νάιμέγγεν, Crystal Palace Lech Poznan, Lillstrom Torense, Besiktas Marseille, Sociedad Bournemouth και Celtic Ferencváros. Για το κύπελλο Ελλάδος, 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και 5.45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Για το Καραμπάο στις 9.30 City Norwich. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
9: Supersport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
11: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
12: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus. Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
17: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
18: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
17: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
19: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
22: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
23: Σέρβις σε 15 μέρες.
22: Κάτι πιο ευχάριστο.
23: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
22: Α, τώρα μιλάς σωστά.
24: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
0: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sports, στους 104 ακριβώς τους 104. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντρέα Χρήστου όσον αφορά τα της Ομόνοιας, για να συζητήσουμε έτσι το χτεσινό παιχνίδι και όχι μόνο. Παρέα μας η Pizza Hut, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής. Ο Σεπτέμβριος παίζει διπλό στην Pizza Hut, δηλαδή κάνετε εγγραφή στο pizzahut.com.cy. Άκουτα εσύ, γιατί δεν τα ξέρεις αυτά. Κάνεις εγγραφή στο pizzahut.com.cy, κερδίζεις 300 πόντους και όλο τον Σεπτέμβριο με κάθε παραγγελία παίρνεις double points. Εντάξει, okay. Το κατάλαβα, Στέφανος. Πάμε.
2: Επαναλαμβάνω ότι η Ομόνοια πέτυχε μια σπουδαία νίκη. Τακτικά ήταν άψογη, απέφυγε τις παγίδες, διαχειρίστηκε τις όποιες δύσκολες στιγμές, ειδικά στα τελευταία στάδια του αγώνα.
1: Υπάρχει μετά τον γκολ, οι Ισπανοί δεν κάναν φάση.
2: Πριν τον γκολ.
1: Μετά τον γκολ ήταν
2: 88.
1: Είχε ένα εξάλεπτο, ναι. 4 λεπτά καθυστερήσει, ναι. Πέσε ένα εξάλεπτο 7 λεπτό.
2: Ναι, ναι, αλλά πριν. Έτσι από το 70 και μετά πιέσανε, μπήκα στην περιοχή πολλές φορές και στο πρώτο μικρό κυκλοφορούσαν πάνω από το χαρακτηριστικό των Ισπανών, αλλά είχε τρεις καλές προσπάθειες η Ομόνοια που τις απεσόβησε ο τερματοφύλακας των Ισπανών. Επαναλαμβάνω, ο Ντιβέρ ήταν σε καταπληκτική μέρα. Το δεξιμπάκι έκανε πάρα πολύ δουλειά. Κατέμογλου
1: ακούστηκε από τον Τιβέρα.
2: Πάρα πολύ
1: δουλειά. Τα είπα από χτες και έλεγε
2: στις λαγίες πρώτο, στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά όλοι οι παίκτες της Ομόνοιας εφάρμοσαν πιστά τις οδηγίες του προπονητή τους. Και επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι η Ομόνοια να είχε μια τόσο μεγάλη νίκη. Είχε εξαιρετικές παρουσίες στην Ευρώπη, όπως στο Old Trafford με την Manchester United που άντεξε ως το 90-3 την ισοπαλία. Αλλά μια νίκη επί ομάδας που να προέρχεται από ισπανικό πρωτάθλημα, γερμανικό, αγγλικό, είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Ίσως η μεγαλύτερη νίκη της Ομόνοιας τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Που ήμουν μαζί με τον Χρήστο το Χρήστου, τον Μέγκα. Ήταν μαζί το παιχνίδι στο γήπεδο. Εγώ έφυγα στο 70 λεπτό λόγω ότι είχα δουλειά άλλο παιχνίδι μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει του είπα, όταν φύγανε, του λέω: δεν έχει τσάντα να μην έχει γκολ το παιχνίδι. Η Ομόνοια θα βάλει ένα γκολ, μπορεί να μείνει και έτσι. Γιατί είπαμε, συμφωνήσαμε, θα έχει τουλάχιστον ένα γκολ. Με βάση αυτό που βλέπαμε, ήταν δυσανάλογο να μην έχει τέρμα το μάτς.
2: Εγώ σου πω την αλήθεια. Πίστευα ότι η ισοπαλία και έβλεπα να είναι ικανοποιημένη η Ομόνοια.
1: Εκεί με το χείρι θα ήταν οικονομικό.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Τώρα μιλάμε για άλλη φάση.
2: Άλλη φάση, βεβαίως.
1: Και χρήμα.
2: Πλέον θα επενδύσει στο θεσμό η Ομόνοια.
1: Αν πάει
2: δηλαδή,
1: να πάρει διπλό με την Τζέλιε.
2: Γιατί όχι.
1: Ναι. Είναι το παιχνίδι κλειδί. Αν πάρει διπλό και πάει στους 6 βαθμούς, θα ψάξει σε 6 μάτς 4 βαθμούς. Δηλαδή ακριβώς. Με τους 10 λογικά θα μπορεί να μπει στην 24.
2: Πέρυσι περάσανε με 9.
1: Πέρυσι ήταν με 9, αλλά είχε πολλές στην ισοβαθμία.
2: Εντάξει.
1: Εγώ λέω ότι το 10 είναι ένα πιθανό.
2: Αλλά και οικονομικά θα εκτοξευθεί. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη η Ομόνοια πάρει την 20η θέση, θα είναι από το 36 μέχρι το 20-16 επί 75. Κάθε θέση που περνά στο Ευρώπα παίρνει 75.000.
1: Ναι.
2: Η νίκη χθες ήταν 450.000. 400 ήταν η είσοδος του League Face του Ευρώπα. Μιλούμε για πολλά λεφτά. Αν προσθέσουμε και τα εισιτήρια, η Ομόνοια θα μπορεί να αγγίξει και στα 12 εκατομμύρια.
1: Είναι να πάει παραπάνω.
2: Μπορεί να πάει παραπάνω. Να δούμε
1: θα εξαρτηθεί, από την πορεία, εντάξει, θα εξαρτηθεί από την πορεία.
2: Από την
1: γιατί
2: πορεία,
1: χτες μπήκε μισό εκατομμύριο. Ο Άγιαξ τον καιρό ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη, ήταν από τις κορυφές στον
2: ήταν,
1: κόσμο.
2: Λίγα χρόνια πιο πριν ήταν η καλύτερη. Ήταν 71, 72, 73. Η νίκη εκείνη έγινε το 78-79.
1: Εντάξει, ήταν όντως αδιάφορο το παιχνίδι, αλλά δεν έχει.
2: Αλλά δεν πάβει. Έκανε μπαμ στην Ευρώπη τότε. Βέβαια, το 4-0 επί του τρομερού τότε Άγιαξ, ο οποίος πριν λίγα χρόνια είχε πάρει τρεις φορές το ευρωπαϊκό.
1: Το πρωταθλητριών τέλος πάντων.
2: Ναι, το πρωταθλητριών.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Ο Ολυμπιακός Πειραιώς με εντυπωσίασε να έρθει. Τον είδα, είδα όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σου έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο κλπ. Ακόμα καλύτερο να παίξει ο Ολυμπιακός
1: χθες. Ναι,
2: είχε 24 τελικές προσπάθειες. Ήταν μια γεμάτη εμφάνιση με πολύ καλούς παίχτες. Με αυτόν τον Ζώτα που έχουν, ο Φρόιλερ. Έχει προσωπικότητες μέσα. Ο Γιάρεμτσουκ. Γιατί το Γιάρεμτσουκ έθελε να το διώξει ο Ολυμπιακός, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Είναι ένας κλασικός σέντερφορ που ξέρει μπάλα.
1: Είναι και ένα κάτω και πάνω. Μεγάλο. Ναι.
2: Και, ήταν πάρα πολύ καλή. Θα ήταν αδικία να μην κέρδιζε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Είχε 24 τελικές αναντί 4. Εντάξει, έχει και τελικές που ξέρεις πως τα μετράνε, αλλά.
1: Είχε ένα γκολ, είχε μια φάση με τον Τζικίνιο. Ποιος ήταν αυτός που χάσε μια τέρμα. Έκανε λάθος ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια. Του έδωσε πάσα του Τσικίνιο, βασικά του έδωσε την μπάλα. Δεν κατάλαβα πώς το έχασε.
2: Που είπε εδώ τον τερματοφύλακα. Άμα δεις τον τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα, το δεύτερο γκολ που δέχτηκε. Από αυτά που παίζουν οι τερματοφύλακες με την μπάλα και τους κλέβουν την μπάλα. 7-2 και έτσι.
1: Με την Σαντατέρ.
2: Το δεύτερο γκολ έπαιζε τον τερματοφύλακα με την μπάλα.
1: Κάτσε να το βρω, να το δω. Το δεύτερο γκολ τη Σαντατέρ.
2: Το δεύτερο γκολ τη Σαντατέρ να γελάσει.
1: Το οποίο ήρθε.
2: Με αυτά που κάνουν οι τερματοφύλακε στι βλακίε. Να παίζουν με την μπάλα. Να παίζουν με την μπάλα. Ξέρεις, παραξενεύτηκα. Μέσα στου υποψήφιου για τη χρυσή μπάλα δεν είναι ο Ραφίνια, ρε παιδί μου.
1: Μα σοβαρά.
2: Δεν είναι ο Ραφίνια. Πώ τα βγάζουν αυτά τα πράγματα. Ο Ραφίνια έχει δύο χρόνια που είναι σε top επίπεδο. Okay. Βάλε τρία γκολ χθες, αλλά τα δύο ήταν με πέναλτι. Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει. Μα η γκολάρα που βάλε προχθές με το.
2: Ναι.
1: Ρε, μα είναι παλαβό στον Άντρεφιλ Κάτσε Μπαρσελόνα.
2: Το είδες.
1: Δεν έχει έτσι πράγμα. Τι, να σου πω κάτι, αυτά έχουν άρωμα στημένου. Δηλαδή, αν δεν κάνουν λαμογές, γίνεται να περιμένει. Αφού ο παίκτης είναι 10 μέτρα μακριά και τον περιμένει, κάνε ένα σουτ και διώξτε.
2: Επίσης άρχι να σε θυμίσω, έκανες το παιχνίδι. Είδα το Σασουόλο.
1: Το είδες το γκολ.
2: Μα γιατί ρε.
1: Ξέρω, μετά που το είδα.
2: Μα γιατί σταματήσαν.
1: Το γελίο ήταν με τα στόπερ. Οι άλλοι πες ήταν γρήγορα.
2: Μα ήταν 3 μέτρα μακριά και περίμενε.
1: Το στόπερ το ένα περίμενε.
2: Έμεινε άφωνος δηλαδή. Δείτε το τρίτο γκολ που πέτυχε Σασουόλο με τη Γιουβέντους. Ένα απίστευτο δηλαδή. Βλέπαν τον ένα, τον μαρκάρα. Σαν να του έλεγα βάλε γκολ.
1: Πάντως αυτός που έβαλε τον γκολ είναι παίκτης της Γιουβέντους.
2: Ο Μπεράρτη.
1: Όχι. Ο μικρός, ο ένας Μαγκρίμπ, δεν θυμάμαι το όνομά του, Μαροκινός Δανικός. Από τη Γιουβέντους. Καλημέρα, αν και να πει στον κύριο Αντρέα το σπρώξιμο από Σεπτέμβρη στον Παναθηναϊκό. Μετρήσαμε πόσα πέναλτι μέχρι τώρα. Λέει, πολλά πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
2: Οι καλές ομάδες.
1: Και πάλι, οι καλές ομάδες έχουν σπρόξιμο.
2: Οι καλές ομάδες
1: έχουν σπρόξιμο.
2: Κερδίζουν και πέναλτι.
1: Ναι, άντε ρε πάλι.
2: Στην Μπαρσελόνα που κερδίζει πάλι
1: το καθαρό. Όταν είναι καλό το πέναλτι, το είδα. Κάτσε στο ώρα.
2: Δεν το είδα το παιχνίδι. Όταν έχει καλού τριπλέ ρε παιδιά, κερδίζει και πέναλτι. Έτσι είναι. Η Μπαρσελόνα κάθε παιχνίδι κερδίζει ένα-δύο πέναλτι. Έτσι είναι.
1: Ένα λεπτό να το βρω το 0-1.
2: Και α σα πω και κάτι. Α προχθεί και έχει τόσα χρόνια να προχθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Τόσα χρόνια
2: ήσασταν. Α προχθεί και μια φορά.
1: Τίποτα,
2: έχει τόσα χρόνια. Ρε, έχει βέβαια. Τι έγινε δηλαδή. Πάντα να τα παίρνουν οι άλλοι. Παναθηναϊκός, α προχθεί και μια φορά.
1: Δώστε μα και κανένα πέναλτι παραπάνω.
2: Αλλά δεν το είδα. Δεν το είδα.
1: Τώρα να σου στείλω
2: πέναλτι.
1: Είναι πολύ τραβηγμένο για μένα. Αλλά ένα λεπτό να το βρω και να σου πω. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε τον Αντρέα το Χρήστη σε ένα λεπτό. Τι γίνεται με τη Manchester United, αυτό και αν είχε άρωμα στημένο. Με την Brighton, με τον Κοστούλα.
2: Δεν τα πιστεύω, σταμάτα τα στημένα.
1: Έτσι λένε. Τέσσερα μήνυμα διαβάζω.
2: Παιδιά, στούσα. Πρέπει να σας πω ότι η Manchester United έχει 50 χρόνια.
1: Ελάσμα, αν αυτό είναι πέναλτι, εγώ θα γίνω βαρίστας αύριο το πρωί.
2: Έχει 50 χρόνια, κύριε Άρχη. 50 χρόνια να ιτηθεί η Manchester United στο Old Trafford.
1: Την Brighton ή
2: όχι. Όταν προηγήθηκε με 2-0.
1: Δεν πειράζει. Στο στίγμα ήταν Έλαδα να δεις.
2: Το βλέπω. Το βλέπω.
1: Εντάξει. Και είδα το παλικάρι σου.
2: Μπαίνει
1: ο Ντετέι. Είδα τον Ντετέι. Λοιπόν, γείτε.
2: Όχι.
1: Τι εννοείς όχι. Δηλαδή γελάνε και πέτρες.
2: Μα έτσι είναι αυτό.
1: Μα κοίτα εδώ. Είδα εδώ. Λιστράει μόνος του. Πέφτει κάτω και φωνάζει ο Ντετέι πέναλτι.
2: Έπιασε το αριστερό του πόδι.
1: Άντε ρε, άντε ρε.
2: Δες το frame by frame εκεί.
1: Να το εδώ. Τίποτα. Πέφτει μόνος.
2: Εγώ δεν θα το δίνα, αλλά.
1: Μα τρελάνει τώρα.
2: Μόνος.
1: Δηλαδή μόνος του. Και φώναζε και. Α, Παναγία.
2: Εν είχε VAR. Δεν πρέπει να είχε.
1: Είναι ο Αντρέας Πανού. Πάμε να βάλουμε, θα το συζητήσουμε μετά, θα σου το δείξω. Αντρέας Χρήστου. Καλημέρα, Αντρέα.
2: Έλα, Αντρέα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροάτες μας.
1: Λοιπόν, τα είπαμε λίγο στο γήπεδο χτες, αλλά. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη νίκη για την Ομόνοια έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
2: Ανδρέα, εγώ είπα ότι ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη έτσι, τα τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι. Θες με εσύ που το παρακολουθείς περισσότερο να δούμε.
3: Ναι, αυτή ήταν η ερώτηση που είχα κάνει στον κύριο Μπέρκα. Αυτή ήταν η
2: ναι.
3: πιο γεμάτη εμφάνιση αλλά και η μεγαλύτερη νίκη. Συμφώνησε ότι ήταν σε επίπεδο αντιπάλου σίγουρα η μεγαλύτερη νίκη που,
2: ναι.
3: που έκανε η Ομονία. Αν και είχε και άλλες καλές εμφανίσεις, σημείωσε χαρακτηριστικά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την Αιτχόβεν και σε κάποια άλλα παιχνίδια. Και με την
2: αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
3: Χωρίς αποτέλεσμα.
2: Ναι, αυτό αυτή είναι η διαφορά. Ναι.
3: Νομίζω είναι μια νίκη που δείχνει ότι είναι όλη αυτή η κουλτούρα και η νοοτροπία που απέκτησε η Ομονία τα τελευταία χρόνια. Γιατί εντάξει, σίγουρα δυσκολεύτηκε, δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά δεν φοβήθηκε σε κανένα σημείο τον αντίπαλό της και μπήκε στο γήπεδο για να κοντράρει στα ίσα και να πάρει την νίκη και το κατάφερε.
1: Με εντυπωσιακό τρόπο έτσι αυτό το γκολ του Μπάλκοβιτς, το οποίο για να μπει και ο Μπέρκ στη διαδικασία να το σχολιάσει, σημαίνει ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο, παιδί μου. Δεν ξέρω τα γκολ πώς ήταν τα υπόλοιπα μάτς, γιατί είχε αρκετά γκολ χθες, αλλά. Σίγουρα είναι ένα από τα κορυφαία της πρώτης αγωνιστικής στο Europa League.
3: Σίγουρα είναι για ρίποψη για το καλύτερο της αγωνιστικής. Και νομίζω ήταν κάτι που φάνηκε ήταν και μέρος του πλάνου της Ομονίας, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να πιάσουν να προετοιμαστεί την αντίπαλη αμυνά. Ήταν πολύ γρήγοροι οι Ισπανοί και στις επιστροφές τους. Οπότε δοκίμασαν κυρίως με σούτ από μέση και πιο μακρινή απόσταση, και η αλήθεια λέγεται οι δύο αποκρούσεις του Ρουμάνου, ειδικά στο σούτ του Ντουβέρ, ίσως να ήταν και κορυφαία της αγωνιστικής. Ήταν εξαιρετικές και γενικότερα το πλάνο του κ. Μπέρκα αμυντικά δούλεψε σχεδόν στο τέλειο. Δέχτηκε, θα έλεγα, πίεση στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, εκεί που έγιναν και κάποια λάθη. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια εμφάνιση σε γενικές γραμμές που αξίζει έτσι όλη αυτή τον ενθουσιασμό και τα συγχαρητήρια του κ. Μπέρκα.
1: Ποιον είδε εσύ κορυφαίο χτες?
3: Νομίζω ήταν μεταξύ Κουλυμπαλή και Ντουβέρν. Θα βάλω τον Ντουβέρν γιατί.
1: Ήταν λάθαστο. Ο Κουλυμπαλή είχε και ένα λάθος.
3: Ναι,
1: ένα πάρει 10, άλλο θα πάρει 9,5. Κάπως έτσι.
2: Πάντως, ναι, και εγώ συμφωνώ. Αλλά στην Αγγλία που ασχολούνται πολύ με αυτά, όταν ένα παιχνίδι τελειώσει 1-0, ο σκόρερ είναι ο καλύτερος του γηπέδου.
3: Σίγουρα. Μα γι' αυτό ψήφισα και ο κόσμος της Ομόνοιας.
2: Α, ψήφισε
1: τον Μπάλκοβιτς.
2: Ναι.
3: Απλά σε απόδοση θα έλεγα ότι από την άμυνα ήταν η πιο χαμηλή απόδοση του Μπάλκοβιτς, γιατί πρώτο ημίχρονο δέχτηκε πολύ.
2: Ναι.
3: Και έκανε κάποια λάθη, αλλά τα εξαργύρωσε στο τέλος, νομίζω, με τον Κορτού. Γενικότερα και ο Μάρις και ο Ανδρέου στο κέντρο έδωσαν πάρα πολλές βοήθειες. Τι που δυσκολεύτηκαν έτσι να φανούν ήταν περισσότερο επιθετικοί, ο Ντιονίγη ειδικά είχε δύο παίκτες επάνω του, αλλά βοήθησαν πάρα πολύ και ο Μοντνόρ και ο Εβάντρο με το κράτημα της μπάλας που έκαναν σε αρκετές περιπτώσεις.
2: Δούλευε πάρα πολύ η δεξιά πτέρυγα με τον Ντουβέρ και τον Εβάντρο.
3: Ναι, δούλεψε και ήταν κάτι που το σχολίασε και ο κύριος Μπέρκ, κυρίως και για τον Ντουβέρ, είπε. Είναι παίκτης top ποιότητας και ότι ήρθε και έδεσε άμεσα. Αυτό σχολιάζει χαρακτηριστικά. Θα έλεγα ότι με όσα έχουμε δει.
2: Εξανοίχτηκε ο κύριος Μπερκά, διότι δεν το συνηθίζει να αναφέρεται σε παίκτες του.
3: Ναι, και ακόμη και για τον διαιτή. Έδωσε συγχαρητήρια στον διαιτή, όχι απλά συγχαρητήρια. Το εκτίασε και όπως είπε χαρακτηριστικά. Γιατί μου στη διάσκεψη όταν το ρωτήσαμε αν ήταν η κορυφαία εμφάνιση της Ομόνοιας, τόνισε ότι ήταν κορυφαία εμφάνιση γιατί ήταν top και ο διαιτητής και βοήθησε το παιχνίδι, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Μπερκ βρήκε τον τρόπο, παρόλο που έχασαν παίχτες πρώτης κλάσης, βρήκε τον τρόπο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτιάξει και πάλι μια πολύ δυνατή Ομόνοια.
3: Ναι, και θα έλεγα με διαφορετικούς παίχτες σε κάποιες θέσεις, διαφορετικά ναι. Στοιχεία, συνεχώς δείχνει και ο ίδιος να εξελίσσεται. Δηλαδή με το χρόνο μας παρουσιάζει διαφορετικά πράγματα και στον τρόπο της διαχείρισης αλλά και στον τρόπο που αγωνίζεται. Αυτό που μένει είναι το γεγονός ότι πάντοτε ψάχνει η ομάδα του να έχει συνδυασμού στο παιχνίδι της και να είναι έτσι καλά οργανωμένη και αμυντικά αλλά και επιθετικά.
2: Πράγματι, πράγματι, ναι.
1: Μπαίνει με το δεξί σε μια, εντάξει, πολύ δύσκολο το πρόγραμμα της Ομονίας και μετά από αυτή τη νίκη, η οποία όντως είναι πολύ μεγάλη, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία το επόμενο παιχνίδι. Παίζει θεωρητικά μιλάμε με τον πιο αδύναμο αντίπαλο. Δηλαδή αν βάλεις Μπεσίκτα, Μίλαν, Ρεν, Ναϊμέγγεν, Γιουβέντους, Μπενφίκες κλπ. Η Τσέλιε δεν έχει το βάρος το ειδικό. Όμως είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Την έχω δει πέρσι δύο φορές με την ΑΕΚ στα παιχνίδια. Είναι καλή ομάδα, λίγο αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι, γιατί χθες ήταν δύο-τρεις καλοί. Εχθές ήταν 2-0 το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν. Εντάξει, δεν έχω εικόνα αν ήταν 90-10 η κατοχή, αλλά το 2-0 είναι τιμητικό αποτέλεσμα για την Τσέλιε. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτούν ούτως ή άλλως μετά τη διακοπή, γιατί μιλάμε για μέσα Οκτωβρίου.
2: Το σίγουρο, Άλκη, κατά την άποψή μου, εάν η Ομόνοια έχανε το παιχνίδι χθες, θα πήγαινε με αλλαγές πολλές στα επόμενα παιχνίδια ο Μπερκ. Τώρα νομίζω με αυτήν την νίκη θα παρατάσει ό,τι καλύτερο έχει, θα διεκδικήσει ιδιαίτερα μετά το δεύτερο παιχνίδι που είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι φόβητρο. Όχι ότι είναι αδύνατη, δεν είναι φόβητρο.
3: Ακριβώς. Νομίζω είναι τύπου Ριέκα, η Τσέλια λίγο πιο έμπειρη βέβαια. Από την Ριέκα είναι ένας αντίπαλος που η Ομόνοια με μια καλή εμφάνιση σίγουρα μπορεί και για το διπλό. Σε ένα μήνα με αυτά τα παιχνίδια όμως σίγουρα θα δώσει μεγάλη εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι ο κύριος Μπέκ. Θα έρθει και μετά από διακοπή, θα είναι αρκετά πιο φρέσκια η Ομόνοια, οπότε θα έχει και τη δυνατότητα να κάνει τα ανάλογα rotation και την διαχείριση. Το οποίο δεν έκανε σε μεγάλο βαθμό χθες, να πούμε.
2: Δεν το έκανε, ναι, προς έκπληξη, ναι, γιατί περιμέναμε να. Το ανέφερες και εσύ να πάρει χρόνο περισσότερο ο Τανάσε, ο Μπράουερς μπήκε εντάξει κάποια λεπτά.
3: Ναι, άλλαξε μόνο ουσιαστικά τον Μαϊαμπέλα με τον Εβάντρο και τον Φαβιάνο που έτσι
2: ναι. Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα πρέπει να δούμε και αλλαγές έτσι, γιατί έπαιξε ουσιαστικά με την ίδια δεκάδα πλην του Εβάντρο και του Φαμπιάνο, άρα με τον Ύψωνα εδώ θα μπορεί να κάνει ένα έτσι πιο διαφορετικό rotation, αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος, με δεδομένο ότι υπάρχει 3 εβδομάδων διακοπή μετά, άρα οι παίκτες και να τους βάλει πάλι την Κυριακή να παίξουν, θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν αρκετά.
3: Ναι, και παίζει ρόλο το ότι έπαιζε Τετάρτη και μετά Κυριακή, έχει 3 μέρες ουσιαστικά μπροστά του. Αν όμως από την άλλη έπαιξαν και 3 συνεχόμενα παιχνίδια, συγκεκριμένα 9 από τους 11 παίκτες, οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που θα το δει. Θεωρώ, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη πλέον. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και πρόσωπα. Είναι και ο Ακιντόλα που δεν ήταν σήμερα.
2: Ναι, ο Ακιντόλα θεωρείται πάρα πολύ πιθανό να αγωνιστεί.
3: Θα έχουμε, θεωρώ έτσι.
2: Κοίταξε, 3-4 αλλαγές δεν επηρεάζεται η ομάδα.
3: Μα και με τις επιλογές που έχει, νομίζω δεν τίθεται θέμα αν είναι κάποιος αναπληρωματικός ή βασικός. Είναι θέμα διαχείρισης και αντιπάλου, θεωρώ.
2: Μάλιστα. Έχει. Μετά τον Ύψωνα νομίζω με την Καρμιώτησα που παίζει η Ομονία.
3: Έχει τρία παιχνίδια με ομάδες θεωρητικά που δεν εντεύει τα επόμενα της Ομονίας, οπότε και με όπως είναι τα δεδομένα στο πρωτάθλημα, εάν καταφέρει από αυτά με το απόλυτο, θα είναι πολύ σημαντικό προβάδισμα για το ξεκίνημα της χρονιάς.
1: Okay. Λοιπόν, αυτά.
3: Αυτά έχει αυτό και το κόσμο χθες τα περίμενα και λίγο περισσότερο. Νομίζω μετά από αυτή τη νίκη έτσι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον.
2: Μα πόσο κόσμο είχε ένα.
1: 11.200.
2: Συγγνώμη, 11.200. Ήταν και επιπροσθέτων το εισιτήριο.
1: Δεν είναι στα διαρκείας. Είναι ή πακέτο καινούριο. Καινούριο πακέτο. Έχει δώσει 7.500 πακέτα η Ομόνοια. Είναι άλλοι. Δεν ξέρω αν πήγαν όλα τα πακέτα. Μπορεί να μην πήγαν όλοι, αλλά 5.000 επιπλέον από τα πακέτα πήγαν χθες.
2: Έτσι πήραν ακόμα τις αυξήσεις ο κόσμος, Ανδρέα.
1: Ποιες αυξήσεις έχει αυξήσει και το ξέρουμε.
2: Είσαι λίγο, ναι, λες είναι ότι δεν τα έχει αυξήσει, ξέρω.
1: Μα ποιος τα λέει, πού τα λέει, μα στους συνταξιούχους εννοείς.
2: Πάνε και συνταξιούχοι,
1: βέβαια. Πάνε και συνταξιούχοι. Πάνε, εννοείται. Ανδρέα, καλή δουλειά. Καλημέρα.
4: Super Sport 104. Η ώρα είναι 9:30.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Το μοναδικό Hoppy October Street Fest του Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
5: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
26: Σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο.
26: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
27: Α, τώρα μιλάς σωστά.
24: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
28: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ ανόρθωση και ρεπορτάζ από ΕΛ. Παίζει όφη σήμερα με τη Χόφενχάιμ. Άντε να δούμε τώρα.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο. Εντάξει, η Χόφενχάιμ είναι.
1: Αλλά να σου πω, ρε Αλκή, τον εμπιστεύομαι πολύ, ρε, αυτόν τον Κόντε. Μα είναι μεγάλες οι επιτυχίες του που επέτυχε. Επήγαινε, ήταν τελευταίος όφη. Επήραν το κύπελλο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επήραν το Super Cup απέναντι στην ΑΚ. Επήραν την στο Europa League, τον όφη στο Europa League. Ενίκησαν τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή, μοναδικά τα επιτεύγματα του σε πολύ. Σε μερικούς μήνες.
0: Να μην βάλει ένα γκολόφι.
1: Να βάλει, λες.
0: Εντάξει, άλλοι παίζουν ανοιχτά.
1: Παίζουν όφι. Ανοιχτά, έχει όφη. Ναι.
0: Έτσι, οπότε δεν του νοιάζει. Δηλαδή, η Χόφενχάιμ δεν είναι ούτε Μπάγερ ούτε Ντόρτμουντ, αλλά. Ναι.
1: Είναι, λοιπόν, όπως λέγαμε, είναι ισπανική ομάδα, είναι και το ίδιο εκεί η γερμανική ομάδα.
0: Έτσι,
1: και ο φιάπηρος στην Ευρώπη.
0: Αλλά πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννο, να δούμε λίγο τα του Αποέλ και να έχουμε και ανόρθωση σε λίγο. Ναι. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννο.
2: Καλημέρα, Αντρέ, καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται,
1: Έχει κάτι νεότερο, κύριε Γιάννο?
2: Κάτι νεότερο σε ποιον το κομμάτι?
0: Σε όλο, στο οικοδόμα του Αποέλ.
1: Είσαι ενήμερος για το θέματα από ΕΛ καθημερινώς. Ρωτήσαμε αν έχει κάτι νεότερο, αν έχει χρήματα, αν επιστρέφει ο Λαΐφης, αν είναι έτοιμη η ομάδα, αν πάει για την νίκη.
0: Καλά, αυτό το τελευταίο το ρωτάς.
1: Αφού ήσουν και στην προπόνηση, αν είδες, ανέβασε ρυθμός
0: Ολυμπιός
1: και ο Τζούρισης.
2: Από την απέναντι πολυκατοικία και
0: την πολυκατοικία. Πες του τα, έτσι πρέπει να το απαντήσεις. Από την απέναντι πολυκατοικία. Για πες.
2: Καταρχάς, στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι περιμένουν μέχρι και την τελευταία προπόνηση τον Λαΐφη, αν θα είναι στη διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου. Είναι γνωστό ότι Καρίγιο και Μαρκίνιος είναι εκτός. Ο Αγγελόπουλος είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Και έτσι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα καταστρώσει το πλάνο του κ. Παπαδόπουλος, αν θα υπάρξουν οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις στο πλάνο του με σύγκριση το παιχνίδι με την ανώτατη.
1: Λογικά θα υπάρξουν, αφού λείπει ο Μαρκίνιος.
2: Επανέρχεται ο Ντάσιο. Από τη στιγμή που λείπει ο Μαρκίνιος, πιθανόν να δούμε στα φτερά των Τζούρισιτς και από εκεί πέρα θα είναι ερωτηματικό η παρουσία του Λαΐφη. Εάν ο Λαΐφης είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για την τεχνική ηγεσία. Από εκεί και πέρα, αν όχι, τότε θα

0: σκεφτεί ο κύριος Παόπουλος.
1: Οι πιθανότητες είναι με το μέρος του αν ενημερώθηκες περισσότερο.
0: Νομίζω ναι, είναι με το μέρος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να είναι στην εντεκάδα. Εάν όχι, τότε δεν αποκλείεται να δούμε και τον Άρχεν Γκαρσία να είναι στο κεντρικό
1: δίδυμο. Έπαιξε αυτός ο Αλκί, ο Ισάικ, ο Γκαρσία, έπαιζε και σέντερ
0: μπακ. Ο Γκαρσία όταν...
1: Ο Γκαρσία που ήρθε από την ΑΕΚ Λάρνακα στο ΑΠΟΕΛ, έπαιζε και
2: κέντρικο. Μπορεί να παίξει, ναι.
0: Μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει.
2: Κυρίως αριστερά, εντάξει.
1: Αριστερά τον θυμάμαι, ναι.
0: Απλώς λέμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις, το πώς...
2: Μα δεν είναι το πιθανό, αν δεν παίξει ο Λάιφης, δεν είναι το πιθανό το σενάριο Ντέγκενεκ Αγγελόπουλος, ξέρω εγώ.
0: Πιθανό να είναι, εγώ βάζω στην εξίσωση και τον Γκαρσία από τη στιγμή που...
2: Δηλαδή Γκαρσία Αγγελόπουλος ή Ντέγκενεκ Γκαρσία.
0: Γκαρσία Αγγελόπουλος περισσότερο, εκτός
2: και αν ο
0: κύριος Παόπουλος...
2: Τον καθάρισε τον Ντέγκενεκ.
0: Εάν επιμένει στον Τέκερ,
1: νομίζω να επιμένει και πάλι.
0: Αυτό που είδαμε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές είναι αρνητικό προς τον Τέκερ. Δεν είναι στα καλά του, δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος.
1: Να τον περιμένουμε να χειμωνιάσει καλά, είναι το κλίμα.
2: Είναι ανάποδα, είπαμε, είναι Αυστραλός. Στην Αυστραλία τώρα είναι χειμώνας. Πρέπει να αλλάξει λίγο το κλίμα, να το δούμε πώς θα πάει η κουβέντα.
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να κερδίσει, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με ανεπιτυχή αποτελέσματα, θα τα βρει στον δρόμο του στη συνέχεια. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να δούμε μια εμφάνιση όπως έκανε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, δηλαδή να πανέρθει σε καλές εμφανίσεις και να έχει...
1: Κοίταξε, μια τριάδα στο κέντρο Μεντάλτσιο Μπαράκ και Μπακασέτα είναι πολύ καλή, πολύ γεμάτη τριάδα.
0: Ναι.
1: Πολύ γεμάτη τριάδα. Εάν καταφέρει και ο Λαΐφης και όπως είπες, το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί, θα είναι γεμάτον το ΑΠΟΕΛ.
0: Είναι σημαντική η επιστροφή του Ντάσιο, διότι φάνηκε πάρα πολύ.
1: Παρόλο που δεν είναι κλασικό εξάρι, αλλά μπορεί, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο καλύτερα από τους υπόλοιπους.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, πέρα από το αγωνιστικό, υπάρχουν και τα οικονομικά ζητήματα. Κάναμε μια αναφορά εχθές, να ξυπήξε μια διάψευση όσον αφορά όσα είπαμε. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε, διότι αυτό που μπορώ να πω στο κομμάτι αυτό είναι ότι επιμένουμε στις πληροφορίες μας ότι το ΑΠΟΕΛ πρώτον έχει άμεση ανάγκη από ρευστότητα πέραν του ενός εκατομμυρίου. Είναι, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές, όχι επαφές, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη να γίνουν κάποιες ενέργειες με τον κύριο Γιασίμη, τον υποψήφιο επενδυτή, αν μπορούν να βάλουν κάποια χρήματα πριν από την τελική συμφωνία για να πάρει η οικονομική ανάσα από ΕΚ και να βοηθηθεί, και είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν δοθούν κάποια λεφτά ότι θα υπάρξουν και εγγυήσεις. Νομίζω ότι πέραν από τη δική μου τομοθέτηση υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα άλλων συναδελφών πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που μπορώ να πω εγώ, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε το όλο σκηνικό, διότι υπήρξε μια διάψευση η οποία ήταν και λίγο χτυπητή, μπορώ να πω. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι πρώτον, δεν ξυπνάμε έναν πρωί και προσπαθούμε να παράξουμε ειδήσεις. Ο στόχος μου σαν ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ, θα έλεγα στον κορυφαίο σταθμό της Κύπρου, Super FM, είναι να μεταφέρουμε, δεν είναι να μεταφέρουμε λαθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες. Και τρίτο, σεβόμαστε απόλυτα τον μεγάλο κόσμο του ΑΠΟΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ, και ο σκοπός μας δεν είναι να παράγουμε εσφαρμένες πληροφορίες. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε αυτό που ισχύει μέσα από διασταυρωμένες πληροφορίες.
1: Η πληροφορία σου, Γιάννο, είναι ότι θα μπουν άμεσα, σύντομα, τέλος πάντων, πολύ σύντομα χρήματα.
0: Είναι οι πληροφορίες μου είναι ότι υπάρχει άμεση ανάγκη απορρεστώντας.
1: Γνωστόν, το άμεση ανάγκη γνωστόν.
0: Από τη στιγμή που έχει άμεση ανάγκη να γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει βοήθεια από τον επενδύτη. Αυτό. Δεν είναι κάτι παράλογο το αυτό που είπαμε.
3: Όχι.
0: Υπάρχει άμεση ρευστότητα, θα είναι λογικό να υπάρξει επικοινωνία. Θα υπάρξει επαφές με τον υποψήφιο επενδυτή, αφού είπατε δεν υπάρχει τελική συμφωνία.
2: Ναι, τελική δεν υπάρχει, αλλά όλοι εσείς δεν πρόκειται να το αφήσει το να πάνε στο αμήν τα πράγματα όταν ετοιμάζετε να μπείτε από το Μαρτίου μέσα. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσει και ο ίδιος το καταλαβαίνει. Είναι μια επένδυση δική του, μάλλον του φαντ, δεν είναι δική του. Γιατί χρήματα άλλων διαχειρίζει το άνθρωπο.
0: Θα βάλουν λεφτά. Απλώς αυτό που είπαμε είναι ότι όταν μπουν κάποια λεφτά, όταν υπάρξει βοήθεια. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα υπάρξουν εγγύησεις, διότι αφού δεν υπάρχει τελική συμφωνία. Τώρα, αν θα υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αναμεταξύ των δύο πλευρών να τα βρουν, καλώς. Απλώς μεταφέρουμε αυτό που μάθαμε, ότι η μια πιθανή εγγύηση είναι τα τελευταία δικαιώματα. Εάν γίνει τελική συμφωνία, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού θα εμπλακεί επίσημα ο κύριος Γιάννης, τότε θα υπάρχει θέμα εγγύησεων. Είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή δεν είπαμε κάτι παράλογο και αυτά που μεταφέραμε, θυμάσαι χθες, κάναμε και μια παρέμβαση, τελειώσαμε, κάναμε την ομιλία μας το πρωί, δεν μας ήρθε ξαφνικά στο μυαλό μας αυτές οι πληροφορίες και βγήκαμε και τα είπαμε. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εμείς απλώς προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δεν λέμε ότι κάνουμε πάντα σωστά τη δουλειά μας, στο μεγαλύτερο που προσπαθούμε να μεταφέρουμε σωστές πληροφορίες και αυτό πράττουν. Το ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στο οικονομικό στο απόλυτο, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την τελική συμφωνία, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και ευχή όλων στο απόλυτο είναι να υπάρξει αυτή η τελική συμφωνία για να ησυχάσει η κατάσταση γενικώς οικονομικά και να υπάρξει μια ομαλή λειτουργία στο μέσο τομεί.
2: Αναμένουμε. Αυτά. Αύριο θα δούμε πώς ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Γιάννο, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Ρωτάτε την απόφαση για του αθλητικού δικαστή. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα η ΚΟΠ. Η ΚΟΠ δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Και έχει σοβαρά θέματα μέσα, συν την κουβέντα με τον Καφού της ΑΕΛ. Για το φτύσιμο εκείνο, την αποβολή με το ΒΑΡ, με το ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανακοίνωση ενημέρωση από την ΚΟΠ. Είναι, φαντάζομαι, κάτι το οποίο θα γίνει μέχρι το μεσημέρι. Συνήθως αυτή είναι η πρακτική.
1: Τελικά την είδα στη φάση αυτή.
2: Την είδα.
1: Τρώγε τσίχλα και
2: τσίχλα έπεσε. Σίγουρα το έπεσε. Πέρα από, ξέρω, το θέμα είναι αν έχει φτύσει ή όχι. Η κίνηση που κάνει δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουν νομικά. Γι' αυτό είπα ότι στα νομικά θέματα είναι λίγο περίεργη η φάση. Πρέπει να δούμε. Σήμερα έχει ραντεβού στη Λεμεσό ο Λοϊζίδης με τους προέδρους της ΚΟΠ, με τους προέδρους των ομάδων. Ραντεβού προγραμματισμένο, επειδή έχει πάρα πολλές φωνές το τελευταίο διάστημα στο ποδόσφαιρο μας, κυρίως για διαιτησία.
1: Ναι.
2: Θυμίζω του χρόνου έχει εκλογές η ΚΟΠ.
1: Μάλιστα.
2: Για πρόεδρο. Άρα καταλαβαίνεις τι δύσκολη χρονιά θα είναι για όλους φετινή.
1: Μα δεν έγινε καμιά φορά ανατροπή στα προεδρία της ΚΟΠ. Έγινε
2: τι είναι η ανατροπή?
1: Πάντα
2: ο νυν και αΐ.
1: Ναι, πάντα. Ο πιθανότερος, είναι ανατροπή, δηλαδή να ήρθε να βάλει ο Άλκης ο Μπότσο και να ψηφίζουν οι άλλοι.
2: Δεν υπάρχει αντιπαλωδέως αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ζήτης παίζει μόνος του.
1: Παίζει μόνος του. Όπως έπαιζε ο κύριος Κούμας, όπως έπαιζε ο
2: Μακαρίτης ο Κουτσοκούμνης και οι παλιότεροι. Όσες φορές γίνανε κάποιες έτσι προσπάθειες.
1: Έπεσαν στο κενό,
2: ούτε καν υποψήφοι δεν πήγαν.
1: Ούτε καν υποψήφοι δεν μπήκαν. Αυτό λέω.
2: Τώρα θα δούμε. Για πάμε, Θοδωρός Τσολάκης, πάνω. Καλημέρα, Θοδωρέ.
1: Καλημέρα, Θεοδωρέ.
4: Καλημέρα και καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Ήρεμα τα πράγματα στην ανόρθωση, έτσι, μετά την νίκη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Καλούνται να το διαχειριστούν αναλόγως στο ντέρμπι το Βαροσιώτικο με τη Σαλαμίνα.
4: Ακριβώς. Πάρα πολύ ήρεμα τα πράγματα. Ουσιαστικά επέστρεψε η ηρεμία στην ομάδα, γιατί η ανόρθωση παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο παιχνίδι με τα ΑΠΟΕΛ, κατάφερα να το συνδυάσει και με νίκη, έδειξε πως έχει δυνατότητες και πως μπορεί να δει στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο, αρκεί να παρουσιάζει το δικό της πολύ καλό πρόσωπο. Σίγουρα και μέσα στην έδρα της ήταν διαφορετικά άλλα πράγματα. Ο κόσμος της ομάδας έφτιαξε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, η οποία το δικό της πολύ καλό πρόσωπο. Σίγουρα και μέσα στην έδρα της ήταν διαφορετικά άλλα πράγματα.

0: και ιδιαίτερες αλλαγές στην 11, ο μοναδικός που χτυπάει πόρτα 11 είναι ο Ράφα Λοπές, μετά για τον κόρ που πέτυχε, όμως δεν αποκλείεται ακόμη να δούμε και τον Νταγκρούζ να παραμένει στο αρχικό σχήμα, γιατί είχε καλή παρουσία και ο Νταγκρούζ.
1: Παρόλο που έχασε ευκαιρίες, δεν ήταν μέσα στις φάσεις.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό επίσης είναι ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ανόρθωσης για το ποιος θα είναι στην βασική ενδεκάδα. Επιστρέφει ο Φανί μεταξύ από την τιμωρία του και θα είναι άλλη μια επιλογή, αλλά δεν αλλάζει το δίδυμο μέσα στον χώρο του κέντρου. Μίντερ Τόπ και Αμποακή, πραγματικά θα λαβίσευτε αυτοί δύο μεταξύ τους. Ο Κις επίσης θα παραμείνει κανονικά και ο Χρυσοστόμου πιστεύω θα διατηρηθεί στην ενδεκάδα. Η τριάδα στην άμυνα επίσης δεν αλλάζει. Ο Κωνστάς Αρτιμανάς δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά, προχωρείται, απλά ήταν οι κράμπες εκείνη τη στιγμή. Και με τόση Τσουρτάδο επίσης, Σεργίου, Κίκο δεν βγαίνουν και ο τερματοφύλακας Κάστρεμ επίσης. Επομένως η μόνη θέση που παίζεται, αν θέλετε παιδιά, είναι αυτή του
1: κεντρικού. Το ερώτημα, το στοίχημα αν θέλεις, είναι να δείξει η ανόρθωση ότι δεν ήταν μια μεμονωμένη καλή εμφάνιση, μια νίκη, να έχει συνέχεια.
0: Να έχει,
1: είναι γεγονός ότι η ανόρθωση συνεχώς ανεβαίνει. Αν πάρεις το παιχνίδι με την ΑΕΛ που ήταν μετριοκακή, ήταν μετριοκαλή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και πολύ καλή στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι θετικό.
0: Ακριβώς, και αυτό που θέλω να πάντες είναι να υπάρχει σταθερότητα και διάρκεια, και αν θες Ανδρέα, εγώ θα πω ότι το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα έρχεται την καλύτερη στιγμή. Παίζει έναν αντίπαλο ο οποίος είναι σίγουρα στα μέτρα της.
1: Ναι, αλλά καίγεται και η Νέα Σαλαμίνα, καίγεται για βαθμούς.
2: Ο χαμός.
1: Καίγεται και η Νέα Σαλαμίνα.
2: Γιατί έχει και πολλά θέματα με το, και με τον προπονητή και με όλα.
0: Είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
1: Και δεν ήταν κακή απέναντι στην ΑΕΛ. Είχε τις δικές της καλές στιγμές. Εγώ την είδα με τον Ολυμπιακό την Νέα Σαλαμίνα και μου άρεσε.
2: Στο 3-3.
0: Εγώ προσωπικά είδα και τα τρία παιχνίδια της Νέας Σαλαμίνας. Στο τελευταίο μου και στη ραδιοφωνική μετάδοση μου Σούπερ Σπορ.
1: Ναι.
0: Αυτό που κατά την άποψή μου στήχησε της Νέας Σαλαμίνας ήταν οι κακές αλλαγές του Άρχελ Λόπεθ. Δεν διαχειριστήκε σωστά το παιχνίδι. Ενώ η ομάδα του τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, για μένα προσωπικά βιάστηκε να βγάλει κάποιους ποδοσφαιριστές όταν ισοφάρισε η ομάδα. Δηλαδή ισοφάρισε και έκανε αλλαγές αμέσως. Και πιστεύω ότι ο Αγγέλσκι ακόμη δεν είναι στον απόλυτο βαθμό έτοιμος για να έπαιζε τόσα λεπτά που τον έβαλε μέσα. Και φάνηκε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι δεν ήταν έτοιμος. Ο Παναγιώτης Λουκά είχε μια καλή εμφάνιση μέχρι την ώρα που ήταν μέσα, είχε φέρει προβλήματα στην αμυντική γραμμή. Για μένα ο Γκράντσιν δεν έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο με την εμφάνιση που είχε για την Νέα Σαλαμίνα, και ήταν κάπου εκεί λίγο που τα χάσε ο Άρχελ Λόπεθ και στο τέλος τον πλήρωσε. Εκεί είναι που πρέπει και ο Ρέστολεν Μαέστρο να βρει τον τρόπο να περιορίσει τον Γκράντσιρ, γιατί πραγματικά παιδιά είναι παίχτης ο οποίος ανά πάσα στιγμή με το που πάρει μπάλα μπορεί να σου βγάλει μια κάθετη διαγώνια μπαγιά ή να κάνει τρίπλα και να βρεθεί.
1: Αυτός τι θέση παίζει στη Νέα Σαλαμίνα?
0: Αυτός παίζει στο δεξί άκρο της επίθεσης και γενικότερα είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι γρήγορος, εκρηκτικός, έχει ποιότητα, εμπειρία και γενικότερα από τα στιγμή μπορεί να σου κάνει ζημιά.
1: Πάντως ο Ελ Μαέστρο κέρδισε πολλούς πόντους με αυτή την εμφάνιση.
2: Για την εικόνα της ομάδας,
1: ναι.
0: Διάβασε το παιχνίδι πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Εκεί που κρεμόταν σε μια κλωστή, ανέτρεψαν τα υπέρχοντα.
0: Αντρέα μας Μπογάρη, επειδή ψάχνοντας το θέμα πάρα πολύ εντός της αόρθωσης και γενικότερα για το θέμα Ελ Μαέστρο, αν υπήρξε ποτέ κάτι και γενικότερα αυτό που είχε λεχθεί και πριν από το παιχνίδι μετά από ΕΛ και το είχαμε μεταφέρει είναι ότι ουδέποτε υπήρξε θέμα προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και να μην νικούσε η αρρώστηση του ΑΠΟΕΛ, δεν θα υπήρχε θέμα προπονητή. Γιατί και να πω, εξηγήσω το σκεπτικό, δηλαδή μου το έχουν εξηγήσει. Ήρθε ένας προπονητής σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση της αρρώστησης, προπονητής μάλιστα που έχει καλό βιογραφικό. Και σίγουρα δεν θα τον έδιωχνε ο Χρήστος Μαραγκός ή η διοίκησή του από τα πρώτα ανεπιτυχής αποτελέσματα. Αντιθέτως, είχε και θα έχει τη στήριξη και τον χρόνο που πρέπει ένας νέος προπονητής για να μπορεί να βγάλει αυτό που πρέπει. Και
2: ωραία, ναι, Θοδωρή, είναι δύσκολο αυτό το σπορ στην Κύπρο.
1: Δύσκολο.
2: Δεν έχει καταρχήν υπομονή ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Ξεκινάς από εκεί. Οι διοικήσεις και να έχουν υπομονή, έχουμε δει στο παρελθόν παραδείγματα διοικήσεις ανθρώπων.

0: προέδρους και λοιπά που στηρίζουν προπονητές, αλλά τους ξετοιμάζουν όλοι. Και στο τέλος, αν δεν θα αντέξουν. Εδώ δουλεύει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον φάνηκε καθαρά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα να τον φανελάχανο τον Ελ Μαέστρο, αλλά.
1: Σίγουρα όχι από τα πρώτα.
0: Η νίκη επί του Απόλλου ήταν μεγάλη σημασία. Έτσι όπως
1: ναι, ήταν.
2: Και η
1: εμφάνιση.
0: Ψυχολογία
1: και για τους παίκτες και για τον ίδιο τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Γιατί κάποτε και ο ίδιος ο προπονητής ψάχνει να βρει και την αυτοεπίθεση που θέλει ο ίδιος και την ψυχολογία που θέλει ο ίδιος. Και νομίζω ήταν και απόδειξη ότι αυτό το ρόστερ μπορεί.
2: Ναι, πράγματι, αλλά είναι και αυτό που είπες στην αρχή. Δηλαδή, είναι ο μοναδικός προπονητής που ήρθε και δεν μπόρεσε να βάλει έναν παίχτη δικό του στην ομάδα.
0: Ο Ελ Μαέστρο.
2: Ναι, έναν παίχτη δικό του. Χωρίς μεταγραφές.
0: Δεν μπορούσε να κάνει.
2: Χωρίς μεταγραφές, ναι.
0: Μάλιστα. Αν τα δούμε πώς θα τελειώσει η προετοιμασία.
2: Τα 450 εισιτήρια ποιοι θα τα πάρουν.
1: Οι
0: μαχητές όλα.
2: Μα τόσοι είναι οι μαχητές.
0: Όχι, οι μαχητές είναι χιλιάδες. Απλά πόσο είναι, αυτό τόσα εισιτήρια είναι. Θα πάνε στο οργανωμένο.
1: Θα πάνε οι οργανωμένοι. Να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση που έγινε αυτή τη διοίκηση για το γεγονός ότι θα ανοίξει το φρύδο Αντώνης Παπαδόπουλος για το παιχνίδι. Ο χώρος στάθμευσης ουσιαστικά από τις 6 θα είναι έτοιμος να αποδεχτεί τον κόσμο ή αν το οθόνες γενικότερα. Είναι εννοείται όλα δωρεάν γενικότερα που θα είναι. Εκεί από πλευράς της διοίκησης και καλεί τον κόσμο ουσιαστικά με την ανακοίνωσή της να βρεθούν όλοι εκεί στο χώρο στάθμευσης που μετά
0: θα με τη γιγαντοθόνη ναι.
1: Ακριβώς και μετά θα περιμένουν την αποστολή.
0: Εάν κερδίσει η ομάδα θα πάει και η αποστολή βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Θόδωρε, καλή δουλειά.
2: Γεια σου Θεόδωρε.
0: Καλημέρα. Να σου πω, εν τω μεταξύ μου στείλε ένας φίλος μήνυμα, μου λέει άσε που η Ομόνοια κουβάδια σε όλο τον κόσμο χθες γιατί παίζαν όλη τη Θέλτα. Όχι στην Κύπρο. Στην Κύπρο,
2: όχι στην Κύπρο.
0: Ανά τον κόσμο, δηλαδή.
2: Μαράφ,
0: ο Ιταλός, ο παίχτης, ο Ισπανός, τι θα παίζει, Ομονιάσο.
2: Είναι και αυτό που έλεγε χθες. Η υπεροψία τους δεν ήταν
0: πολύ,
2: να προπονηθούν αυτά όλα.
0: Ο Κάντελος μας είπε, ήταν 4 και το η Ομονία χθες.
2: Έπεσε πριν να ξεκινήσει ο αγώνας, όλος παραδόξως έπεσε.
0: Δεν έχεις και εσύ.
2: Δεν ξέρω γιατί, έπεσε στο 360.
0: Πολύ λίγο. Παίζει σε λάθος εταιρεία οι κανονικές, ήταν 4+. sorry δηλαδή.
2: Εντάξει.
0: Μεγάλη γκανιότα που σου παίρνει.
2: Έπαιζε μια κυπριακή ομάδα με μια ισπανική. Εμείς στην Κύπρο εμπιστεύαμε.
0: Άστο στην
2: και
0: Κύπρο.
2: Εδώ, και εδώ το μυτί μου κάνουμε με τα παιδιά. Με τα παιδιά από το.
0: Καλά στην Ελλάδα.
2: Από το ψευδά.
0: Στην Ελλάδα θα
2: είχαμε
0: κουβά.
2: Να αποφασίσει ένα χ, έναν 90 το ένα χ.
0: Θα έπαιζε κουβά στην Ελλάδα.
2: Πιθανό γιατί ξέρετε ότι δεν μας υπολογίζεται.
0: Όχι, δεν μας
2: υπολογίζουν στην Ελλάδα. Ναι, πάντα μας έχουν.
0: Κουβαδές.
2: Α, κυπριακή ομάδα αυτά. Ας που τους κάνουμε μαύρους κάθε χρόνο.
0: Ήτανε πρώτη είδηση, βέβαια. Ήταν πρώτη είδηση πάντως στην Ελλάδα. Και μιλούσαν όλοι για μεγάλη νίκη της Ομόνοιας.
2: Βέβαια.
0: Βέβαια. Και κάποιοι λέγανε για έκπληξη γιατί. Εντάξει, σε ένα σημείο ήταν και έκπληξη. Αν βάλει τώρα κυπριακή ομάδα με ισπανική.
2: Μεγάλη νίκη της Ομόνοιας, ναι.
0: Λοιπόν, πάμπο Ανδρέα ο Αντρέα, ο λέει 132. Ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Έτσι λέει.
2: Μήπω ο φίλο μα ο Μάικ.
0: Όχι, είναι το αυτό που λέει: είχε ένα βιντεάκι που λέει πάμπο Ανδρέα. Αυτό, ναι. Α πω. Λοιπόν, οκ.
2: Περάσαμε καλά.
0: Κλείνουμε αύριο. Ναι, από εβδομάδα σαν τα ζώρια.
2: Απόψε τι έχει.
0: Απόψε έχει Europa League, έχει μια σκασμό παιχνίδια.
2: Το είπαμε. Παίζει και η Πανσεραϊκό κύπελο.
0: Κύπελο, ναι, να ασχοληθώ πάρα πολύ. Να το δούμε, να μην χάσουμε.
2: Ξέρεις, μου αρέσουν τα ελληνικά παιχνίδια. Εγώ τα βλέπω. Χθες δεν είδα τον Παναθηναϊκό λόγω είχα μια υποχρέωση και δεν μπόρεσα να το δω.
0: Ναι, πρέπει να πας για αυτό, ναι.
2: Όχι. Πας για αυτό. Πας για αυτό η ώρα.
0: Την Πέμπτη είναι το αυτό.
2: Ρε, πας για αυτό η ώρα. Ναι, με είδε το προχθέ.
0: Κάρφωστο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Απόψε έχει κουνελάκι η Νάρκια.
0: Ακόμα χειρότερο. Κάντο λοιπόν στο κουνελάκι, το κρατάς ένα καλό σου. Τι ωραίο κουνελάκι.
2: Όχι, θα το φτιάξουν οι άλλοι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Πιάνω το κουνελάκι.
2: Καλά, δηλαδή εκτός από κουνελάκι το αρνάκι παραμοσχάδι δεν το τρως.
0: Όχι. Όπως έχω πει, αρνί δεν τρώω. Μόνο γουρουνάκι. Όχι, αρνί, παρετάτε ρε παιδιά. Παρετάτε να φάω το αρνάκι. Κουνελάκι, αρνάκι. Πουλάκι. Μόνο κότες που είναι πήγες. Περπατάνε, δεν πετάνε.
2: Εντάξει, τι να πω. Περιορέξια σου και στη Φιλονική.
0: Ετοιμάσου για ξενύχτη την άλλη Τρίτη. Ετοιμάσου για ξενύχτη την άλλη Τρίτη.
2: Ετοιμάζομαι.
0: Έχει ξενύχτη. Να είσαι φορτωμένο γιατί έχει ξενύχτη. Με τον Κωστάκη.
2: Μάλιστα.
0: Να, θα πάμε. Κατάλαβες.
2: Θα πάμε.
0: Λοιπόν, καλημέρες.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην Ομόνια κρατάνε την νίκη επί της Θέλτα και το θετικό ξεκίνημα στο Europa League. Όμως από σήμερα γυρνάνε σελίδα και βλέπουν τον αγώνα της Κυριακής με την Κράσα Βαϊνή για το πρωτάθλημα. Συνάντηση με τους πρόεδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας θα πραγματοποιήσει σήμερα στη Λεμεσό ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊτζίδης. Σήμερα θα ανακοινωθεί απόφαση της δικαστικής για τον Καφού με την ΑΕΛ να βρίσκεται σε αναμονή. Ενώ Ψιμπάφου ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμέιδα και Μιλουσάβλεβιτς. Στον αντίποδα, οι Γαλάζιοι δεν υπολογίζουν τους Μαμάντοφ και Κορέια. Στον Αμπέλ ξεκαθαρίζει για Λαΐφη ενώ Ψιαπόλων, εκτός Καρίγιο και Μαρκίνιος. Αμφίβολη συμμετοχή του Όσμπολτ στον Απόλλων, ενώ δεν υπολογίζονται Γκασπάρ, Σπολιάριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου. Στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ το βαροσιώτικο ντέρπι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Μπάγκιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29, εκτός Σαμπορίτ και Αμίν. Απόψε στις 7:45 ο Φιρ ρίχνεται στη μάχη του Europa League και υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Επίσης απόψε 7:45 Λεύσκη Σόφια στα Σάλτσπουργκ, στις 10 Βικτόρια Πίλζεν Ουνιών, Ιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορέν, Σεμπεσίχτας Μαρσέι, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρεντσβάρος. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα, στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10:30 Μάλαγα. Για το Καραμπάο στις 9:30 City Norwich. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
18: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
20: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
23: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
24: Πανέτοιμη!
23: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
24: Dua Lipa!
23: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
24: Μπάρτσα!
23: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
25: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, φιλαράκια μου. Πέμπτη σήμερα. Και θα πάμε, παιδιά, με αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Πάμε λοιπόν και στις παροιμίες μας έτσι πρωί-πρωί, 10 και 16 η ώρα. Έβαλε μου σφιχτοθυλιάν ή σφιχτοθυλιάν στο λεμόν. Που σημαίνει έβαλε μου σφιχτοθυλιά στο λεμόν. Για όσους μας πιέζουν ασφιχτικά. Παραδείγματος χάρη δανειστές, άρχοντες με τις απαιτήσεις τους. Η σφιχτοθυλιά ή η θηλιά που με το τράβηγμα ή το βάρος μας φύγει όπως συμβαίνει στην κρεμάλα. Ονομάζεται και σιρτοθυλιά. Έβαλε το νερό στα βλάκι. Έβαλε το νερό στο αυλάκι. Για όποιον κάνει τέτοιες βασικές διευθετήσεις, ώστε σίγουρα και εύκολα κατόπιν να ολοκληρωθεί μια δουλειά, να πάρει νερό, μια συζήτηση, μια διαμάχη, μια αφισβήτηση, ένα συνοικέσιο. Όπως ακριβώς των νεροφόρων επιστάτη των αντρευτικών έργων, όταν βάλει το νερό στα βλάκι, θα ποτίσει ο δικαιούχος. Αυλάκι είναι το αυλάκι, το αρδευτικών ή υδρευτικών. Αυλατσά είναι το καλλιεργητικό αυλάκι, λόγω χάρη μια αυλατσά να αγκουρκές. Έναν αυλάκι φυτεμένο με αγκουρκές. Παράβλακον είναι το μικρότερο αυλάκι, δίπλα στο μεγάλο ή κεντρικό. Το έκαναν κρυφά για να κλέβουν νερό που άλλες αυλάκες. Επαραβλαγίζαν το νερό. Εξετρέπαν το νερό από την νόμιμη κήτη όπως επίαινε μες στο αυλάκι. Έφκαλε ένα μικρό αυλακούι και κλέφταν το νερό. Τούτο συνήθως έγινε του νύχτα. Έβαλε το νερό στα αυλάκι. Δηλαδή σίγουρος ότι πάει να κάνει τη δουλειά. Έβαλε το νερό στα αυλάκι.

0: Super Sport 104. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Ησυχάσατε λίγο, ε?
6: Αρκετά, επιστρέφουμε.
5: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
6: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
6: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
5: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
6: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
6: Εκπομπή Call & Score
5: με τον Ανδρέα Αναστασίου
6: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
7: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
9: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούμε λοιπόν τη μιλιά, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πασης Κύπρου. Έχουμε και ένα φίλο εδώ, ναι παρακαλώ.
1: Παρακαλώ κύριε Κωστάκη μου, άμου ελισσιτάκα.
0: Γεια σου ρε φίλε μου Μάριε με το
1: εξι. Για τη σιλάκα, για λαϊκό, για τη σιλάκα.
0: Με τη σιλάκα σου που έσχεις ενέψες, μπράβο.
1: Έσχεις ενέψες.
0: Μα είδες.
1: Άμου ένα τραγούδι για στο δυνάμενο.
0: Μα είδες είναι τα γκολ, τους έβαλε.
1: Μα τα γκολ έβαλε.
0: Και παώσας είναι.
1: Επαώσα
0: στην Ιησέφτα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τελευταίο λεπτό.
1: Πάμε έναν τραγούδι δυνάμενο.
0: Έχω πολλά τραγούδια δυνάμενα.
1: Αφιερώνω στην Ομόνια.
0: Αφιερώνουμε το στην Ομόνια, εντάξει φίλε μου.
1: Τα τσικοστάκι μου.
0: Γεια σου αγαπημένε μου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επειδή δεν σχόλιασα κάτι για την νίκη της Ομόνιας, μπράβο. Διότι εψές δεν υπήρχαν οπαδοί άλλων ομάδων. Είμαστε όλοι οπαδοί της Ομόνιας. Και τζαμέ που λαλούσαμε, νάτε να πάμε για καμιά ισοπαλία. Ξαφνικά ήρθε η ρουκέτα. Και παγώσαν οι ταυρομάχοι οι Ισπανοί. Και πανηγύρισε όλος ο λαός της Ομόνιας. Εγώ μπορώ να πω όλος ο λαός της Κύπρου. Όταν μια ομάδα μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη,

Εψες ήταν η Κύπρος. Μπράβο της Ομόνιας. Έχουμε ένα τραγούδι εδώ για τον Παπασταύρου.

0: Εδώ είμαστε παρέα, εδώ με τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωστάκη μου.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, πώς πάει?
1: Πολύ καλά, εσύ? Είσαι... Τώρα που σε βλέπω έτσι, ναι, με ενέργεια,
0: ναι,
1: με,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, πώς να μένει με καλά.
0: Παναγία μου. Είδες εψές το μάτσο?
1: Είδα το μάτσο, το περισσότερο, ναι, είδα,
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, ναι. Εν τούτον που έλεγα προηγουμένως ότι εψές, ας πούμε, εγώ είμαι από ελίστας, γνωστό. Αλλά εψές ήμουν ομονιάτης. Δηλαδή ήθελα να βάλει γκόλ η Ομόνια, να δέρει η Ομόνια, να τους σύρει έξω και έσυρε τους τη ρουκέτα.
1: Δεν σου κρύβω, και εγώ ήμουν μαζί με την Ομόνια.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις και πολλά καλά τον κουμπάρο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγαινε στο παιχνίδι, ήταν να πάω και εγώ και ενέπεια.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν μαζί με την Ομόνια.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις και πολλά καλά τον κουμπάρο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγαινε στο παιχνίδι, ήταν να πάω και εγώ και ενέπεια.
0: Ναι.

0: Ράγε, σρακ, τσίντα, λοσέπ και τζέσι.
1: Πολλά δύσκολο.
0: Εσύ ρέγγε τον αυτό μέσα.
1: Το Ρουμάνο τον τερματοφύλακα.
0: Πώ το λένε. Έπιανε τάπια στα.
1: Έπιανε και ο τρία πάνω.
0: Έπιανε πολλά ωραία πράγματα.
1: Τα πολλά καλώ.
0: Ακούσε το τραγούδι που έκαναμε του. Πώ το λέμε. Του διαιτητή. Σου το βάλω να τα ακούσει.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Βέβαια, άκου το τώρα.

Μπότσος και ο Πογιατζής, άστε τους τι σας λένε, λέει. Και έχουμε ακόμα να κάνουμε ένα τραγούδι για τον βαρίστα. Άκου το και αυτό με τον βαρίστα. Γεια σου.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
3: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμη!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
6: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2 ευρώ και 3 σέντα ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2 ευρώ και 3 σέντα ανά κλήση από σταθερό ή 2 ευρώ και 28 σέντα ανά κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
0: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην Ομόνια κρατάνε την νίκη επί της Θέλτα και το θετικό ξεκίνημα στο Europa Link, όμως από σήμερα γυρνάνε σελίδα και βλέπουν τον αγώνα της Κυριακής με την Γκράσα Βαϊνή για το πρωτάθλημα. Συνάντηση με τους πρόεδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας θα πραγματοποιήσει απόψε στη Λεμεσό ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης. Σήμερα θα ανακοινωθεί η απόφαση της δικαστικής για τον Καφού, με την ΑΕΛ να βρίσκεται σε αναμονή. Ενώ ψηπάφου ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς. Στον αντίποδα, οι Γαλάζοι δεν υπολογίζουν τους Μαμάντοφ και Κορέια. Στον Αμπέλ ξεκαθαρίζει για Λαΐφη, εν όψη Απόλλωνα εκτός Καρίγιο και Μαρκίνιος. Αμφίβολη συμμετοχή του Όσμπολτ στον Απόλλωνα, ενώ δεν υπολογίζονται Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούβιτς και Ανδρέου. Στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ το βαροϊσότικο ντέρπι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Μπάγιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29, ενώ εκτός είναι η Σαμπορίτ και Αμίν. Απόψε στις 7:45 όφη ρίχνεται στη μάχη του Europa Link και υποδέχεται τη Hoffenheim. Επίσης απόψε 7:45 Λευσκή Σόφια Salzburg, στις 10 Βικτόρια Πίλζεν Ουνιών, Juventus Νεμέγκεν, Crystal Palace Lech Poznan, Lillstrom Torrens, Μπεσίχτας Marseille, Sociedad Bournemouth και Celtic Ferencvaros. Για το κύπελο Ελλάδος 4:30 Καλαμάτα Λάρισα, 5:45 ΑΕΚ Πανσερόικ. Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Για το Καραμπάο στις 9:30 Σίτι Νόριτς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: και Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Εξαιρετικές αφιερώσεις. Ήρθε εδώ ο φίλος μας ο Κόκος ο Ευτυχίου και μας έφερε σάντουιτς. Γι' αυτό μια αφιέρωση στο σαντουιτσίδικο της αγάπης, στη Μαρία, στο Χρήστο, στο Χριστόδουλο, τον ταχυδρόμο.

0: αφιέρωση και στο φίλο μας τον Παντελή τον Δικομήτη. Και στον Μποχτάν τον Ρουμάνο που είναι εκεί στο Δικομήτη.
1: Σε βλέπω μες στη μέση.
0: Θα σου βάλω και το τραγούδι σου Παντελή μου.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις.
0: Το πολίτε όπως είναι επιπλωμένο.

είναι μαζί με τον Γιώργο τον Κότς. Και πήγαινε κοντά τους και ο Βαλεντίνος ο Ράστα. Γεια σου ρε Βαλεντίνο Ράστα, τρομοκράτη του σεξ.

0: αυτό να το στείλουμε στο Μιλάνο. Στο γιο μου το Στέφανο.
1: Ήτανε όμορφο.
0: Και στο Ρολάντο και στο Θεόδωτο.
1: Εκείνο το παλιό καιρό.
0: Στην Ελίνα
1: καπηλιό.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Για λασκαϊμό.
0: Στο φίλο μας τον Λούκα τον Οδυσσέος.

Εδώ οι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται σκόνη, έρχεται πτώση της θερμοκρασίας, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Μέχρι την Παρασκευή, λέει.

0: Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε και αυτό.
1: Ήταν παντού το δάμε. Κυρία Λέισον, γάδαρος. Μανά μου, ψοφισμένος. Ποιος τον έβαλε δάμε. Τώρα να πάω σπίτι να πιάσω τηλέφωνο την αστυνομία, να τους δείξω για να μου πετάσουν το γάδαρο πόξο που το καντζέλι. Τώρα να δεις. Ναι, αστυνομία εκεί.
2: Ναι, παρακαλώ, αστυνομία λέγεται.
1: Έχει ένα γάδαρο ψοφισμένο πόξο που το σπίτι μου.
2: Αφού ψοφισμένος εμείς ήταν, που να κάνουμε, να τον ψοφίσουμε παραπάνω.
1: Όχι, να έρθετε να ερευνήσετε ποιος μου τον επέταξε.
2: Πέμω τη διεύθυνση.
1: Τη διεύθυνση που είναι ο γαδαρός.
2: Τη διεύθυνση σου έχουν παραπέψει έναν προϋπολικό να έρθει.
1: Η διεύθυνση μου είναι οδός
2: Παπαγεωργίου μήπως.
1: Όχι, με διακόπτης. Η διεύθυνση που ο γαδαρός ο ψοφισμένος είναι πάλε πιάσε με. Το σύνορα ελάνουν το. Να κλείσω και να σε πιάω σε τρία λεπτά. Να πάω δάμε στο γυαλίν. Άμα θωρώ τη φάτσα μου μες στο γυαλίν και λαλώ το περνά μου. Αστέρε γάμω το. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου 13. Στο λαλίστο ρε. Να πιάσω τηλέφωνο τώρα την αστυνομία. Αστυνομία εκεί. Είμαι εκείνος που το κανάλι το ψοφισμένο.
2: Ακούγε κουμπάρε. Έγραψα να με παπά. Με μου το υπόλοιπο να αποσπαζούμαστε.
1: Με διακόπτης. Ο οδός μου είναι πάλε πιάσες με. Διάκοψες με. Ο οδός μου είναι
2: Παπα Γεωργίου ρε κουμπάρε.
1: Τι με πιάσε πάλε. Να κλείσω και να σε πιάσω σε μισό λεπτό. Να τα καταφέρω τώρα. Γιωργόπουλου 13. Γιωργόπουλου 13. Γιωργόπουλου 13. Το λαλίστο ρε. Γιωργόπουλου 13. Γιωργόπουλου. Να τους πιάω τώρα που με βραστός. Αστυνομιακή.
2: Ακού τον πάλι. Ναι ρε κουμπάρε.
1: Με διακόψεις. Είμαι εκείνος που το γαδάρον το ψοφισμένο. Η οδός μου είναι οδός παλέπιασε με. Ο οδός μου είναι
2: Εσπάσε μ' αρέγουν πάρε Παπαγιοργίου.
1: Να κλείσω και να σε πιάω σε 2.5 ώρες.
3: Μετά από 2.5 ώρες.
1: Αστυνομιακή. Είμαι κοινός που το γαδάρον το ψοφισμένο. Να μεν έρθετε.
2: Γιατί.
1: Γιατί επήρα το γαδάρον τσαμέ στη διεύθυνση που λαλείσαι σου.

χιλιώνα, κοφκούμε και στράταν. Χειμώνια σε με το καλό και σιόνια σε λαβάτα. Ο λίμπουρος βαώθηκε μέσα εις τη φωλιά του. Έβαλε τη ροπού αντού, άψεν τη τσιμινιά του. Εψήνεν τους μεζέδες του, έτραβαν την πινιά του. Εσκέφτεν τον ζύζυρο και γέλαν η καρδιά του. Και παρακαλεν τον Θεό για να φανεί μπροστά του. Του ζύζυρου τα μούτρα του να δει μιξοκλαμένα. Γιατί έθελεν τα γέννημα να βγάλει τα σπασμένα. Έναν κουτσί μπιλε φαΐ να έρθει να του γυρεύκει. Να αφήσει ποιον την τραγουδιά να αρκέψει να δουλεύκει. Αμάν και μεσομέφτασεν και μένω πως μου είπαν. Εφάνηκε ο ζύζυρος στην πόρτα του και χτύπαν. Αμάνα μου και

αρρωστήσω. Μιλιάνε σου νιέμπα, εις φότσο να βγαλισπέρα. Λιμπούρε τον τα λόγια μου, θα θύμητης μια μέρα. Όσοι δουλεύκουσες σκληρά, θυμάσαι τον τα λόγια. Για μυάλα εγκορό, είδα παλιά εν ηρολόγια. Εμείνεν έτσι.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
4: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
3: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέο τετατέτ σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρόκειται για την τελευταία συνάντηση πριν από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτέρες ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν πριν από τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή μέσα στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι. Οι δύο αντιμετωπίζουν το βαρύτατο κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων, κατηγορία συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Συνέρχεται εκ νέου σήμερα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα υπό τον Υπουργό Εργασίας με αντικείμενο τη συνέχιση της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Σημείο τριβής μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και συντεχνιών στην τελευταία συνεδρία ήταν το σενάριο αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της χορηγίας για την προετοιμασία των Κύπριων αθλητών εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται ρεή σκόνη. Τις απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε λοιπόν την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και επειδή είναι ο φίλος μας ο Στέφανος εδώ, είναι Στέφανε μου, είστε δαμέ.
1: Είμαι δαμέ.
0: Με την κιθάρα σου. Άντε να παίξουμε ένα, να τραγουδήσουμε έτσι ζωντανά, να παίξουμε το χαραλάμπι, καλαμαθιανό. Ελλά...

0: Ζαμε. Άλλο τραγούδι που ξέρεις? Οποιοδήποτε.
1: Ξέρω πολλά.
0: Να πούμε και Ιταλούν και την Αούστα. Το δικό μου.
1: Δώσ' μου ένα λεπτούι.
0: Ένα λεπτούι. Να το εύρουμε. Να το εύρουμε. Λάει μέσα. Ιταλούν και η Αούστα. Είχαν το μες την αμπούσταν. Και η αμπούστα ξύστου πόθην. Και το πράγμα έσιο νόστην. Κατέβηκαν τα κοπέλια. Παπίσαν που τα τέλεια. Και είπαν ήταν τούν το θάμαν. Μόλις είδασαν το πράγμα. Και σύψαν και η αούστα. Που κρατούσαν την αμπούσταν. Μεν το πιάσουν τα κοπέλια. Ιταλού έβαλαν τα γέλια. Αχ αούστα μου αούστα. Και κλεισές το στην αμπούσταν. Μεν το δούσουν μεν το πιάσουν. Τώρα ένα σου το σάσουν. Αχ αούστα μου αούστα. Και κλεισές το στην αμπούσταν. Μεν το δούσιν μεν το πιάσουν. Τώρα ένα σου το σάσουν. Παμπαραμπα τίμπα παμπα. Παμπαραραραραμπα. Ταρανα ταραμπαμπαραμπαμπαμπαμπα. Ακορούες με φοάστε. Ούτε πρέπει να λυπάστε. Τούτον εν το φυσικόν του που λαλούν το τύχερον του. Μεν το κρύφκεται το πράμαν, είδεται ήταν που το κάμαν. Ιταλού και η αούστα που το χωνάστη.

Γεια σου κύριε Στέλιο. Στέλιος Βάρδας με τους φίλους του. Συνεχίζουμε για να δούμε, να βρούμε το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Παντελής.

0: Και πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή.
1: Το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο. Αύριο τα λέμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας

0: Γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
1: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
2: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
4: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
5: Τι λες, παραμιλάς?
4: Πέψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψις και Ιός Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Απόψε θα βρεθεί με τους πρόεδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας ο πρόεδρος Σκοπ Χάρης Λοεζίδης. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη. Γυρίζουν σελίδα στην Ομόνια μετά την νίκη επί της Θέλτα, διαθέσιμος εκ νέου Ακιντόλα εν ώψη ύψωνα. Βγαίνει η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής για τον Καφού της ΑΕΛ, μέσα η Καρό, Αλμίδα και Μιλοσάβιεβιτς για Πάφο. Ο Σαπίντος στην Πάφο έχει στο επωσιολόγιο του τους Μαμάτοφ και Κορέλια. Μάλλον προλαβαίνει τον Απόλλωνα για τον Αποέλο Λαΐφης, εκτός η Καρίγιο και Μαρκίνιος. Όλος άλλος στον Απόλλωνα δεν υπολογίζει τους Γκασπάρ, Σπόγιαρτς, Μπράουν, Γιούβιτς και Ανδρέου. Κρίνεται την Ιστάτη του Όσμπολτ, έκλεισαν θέση πάνω από 6.000 για τον τέρμι με τον Αποέλ. Εκτός ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση ενώψη Νέα Σαλαμίνα, επιστρέφει ο Φανίφ. Ο Μπάγιτς είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου, δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ και Αμίν. Στον Άρη αξιολογείται η κατάσταση του Λέλ ενώψη Καρμιώτησας, δεν προλαβαίνει ο Χαραλάμπους, επιστρέφει ο Κορέλια. Κανένα θέμα αναφορικά με την απόκτηση του Λέρμα στον ΠΑΟΚ. Απόψε 7:45 ο Φι ρίχνεται στη μάχη του Europa League και αποδέχεται την Hoffenheim. Επίσης απόψε στις 7:45 Λεύσκη Σόφια Σάλσπουργκ και στις 10 Βικτόρα Πιζένου Ιόν Ιουβέντους Ναϊμέκεν Κρίσταλ Πάλας Λεχπόζναν Λίλεστρομ Τορέντσεν Μπεσίκτας Μαρσέιχ Σοσιεδάτ Μπόρμουθ και Σέλτινγκ Φερενσβάρος. Για το κύπελλο Ελλάδος 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφη και στις 10:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Για το Καραμπάο στις 9:30 η Σίτι υποδέχεται την Νόριτς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
16: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
20: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
21: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
22: 12 στα σπορ.
23: Και μου είναι επιμένει, εγώ τη φάση, το σούτ είναι καλό, γκολ, γκολ, γκολ.

0: τελικά το βαλέ και δεν ήταν πύραυλος εδάφους αέρος, ήταν βαλιστικός πύραυλος Γιούρι Μπάλκοβιτς. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
1: Κάτι άλλο. Ακούσαμε τα ούλα, ρε
0: παιδιά. Γεια σου, Στέφανε. Άξιρε, παιδιά, ήταν μια τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. 88 να τεζάρεις μια ισπανική ομάδα να μην μπορεί να αντιδράσει, και ήταν και η πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας επί ισπανικής, της Λα Λίγκα.
1: Σωστά. Ήταν τεράστια επιτυχία. Σίγουρα με την Ομόνια να ξεκινά έτσι, με τους καλύτερους Ιωνούς, να μπαίνει με το δεξί που λέμε στην League Phase του Europa League, και άλλη μια έτσι, επιτυχία κυπριακής ομάδας που καταγράφεται στα πρακτικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Με τους βαθμούς που παίρνει το κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το κομμάτι των βαθμών, Μάκη, αλλά και το ιστορικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Είναι μια νίκη που μπαίνει. Μένει στην ιστορία, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι πρώτη φορά η Ομόνια κέρδισε ισπανική ομάδα.
0: Κέρδισε η εθνική μας, παλιά θυμάσαι την Ισπανία, στον Αντώνης Παπαδοπούλος.
1: Εντάξει, μιλούμε τώρα για ομάδες, για
0: σωματιακού επίπεδου.
1: Ναι,
0: μιλάμε
1: για μια ισπανική ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, όπως και να το δούμε, είναι τεράστια επιτυχία. Ξέρεις, Μαγκή, είναι αυτό που το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές. Έχουμε ζήσει μεγάλες επιτυχίες από τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Μια Κύπρος. Η Κύπρος. Δηλαδή να καταφέρνει κάθε χρόνο να πετυχαίνει. Όχι, κέρδισε και η Πάφο στη Βιγιαρεάλ. Μιλάμε για την. Εγώ μίλησα για την Ομόνια.
0: Σωστά.
1: Και το Αποέλ την Βιλπάο. Δεν λέμε, εγώ δεν είπα για όλες τις ομάδες.
0: Όχι, έχει δίκιο, βέβαια. Ναι, μιλούμε για την Ομόνια.
1: Για την Ομόνια μιλούμε. Η Ομόνια πρώτη
0: φορά. Ναι, και για την Ομόνια μιλούμε.
1: Ναι. Για την Ομόνια μιλούμε ότι κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της ισπανική ομάδα.
0: Είχε 4 ή 4 αριθμό παιχνίδι.
1: Ναι. Απλώς γενικότερα, όταν φτάσαμε στο επίπεδο οι ομάδες μας να κερδίζουν ισπανικές ομάδες, που ναι, μπορεί να μην είναι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, και εννοείται ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να κερδίσουμε τέτοιες ομάδες, αλλά είναι ισπανικές.
0: Και ήταν και η έκπληξη της πρώτης δόσης, της πρώτης αγωνιστικής, της Link Phase του Europa League, το ψεσινό αποτέλεσμα. Θα συζητήσουμε σε λίγο το παιχνίδι με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και αρχηγό, ήταν και διεθνής της Ομόνιας, ο Ευαγόρας, ο Χριστοφή, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Θα έχουμε και άλλα θέματα. Να ξεκινήσουμε, Μαρίνα, με τα αποτελέσματα, τα ψεσινά, και έχουμε και σήμερα ο κέρδης και ο Ολυμπιακός Πειραιός, μπήκε με το δεξί, μια ανατροπή στο Καραϊσκάκης, την Γιακελόνια, το 0-1 έγινε στο τέλος 2-1 με τον Γιάρεμψου, τον Ουκρανό, ενώ σήμερα παίζει και ο Όφη, μεγάλη μέρα για την Κρήτη, για το ποδόσφαιρο του νησιού, Όφη με την Χόφενχάιμ στην πρώτη αγωνιστική του Europa League. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα τώρα,
1: ναι,
0: αγώνων που έγιναν χθες, είπαμε η πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Europa League. Εντάξει, έχουμε και εμάς σήμερα.
1: Είναι και η ιστορική βραδιά για τον Όφη απόψε, που επίσης παίζει στο Europa League. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αναλυτικά τα χθεσινά. Ομόνια Θέλτα 1-0, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1, Ραράτα Σπάρτα 1-4, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, Στουρμ Γκράτς Ρεν 0-0 και Χάπολ Μπιερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ επίσης 0-0. Να δούμε και το απόψινο πρόγραμμα. Στις 7:45 Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ, την ίδια ώρα Λεύσκη Σόφια Σάλτσπουργκ, στις 10 Βικτόρια Πίλζεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, Ιουβέντους Ναϊμέγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλστρομ Τορένσε, Μπεσίχτας Μαρσέι, Ρεάλ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρεντσβάρος.
0: Να πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι της Ομόνιας είναι εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια Σλοβενίας στις 15 του Οκτώβρη με την Τσέλιε.
1: Λοιπόν, είχαμε όμως και άλλα παιχνίδια και χθες και έχουμε και συνέχεια σήμερα στις διοργανώσεις να τα δούμε αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με το κύπελλο Ελλάδος. Χθες νίκη Βόλου Αστέρας 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, και έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα, στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στο Καραμπάο χθες η μεγάλη έκπληξη Μπράιτον απέκλεισε τη United, κέρδισε με 3-2.
0: Στο 10 το αποτέλεσμα ήταν 2-0.
1: Μάλιστα.
0: Και βάλε γκολ ο Κοστούλας, το ναι. πρώτο των Γλάρων, ναι. το 2-1.
1: Everton Wolves 1-0, Fleetwood Sheffield 1-0 και Coventry Aston Villa 1-3. Σήμερα ένα παιχνίδι, η City υποδέχεται την Norwich στις 9:30. Χθες για την Ισπανία, Ατλέτικο Σασούνα 4-0, Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1, Λεβάντε Μπιλπάο αναβλήθηκε, Μπαρτσελώνα Σανταντέρ 7-2. Η Μπαρτσελώνα πάντως φέτος είναι
0: προελάβνη, πολυβόλο.
1: Πολυβόλο, ακριβώς.
0: Σκουάρει κατά δουκούν.
1: Μπέτις Χετάφε στις 8 απόψε και στις 9:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ.
0: Να αναφέρουμε ότι αύριο θα έχουμε στην εκπομπή μας την κλήρωση για την φανέλα του Μπιελ της Πάφου. Προλάβετε, στείλτε μηνύματα 2024 με την ένδειξη Πάφος, όνομα και επίθετο, ενώ θα συνεχίσουμε τους διαγωνισμούς με φανέλες άλλων ομάδων. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει για τη Νέα Σαλαμίνα και την ΑΕΛ, αλλά θα έχουμε και από άλλες ομάδες του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Έχουμε και άλλους διαγωνισμούς όσον αφορά την συναυλία του Σταμάτη Γονίδη, που θα γίνει την 30 του Σεπτέμβρη στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα και αλλαντικά και τυριά αξίας 250 ευρώ. Στο 2024 ο αριθμός μηνυμάτων με την ένδειξη Γονίδης και κλήρωση 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Ενώ έχουμε και την διαμονή που μετακερδίσετε για δύο βράδια στο ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά. Μπες τώρα στο Instagram του Supersport 104, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να λάβετε μέρος. Follow το Supersport 104 και το Βρυσάκη, like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια και ένας τυχερός θα κερδίσει διαμονή δύο βράδια για δύο άτομα, με τον διαγωνισμό να λήγει στις 25 του Σεπτέμβρη.
1: Περίμενα να διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί εσύ θα το διαβάσεις. Φίλε, είσαι φοβερός, μας σήκωσες στην τρίχα 20 φορές. Μπράβο σου, γιατί είσαι με όλες τις ομάδες το ίδιο. Ο φίλος σου Σοκράτης από τους εργάτες.
0: Φίλε μου, να είσαι καλά. Αυτά που είπες ισχύουν 1000%. Ευχαριστώ πολύ.

0: Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Ευαγόρα Χριστοφή, τον παλέμαχο Άσο και αρχηγό του Τριφυλιού. Καλό μεσημέρι, χαίρετε Ευαγόρα, και ευχαριστούμε για την αποχή της πρόσκλησης.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Έτσι να μας πεις πού στήριξε θέλεις η Ομόνοια, σε ποιους τομείς και ήρθε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα, χτύπησε στο φινάλε.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν εκ των προτέρων ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις με ομάδα στη Λα Λίγκα, νομίζω ότι από μόνο του δείχνει το πόσο δύσκολο θα ήταν το παιχνίδι από την αρχή. Mm-hmm. Μπορεί αυτή η ομάδα να μην είναι μια από τις πρώτες 6-7 της βαθμολογίας.
0: Ήταν πέρσι έκτη, αλλά δεν πάει καλά φέτος.
1: Φέτος δεν ξεκίνησε καλά.
0: Δεν έχει νίκη.
1: Ήταν και στις ισοπαλίες. Και το που δείχνει είναι ότι και φάνηκε και στο παιχνίδι χτες ότι δυσκολεύεται στο να σκοράρει. Έτσι, έχει ένα πρόβλημα στο να σκοράρει. Είναι μια σφιχτή ομάδα, όμως δεν πάει να είναι μια πολύ αξιολογή ομάδα. Δεν σκοράρει, αλλά ούτε και δεν γίνεται εύκολα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι, πιστεύω, το που στήριξε η Ομόνοια τη μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε υπομονή, υπήρχε αυτοσυγκέντρωση και αλήθεια λέγεται ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν πρέπει να κάνεις λάθη. Τα λάθη πληρώνονται παντού, αλλά ενώ και σε σημαντικά παιχνίδια, ας πούμε, με τις ομάδες. Δεν πρέπει να κάνει. Και πιστεύω ότι η Ομόνοια εκείνη που στηρίχτηκε η νίκη αυτή της ομάδας, διότι ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, αποφύγαν τα λάθη, θυμάμαι να ήταν κάτι σοβαρό λάθη. Κοίταξε λίγο τα σταριστικά μετά το παιχνίδι, οι φάσεις και αυτές δύο, ήταν κάπου ήταν ένα ισοβερωμένο παιχνίδι και στην κατοχή και στις ευκαιρίες και στα σούτ και στα αυτά. Εντάξει, ήταν κάτι σε καλή νύχτα και ο τερματοφύλακας της άλλης ομάδας, 22 καλές έτσι, επιθετικές ενέργειες της Ομόνοιας, όμως είναι επίπεδο ομάδες, δεν τα θεωρούμε ότι είναι κάτι το... Είναι κάτι που το περιμένεις έτσι, επίπεδο να έχεις καλούς τερματοφύλακες. Εντάξει, ήρθε τον γκολ με τον τρόπο που ήρθε και την χρονικό περίοδο που ήρθε, που πραγματικά ήταν έτσι, ήταν το πιο, το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να πάρει ο κόσμος της Ομόνοιας. Ναι. Ένα πολύ ωραίο γκολ στα τελευταίο λεπτό.
2: Η Ομόνοια έτσι θεωρώ μέχρι τώρα έτσι, τα δείγματα που είδαμε σε Ευρώπη και πρωτάθλημα ότι απέδωσε καλύτερα στα παιχνίδια της Ευρώπης παρά του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν είναι και η δική σας άποψη που μετράει και περισσότερο αυτή.
1: Κοιτάξτε, τα παιχνίδια της Ευρώπης εξαρτάται όταν ξεκινάει η σεζόν, η ομάδα, ο προπονητής και η αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις βάζουν στόχους. Mm-hmm. Και ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι να μπει. Η Ευρώπη πάντα προηγείται. Δηλαδή παίρνει τα καλοκαιρινά παιχνίδια που είναι τα ευρωπαϊκά και καθορίζει τους στόχους σου. Οι οποίοι σίγουρα οι στόχοι σου είναι να μπει στους ομίλους. Δηλαδή μιλούμε ότι για ομάδες του Κυπριακού Πρωταθλήματος, πρώτες 4-5 ομάδες που είναι εκεί συνεχώς παίζουν για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη. Είναι βασικό στόχος, ας πούμε, να μπει στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι οι ομάδες που μένουν γρήγορα έξω έχουν και αγωνιστικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο από το τελευταίο παιχνίδι μέχρι το να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά είναι και το οικονομικό, είναι και το πρεστίζιο μας, αλλά είναι και το οικονομικό. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά που μπορεί κάποια ομάδα να κερδίσει μέσω της Ευρώπης και αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει και το Europa League δεν είναι Champions League, όμως εσύ δεν είναι ούτε Conference League. Ακριβώς, είναι κάτι που μετρούν τα λεφτά, μετρούν στον προϋπολογισμό μιας ομάδας. Και συνήθως στο Conference, στο Europa, αφήσει και ομάδες με καλύτερο όνομα, ας πούμε, και εμπορικό αλλά και αγωνιστικό. Είναι μια, πιστεύω ότι η νίκη αυτή είναι μια νίκη που θα γραφτεί στην ιστορία της ομάδας.
2: Δηλαδή,
1: το να κερδίσει μια ομάδα κυπριακή, μια ισπανική, ας πούμε, είναι κάτι που νομίζω από μόνο ότι είναι ιστορία. Όπως ήταν και πέρσι η ΑΕΚ όταν κέρδισε την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο, ήταν ιστορία. Γράφεται ιστορία όταν κερδίσει μια ομάδα της Premier League, της La Liga, της, ξέρω εγώ, του γαλλικού προαθλήματος, του γερμανικού, του Ιταλικού, ναι, τα καλύτερα προαθλήματα της Ευρώπης, όταν κερδίζεις, είναι αμέσως ιστορία.
2: Ναι. Όπως είπατε, το Europa League δεν είναι conference. Είναι πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας στο Europa League, είναι πιο ψηλές οι ταχύτητες, πρέπει να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια. Και εγώ θα το συνδέσω λίγο με τους στόχους της Ομόνοιας, γιατί σίγουρα κάποιος περίμενε να δει ενδεχομένως και το πρώτο παιχνίδι πώς θα κυλούσε, και στην πορεία να διαμορφωθούν οι στόχοι μέσα από το Europa League. Όταν μια ομάδα ξεκινά με νίκη, πλέον αυξάνονται και οι απαιτήσεις. Θεωρείτε ότι μπορεί να στοιχήσει της Ομόνοιας μια καλή πορεία, ή το να δώσει βάρος στο Europa League μπορεί να τη στοιχήσει στο πρωτάθλημα?
1: Να σας πω ακριβώς, διότι θα το συνδέσω με την περσινή. Ακριβώς αυτή η ερώτηση, και με την πέρσινη πορεία της Ομόνοιας και με τη φετινή που θα τη δούμε στο μέλλον. Πέρσι η Ομόνοια είχε βάλει στόχο, πιστεύω από ό,τι έβλεπα και στα παιχνίδια, ότι ο στόχος από τη στιγμή που μπήκε στο Conference, ο στόχος ήταν βασικά το πρωτάθλημα, και το Conference νομίζω δεν είναι δική μου άποψη, νομίζω όλοι το είδαν ότι δεν έδωσε και μεγάλη σημασία στο...
2: Έδωσε περισσότερη βαρύτητα στο πρωτάθλημα.
0: Έκανε rotation προς το τέλος.
1: Ναι, ναι, εγώ μόνο όταν είδα την ομάδα να παίζει ένα σημαντικό παιχνίδι για το Conference, ενώ είχε προηγηθεί, ήταν θέμα αν θα κερδίζει τον επόμενο γύρο, όπως τον κέρδισε η ΑΕΚ, και παίζαμε με μια ομάδα από την Πολωνία, με την Πολωνία νομίζω, και είδα τον Εράκοβιτς έτσι φορά, ας πούμε, τότε είπα ότι εντάξει, κάπου, ας πούμε, δεν ήταν τόσο σημαντικό το παιχνίδι, ας πούμε, και πολύ καλά έκαμε, διότι αν ο στόχος είναι το προάθλημα και το καταφέρνεις, πράγος, αυτό είναι ο στόχος. Τώρα, το συγκεκριμένο το παιχνίδι, ας πούμε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι και το prestige, ήταν και τα αυτά, ήταν και η συγκυρία τέτοια που υπάρχει και ένα μεγάλο ρεπό τώρα μετά, που θα μπορούσε ο προπονητής, ας πούμε, και έτσι, εάν θεωρήσουμε ότι παίζεις και στην έδρα σου με ένα, θεωρητικά αδύνατον για το προάθλημα πριν να αρχίσει η διακοπή των τριών εβδομάδων, ας πούμε, θα μπορούσε να πεις ότι υπήρχε ένα κίνητο να ρισκάρεις για αυτό το παιχνίδι για χίλιους δυο λόγους. Και για το οικονομικό και για το πρεστίζ και για την πορεία σου να την καθορίζει μετά. Τώρα, θα δείξει μετά στην πορεία εάν, ας πούμε, αυτή η νίκη θα συνδυαστεί με μια, ας πούμε, μεγάλη σημασία, ας πούμε, συμμετοχή σε αυτόν τον Europa League από την ομάδα που να κατεβάζεις στα άλλα μας, τα επόμενα, που θα δει πάλι θα είναι, το κάθε ένα θα είναι δύσκολο, θα μπουν στην ενδιάμεσο και τα ταξίδια, διότι δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι και τα ταξίδια που ταλαιπωρείται ο ποδοσφαιριστής, ας πούμε, που θα κινήσεις. Και για μένα φανεί αν πράγματι, ας πούμε, ενδιαφέρεσαι αυτός ο θεσμός. Ξέρεις από την αρχή ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις στον τελικό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, να το λέμε ότι μια Κυπριακή ομάδα θα πάει στον τελικό του, ας πούμε, στο Europa League, το πάει, όμως θα δείξει κατά πόσο θα θέλεις τουλάχιστον να διακριθείς. Είναι μεγάλη διάκριση να πας στον επόμενο γύρο, ας πούμε, για μια Κυπριακή ομάδα, και τεράστια οικονομικά ωφέλη. Να μην το ξεχνούμε.
0: Ναι. Ευαγορά, εσύ τον καιρό που έπαιζες, έτσι, πώς εγγίζατε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με το...
1: Εντάξει, ναι. Τώρα είναι...
0: διαφορετικά δεν λέω, αλλά ναι.
1: Κοιτάξτε, εμάς τότε ήταν, δεν υπήρχαν αυτές οι ομίλοι, συνήθως έπαιζες με μια ομάδα, πολλές φορές που έπαιζες με μια ομάδα δύσκολη από την αρχή, δεν βγαίνες έξω, δηλαδή δεν υπήρχε σπάνια να προχωρήσεις. Μόνο, ας πούμε, συγκεκριμένα παιχνίδια που μπορούσαμε να διεκδικήσουμε με κάποιες ομάδες που ήταν γύρω στο επίπεδο το δικό μας, ας πούμε. Ήταν δύσκολο πολύ να μπεις. Φυσικά δεν υπήρχαν οι ομίλοι, ήταν απλά δύο παιχνίδια, όποιος κερδίζει πάει στον επόμενο γύρο. Δεν είναι σαν τώρα που μπορεί να χάσεις δύο παιχνίδια, να κερδίσεις τα επόμενα δύο και να διεκδικήσεις. Βλέπεις και στο Conference League ότι και στο Πέρσι, ας πούμε, κάποιες ομάδες που μάζεψαν 8 βαθμούς προχώρησαν στον επόμενο γύρο. Δηλαδή υπάρχει και το περιθώριο να χάσεις κάποια παιχνίδια και να αποχωρήσεις. Ενώ παλιά ήταν ένα παιχνίδι, συνήθως, εάν παίξαμε με πιο αδυνατές ομάδες και προκριθήκαμε. Ομάδες της Μάλτας, με ομάδες της Βόρειος Ιρλανδίας, παίξαμε με ομάδες Λουξεμβούργου, αλλά συνήθως, εντάξει, σου πέφταν κάποτε κάποιες ομάδες δύσκολες που δεν ήταν τόσο εύκολο να... Απλά ήταν η χαρά της συμμετοχής. Όταν παίξαμε και με την Arsenal και με την Λάτσο, θυμούμε, παίξαμε ομάδες τεράστιες, ας πούμε, που έτυχε να κληρωθούμε μαζί τους. Mm-hmm. Ήσουν εκτός των προτέρων ότι πολύ δύσκολο θα μπορούσε να βάλει μέσα στις ομάδες.
0: Τώρα, πού περιμένεις, πώς περιμένεις φέτος την Ομόνια? Έγιναν αρκετές αλλαγές, ενώ οι μεταγραφές και κάποιες αλλαγές, ξέρουμε ποιοι έφυγαν, ο ΜΑΕ, ο Σεμέδο, ο Μασούρας, ήρθαν πολύ καλοί παίχτες, θα φανεί φυσικά στην πορεία. Τι πιστεύεις?
1: Είναι
0: γρήγορα.
1: Υπάρχουν και πράγματα που είναι απόψεις, υπάρχουν και πράγματα που είναι δεδομένα. Δηλαδή άλλο να έχω μια απόψη, εγώ για άλλο να φαίνονται τα δεδομένα, συνήθως είναι αριθμοί. Οι αριθμοί 99% πάντα λένε την αλήθεια και αυτή είναι πραγματικότητα. Από την περσινή Ομόνια αν έχουν φύγει ένα, δηλαδή ο ΜΑΕ μαζί με τον Σεμέδο, ας πούμε, που ήταν στην πρώτη φάση, είναι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μαζί σκοράνε 45 γκολ και τα 8-10 γκολ του Γιώβετης που ήταν, ξέρω εγώ, μια βοήθεια όταν χρειαζόταν και ξέρω. Αυτά ήταν γκολ. Η Ομόνια πιστεύω ότι τα 20 γκολ θα τα βρει από τον Διονία. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι γερός, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, θα τα βρει από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Φαίνεται, δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στην Ομόνια και πιέζεις, ας πούμε, αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι μισή ευκαιρία, θα σου την κάνει γκολ. Όμως πρέπει να βρει τα υπόλοιπα. Mm. Πρέπει να βρει τα υπόλοιπα, πρέπει να αρχίσουν να σκοράρουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ γρήγορα ακόμα για να το δούμε, αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φαίνονται ότι βρίσκουν ευκαιρίες αλλά δεν τις τελειώνουν. Είναι μεγάλη ικανότητα να, το να βρεις μια ευκαιρία είναι σημαντικό. Το να την τελειώσεις όμως είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και μπορεί ο Σεμέδο πέσει να σκόρα. Θυμούμε ο Σεμέδο ήταν ο άνθρωπος που να μπορούσε να σου βάλει το πιο απίθανο γκολ και να σου χάσει το πιο εύκολο. Mm-hmm. Όμως δεν πάβει να ήταν, έκανε μια εξαιρετική χρονιά και βάσει αυτή τη χρονιά θα μπορούμε εμείς τώρα να συγκρίνουμε αυτούς που έρχονται. Επειδή ήταν τόσο εξαιρετική χρονιά αυτών των ανθρώπων, των δύο ποδοσφαιριστών που ήταν μπροστά, σύντογιο βέτης, να μην το ξεχνούμε, ότι πρόσφερε ένα σημαντικό δηλαδή, αριθμό γκολ στην ομάδα και ευκαιριών και δημιουργίες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βρεις. Και δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε, δηλαδή σε παιχνίδια που παίξε η Ομόνια βλέπετε το 0-0 το πρώτο παιχνίδι, το 0-0 με τον Απόλλωνα, το 1-0 έτσι με το αυτοεχθές. Το μόνο παιχνίδι που σκόραρε ήταν με τον Άρη, που ήταν και μια ειδική περίπτωση με τον Άρη. Εντάξει, παίζει ο αντίπαλος γρήγορα με 10 παίχτες. Πρέπει να βρεθεί αυτόν τον. Δεν λέω ότι δεν θα λυθεί μέσα από αυτούς τους ποσόρες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει πιστιάς να πάνε να φέρεις άλλους τώρα. Αλλά το καλό της Ομόνιας είναι ότι διατηρά την αμυντικά, είναι πολύ δυνατή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χτες το έδειξε. Αμυντικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Βοηθούν όλοι οι παίκτες στην αμυντική είναι αυτή. Και σου δίνει το δικαίωμα με μισό γκολ να, τουλάχιστον να κερδίσεις τα παιχνίδια. Μέχρι να βρεις τη λύση των παραπάνω γκολ που χρειάζεσαι. Όσο πιο λίγα γκολ σκοράρεις, τόσο παραπάνω η άμυνα σου πρέπει να είναι πιο σφυγηλή και πιο δυνατή και σίγουρα να μην γίνονται τα δομικά λάθη, ας πούμε, που για αυτό το πράγμα είναι παίρνει άριστα η ομάδα, ας πούμε, τουλάχιστον στα παιχνίδια που την έχω παρακολουθήσει, είναι όσον αφορά την αυτοσυγκέντρωση και την αμυντική λειτουργία, είναι άριστη. Απλά πρέπει να λύσει, αν καταφέρει να λύσει αυτό το θέμα του γκολ, τότε νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ, ας πούμε, ισχυρή την παρουσία της ΕΡΟΣ.
0: Ωραία.
1: Πολύ θα διεκδικήσει τα πάντα.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε, Δόξη, το φίλε, σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Καλή εμπόλυμα, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368-000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
7: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο...
12: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό...
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Everyone,
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Στα μικρόφωνα της εκπομπής Μαρίνα Αργυρουμάκης Νικολάου, Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Και μαζί μας είναι τώρα ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, ο κ. Μόσος Κουτσούντας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου. Καλό μεσημέρι σε όλους σας και στους ακροατές σας.
0: Είναι και η Μαρίνα εδώ, η Αργυρού μαζί μου.
1: Γεια σας, κυρία Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλό έτσι μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λίγο με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Προεδρικό. Να μας εξηγήσετε ουσιαστικά έτσι, ποιος ήταν ο λόγος της εκδήλωσης και ποιοι ακριβώς τιμήθηκαν.
0: Για την βραδινή ποτά.
2: Για την βραδινή ποτά.
0: Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Να ενημερώσουμε καταρχήν μεταξύ δεσμοί Κύπρου και Ελλάδας στον αθλητισμό και όχι μόνο. Είναι δεσμοί όνων, είναι έθνος κτλ. Όμως, το 1986, με εισήγηση αθλητικογράφων σε ένα συνέδριο κοινών του ΨΑΠ, του Συνδέσμου των Ελλήνων Αθλητικογράφων με τους Κύπριους, μπήκε η ιδέα από τον κύριο Τερεζόπουλο να έχουμε μια διακρατική συμφωνία ανταλλαγής αθλητών και προγνωμοσύνης. Και έγινε αυτό το 1986. Άρα εσείς οι αθλητογράφοι είσαστε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και δικαιωματικά νιώθετε περήφανοι και κατά κάποιο τρόπο δικαιωμένοι για αυτή την πρωτοβουλία να μπει σε διακρατικό επίπεδο η διαχρονική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας. Άρα το 1986 υπογραφήκε το πρώτο πρωτόκολλο συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδα στα θέματα αθλητισμού, όπως αυτό είχε εξελιχθεί τα επόμενα 40 χρόνια και φέτος γιορτάζαμε τα 40 χρόνια.
2: Ναι.
1: Και θέλαμε να αναδείξουμε έτσι.
2: Ναι, και σε αυτό. Απλώς έτσι είναι, σε αυτό το σημείο να πω ότι κάποια στιγμή είχε σταματήσει το Ελληνοκυπριακό Συνέδριο για διάφορους λόγους, αναβίωσε πριν από 3 χρόνια και τώρα γίνεται συνεχώς. Το είχαμε εμείς εδώ στην Κύπρο τον Μάρτη και με το καλό την επόμενη άνοιξη θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.
1: Ναι, σίγουρα και ακριβώς ως ΚΟΑ πιστεύουμε στην ουσιαστική συνεργασία με τον κόσμο του δημοσιογράφου του αθλητισμού. Γι' αυτό στηρίζουμε τα συνέδρια. Όπως ξέρετε, ο ΚΟΑ επιχορηγεί εν μέρος τη διεξαγωγή των συνεδρίων των κοινών ανταλλαγών. Φέτος είχαμε τη χαρά να το έχουμε στη Λάρνακα. Επαρευρεθήκαμε και εμείς ως ΚΟΑ και πραγματικά πάντα μαθαίνουμε. Έτσι, φέτος κλείνουν 40 χρόνια συνεργασίας, διακρατικής συνεργασίας. Για αν θέλετε θεσμοθετημένης και υπογραμμένης συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Να πούμε ότι το πρωτόκολλο αυτό αρχικά ήταν σε ετήσια βάση, πριν μερικά χρόνια έχει μετατραπεί σε τριετή βάση, αλλά πέρσι με την εισήγηση του Υπουργού Αθλητισμού της Ελλάδας, του κ. Βρούτση, έχει μετατραπεί σε αορίστου διάρκειας. Ουσιαστικά δεν λύγει ποτέ.
2: Ναι.
1: Η συνεργασία αυτή προβλέπει από την πλευρά μας ότι φιλοξενούμε στην Κύπρο για προετοιμασία Έλληνες πρωταθλητές και από την πλευρά της Ελλάδας φιλοξενούμε αθλητές μας στην Ελλάδα, αθλητές τίβολα και άλλους αθλητές οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορες ημερίδες στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σκεφτείτε έναν αθλητή δικό μας που προπονείται ας πούμε στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο Γασιπί και δίπλα του έχει έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, ένα Ολυμπιονίκη να προπονείται. Είναι πάρα πολλές συνεργίες και η βοήθεια που παίρνουμε από το πρωτόκολλο. Και αυτό ήταν εχθές η κύρια, αν θέλετε, θεματική διοργάνωση. 40 χρόνια διακρατικής συμφωνίας. Όμως, το σημαντικό είναι ότι θυμίζουμε και ανανώνουμε τους δεσμούς μας με την Ελλάδα. Τονίζουμε και κατά κάποιον τρόπο γιορτάζουμε και φέρουμε στη γνώση του κόσμου όλου ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία, πώς έχουμε υποφεληθεί και τι τεχνογνωσία παίρνουμε από την Ελλάδα. Ένα από τα 3 πράγματα που τονίστηκε ψες, ότι υπάρχουν σήμερα 3 νέα προγράμματα στην Ελλάδα, τα οποία μεταφέρουμε με τον δικό μας τρόπο στην Κύπρο. Θα ξεκινήσω από το πρώτο που είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα αθλητισμού Ίκουρος που έχουν στην Ελλάδα. Έχουμε πάρει την ιδέα, μας έχουν βοηθήσει αρκετά οι Έλληνες συνάδελφοι και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική διαδικασία ετοιμασίας των εγγράφων. Μόλις χθες πήραμε τα σχόλια του Γενικού Λογιστήριου στο εγγράφο που ετοιμάσαμε, άρα αναμένουμε εντός Οκτωβρίου, αν όλα πάνε καλά, θα προκηρύξουμε την προσφορά για τη δημιουργία τη ενιαία αθλητική πλατφόρμα, ψηφιακή πλατφόρμα τη Κύπρου. Είμαστε λίγο επεκταμένοι από το οίκουρο τη Ελλάδα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ένα αθλητή που θέλει να εκδώσει δελτίο υγεία θα το κάνει πλέον ηλεκτρονικά μέσα από αυτήν την πλατφόρμα.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο σκέλος, το οίκουρος. Το δεύτερο σκέλος που είναι το χείλον. Το χείλον βασικά είναι ένα σύστημα με το οποίο οριοδοτεί με 40 παραμέτρους τις ομοσπονδίες με βάση επιτυχίες, οργανώσεις, μπατζικότητα, χρόνια λειτουργίας κτλ. Είναι 40 περίπου δείχτες, οι οποίοι εκείνοι οι δείχτες σου δίνουν περίπου τη χορηγία που θα πάρει σαν ομοσπονδία. Άρα είναι ένα πολύ διαφανές σύστημα. Ήδη έχουμε κάνει την προεργασία για εφαρμογή στην Κύπρο. Κάναμε την πρώτη πιλωτική εφαρμογή πέρσι ήδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας άρεσε ο τρόπος που την κάναμε εμείς. Δηλαδή δεν φταίνει η αριθμή, δεν φταίνει οι ομοσπονδίες. Νομίζω ο τρόπος που εμείς συλλέξαμε τα στοιχεία δεν μας ικανοποιήσει εμάς. Εξάλλου γι' αυτό κάνουμε πιλωτικά, για να δούμε τα λάθη μας πριν να τα μεταφέρουμε στον ολόκληρο τον αθλητισμό. Φέτος θα κάνουμε ένα δεύτερο πιλωτικό, ελπίζουμε να πάμε καλύτερα, και ο στόχος είναι, αν δεν είναι εφικτόν οι χορηγίες του 27, οι χορηγίες του 28 θα κατανεμηθούν στις ομοσπονδίες με έναν πιο διαφανές τρόπο. Έτσι κανένα δεν θα λέει γιατί η ομοσπονδία Α παίρνει Α ποσό και η ομοσπονδία Β παίρνει Χ ποσό. Αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελλάδας. Και αφήνω τελευταίο το τρίτο, που εχθές ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για το τρίτο, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των πρεσβευτών εφαγωνίδιας του αθλητισμού. Μια υγείας, όπως το λέμε, το πρόγραμμα Δημήτριος Βικέντας.
0: Όλοι ξέρουμε... Λάμψη Ολυμπιονικών.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Δημήτριος Βικέντας. Επενεύστηκε η ελληνική αθλητική οικογένεια και ο ίδιος ο υπουργός από το διαρροτικότητα του Δημήτρου Βικέλα και δημιούργησε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα εκπαιδεύει ολυμπιονίκες και άλλους πρωταθλητές, καταξιωμένους αθλητές θα τους εκπαιδεύει για να μπορούν να πηγαίνουν σε σχολεία, να παρουσιάζουν τα ολυμπιακά ιδεώδη, τις αθλητικές αξίες, που αγωνίζεστε, την αξία του αγωνίζομαι με ευγενή άμυλα, πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπροσπαθώ, καταχτώ, κερδίζω, το διαχειρίζομαι, χάνω, το διαχειρίζομαι. Όλα αυτά που λέμε πολύ συχνά για αθλητικές αξίες, οι αξίες που έχουν πλέον για τη δημιουργία της νέας γενιάς των πολιτών μας σε Κύπρο και Ελλάδα, όλα αυτά συγκεντρώνονται κάτω από αυτό το πρόγραμμα του Δημήτρη Βικέλλας. Θα υπάρχουν διαδραστικές εργασίες, υπάρχει application ήδη στην Ελλάδα. Όλα αυτά έρχονται στην Κύπρο και χθες είχαμε το πρώτο συνέδριο στην Κύπρο. Είχαμε 12 καταξιωμένους αθλητές μας σε πάνες και σε συζητήσεις, μας μετάφεραν τη δική της εμπειρία, τι σημαίνει να είσαι πρωταθλητής, και τα καλά και τα κακά. Και όλα αυτά θέλουμε να τα μεταφέρουμε στα σχολεία μας. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας νοείται ότι είναι αρρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Χθες εξάλλου ήταν και υπουργός μας και είχαμε και εκπαιδευτικούς στο συνέδριο χθες. Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στα σχολεία και να εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας στα αθλητικά, τις αθλητικές δεξιές και τα ολυμπιακά ιδιώδη. Επιγραμματικά αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι. Ωραία. Έχουμε έτσι άρα, κάτι άλλο, κύριε
2: Κουτσούμα. Θέλω να αναφερθούμε μια και στα γήπεδα. Μια
0: ναι, για τα γήπεδα. Για τα γήπεδα. Ναι.
2: Δεν ξέρω με αυτό το τσίριο τι γίνεται. Προχωρά.
1: Αυτό το τσίριο θα έχουμε συνάντηση μια χρόνια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω πολλά πράγματα, περισσότερα μάλλον από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι τόσο το τσίριο όσο και οι άλλοι ιδιοκτήτες σταδίου προχωρούν να κάνουν τις εργασίες οι οποίες χρειάζονται για το πρώτο χρονορόσημο που έχουμε 15 Οκτωβρίου.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ήδη έχω ζητήσει από τους συνάδελφους στο αρμόδιο τμήμα να επικοινωνήσουμε όλα τα στάδια, να δούμε που βρίσκονται, να δούμε ότι όλοι εργάζονται και δεν έχουν επαναπαυθεί και λένε «Α, έχουμε μέσα στις 15 Οκτώβρη», για να μην έρθουν 15 Οκτώβρη και να μας δουν απρότιμα στους. Mm. Γιατί τότε θα είμαστε για ακόμα μια φορά ως αθλητική οικογένεια ανακόλουθη. Mm-hmm. Σίγουρα δεν θέλουμε να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ενώ για το Στέλιος Κυριακίδης ακούστηκε ότι υπάρχουν για την ώρα δύο ενδιαφερόμενοι.
1: Για το Στέλιος Κυριακίδης μας είχε ζητήσει μια εταιρεία που είχε υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος προηγουμένως παράταση για ακόμα 3 μήνες. και στο μεσοδιάστημα εμφανίστηκε ένας πιθανός δεύτερος επενδυτής. Εμείς κρίναμε ότι το να μην δώσουμε παράταση και να πούμε όχι κύριε δεν έχει δεύτερη παράταση δεν ήταν προς το συμφέρον κανενός. Αν δώσουμε ακόμα 3 μήνες παράταση για να δούμε τις τελικές και πραγματικές διαθέσεις των ενδιαφερομένων μερών και ελπίζουμε περισσότερο από ενός πλέον ακριβώς, δεν ενοχλεί κανένα, δεν αλλάζει ο προγραμματισμός. Mm-hmm. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος να δοθεί το Στέλιος Κυριακίδης σε επενδυτή. Παράλληλα, επειδή μας μοιάζει ο Στίβος, ήδη υπάρχει συμφωνία με τον Δήμο Ιεροκηπίας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά και θα αναβαθμίσει το Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου, το οποίο έχει Στίβο μέσα, όπως θέλει ολική να ανακατασκευεί. Άρα θα γίνει το γήπεδο του που θα προπονείται ο Γάση Κόρυβος, το γήπεδο στη Γεροσκήπου. Θα είναι ένας σύγχρονος Στίβος με όλες τις δομές που χρειάζονται οι αθλητές Στίβου της επαρχίας Πάφου για να προπονούνται. Έτσι θα μείνει ο Στέλιος Κυριακίδης, αν προχωρήσει ο σχεδιασμός με έναν πιθανό επενδυτή, αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο, και θεωρώ ότι έτσι εξυπηρετούμε καλύτερα το ποδόσφαιρο, το Στίβο και την πόλη. Ή αν θέλετε την επαρχία Πάφου.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στην Λεμεσό, στην συμπρωτεύουσα Μαρίνα Αργυρού, κυρίες και κύριοι. Παύλος Πελεγκάρης μαζί μας για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Μας πει πώς προετοιμάζονται οι γαλάζοι της Λεμεσού για ένα νέο μεγάλο ντέρπι. Σάββατο 7 η ώρα θα αναμετρηθεί ο Απόλλων με το Αποέλ στο ΑΜΕΓΑ. Γεια σου, Παύλο.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι για στους φίλους αγροτές του Σούπερ Σπορ 104 από τη Λεμεσό μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αρκετά τα αγωνιστικά του Απόλλωνα, Παύλο, εν ώψη Αποέλ.
2: Θα λέγαμε, Μαρίνα μου, ότι συνηθισμένα τα βουνά από τη χιόνια, έλεγε και ο σοφός λαός. Ο Απόλλωνας από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου δίνει ανελιπώς τα ντέρπι με πολλές και σημαντικές απουσίες. Αυτό συνέβη και στην πρεμιέρα με τον Άρη, στη συνέχεια με την ανόρθωση, αλλά και την περασμένη εβδομάδα, περασμένο Σάββατο, κόντρα στην προαθήτρια Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ. Άρα δεν κάνει εξαίρεση κανόνα και το επερχόμενο ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στον Αποέλ, εδώ στη Λεμεσό, στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Και πάλι πολλές και σημαντικές απουσίες για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Όμως θα έλεγα ότι αυτό πεισμώνει τους υπόλοιπους έτσι ώστε να φτάσουν σε ένα τρίποντο που πέραν της σημασίας των τριών βαθμών που δίνει πάντα μια επιτυχία θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ψυχολογία όταν θα υπάρξει διακοπή και με το καλό θα επανέλθουμε και πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Εντάξει, στους απόντες προσθέθηκαν οι δύο τελευταίοι που αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμού στο τέρπι με Ομόνια και αναφέρομαι σε Ντανίλο Σπόγιαριτς και Μπρούνο Κασπάρα αντιστοίχως. Στο ιατρικό δελτίο πλέον και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, όπως επίσης βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο της ομάδας η Μπράουν Γιούπιτς και Άγγελος Αντρέου.
0: Σχεδόν όλοι βασικοί.
2: Είναι βασική, όπως το είπες, Μάκη. Άρα περιορίζονται οι επιλογές. Εντεκάδα βγαίνει. Από εκεί και πέρα όμως είναι οι επιλογές που θα πρέπει να έχει η τεχνική ηγεσία στον πάγκο κατά την διάρκεια, την εξέλιξη ενός τόσο σημαντικού παιχνιδιού όπως είναι το ντέρπι με το Αποέλ το Σάββατο στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ για την τέταρτη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, αν μπορέσει ο Απόλλωνας και πάρει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό με όλες αυτές τις απουσίες που έχω προαναφέρει, γιατί μετά μαλακώνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κάπως το αγωνιστικό του πρόγραμμα μετά τα τέσσερα ντέρπι, τα διαδοχικά που θα έχει δώσει με αυτό μετά από το Σάββατο, έτσι.
0: Και υπάρχει ενημέρωση για 6.000 απολωνίστες μέχρι τώρα που έχουν κλείσει θέση.
2: Ναι, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση που πήραμε σήμερα, νωρίτερα, από το γραφείο τύπου των Κιανολεύκων της Λεμεσού. Θα έχει κόσμο, Μάκη και Μαρίνα. Είναι από τα παιχνίδια που εξητάρουν το φιλαθλο κοινό της Κύπρου, όχι μονάχα τους φίλους και οπαδούς των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως βαθμολογίας και αγωνιστικής ετοιμότητας που διέπει τον Απόλλωνα και τον Αποέλ αυτή την χρονική περίοδο. Και να πούμε ότι από την ημέρα λειτουργίας του Σταδίου ΑΛΦΑΜΕΓΑ ο Απόλλωνας έχει χτίσει μια προϊστορία θετική απέναντι στον Αποέλ μέσα στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Αγνοεί δηλαδή ο Αποέλ τη νίκη μέσα στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ με αντίπαλο τον Απόλλωνα, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο έτσι που αρέσει περισσότερο στους λάτρεις των στατιστικών.
0: Με τον Λοσάδα στον πάγκο.
2: Ναι, και με τον Λοσάδα στον πάγκο, ακριβώς, από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο Αργεντίνος ανέλαβε τις τύχες της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα. Αύριο το απόγευμα θα ολοκληρώσει η ομάδα την προετοιμασία της και το Σάββατο το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στο Αποέλ.
0: Εντάξει, είναι παιχνίδια συναρπαστικά ντέρπι γίνονται, είτε Λευκοσία είτε Λεμεσό.
2: Ναι. Όποιος θέλει να προβλέψει το αποτέλεσμα αυτών των παιχνιδιών κινδυνεύει να μην είναι εκτεθειμένος μάτσι. Οπότε είναι τριπλής παραλλαγής παιχνίδια με όποιες απουσίες και αν έχουν οι δύο ομάδες και σε όποια αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται, έτσι.
0: Ευχαριστούμε, Παύλο μου.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι η ηγεσία της ΚΟΠ και οι πρόεδροι των ομάδων της πρώτης κατηγορίας θα συναντηθούν απόψε και θα συζητήσουν διάφορα θέματα. Η ηγεσία της ΚΟΠ και οι πρόεδροι των ομάδων της πρώτης κατηγορίας θα συναντηθούν απόψε και θα

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
8: Τι λες παραμιλάς?
7: Πε-ψι.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πε-ψι.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε

0: Ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
2: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Όπα, τι κάνεις εκεί?
5: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
4: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
5: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαύρη καρκίνο.
6: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
11: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
19: αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
22: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σε πελάγη ευτυχίας πλέον όλοι στην Ομόνια μετά την νίκη επί της Θέλτα. Αυτό το γκολ είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να πάρει ο κόσμος της ομάδας, δήλωσε στον Super Sport 104 Βαγόρας Χριστοφή, διαθέσιμος με ύψονο Ακιντόλα. Τα λένε απόψε οι πρόεδροι των ομάδων Α κατηγορίας με τον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη. Είχε προγραμματιστεί από τις αρχές του μήνα η συνάντηση αυτή. Σήμερα μαθαίνει η ΑΕΛ την απόφαση της δικαστικής για Καφού. Όλα εντάξει με Καρό, Αλμέδα και Μιλοσάβγεβιτς εν ώψη Πάφου. Μαμάντοφ και Κορέα θα δουν τον ντέρμπι της Πάφου από την Κερκίδα. Όλα δείχνουν πως όλα έφυσαν στην αποστολή του από Έλγια Λεμεσό, εκτός με Απόλλωνα, Ικαρίγιο και Μαρκίνιος. Οι κιανολευκοί της Λεμεσού δεν θα έχουν στο πλωστάσιό τους τους Γκασπάρ, Σπόγκιαρτς, Μπράουν, Γιούπιτς και Ανδρέου. Πάνω από 6.000 έκλεισαν θέση εν ώψη από έλα αμφίβολος ο Όσμπολτ. Εξέδισε και επιστρέφει ο Φανίβ για την ανόρθωση εκτός με Νέα Σαλαμίνα ο Μπέρκστρομ. Όλα δείχνουν πως προλαβαίνει ο Μπάγκιτς για την ΑΕΚ την αναμέτρηση με την Ομόνια 29 Μαΐου από Νία Μίν και Σαμπορίτ. Αμφίβολος ο Λέλες στον Άρη για Καρμιώτη στα μέσα Κορέα εκτός ο Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης γνωστοποίησε τον διπλασιασμό της επιχορήγησης για την προετοιμασία των Κύπρων αθλητών εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Το ποσό αυξάνεται από 350.000 σε 700. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τον ΚΟΑ την 1η Ιανουαρίου 2027. Πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ Αθηνών θα δουν από κοντά το παιχνίδι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Νέα πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να κάνει η Λίβερπουλ στην Κρίσταλ Πάλας για τον Βόρτον τον Γενάρη. Απόψε σε 7.45 όφη ρίχνεται στην μάχη του Europa League και υποδέχεται την Hoffenheim. Επίσης απόψε σε 7.45 Λεύσκη Σόφια Σάλσπουργκ. Στις 10 Βικτόρα Πιλζέν Ουνιόν, Γιουβέντους Ναϊμέγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Λίλεστρομ Τορένσεν, Μπεσίχτας Μαρσέιγ, Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος. Για τον κύπελλο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5.45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Για τον Καραμπό στις 9.30 Σίτι Νόριτς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
15: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone.
24: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
25: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο της Βυσκανιώτης, σας Άριστο Παναγίδη. Να επιθυμίσουμε το διαγωνισμό, την φανέλα του Μπιέλ της Πάφου. Θα έχουμε αύριο κλήρωση στην εκπομπή μας, 12 στα Σπορ, λίγο πριν από τις 2. Ένας από εσάς που έχει στείλει μήνυμα ή θα στείλετε στο 24 με την ένδειξη Πάφος θα κερδίσει την φανέλα του ποδοσφαιριστή Παφιακής ομάδας. Πολλές ευχαριστίες στην ομάδα της Πάφου για την φανέλα αυτή. Πάμε λοιπόν στον Άριστο Παναγίδη για τα νέα της Καρμιώτισσας, για το παιχνίδι που έγινε, το παιχνίδι που έπεται, αλλά και για την μεταγραφή χτες του Χρήστου Γουίλερ, την επιστροφή του ουσιαστικά στην ομάδα της Καρμιώτισσας. Άριστε μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Άριστε.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Λοιπόν, ωραία. Αρχικά έτσι ένα σχόλιο για το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας σας. Άριστε, την ισοπαλία ουσιαστικά με την Ομόνια Ραδίπου 1-1 και έτσι πώς είδατε γενικότερα την Καρμιώτισσα σε αυτούς τους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν.
2: Για το παιχνίδι πρώτα απ' όλα με την Ομόνια Ραδίπου, σίγουρα υπάρχει μια απογοήτευση για το αποτέλεσμα, γιατί θεωρούμε ότι με βάση την εικόνα μας αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε μπορούσαμε να πάρουμε σίγουρα την νίκη. Από την άλλη κρατάμε τη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα από αγώνα σε αγώνα. Βλέπουμε συνοχή, καλύτερη αγωνιστική εικόνα και στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε. Εντάξει, σίγουρα δεν μας αρκεί πάντα η καλή εμφάνιση. Θέλουμε αυτή η βελτίωση να αρχίσει να μετουσιώνεται, να μεταφράζεται και σε αποτελέσματα. Υπάρχει ασφαλώς η εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτέλειο. Είμαστε ακόμα στην αρχή, συνεχίζουμε να δουλεύουμε εντατικά, με αποφασιστικότητα και πιστεύουμε ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα που θέλουμε.
0: Σας πληγώνει λιγάκι τούτο, να το πω έτσι.
2: Η πραγματικότητα μας έχει ενοχλήσει, ήρθε τον γκολ πάλι στα τελευταία λεπτά. Είχαμε κάνει αρκετές ευκαιρίες μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, για να είμαστε ειλικρινείς. Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι πολύ νωρίς για να υπάρχει να βάζουμε περισσότερη πίεση, δεν υπάρχει λόγος, έχουμε ακόμη 23 αγωνιστικές συν άλλες 7 ακολούθως στα play-off, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι οι επόμενες αγωνιστικές, οι καλές εμφανίσεις θα φέρουν και τα αποτελέσματα.
0: Έχετε τον Άρη τώρα, έτσι?
2: Ακριβώς, τώρα Κυριακή, αποκλειστικά η προσοχή μας έρχεται τον αγώνα με τον Άρη ακριβώς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ο Άρης είναι μια ομάδα με ποιότητα. Φέτος έχει αρκετά νεανικό στοιχείο. Υπάρχει και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σταθερά ανταγωνιστικό σύνολο, καλό και ανταγωνιστικό σύνολο. Εντάξει, για μας έχουμε πει από την αρχή, Μαρίνα Μάγκη, ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Κάθε αγωνιστική έχει τις δικές της απαιτήσεις και κάθε βαθμός πρέπει να κερδίζεται ασφαλώς μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει ο σεβασμός στον Άρη, γνωρίζουμε τη δυναμικότητά του, αλλά εμείς θα πάμε να κάνουμε το δικό μας το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε εκείνα τα στοιχεία που δουλεύουμε στις προπονήσεις και μέσα, αν είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, γιατί όχι να μην πάρουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, έτσι πάμε λίγο και στο κομμάτι που προαναφέραμε και για τον Χρήστο Γουίλερ, αλλά και γενικότερα αν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για την Καρμιώτισσα, Άριστε, αν θα πάρετε και άλλους δανεικούς ή ανέργους μέχρι και τις 30 του μήνα που είναι ανοιχτό το παράθυρο.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά πρώτα για τον Χρήστο Γουίλερ, να τον καλωσορίσουμε στην ομάδα. Είναι γνωστό στο κυπριακό ποδοσφαιρικό κοινό, αλλά και στην ίδια την Καρμιώτισσα. Είναι ένας παίκτης με εμπειρίες και παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία, γνωρίζει καλά το πρωτάθλημα. Επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια, θα λέγαμε. Έχει αγωνιστεί αρκετά χρόνια προηγουμένως όταν είστε με υποσχετική από τον Απόλλωνα. Θεωρούμε ότι θα βοηθήσει την προσπάθεια που κάνουμε για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε ικανοποιημένοι από το ρόστερ, αλλά εάν προκύψει κάτι πραγματικά καλό που θα βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα, θα το εξετάσουμε. Προς το παρόν η προσοχή μας είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι με τον Άρη στη συνέχεια του προσχήματος. Όμως επαναλαμβάνω, εάν προκύψει κάτι με άνεργο ποδοσφαιριστή που ενδεχομένως να μπορέσει να βοηθήσει, θα το δούμε. Θα το δει η διοίκηση με το τεχνικό επιτελείο.
1: Αγωνιστικά για τον Άρη υπάρχουν?
2: Ναι, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα αυτά, έχουμε την επιστροφή του Ρέινολτς, ο οποίος εξέρισε ναι, την τιμωρία του με την Ομόνια Ραδίπου, βρίσκεται ξανά στη διάθεση του προπονητή μας. Από την άλλη, θα απουσιάσει και πάλι ο Σέζαρ λόγω τιμωρίας. Ήταν απευθείας.
0: Ο Βασιλιάνος Μπάγκνε.
2: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, κάθε απουσία, το έχουμε πει, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Υπάρχει όμως εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ και όποιος κληθεί να αγωνιστεί, ξέρουμε ότι θα δώσει το καλύτερο για την ομάδα. Πέρα από αυτά, είναι από την αρχή απουσιάζουν ο Θέμης ο Θεμιστοκλής και ο Θεοδόσης ο Κύπρου. Εντάξει, ευελπιστούμε ότι θα είναι σύντομα και κοντά μας και οι ποδοσφαιριστές.
0: Έχετε Άρη, Ομόνια, Λευκοσία, βλέπω, όταν έχουμε ξανά πρωτάθλημα.
2: Αμέσως μετά τη διακοπή.
0: 9 Οκτώβρη, ναι, στην Πάφο.
2: Ακριβώς. Αμέσως μετά το αγώνα με τον Άρη είναι η διακοπή. Θεωρούμε όμως ότι είναι ένα διάστημα που θα αξιοποιήσει η ομάδα μας πολύ καλά.
0: Το θέλετε? Θέλετε τη διακοπή?
2: Νομίζω θα βοηθήσει. Ναι. Θα έχουμε πλέον ένα πιο ολοκληρωμένο. Θα έχουμε όλο το ρόστερ μάλλον.
0: Για να δουλέψει ο Γιώργος Γαρπόζης.
2: Ακριβώς. Αρκετοί ποδοσφαιριστές εντάχθηκαν σχετικά πρόσφατα τα Μάκη Μαρίνα. Γνωρίζετε ότι χρειάζεται χρόνος. Είναι φυσιολογικό αυτό για να αποκτήσει συνοχή η ομάδα. Το βλέπουμε όμως παιχνίδι με παιχνίδι ότι βελτιωνόμαστε και πιστεύουμε ότι μέσα από τη δουλειά που θα γίνει στη διακοπή θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα καλύτεροι θα έλεγα, ώστε να... να αντιμετωπίσουμε και την Ομόνια ασφαλώς, αλλά και τους υπόλοιπους αγώνες που θα έχουμε μπροστά μας.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
2: Καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.

Παραχώρησε δηλώσεις σήμερα ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σέγγες στο επίσημο κανάλι της ομάδας για το παιχνίδι με την ΟΜΕΝΟ 29 Μαΐου που είναι αύριο. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι δήλωσε.

0: Cluj away game against Omonia 29 tomorrow. Our clear goal is to return to the victories.
1: Obviously, every game we play, we want to have the victory for us. I think we will need to work really hard today. It's an opponent that has started really league really well, didn't lose a game until now. And it's going to be a difficult, so we need to be ready if we want to take something good from the game.
0: Yeah, we can say that the best example is the last away game against Salamina.
1: I think every game is different, and the last game we had a good example of what we can produce in the offensive level, but we said after that game that we can do much better. I think, as I said after the last game, our target is to continue improving the team and to be able to be more solid for the entire game, not only in phases of the game, so we need to continue developing that idea.
0: And what kind of game can we expect?
1: Well, we can expect a complicated game. As I said, an opponent that likes to have a lot of the ball in the position half with their two wingers and the striker, arriving with the wing-backs, crossing balls into the net, having quick transitions. And it's going to be on us in how we can control the game in possession and how we can defend in the way that we know how to defend.
0: And finally, how did the preparation go? Because we didn't have many days of trainings.
1: Yeah, but that is football. At the end of the day, what we need to try is just to simplify the message, recover all the players, and the training. This group is training really, really, really good. So the preparation is as usual. We will be ready on Friday.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Ουσιαστικά έτσι ερωτηθείς για το παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνια 29 της Μαΐου, το χαρακτήρισε περίπλοκο παιχνίδι, στάθηκε και στο γεγονός ότι η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ δεν έχει δεχθεί ήττα στο πρωτάθλημα, τόνισε ότι αναμένει να δυσκολέψει την δικιά του ομάδα, αλλά δεν αλλάζει ο στόχος της ΑΕΚ που είναι το θετικό αποτέλεσμα και από αυτόν τον αγώνα. Ενώ σε ό,τι αφορά τώρα στο προηγούμενο παιχνίδι, τι βγήκε από το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, είναι ότι πρέπει, λέει η ΑΕΚ, ότι μπορεί να τα πάει πολύ καλύτερα. Στόχος είναι να υπάρχει έτσι καλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι της ΑΕΚ σε περισσότερο χρονικό διάστημα και όχι μόνο έτσι αναδιαστήματα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για τον Ρούμπεν Σεγεσμάκη σε ό,τι αφορά στο...
3: Σεγές. Τώρα, να κάνουμε μια αναφορά στους αγώνες, στο πρόγραμμα βασικά αυτής της αγωνιστικής, της Τέταρτης, και μετά θα έχουμε διακοπή. Μέχρι τις 9 του Οκτώβρη θα έχουμε 4 παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Mm-hmm. Πρώτα στους αγώνες της Παρασκευής, 8 η ώρα ξεκινούν. Ομόνια 29 της Μαΐου ΑΕΚ, ακούσαμε δηλώσεις του προπονητή των Λαρνακαίων. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Ανδρέας Στεχάνη. Θα έχουμε και το πολύ σημαντικό παιχνίδι Πάφος ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης, με τον Μάριο Χριστοφόρου να έχει οριστεί διαιτητής. Το Σάββατο 7 η ώρα Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση και Απόλλωνα ΠΟΕΛ. Την Κυριακή Ομόνια Λευκοσία Εν Ύψωνα στις 7, την ίδια ώρα Λισκανόρισα. Και αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα Ομόνια Σαραδίπου Ολυμπιακός στις 8. Και ακολουθούν τα μάτς της εθνικής μας ομάδας που θα μεταδοθούν από τον σταθμό μας. Πρώτα τα δύο εκτός έδρας, 25 Σεπτεμβρίου, Μαυροβούνιο Κύπρος στις 1:45. Τη Δευτέρα 28 του μήνα, 7 η ώρα Λετωνία Κύπρος. Και μετά θα έχουμε δύο αγώνες στο ΓΑΣΥΠΗ, Κύπρος Αρμενία 2 Οκτωβρίου, 7 η ώρα και τα δύο, και Κύπρος Λετωνία στην, όπως είπαμε, 5 του μήνα στο ΓΑΣΥΠΗ.
2: Μάλιστα.
3: Είναι τώρα το νέο το κομμάτι αυτό που έχει αποφασίσει, η απόφαση που πήρε η UEFA για να γίνονται τα παιχνίδια τώρα έτσι μαζεμένα με μια μεγάλη διακοπή.
2: Ναι, έχουν βασικά έχουν σμίξει τις διακοπές του Σεπτέμβρη και το Οκτώβρη και θα υπάρξει άλλη μια διακοπή μετά τον Νιόβρη και μετά πάμε ξανά Μάρτι. Να υπενθυμίσω λίγο τα υπόψινα παιχνίδια. Μάκη, 7:45 απόψε για το Europa League of Hoffenheim, Λεύσκι Σάλτσμπουργκ και τα υπόλοιπα στις 10, Βικτόρια Πίλτζεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέκεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλ Στρομ Τορένσε, Μπεσίχτας Μαρσέι, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρεντς Βάρος.
3: Καλή επιτυχία στο Ρόφι.
2: Βεβαίως.
3: Τέκιο
2: Σαμέ, ακολουθεί η Αναστασία Πέτρου με το δικό της ένθετο.
3: Καλά υπόλοιπο.
2: Γεια σας.

0: Super Sport 104.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
5: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
6: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
5: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
5: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
6: Majestic Gardens στην Τερσεφάνου.
5: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
14: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
17: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
18: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 1:30.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα συνάντηση τελευταία πριν από την εβδομάδα υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούν αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν. Το νέο τέτα-τέτ πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών με επίκεντρο την ουσία και τη μεθοδολογία του Κυπριακού καθώς και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Απορρίφθηκε το αίτημα του 37χρονου πατέρα για αναστολή της ποινικής δίωξης για τον θάνατο του 3χρονου γιού του που συνέβη σε ξενοδοχείο στην Χλώρακα στην Πάφο. Σταθερό παραμένει το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για κατάθεση στη Βουλή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, με στόχο την εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας μετά τη νέα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Εξέφρασε παράλληλα την ετοιμότητά του ακόμη και για καθημερινές συνεδριάσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να ξεκαθαριστούν όλες οι εκκρεμότητες. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν πριν από τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή μέσα στο ιατρείο του στο Κλονάκι. Οι δύο αντιμετωπίζουν το βαρύτατο κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουριού δικείου Πάφου η κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του, τελούντα σε αργία δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της χορηγίας για την προετοιμασία των Κύπριων αθλητών εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028 από 350.000 ευρώ σε 700.000 ευρώ. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανόν να αιωρείται αραιή σκόνη. Τις απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Oano Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
23: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
23: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο άλλη πλευρά στον αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφάνου. Σήμερα πρωτίστως θα ασχοληθούμε με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχουμε μαζί μας τον Βλαδίμηρο Τσόρτσι, ο οποίος παραμένει στη μάχη για σημαντικές διακρίσεις. Ο αθλητής μας βρίσκεται ήδη στην Ιταλία και προετοιμάζεται για τους ημιτελικούς του NASCAR Euro Series, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στην πίστα Οτοντρόμο di Vallelunga. Βλαδίμηρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα για τους ημιτελικούς. Πώς είναι έτσι το κλίμα στην ομάδα και πώς αισθάνεσαι εσύ λίγες μέρες πριν από αυτό το πολύ σημαντικό αγωνιστικό διήμερο?
1: Ακριβώς, ημιτελική για το 2026 είναι ένα βήμα μακριά, όπου αυτόν τον Σαββατοκύριακο, όπως ανάφερες και εσύ, έχουμε τους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος NASCAR 2026 στην πίστα Οτοντρόμο Βαλελούγκα, 40 λεπτά από τη Ρώμη. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Έχω φτάσει εχθές στη Ρώμη, όπου σήμερα αργότερα το απόγευμα θα έχουμε την παρέλαση στην πόλη με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και την αναγνώριση της πίστας με την ομάδα. Η ομάδα έτοιμη, ο οδηγός έτοιμος για το καλύτερο μπλασάρισμα, καθώς οι βαθμοί πλέον θα μετρούν διπλή σε κάθε αγώνα. Έχουμε δύο αγώνες για την V8GP, έναν αγώνα Σάββατο και έναν Κυριακή, και δύο αγώνες στην Open, το ίδιο, ένα Σάββατο και έναν Κυριακή. Ο κάθε αγώνας μετρά διπλούς βαθμούς, δηλαδή εκεί που ο πρώτος έπαιρνε 40 βαθμούς, πλέον τώρα σε κάθε αγώνα θα έχει 80. Άρα η ώρα των ανατροπών έφτασε. Η ομάδα πανέτοιμη, έτσι ώστε να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, καθώς ένας είναι ο στόχος εξ αρχής της χρονιάς, η κατάκτηση του προαθλήματος. Αγαπημένη πίστα, με πολλές τεχνικές στροφές. Σίγουρα θα χρειαστεί στρατηγική, καθώς είναι διπλή βαθμή. Και όπως γνωρίζουμε, ο αγώνας δεν τελειώνει στον πρώτο γύρο, τελειώνει στον τελευταίο γύρο, και πολλά μπορούν να ανατραβούν μέχρι την τελευταία στροφή.
0: Έτσι, όταν ξέρεις ότι κάθε βαθμός από εδώ και πέρα έχει μεγαλύτερη αξία, είναι διπλή βαθμή, όπως είπες προηγουμένως. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις έναν αγώνα? Μπαίνεις στην πίστα με μεγαλύτερη διάθεση για επίθεση ή χρειάζεσαι έτσι περισσότερη διαχείριση του ρίσκου?
1: Σίγουρα σε κάθε αγώνα είμαι έτοιμος για το ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθου. Και έτσι με επίθεση είναι εξ αρχής, αλλά πλέον στους διπλούς βαθμούς έχεις και στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι θα ρισκάρεις, ναι, μεν, αλλά με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να σκεφτείς πολύ την κίνηση πριν την κάνεις, επειδή μετρούν διπλή βαθμή πλέον. Άρα όποια κίνηση και θα κάνουμε από εδώ και πέρα, στην Ιταλία και στο Βέλγιο που είναι η τελική μέσα του Οκτώβρη, θα πρέπει ο Βλαδίμηρος να είναι σίγουρος, και το έχω δείξει και τα περασμένα χρόνια στους ημιτελικούς και στους τελικούς, όπου είχαμε και τα καλύτερα πλασαρίσματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Στο προηγούμενο έτσι αγωνιστικό τρίμερο στο ΜΟΣ αντιμετώπισες κάποια τεχνικά προβλήματα. Τι περιμένεις από αυτή την πίστα και τι πρέπει έτσι να λειτουργήσεις σωστά για να μπορέσεις να διεκδικήσεις ένα δυνατό αποτέλεσμα? Δεν ξέρω αν έχετε αλλάξει κάτι και στην προετοιμασία.
1: Ακριβώς. Η ομάδα εντός δύο εβδομάδων είχε δουλέψει αφάνταστο με το αυτοκίνητο. Γνωρίζω ότι έχουμε έναν καινούργιο κινητήρα στο Ford Mustang. Όλα τα εξαρτήματα έχουν αλλαχτεί. Αυτός ο έλεγχος θα γίνεται, είναι η συμφωνία με την ομάδα, αυτός ο έλεγχος όλων των εξαρτημάτων θα γίνεται μετά από κάθε αγώνα, ξεκινώντας από αυτόν τον Σαββατοκύριακο. Καθώς είναι διπλή βαθμή, δεν πρέπει να πάει τίποτα χαμένο, δεν συγχωρεί λάθος, είτε μηχανικό είτε οδηγικό. Και αφού είναι και ο στόχος της ομάδας η κορυφή, είναι έτοιμη και η ομάδα να μου δώσει ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί πρώτα απ' όλα να τερματίσει και από πλευράς μου να μπορώ να το φέρω στο ψηλότερο σκαλοπαδί του βάθρου. Όπως ανάφερες και εσύ στον προηγουμένο αγώνα στη Τσεχία, στο ΜΟΣ, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Ήμουν τυχερός ότι αντιμετώπισαν και οι αντιπάλοι μου προβλήματα. Ναι, ναι. Καταφέραμε να αφαιρέσουμε και αποτέλεσμα που μας βοήθησε. Και είναι αυτό που λέω ότι καλύτερα που έτυχε στο ΜΟΣ
0: Παρά τώρα
1: να τύχει μέσα στους διπλούς βαθμούς. Ήταν μια προειδοποίηση, ας μου επιτραπεί, έτσι ώστε και η ομάδα να είναι full προσεκτική με κάθε εξάρτημα, έτσι ώστε να μου δώσουν ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να τερματίσει. Τώρα από κομμάτι οδηγικό γνωρίζω τις ικανότητες μου, αρκεί να έχω ένα αυτοκίνητο που μπορεί να φτάσει στην καροσημεία.
0: Ναι. Θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω και κάτι λίγο πιο έτσι προσωπικό. Όταν βρίσκεσαι στη γραμμή της εκκίνησης, Βλαδιμίρα, και γνωρίζεις ότι η σεζόν παίρνει στην πιο κρίσιμη φάση της, αφού, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, σκέφτεσαι τον τίτλο ή προσπαθείς να τον βγάλεις έτσι από την εξίσωση και να επικεντρωθείς μόνο στον επόμενο γύρο?
1: Εντάξει, πλέον επειδή είναι διπλή βαθμή, το έχω συνηθίσει. Η αλήθεια, το 2020 που ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τους διπλούς βαθμούς στο NASCAR, το άγχος ήταν πάρα πολύ. Πλέον έχω μπει στη λογική του πρωταθλήματος. Σίγουρα νομίζω σε όλους τους οδηγούς επικρατεί μια αγωνία, αλλά όταν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, και το έχω αποδείξει και τα προηγούμενα χρόνια στους διπλούς βαθμούς, ότι όταν πω σαν Βλαδίμηρος ότι θα σκεφτώ διπλά και τριπλά πριν κάνω μια εγκίνηση, πάντα έτσι γινόταν. Ξέρω ποιος είναι ο Βλαδίμηρος, ξέρω τις ικανότητες του, ξέρω πότε να ρισκάρω, να μην ρισκάρω. Άρα είμαι πιο έτοιμος από ποτέ. Είναι αυτό που σου είπα, ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι, όπως μου υποσχέθηκε και η ομάδα, έναν αυτοκίνητο που θα τερματίσει, τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά δική μου να το φέρω πρώτο.
0: Ναι. Νιώθεις έτσι φέτος ότι είσαι διαφορετικός οδηγός σε σχέση με προηγούμενες σεζόν? Υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι σε έχει βελτιώσει ουσιαστικά περισσότερο?
1: Έχει βελτιώσει γενικά οι δυσκολίες που αντιμετώπισα φέτος. Σε πολλούς τομείς, και νιώθω πολύ δυνατός από τα περασμένα χρόνια. Δηλαδή κάτι που μπορεί να με άγχωνε τα περασμένα χρόνια πλέον δεν ισχύει, παίρνοντας τους ημιτελικούς. Είδα και την ομάδα ότι θα μου δώσει το αυτοκίνητο που θέλω από εδώ και πέρα. Άρα πιστεύω ότι συνεχίζουμε κανονικά βάση πλάνου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο. Εμείς εννοείται είμαστε μαζί σου, να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Σε βλέπουμε από την Κύπρο μέσω της Cheetah Vision.
1: Ακριβώς ήταν αυτό που ήταν να αναφέρω. Οι αγώνες θα είμαι και οι τέσσερις αγώνες, δύο Σάββατο και δύο Κυριακή, στις δύο κατηγορίες, θα μεταδίδονται απευθείας από το Cheetah Vision Sports 5. Όπου έχουν ήδη αναρτηθεί ώρες στα επίσημα social media accounts της Cheetah Vision, Facebook και Instagram, με τις ώρες ακριβώς των απευθείας μεταδόσεων. Πίσω από το μικρόφωνο ο φίλος Θεόδωρος Μωυσέος, που στέκεται επίσης δίπλα στις προσπάθειες μου, και έτσι όλη η πατρίδα θα μπορεί να παρακολουθήσει απευθείας τις προσπάθειες μου στους ημιτελικούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βλαδίμηρε. Καλή επιτυχία και να σε δούμε να συνεχίσεις δυναμικά τη μάχη μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Καλή συνέχεια και ο τίτλος στην Κύπρο, όπως υποσχεθήκα.
0: Τον περιμένουμε, ναι. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Και τώρα έτσι περνάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά άμεσα τους αθλητές μας. Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε ότι η χορηγία για την προετοιμασία των αθλητών εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων αυξάνεται από τις 350.000 στις 700, ουσιαστικά διπλασιάστηκε. Θέλουμε έτσι να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση στην πράξη για έναν αθλητή υψηλού επίπεδου. Έχουμε μαζί μας την Κύπρια πρωταθλήτρια της Σκόπο Βολής στο αγωνίσμα του Σκιτ, Κωνσταντίνα Νικολάου. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπημένη μου. Να ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα στο Βλαδίμηρο και σε κάθε αθλητή ο οποίος αγωνίζεται για να φέρει πέρα στις δικές του υποχρεώσεις και τους στόχους. Αναφορικά με τα χθεσινά, ως ενεργή αθλήτρια θεωρώ ότι οι εξαγγελίες που έγιναν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον κυπριακό αθλητισμό. Ο διπλασιασμός και μόνο της χρηματοδότησης για την προετοιμασία για το Los Angeles για το 2028 από 350 στις 700.000 ευρώ είναι, θεωρώ, μια ουσιαστική ενίσχυση, γιατί ο πρωταθλητισμός, όπως όλοι γνωρίζουμε σήμερα, απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό. Έχει προπονήσεις, επιστημονική υποστήριξη, πολλές διεθνείς ακριβώς συμμετοχές, εξοπλισμό. Πάρα πολλά σημαντική ενέργεια και απόφαση από το Υπουργικό.
0: Μιλάμε, ναι, για μια σημαντική αύξηση. Και ως αθλήτρια εσύ του ΣΚΙΤ γνωρίζεις από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις, ειδικότερα στον εξοπλισμό, θα έλεγα.
2: Αναστασία μου, να σου πω, πρακτικά η συγκεκριμένη αύξηση για έναν αθλητή σημαίνει δυνατότητα για έναν καλύτερο προγραμματισμό. Αθλητές υψηλού επίπεδου δεν προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες 6 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Η πορεία προς το 2028 ξεκίνησε ήδη. Άρα χρειάζονται διεθνείς αγώνες αρκετοί, άλλα προπονητικά camps, ο εξοπλισμός μας να είναι όσο το δυνατό σε καλύτερη κατάσταση. Χρειαζόμαστε καινούργια τέλος πάντων όπλα, να το πω, σε εμάς ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας. Η επιστημονική ιατρική υποστήριξη για τον αθλητή και ολόκληρης της ομάδας γύρω από μας. Άρα η έγκαιρη χρηματοδότηση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος, που είναι να ξεκινήσει από πρώτη του χρόνου, μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά που επιζητά ο κάθε αθλητής.
0: Και εννοείται είναι σημαντικό για εσάς να γνωρίζετε από νωρίς πώς θα κατανεμηθεί η χορηγία και ποια θα είναι τα κριτήρια.
2: Ακριβώς, κριτήρια αξιολογήσεων, πού να πάνε τι, θα δοθούν τα χρήματα ανάλογα με τους προϋπολογισμούς σε κάθε ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα καλείται η κάθε ομοσπονδία να αξιολογήσει ορθώς τον κάθε αθλητή και να κατανέμει αυτά τα χρήματα σωστά, για να μπορεί ο καθαθλητής να προγραμματιστεί από τώρα, ειδικά εμάς ξεκινούν οι Ολυμπιακές προκρίσεις τον επόμενο μήνα, τον μεθεπόμενο, αρχές Νοεμβρίου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα.
0: Ναι, είναι σημαντικό να γίνει γρήγορα αυτό, να γνωρίζετε από πριν τα κριτήρια, πρώτου έρθει 1η Ιανουαρίου και δεν είσαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σαφώς.
2: Και είναι ένα κομμάτι, Αναστασία μου, να γίνει, τώρα ήταν η εξαγγελία, το να δοθούν τα χρήματα είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί από τη θεωρία στην πράξη να απέχουμε μακράν. Δηλαδή, αν πει ότι πρώτη του μήνα θα αποφασιστεί πόσα θα δοθούν σε κάθε ομοσπονδία, αντιλαμβάνεστε όλα τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά που συμβαίνουν στους οργανισμούς, ότι θα καθυστερήσουν να καταβληθούν τα ποσά. Άρα τι σημαίνει, εμείς που ξεκινούμε από Φεβρουάριο τους αγώνες, δεν θα έχουμε ρευστότητα μετρητών για να μπορέσουμε να πάμε να οργανωθούμε από 2-3 μήνες πριν, άρα από τον Νοέμβριο πρέπει να οργανώσουμε την επόμενη χρονιά και δεν υπάρχει ρευστό. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια κατάσταση που ή θα αποφασιστεί, εφόσον αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, τέλος πάντων, της χρηματοδότησης έγκαιρα για να μπορούμε να προγραμματιστούμε. Αλλιώς θα στερούμε των άλλων αθλητών του εξωτερικού.
0: Να προχωρήσουν και γρήγορα οι διαδικασίες, σίγουρα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Θέλω να πάμε έτσι και σε κάτι άλλο τώρα. Πρόσφατα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο του 2026 κατέκτησε στο χάλκινο μετάλλιο στο σκιτ γυναικών, χαρίζοντας ακόμη μια σημαντική διάκριση στην κυπριακή αποστολή. Όμως ήρθε και μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, η εκλογή σου στην Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων.
2: Έτσι, αυτό μπορώ να πω ότι ήταν πιο συγκυρητικό μου το μετάλλιο.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Ήταν εξίσου.
0: Ναι. Πώς έτσι το έζησες αυτό?
2: Ουσιαστικά ήξερα ότι όταν μου πρότειναν, αν ήθελα να, όταν μου έγινε η πρόταση τέλος πάντων από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αν με ενδιαφέρει, χρειάστηκα περίπου 3 δευτερόλεπτα χρόνο για να απαντήσω, γιατί ήμουν πανέτοιμη για να αναλάβω ένα συγκεκριμένο πόστο, να το πω έτσι. Άρα ήρθε και έδεσε μαζί με το μετάλλιο η εκλογή μου στην Επιτροπή Αθλητών της ΔΕΜΑ, που αποτελεί τεράστια τιμή για μένα, αλλά κυρίως, όπως είπα, τεράστια ευθύνη. Νιώθω περηφάνεια που είχα την ευκαιρία, που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπώ την Κύπρο. Ταυτόχρονα αποτελώ μια από τις φωνές των αθλητών σε έναν τόσο σημαντικό διεθνές αθλητικό όργανο, που, τι να πω, αφιέρωσα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στον πρωταθλητισμό. Ξέρω τι σημαίνει να κάνεις επιλογές που άλλοι τις λένε θυσίες. Θυσιάζεις και πράγματα, τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις. Άρα δεν είναι μόνο προσωπική διάκριση η εκλογή μου, αλλά είναι μια ευκαιρία να δώσω πίσω στον αθλητισμό, όπως ξαναείπα, ό,τι μου έδωσε, ό,τι μου πρόσφερε τόσα χρόνια. Γιατί με κράτησε, όπως είπα σε συνεντεύξεις, με τη μόνο, όπως ξαναείπα, ό,τι μου έδωσε, ό,τι μου πρόσφερε τόσα χρόνια, γιατί με κράτησε, όπως είπα σε συνεντεύξεις,

0: ζωντανό, να συνεχίσεις να ελπίζεις, να πιστεύεις και να ονειρεύεσαι. Ναι. Αυτό έγινε με μένα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Κωνσταντίνα, τι ακολουθεί για σένα, το αγωνιστικό σου πρόγραμμα κλπ.
0: Το πρόγραμμα. Πλησιάσαν οι αγώνες, οι πιο σημαντικοί. Μετά τους Μεσογειακούς έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί τις προσεχείς μέρες στη Μαλακάσα, στην Αθήνα. Είναι ένας τεράστιος αγώνας. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι όλοι οι συμμετοχές από όλη την Ευρώπη. Έχουμε στο κατόπιν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα στο Κατάρ, όπου αποτελεί το ορόσημο για την επόμενη διετία, γιατί ξεκινούν οι πρώτες Ολυμπιακές προκρίσεις για το LA. Αυτοί είναι οι δύο σημαντικότεροι από τους τρεις αγώνες της χρονιάς, ο ένας ο οποίος ολοκληρώθηκε, οι δύο επόμενοι και τελευταίοι αγώνες της σεζόν. Και ίσως καταφέρουμε να προκριθούμε για τον τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, που βέβαια δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται, είτε ακόμα στο Champions League της Ευρώπης. Mm. Ακόμα έπεται συνέχεια.
1: Στόχος για τις δύο διοργανώσεις, φαντάζομαι, το βάθρο.
0: Θα έλεγα η διάκριση, ναι, γιατί έχει πάρα πολλά να προσφέρει η διάκριση και το οφείλω πρωτίστως σε μένα. Πέραν από την ομάδα που με στηρίζει, τους συνεργάτες και τους χορηγούς μου που είναι πάντα παρά το πλευρό μου, το χρωστάω σε μένα. Μετά από μια πορεία 25 χρόνων και βάλε, και θεωρώ ότι αυτό που οφείλω να κάνω στον εαυτό μου είναι να του χαρίζω μικρές και μεγάλες συγκινήσεις στον χώρο τον αγωνιστικό. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, ξέρω όμως ότι θα προσπαθήσω με νύχια και με δόντια όπως πάντα να διατηρηθώ στην κορυφή του κόσμου, γιατί αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι με είχαν ρωτήσει μετά το μετάλλιο τι απαντώ σε αυτούς που λένε ότι έχει ξοφλήσει σκοποβολή. Σκοποβολή δεν έχει ξοφλήσει. Όσον εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε, να εξελισσόμαστε και να παράγουμε αποτελέσματα, δεν έχει ξοφλήσει τίποτα. Ούτε η φράση να κάνουμε τόπο στα νιάτα. Δεν χρειάζεται να φεύγει το παλιό για να έρθει το νέο.
1: Σαφώς,
0: μπορεί
1: σίγουρα
0: να συνυπάρξουν.
1: Υπάρχει χώρος και για όλους.
0: Ακριβώς. Συνυπάρχουμε, στηρίζουμε. Κάποιοι έχουμε να ανοίξει το δρόμο στους νεότερους. Mm. Οι νεότεροι με τη σειρά τους φέρουν μια νέα ενέργεια και μας εξελίσσουν διαρκώς. Ο αθλητισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ο πρωταθλητισμός ίσως, αλλά στο άθλημα το δικό μας, καθυστερεί όσο γίνεται, επέρχεται το τέλος όσο γίνεται πιο αργά, αν υπάρχουν οι πόροι για να ανασάνεις. Όσον υπάρχει το νέο αίμα, μπορούμε να συνυπάρξουμε μαζί. Θα έλεγα ότι εύχομαι μόνο να έχουμε την υγεία μας εσωτερικά και εξωτερικά, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γινόμαστε όχι μόνο καλύτεροι αθλητές, αλλά καλύτεροι ως άνθρωποι, χρήσιμοι και παραγωγικοί στην κοινωνία. Να μην ξεχνάμε ποτέ το σεβασμό στον άνθρωπο που έχουμε απέναντι μας, γιατί βλέπουμε το χαμογελό, βλέπουμε την επιτυχία ή αν θέλετε τα μαθήματα, που είναι οι αγώνες που δεν καταφέρνει να βγει στο βάθρο. Αλλά δεν μπορεί να με γνωρίζουμε κάτι μάχη που μπορεί να δίνει εκείνη ακριβώς τη δεδομένη στιγμή. Και στο τέλος, τα μετάλλια μπαίνουν στις βιτρίνες, αλλά αυτό που αφήνουμε πίσω στους ανθρώπους είναι η πραγματική μας παρακαταθήκη. Εδώ θα στηριχθώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου. Καλή επιτυχία. Και θα είμαστε σε επαφή. Καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Είστε πάντα καλά και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
4: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
3: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Ioannou Tools.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioannou Tools Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε τζάνα λίγο το

0: το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Toul Cyprus.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Grave βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Grave, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
9: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
10: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
11: Ησυχάσατε λίγο, ε?
12: Αρκετά, επιστρέφουμε.
11: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
12: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
11: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
12: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
11: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
12: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
11: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
12: Εκπομπή Call & Score
11: με τον Ανδρέα Αναστασίου
12: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
13: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
14: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Πήρε θέση για την σύγκριση της περσινής χρονιάς της Ομόνιας με τη φετινή ο παλέμαχος άσος της ομάδας Ευαγόρας Χριστοφή, μιλώντας στο σταθμό μας. Πιστεύω ότι η Ομόνια μπορεί να βρει 20 γκολ από τον Τιονί, όμως πρέπει να βρει και τα υπόλοιπα. Πρέπει να αρχίσουν να σκοράρουν και άλλοι παίκτες, σημείωσε χαρακτηριστικά. Συνάντηση θα λάβει χώρα απόψε στη Λεμεσό ανάμεσα στους πρόεδρους των ομάδων Α κατηγορίας μαζί με τον πρόεδρο της ΣΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη. Παπαδόπουλος στον Αποέλ δεν υπολογίζει τους Καρίο και Μαρκίνιος για Απόλλωνα, μάλλον προλαβαίνει ο Λαϊφής. Στο Λεμεσό συλλόγο θα απουσιάζουν οι Γκασπάρ, Σπόγιαρτς, Μπράουν, Γιούπιτς και Ανδρέου, αμφίβολος Όσμπολτ. Με Μπάγιτς στην περιστερόνα η ΑΕΚ για να αντιμετωπίσει την Ομόνια 29 Μαΐου μη διαθέσιμη Σαμπορίτ και Αμίν. Βγαίνει η απόφαση της δικαστικής σήμερα για τον Καφού της ΑΕΛ μέσα με Πάφου, Εκαρό, Αλμέιδα και Μίλο Σαβγεβίτς. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει τους Μαμάτοφ και Γορέα για το επερχόμενο ντέρμπι. Στην αποστολή της ανόρθωσης για Νέα Σαλαμίνα εμφανίστηκε αρτηματάς εκτός ο Μπέρκστρομ. Αμφίβολος ο Λέλε στον Άρια Καρμιώδησα μέσα ο Κορέα εκτός ο Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης γνωστοποίησε τον διπλασιασμό της επιχορήγησης για την προετοιμασία των Κύπρων αθλητών ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες. Το ποσό από 350.000 αυξάνεται και φτάνει τις 700. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τον ΚΟΑ την 1η Ιανουαρίου 2027. Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 15 μέρες στον ιδιοκτήτη του Άρη Θεσσαλονίκη Θοδωρή Καρυπίδη. Όχι του Κόντε σε τεράστια πρόταση της Άλαχλη. Απόψε στις 7:45 οφειρίχνεται στη μάχη του Europa League και υποδέχεται την Hoffenheim. Επίσης απόψε στις 7:45 Λεύσκη Σόφια Σάλσπουργκ. Στις 10 Βικτόρα Πυρζένου Νιόν, Γιουβέντους Ναϊμέκεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Λίλεστρομ Τορένσεν, Μπεσίχτας Μαρσέικ, Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Σέλτικ Φερενσβάρος. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10:30 η Μάλαγα φιλοξενεί την Βιγιαρεάλ. Για το Καραμπάο Καπ στις 9:30 City Norwich. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
20: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
24: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
27: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή Game Time, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της Ευρωλίγκας. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιο σημαντικό γεγονός που θα συζητήσουμε, γιατί η Ομόνια πέτυχε χθες βράδυ, τα ακούσατε από τις προηγούμενες εκπομπές, θα πω και εμείς εδώ, μια μεγάλη νίκη. Κόντρα σε ομάδα της Λα Λίγκα, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, από πού προέρχεται η Θέλτα, από ποιον πρωτάθλημα. Όπως αν έχανε, θα λέγαμε ότι έχασε μονάδα της Λα Λίγκα. Η αξία του ηττημένου δίνει την αξία στον νικητή, και είναι μια πολύ μεγάλη νίκη της Ομόνιας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη της Ομόνιας κόντρα σε ισπανική ομάδα. Πάει και έπαιξε και με Real Sociedad. Είναι πάντα δύσκολο να παίζει ομάδες από την Λα Λίγκα. Όμως η Ομόνια όχι απλά κέρδισε, ήταν και καλή. Και κύριε Γιώργο Γεωργίου, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου, επίσης γήπεδο ανεψές. Ισού γήπεδο. Τώρα που ήρθες μέσα στο στούντιο με έναν αέρα και έναν ύφος χιλίων λεόντων λαλείς, έχει φωτοβολίδες πάνω, α, γι' αυτόν και ο τραγούδι, τώρα τα συνδύω έναν ένα. Μάλιστα, γι' αυτόν και ο τραγούδι, ναι, τώρα, επειδή που μπήκες, να πούμε του κόσμου ότι λαλείς μας, παιδιά, προσέχετε και έξω, έχει φωτοβολίδες να μες τα λατσιά, πάνε και έρχονται. Πέρασε μια, εν του μπάλκο, έτσι έψες, είναι και πάνε και φίλε, είδες τον τερμοφύλακα, εμπήκε με η μάπα μες στα δίχτυα. Πρώτη φορά θέλω πορτάρι που τόση απόσταση να θέλει αποκρούσια σιούτ. Και να λέω, πράσμα είναι το χέρι του λαλό άνθρωπος, ακρίμα λαλό. Έχω και κάτι παρέσω μου, ενάτες λαλού μου είναι τρον άλλος πως γκολ ο κύριος. Έπρεπε να βάλεις με η μάπα μέσα, είδε μη ήταν να ευκάλει την αποκρούση του. Συγχαρητήρα στην Ομόνια, έτσι. Προσεκτικά όσοι κινήσετε γύρω από τα λατσιά, μπορεί ο Μπαλκοβίτς να έχει ακόμα καμιά φωτοβολίδα πάνω του, πέρα από την πλάκα, μπράβο του, πολύ ωραίο τελείωμα. Και ξέρετε, χαιρόμαστε έτσι χωρίς ωραία ρε παιδί μα κερδίζουν κυπριακές ομάδες, ανεξαρτήτως αν είναι Ομόνια ή οποιαδήποτε άλλη, γιατί είναι πολύ ωραίο να ακούγεται το πρωτάθλημα σου, να παίζεις τον τύπο της Ισπανίας και να γίνεται όλο και πιο γνωστό, έτσι. Τα ωφέλη είναι πολλά, ακόμα και για όσους δεν είναι Ομονιάδες, μπορούν να τα σκεφτούν λίγο βαθύτερα. Και βαθμοί στην Κύπρο και το ότι γίνεται πιο γνωστό το πρωτάθλημα, το βλέπεις πλέον με άλλο μάτι, λες αυτοί με κέρδισαν, άρα ίσως τσαμε είναι ψαράς όπως νομίζαμε, έτσι, ίσως κάποιος σκεφτόνται έτσι. Οπότε μπράβο στην Ομόνια που πέτυχε αυτή την Ομονιανή και έχω να πω ότι η συνάδελφος που το πρόβλεψε ήταν η Αναστασία Πέτρου, η οποία είναι δίπλα μου και σήμερα. Γεια σου Αναστασία μου.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Συγχαρητήρια για την πρόβλεψή σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ είπα Μοντνόρ γκολ γκολ, δεν έπεσα μέσα ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Εντάξει, δεν ήβραμε τον Κακουλίν, δώσαμε του σκορ τον Κακουλίν, αλλά δεν.
0: Ναι, εντάξει,
1: εμπειράζει. Τουλάχιστον ανήκει σε η Ομόνια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ήσουν αισιοδόξοι πολύ.
1: Ναι.
0: Εγώ έβλεπα το γκολ γκολ, όσον επειδή 0-0, λαλό, εντάξει, α συμπιέναν και στο βάλει Ομόνια, δεν έχει θέμα. Γιασμένε την κολκόλ, αφού ήταν 0-0 ως αργά το παιχνίδι. Οπότε ήταν μια Ομόνια που πιστεύω ότι έψαχνε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ναι, κύριε Διονέν, εντάξει, επειδή ίσως δεν το άκουσες καλά να ξαπώ, είναι η πρώτη νίκη της Ομόνιας κόντρα σε ισπανική ομάδα. Mm. Παρερμηνεύεται εύκολα αυτή η κουβέντα. Όχι από σέναν εσκεμμένα, δεν λέω ότι το έκαμε σε εσκεμμένα, κύριε Διονέν, εντάξει. Ο Αποέλ νίκησε ομάδα της Λαλίγκα στη Σεβίλη. Και αν όρθωσε την Μπιλπάο παγιά, δεν κάνω λάθος.
1: Mm.
0: Προσωπικά της Ομόνιας είναι η πρώτη της νίκη κόντρα σε ομάδα της Λα Λίγκα. Δεν είναι από όλες τις κυπριακές ομάδες η πρώτη. Έτσι θα το κάνουμε κουτσό καθαρισμένα για να μην υπάρχουν σκιές. Λοιπόν, τσόντος κατά καιρού και το Αποέλ και ανόρθωσε και πάρα πολλές ομάδες. ΑΕΚ, Απόλλων, ΑΕΛ, Πάφος εκπροσωπήσαν μας πάξια στην Ευρώπη. Και άρεσε και τώρα τελευταία κάποιες εμφανίσεις. Μαγάρι να πληθαίνουν οι ομάδες. Φτάνουμε και πέντε φέτος. Άρα τέλος της χρονιάς που να τερματίσει πέπτο και ο κυπελούχος είναι στους τέσσερις ή ο κυπελούχος είναι εκτός πεντάδα και ο τέταρτος είναι να πάει Ευρώπη. Είναι ένα αλλή ευτυχώς που πιάνναμε τους πόντους για να πάμε και εμείς Ευρώπη. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Συνορικέ προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Νομίζω η Ομόνια, Αναστασία μου, κυρίες και κύριοι, έψαχνε μια τόσο μεγάλη νίκη να αποτελέσει τη βάση για ακόμη πιο σκληρή δουλειά. Μια Ομόνια που αν μου επιτρέψει να συγκρίνω με περσινή, μπορεί να έχει απολέσει σε μεδοκεμάει, αλλά μου φαίνεται πιο γεμάτη σε κάποιες θέσεις, με παραπάνω επιλογές.
1: Θέλει χρόνο να βρουν τη χημία οι ποδοσφαιριστές, να δέσει η ομάδα.
0: Να βρει τους ρόλους ο Μπέρκ
1: ακριβώς.
0: Γιατί σκέφτομαι τώρα, πέ μου τη βασική τετράδα της επίθεσης που θα παρέτασες εσύ. Ένα δυσκολευτής, να πει τέσσερα ονόματα και να σου πει μα τούτος έξω, μα τούτος έξω. Πλην τον δύο νυν μπροστά. Οι άλλες θέσεις πίσω συζητήσει με εσύ τρεις.
1: Ναι.
0: Που αριστερά προς
1: δεξιά. Και εγώ χθες, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα Κακουλή στο αρχικό στοιχήμα. Ναι, νομίζω ότι θα δώσει λίγε
0: ανάσες στον Τιόνι. Μα τον νομίζαμε τόσο για Μάριτς Ανδρέου ίσως, ναι, ότι μπορεί να γίνει εκεί μια αλλαγή.
1: Ναι, εντάξει, και Σάτκα δεν περίμενα αρχικό σχήμα.
0: Μα χτυπημένο στο κεφάλι, ο Σάτκα συνέχεια
1: να έχει κάτι.
0: Πίσω είναι σοβαρό γιατί χτυπήσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Με τον Απόλλωνα.
1: Ναι, ναι, έκαμε κάποια ράμματα.
0: Είδα τον έπαιξε λίγο πασχαρισμένος.
1: Ναι, και μετά ναι, σε δηλώθησε φάρηκε έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει, λέγαμε και νομονία ότι έχει επιλογές στις θέσεις που θέλει να έχει επιλογές. Ο Ντουβέρνα έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, ναι. Εγώ μόνο λόγω ότι live το μάτσο δεν το είδα. Πέρασα πάρα πολλές ώρες στον παιδίατρο, λόγω του ότι λίγα συντόμως θα γίνουμε γονείς. Αλλά γύρισα το πίσω για να μπορέσω να έχω μια εικόνα. Και ο Ντουβέρνα έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι μουντιαλικός ασός, πήγε στο Μουντιάλ.
1: Και ο Φαμπιάνο.
0: Ναι, ο Φαμπιάνο ήταν πολύ καλός. Πολυτέλεια να έχεις Καμίνσκι Φαμπιάνο ή Φαμπιάνο Καμίνσκι, όπως θέλεις πες το, κάτω από τα δοκάρια. Πώς θεωρείς ότι θα εκμεταλλευτεί μόνο την νίκη? Γιατί εγώ πιστεύω ο Μπέρκ θα μπορέσει να χτίσει πάνω της, να παρουσιάσει με συνέπεια μια πιο αποτελεσματική ομάδα. Γιατί ο μόνο δεν είναι ότι έγκαμνει ευκαιρίες, ψάχνει τρόπο να γίνει πιο αποτελεσματική. Και συμφωνώ με τον Ευαγόρα Χριστοφή ότι θέλει γκολ πλέον και από τα extreme, να βρει τον να τρόπο
1: αρχικά
0: να.
1: Αρχικά δίνει ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές εν ώψη και της συνέχειας. Ακολουθεί διακοπή μετά την Κράσαβα, όμως έρχονται και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, συνεχίζει το πρωτάθλημα. Οπότε πάνω απ' όλα δίνει ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές.
0: Και νομίζω καλύτερες συνθήκες να δουλέψουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ψυχολογία για να δουλέψουν πιο καλά, για να μπορέσει ο Μπέρκ να προσπαθήσει να βρει έτσι λίγο το βασικό του πλάνο. Εντάξει, έχει επιλογές, ναι, αλλά πάντα ο Μπέρκ είναι προπονητής που έδειξε μας ότι έχει μια εντεκάδα κατά νου και ότι κάνει φυσικά τις αλλαγές του.
1: Εγώ περιμένω έτσι να δω περισσότερα πράγματα από το Μοτνόρ, που δεν έφτασε στο 100% του. Το βλέπουμε ότι κάνει μια προσπάθεια, όμως απαγοτεύεται πολύ εύκολα.
0: Και από τον Μαγιαμπέλα, ίσως.
1: Ναι, και από τον Μαγιαμπέλα. Όταν παίζει. Το πούμε, αυτό που είπε για τα εξτρέμ, ναι, συμφωνώ.
0: Να είναι πιο αποδοτική. Εντάξει, προφανώ δεν ζητά κάποιο να βάλουν τα 20 κόρτα, 17 του εμεί εδώ. Αλλά να έχουν παραπάνω εμπιστοσύνη στον εαυτό του στην τελική μπάσα. Και όταν προσπαθούν στο σιουτ του δηλαδή, όταν είναι σε θέση βολή. 77-77-10-20, την τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Αναστασία.
0: Χαίρετε.
2: Γιώργο, καλώς να δεχτείς το μωράκι σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Με υγεία, πάνω απ' όλα.
0: Να είστε καλά, κάθε καλό και σε εσάς.
2: Θέλω να συγχαρώ την Ομονία. Ήταν μια εμφάνιση ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Χωρίς ρίσκα, χωρίς
0: φόβο.
2: Το χωρίς φόβο εμφάνηκε. Ήταν ομάδα Μπέρκ. Σε σκάλαν όλοι οι παίχτες. Ακριβώς εκείνο που ζήταν μέσα στο γήπεδο. Γιατί δεν το λέμε εκτός υστερό γιατί πήγε τον γκολ και 0-0 να ήταν, τα ίδια θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, σωστά, είχε ευκαιρίες η Ομονία.
1: Είχε ένα αρκετές ευκαιρίες.
2: Ένα στοιχείο που είδα στη ψεσινή Ομονία που δεν το βλέπουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια είναι τα μακρινά σούτ. Αν ψάξετε λίγο τα στατιστικά, η Ομονία σπάνια δοκιμάζει, οι παίχτες της σπάνια δοκιμάζουν σούτ που μακρινές αποστάσεις. Επίσης είδαμε το φιλούν τη μεγαλοπρέπεια και με λίγη τύχη θα μπορούσε να μπει τουλάχιστον ακόμα έναν γκολ με τον τρόπο. Εξάς συμφωνάτε?
0: Ναι, συμφωνώ. Πλην του Τάνκοβιτς δεν θυμούμε άλλους παίχτες να δοκιμάζουν τα πόθηκια τους που αποστάσεις. Ίσως λέω
1: ο Παναγιώτης
0: Ανδρέου και Τάνκοβιτς λίγο, αλλά το σούτ, κοιτάξτε, πρέπει να μπει στη ζωή του ποδοσφαιριστή πλέον, γιατί δεν μπορεί να μπει με μπάλα στα δίχτυα.
2: Είμαι ο παδός της Ομονίας και πάντα σε συζητήσεις με φίλους σχολιάζαμε το γεγονός ότι δεν δοκιμάζουν σούτ. Επίσης χάρηκα πάρα πολλά για το γεγονός του τότε. Πιστεύω ότι θα τους βοηθήσει και περαιτέρω και στο πρωτάθλημα και στα επόμενα ευρωπαϊκά. Ναι. Άμα έχεις το σούτ, γιατί να μην το κάνεις?
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και από αμυντικών της.
2: Ναι. Και το τούν του βέβαια, ήταν απίστευτο σούτ. Ναι.
0: Απλά το θέμα είναι ποιος είναι να πληρώσει ο πρόστιμο τώρα.
2: Ναι.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι, 360 ευρώ που ήρθε το ticket του ιστορίας Πούλτος. Αλλά τον αλάβει ο Κομπαστάβρο, έχουμε, δεν κατάλαβα.
1: Μισάμε τον Μαρκόβετς.
2: Δεν ξέρουμε και αν έχουν πρόβλημα το
0: αντίχτυα. Αν θέλει άσμα είναι εστία από εκεί. Εγώ αν ήμουν πορτάρης της Θέλτα ήταν να κινήσω αγωγή του Μαρκόβετς.
2: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, καλό είναι υπόλοιπο.
2: Καλή συνέχεια, να έχετε.
0: Είναι ενοχελικό Winger ο Μοντρεάλ 94, μα όντως δείχνει λιλοσόφτια την ώρα. Θέλεις παραπάνω πράγματα από τον Μοντρεάλ. Διαχωρίζουμε το αν είναι καλός παίχτης, όχι. Είναι καλός παίχτης. Αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο ο ίδιος να το πιστέψει λίγο παραπάνω. Δεν το θεωρώ κακό παίχτη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο ίδιος απλά ξεκλειωθεί με έναν γκολ. Να έχει μια σταθερότητα. Αλλά είπαμε, γι' αυτό είναι οι επιλογές η Ομόνια. Ο υγιής ανταγωνισμός γεννάτουν την επιθυμία για βελτίωση. Ευτυχώς που μπήκε με μπάλα στα δίχτυα, ρε μαφυλάκα, γιατί δεν έμπαινε ένα κιόλας λέξη 26. Είναι τον Μποέντζε πριν, ότι φαίνεται ότι δεν μπορούσε να νικηθεί διαφορετικά. Σαν πω και θύμωσε τον Μπάλκοβιτς, αλλά του έλα εδώ κύριε. Θα σε βάλω μέσα ολόκληρο, αφού καταλάβεις. Αν βάζεις με μπάλα μέσα. Γκαντέμογλου να σου ζήσει, φίλε Λεωνίδο, αλλά να περιμένουμε 10 λεπτά στη γραμμή και μας το κλείνετε, το θέλει μόθιος. Καλησπέρα, μας κλείσαν το του Γκαντέμογλου. Φίλε, πρόκειται περί λάθους. Πια ξανά και θα σε βάλω προτεραιότητα. Κάτι τεχνικό πρόβλημα αν υπάρχει.
1: Πάρε ξανά, Γκαντέμογλου.
0: Είναι σκεμμένο. Και να μου ζήσει να σε καλά, λίγα συντόμως. Αλλά πια, γιατί σήμερα είμαι πολλά περίπου να μου να πεις για νομόνια, κύριε Γκαντέμογλου. Ο κόσμος αγωνιά. Έχουμε γραμμή, να ρωτήσω την Αναστασία κάτι. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις εντάξει, το παιχνίδι το αναλύσαμε χθες, ότι ήταν μια Ομόνοια πολύ καλή. Ο Κουλυμπαλή ήταν πολύ καλός. Που κάποιοι συζητούν αν είναι επηρεασμένος ή όχι. Εγώ σας είπα, είναι επηρεασμένος. Είναι επαγγελματίας. Σε κύκλους του δηλώνει ότι είτε ήμουν είτε δεν ήμουν, ενώ αμήνω να παίξω. Τον καιρό που ήταν κουβέντα στα φόρτε της με τις προτάσεις, ήταν ξεκάθαρο ότι αμήνω, θα παίζω και θα αγκριστώ και θα είμαι τρύπα. Για να τιμωρήσω κάποιους.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό να υπάρχει έτσι ο επαγγελματισμός από έναν ποδοσφαιριστή. Γιατί εντάξει, ήταν και ψηλή πρόταση σε θέμα οικονομικού, αλλά φάνηκε επαγγελματίας.
0: Ας σου πω, και στην Ευρώπη είναι και τέτοιον το κινητρό που άμα παίζεις έτσι παιχνίδια, ξιανείς τα ζεούλα. Δηλαδή, μια φορά θυμούμαι, είχα μιλήσει με έναν παίχτη και ρώτησα τον πώς το εξηγεί ότι στην Ευρώπη ευκάλουν να ζήνες οι παίκτες, αλλά στην Κύπρο πολλές φορές και την περίοδο των Ευρωπαϊκών είναι πιο πίσω σε απόδοση. Και λαλή μου, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, μόνο αν είσαι παίκτης να καταλάβεις την άβρα του Ευρωπαϊκού που μπαίνεις να παίξεις. Έτσι, ο Μάριτς ήταν παντού έκτης, λέει, 7-49, ο οποίος Μάριτς κάνει τρομερό ξεκίνημα χρονιάς. Πέρσι έναν καιρό είχε χάσει η θέση του από τον Άιτινγκ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά που είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού, Άιτινγκ όμως επανήλθε.
0: Ήταν και έτοιμος
1: όταν
0: μπήκε στο τέλος της σεζόν.
1: Εγώ νομίζω συνέχισε από πέρσι.
0: Ναι, φαίνεται καμία και καλή είναι off-season. Μόνος του δηλαδή να γυμνάζεται. Γραφτεί για νομίζω το καλοκαίρι πορτάρι στη Σέλτα 94. Εντάξει, καλός.
1: Γραφτεί διάφορα όμως.
0: Καλός, αλλά ήρθε ένα άλλος καλός που είναι ο Καμίσκι. Για μένα λοιπόν έχει το καλύτερο δίδυμο τερμαφυλάκων. Με βάση το τι ξέρω τώρα τέλος πάντων. Έτσι, ποιον να φύγεις έξω. Δηλαδή, αν πεις κάποιο Φαμπιάνο να πνευματικό σου, είναι ουσιαστικά ποδοσφαιρικό έγκλημα, αλλά δεν μπορεί να κάνεις. Αφού είναι ο Καμίνσκι. Ναι, για τον Τουβέρνη είπαμε, 7-49, καλά κάνεις και τον αναφέρεις και εσύ. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός, ήταν σε όλες τις φάσεις. Εντάξει, έτσι είναι φίλε, κάποιες μεταγραφές έρχονται προς το τέλος της περίοδου και βγαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, μόνο ήταν κρίμα να κρυθεί τόσο αυστηρά με την Καϊράτ. Προφανώς αν θέλει να κάνει ένα προγραμματισμό να μπει Champions League, πάει και βάλει 15 εκατομμύρια, πιάνει τους παιχταράες που είναι πιο υψηλές οι απαιτήσεις τους που τον Ιούνι, φέρνεις τους και λογικά περνάς την Καϊράτ. Λογικά είναι και εγγύουμε σου το. Αλλά έχεις παραπάνω chance να περάσεις. Γιατί ακόμα και έτσι όπως επειδή τα μενήθηκα με δυο κότσινες και η Ομόνια που ενίσχυθηκε ουσιαστικά μέσα Ιουλίου, επειδή στα πέναλτι διαδικασία. Η Ομόνια για μένα είναι καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ. Το ότι ευκήγαινε είναι να λέει απολύτως τίποτε σε σχέση με δυναμική των διαμάτων. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι ακριβώς ως το τέλος της μεταγραφής μπορείς να φέρεις παίχτες που θα σε βοηθήσουν. Ποιος ο Μονιάτης εμπεριμένει αντί τον Ακιντόλα τώρα. Η προσμονή είναι τεραστία. Και οι απαιτήσεις φυσικά, γιατί δεν κάνει καλά παιχνιδιά, μα να πέσει λίγο το βάρος πάνω του.
1: Εκτιμάς να πάρει φανέλα βασικού με την Κρασαβά.
0: Ναι, ναι, δεδομένου ότι ήταν και εκτός λόγω το ότι είναι στη λίστα. Θεωρώ παίζει βασικό. Το ερώτημα είναι πού όμως, αριστερά ή δεξιά, γιατί τον ξέρουμε ότι παίζει δεξιά. Με τον Απόλλωνα να πηγαίνει αριστερά.
1: Πήγαινε αριστερά με τον Απόλλωνα.
0: Οπότε θα δούμε και δεξιά. Μαγιαμπέλα, Ευάντρο, δύο πολύ καλοί παίχτες. Ο Ευάντρο συνήθισε πολύ τον ρόλο του στα δεξιά από πέρσι, γιατί ξεκίνησε δεκάριν ο Ευάντρο πέρσι. Ο Τάνκοβιτς δεξιά. Όταν του άλλαξε ο Μπέρκ, ήταν η μισή χρονιά τη Ομόνοια. Πήρε την ανιούσαν τζάμε, δηλαδή βελτιώθηκε πάρα πολλά αιμάτα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Όχι, χαίρετε. Επόμενος.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια κύριε σας. Τσέλιγκα.
3: Ο πράσινο Τσέλιγκας χαρούμενος και ευτυχισμένος.
0: Μπράβο κύριε Τσέλιγκα μου, χαίρομαι για σένα που είσαι χαρούμενος.
3: Χαρούμενος και ευτυχισμένος, μάνα μου.
1: Μπράβο. Πώς είδατε το παιχνίδι.
0: Είσαστε πολλά χαρούμενος, α.
3: Πολλά πολλά χαρούμενο. Αναμεώθηκα.
0: Κύριε Τσελικά, πού είναι τα χωριόν είσαστε?
3: το παλιό μέτεχο.
0: Ενάρτουμε να ματσαράσετε τίποτε.
3: Ότι όποτε θέλετε να κοπιάσετε.
0: Τώρα που είσαστε στις καρές σας και κάθε χωράφι να ανέχετε τίποτε.
3: Εγώ
0: είσαι καθηγητής, είπες μας τα ούλα στον αέρα, τόση είναι η χαρά σου.
3: Πόσο είναι η χαρά μου, να κοπιάσετε
0: όλοι. Πέ μας να μην κύριε Τσελιγκά, πώς είδες την Ομόνια, πώς αξιολογείς αυτήν την εμφάνιση την πιστική.
3: Η Ομόνια εχθές έπαιξε μεσοαμυντικά και κράτησε το παιχνίδι όπως θέλει η Ομόνια, με προπονητή μας τον Μπερκ, με καθοδήγηση αυτή όπως έπαιξε, εκείνον ήταν το πλάνο μας.
1: Ξεχωρίσατε έτσι κάποιον παίχτη, κύριε Τσελιγκά.
3: Εμείς εγκλέτωσε ένα πορτάρι στους και τρία τέρματα.
1: Ναι.
3: Έκοψε καθαρά τέρματα. Αλλά το τελευταίο έβαλε και τον πορτάρι μέσα.
1: Ναι, ναι.
3: Έβαλε και τον πορτάρι μέσα. Μάνα μου, τι σου που έκαμε.
0: Μάλιστα, έτσι να ρωτάω για Αναστασία, ποιον παίχτη να ξεχωρίσετε.
1: Ποιον παίχτη ξεχωρίσατε.
0: Της Ομόνιας, ποιος σας άρεσε πολλά.
3: Πρώτα ο Φαπιάνο.
0: Φαπιάν.
3: Ο Φαπιάνο και ο Κουρουμπαρίς.
0: Μάλιστα.
3: Όλοι ήταν καλοί. Ο Βάντρο.
0: Χάνουμε τον κύριο Τσελιγκά. Κύριε Τσελιγκά, ακούεις μας. Ακούτε μας εσείς καθαρά γιατί κάνουμε τελείως διακοπές.
3: Ακούτε μας καθαρά. Ακούτε
0: μας καθαρά. Έτσι συζήτηκε η κατάσταση, αλλά έπιαζα
3: και
0: ο Λεωνίδης, ναι.
3: Ακούω να σου πω, τώρα έχει διαφημίσει δηλαδή.
0: Όνει με εγώ, έτσι παντού ο Λεωνίδου. Είναι σας απάντησα. Εγώ είμαι αθώος.
3: Είμαι αθώος. Ποιος απάντησε.
0: Έριξε, εξαρτάται τώρα να πιάτε, αλλά δεν πειράζει. Άμα σας είπε διαφημίσει για να μην καρτεράτε, για να σας σώσει.
3: Κοίταξε, τα λίγο σταθμός μας, δεν τον βρίσκαμε. Δεν τον βρίσκαμε, κλαία.
0: Όχι, να μην κλαίτε κύριε Τσελιγκά μου, είμαστε δίπλα σας, είμαστε φίλοι σας.
1: Να είσαστε χαρούμενος για την Ομόνια που ενίκησε μια ισπανική ομάδα.
3: Και εσείς είσαστε το κάτι άλλο.
0: Εσυγκίνησε και την Αναστασία, θα με πιάμε τα κλάματα, οι γίγαντες λυγίζουν. Να είσαι καλά κύριε Τσελιγκά μου, να περνάς καλά.
3: Θα ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ρώτα μας.
3: Το παιχνίδι, το Ευρώπη, με ποια παίζουμε ομάδα.
1: Με τη Τσέλιε.
3: Με ποια χώρα.
0: Με Σλοβενία.
3: Σλοβενία.
0: Εκτός έδρας.
3: Στα μέτρα μας.
0: Στα μέτρα σας και πιο κάτω.
3: Παναγία μου, Θεέ μου.
0: Για να σε απώσω, με φάσε τίποτε. Λοιπόν κύριε Τσέλιγκα, να μου υποσχεθείς ότι θα κλαίσεις. Θα είσαι πάντα χαρούμενο και όποτε θέλεις να μας κάνεις τηλέφωνο, εντάξει.
3: Πιάνω ευχαριστώ. Μέρα.
0: Να σε καλά κύριε Τσέλιγκα μου, καλόν υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα μου, τι ωραίο πράγμα να κουμπάρει εσύ σύντροφ και τον ανθρώπο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά να μην κλαίτε ρε παιδιά, όχι θέλουμε κλάματα, δεν θέλει χαρά.
1: Εμπούτη χαρά του.
0: Ναι, θέλει χαρά. Κύριε Γεωργίου, πάμε που. Break και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
11: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
14: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
18: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
17: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
18: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
19: Η Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
20: €50 σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν €50 σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
21: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: κι εγώ. Λοιπόν, πιστεύω σαν δεύτερο μισάωρο. Ευχαριστίες σε McDonald's και Apple.net και Echo. Σας βρήκα τρόπο να χάσετε το μέτρημα από τα πολλά προνόμια. Με το Echo Smile μαζεύετε smiles, θα εξαργυρώνετε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Ενεργοποιείτε την αντλία, εντοπίζετε το πλησιέστερο πρατήριο Echo και να συνεχίσω καλά. Είναι τόσα πολλά που μόνο αν κατεβάσετε την εφαρμογή Echo Smile θα τα ανακαλύψετε. Ευχαριστίες λοιπόν και στους τρεις χορηγούς Echo, McDonald's και Apple.net. 77 77 10 20, οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Κουστρέω στα 4 λεπτά μηνύματα. Μόνο το μήνυμα από το Τσακαλούι δεν μεταφέραμε τον 304. Ντουβέρνα Κιντόλα, μισό πρωτάθλημα. Ναι, το φαντάζομαι το λέει γιατί τον Ακιντόλα θυμάται τον Τουβερνίδεν τον τώρα. Άρα για να προσδοκίες. Ίσως να παίξουμε έτσι τη δεξιά πλευρά. Αλλά σου λέω Ακιντόλα, ίσως παίζει αριστερά. Αλλά θα δούμε. Εντάξει, τώρα θέματα προπονητή. Φυσικά είναι Παρασκευή και έχουμε, είναι Πέμπτη, sorry, και αύριο έχουμε δράση. Να δώσουμε τη συντομία το πρόγραμμα. Πάφος ΑΕΛ, Ομονέγος 9 Μαΐου, ΑΕΚ αύριο στις 8. Σάββατο στις 7, Απόλλωνα, από ΕΛ και Σαλαμίνα Ανόρθωση. Και Κυριακή, είναι Κυριακή που τελειώνει αγωνιστή γιατί ξεκινούν εθνικές, μετά έχουμε διακοπή 2 εβδομάδων. Άρης Καρμιώτης στις 7, την ίδια ώρα Ομόνια Ύψωνα, και στις 8 Αραδίπου, Ολυμπιακός Λευκωσίας. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Hello.
0: Γεια σας.
2: Γεια σου φίλε μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Φιλαθρός του ποδοσφαίρου, οπαδός της Ομόνιας είμαι. Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
2: Ξαναμιλήσαμε για Λεωνίδου στη γραμμή.
0: Ναι, Λεωνίδου, ναι, και Αναστασία Πέτρου.
2: Μάλιστα, ναι. Δεν ξέρω, είδες το παιχνίδι νεχτές.
0: Φίλε, είδα το μετά. Δεν πήρα πίσω, ολόκληρο.
2: Α, είδες το ολόκληρο.
0: Αλλά μετεροχρονισμένα λόγω λιμένης υποχρεώσης.
2: Την απόκρουση του Ρουμάνου τερματοφύλακας, του Σούστου Λεάνδρο...
0: Του Ευάνδρο.
2: Είναι και highlight.
0: Ναι.
2: Του Ευάνδρο, ναι, του Ευάνδρο, sorry.
0: Μα εμπαλάγγιζε και το Βοκάρι, νομίζω, θυμούμε καλά.
2: Όχι, εν του Ανδρέου.
0: Α, του Ανδρέου, του άλλου, εντάξει.
2: Του Ευάνδρο, ρε φίλε, επέτηση.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, φίλε, ήταν πολύ σταθερός ο τερματοφύλακας της Θέλτα. Δηλαδή, ο γκολ που...
2: Εύκαλε την που τα δίχτυα, ναι, δεν είχε έτσι πράγμα.
0: Ναι. Η Ομόνια στάθηκε, όπως είπαμε, πολύ καλά με την άβρα του κόσμου της και ξεκινά τώρα με βαθμούς που δεν υπολογίζαν πολύ λόγια να πιάει τρεις που δάμε.
2: Εντάξει, τούτο μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει με τίποτε.
0: Ναι, γιατί στους υπολογισμούς χάνεις που κάπου.
2: Ανασκευάσαι ρε Λεωνίδο μου, έτσι πριν και τρεις μήνες, λάλλους ότι είμαστε πολλά μητσιά, αλλά είμαστε και πολλά μεγάλη και λαλείς μου, είσαι πολλά αισιοδοξό και λαλείς μου, είσαι ψυχολόγος. Αν θυμάσαι που με και μίλας.
0: Α, κάτι είπα να μου θυμίσεις.
2: Κάτι είπα να μου θυμίσεις.
0: Ναι, το μείνε αισιοδοξία, κάτι μου λαλεί.
2: Ναι, κοινό που με εξέπληξε, ξέρεις ποιο είναι που είναι.
0: Ότι.
2: Εάν μελετήσεις τα στατιστικά του παιχνιδιού, να παρατηρήσεις έναν πράγμα που για τα κυπριακά δεδομένα και για το επίπεδο που έπαιζε η Ομόνια εχθές είναι εξωφρενικό. Κοίταξε να δεις τις πάσες που έκαμε η Ομόνια εχθές. 420, αν δεν κάνω λάθος. Με ισπανική ομάδα.
0: Ναι.
2: Με μια ομάδα που έτσι θα αφήνει να αναπνεύσεις. Ήταν το κρίσιμο στατιστικό.
0: 482 η Ομόνια, 558 η Θέλτα. Είναι πολλά μοιρά.
2: Είδες πόσο ψηλό σταριστικό είναι το πράγμα. Και παίζεις με κυπριακή ομάδα, ρε φίλε. Με ισπανική ομάδα που παίζεις. Να καταφέρεις να κάνεις τόσες πάσες και να κερδίσεις σημαίνει ότι οπήγησε πιο ψηλά από ότι εμείς σαν Κύπρος υπολογίζουμε. Εάν το πιστέψουμε παραπάνω, μπορούμε να φτάσουμε πολλά πιο ψηλά από ό,τι φάνταζε.
0: Που έγινε η κλήρωση της League Fetcher, ρωτήθηκα είπα 6 βαθμούς στην Απικαιμονία, μετά σκεφτούμε να κάνω 6 με 8, ελπίζω να πιάει και να πιάει, πιστεύω παραπάνω πλέον όπως ξεκίνησε.
2: Μακάρι ρε φίλε, να πιάει μενούλη για την Κύπρο που...
0: Ναι, εννοείται, μακάρι.
2: Εννοείται, ναι, όμως εμένα άρεσε μου πολλά οι πάσες που έκαμε η ομάδα και το ποσοστό είναι επιτυχία στον πάσο. Πολλά ψηλό επίπεδο.
0: Να σε καλά, ψυχολόγια μου, να σε καλά. Γεια σου φίλε. Στον επόμενο, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κωστά.
3: Φίλε, έχει τρία πράγματα. Πρώτον, εγκουάσα και χτες, αλλά δεν τα καταφέρα. Το θέμα με τον Καπούτη Χαέλ, γιατί το θεωρείς, ακούσα σου νομίζω, δεν ξέρω πιο καλά, ότι δεν είναι αλλίωση αποτελέσματος αν αν αποδειχτεί ότι δεν ήταν κοκκινή, αφού φίλε, η μένσα ήταν 10 και η άλλη 11.
0: Ναι, δεν πρέπει να καταλάβεις κάτι. Η ΑΕΛ δεν εξετάζει πλέον αν ήταν κόκκινη ή όχι. Η ΑΕΛ εξετάζει ποιος εσκούντιξε στον νόμο το βάρ και είπε του έφυγε σε έναν πλάνο. Η ΑΕΛ καταγγέλει ότι κάποιος εκτός του βαν, χωρίς να έχει καμία εξουσιοδότηση, μίλησε με κάποιον εντός του βαν και είπε παιδιά έφυγε σε τούτη φάση. Η ΑΕΛ είναι εξετάσια.
3: Άρα δεν παίρνει, δεν παίρνει για να αποδείξει αν
0: όχι, η ΑΕΛ θέλει να πει παιδιά, εμείς έχουμε μια βασική πληροφορία ότι είναι παράνομη ενέργεια, η διαδικασία δεν ήταν εγκεκριμένη.
3: Οκ, το δεύτερο, κάτι ήταν με το θέμα της προκήρυξης του προαθλήματος. Αφού οι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο είναι ήδη, η προσωπική μου γνώμη είναι τούτη. Γιατί υπάρχουν οι ομοσπονδίες της κάθε χώρας? Κάτι έλεγε για Γερμανία, χτες νομίζω ότι έχουν συν...
1: Για το οπτικό ακουστικό υλικό, ναι.
0: Στο εξωτερικό, στη Γερμανία, ναι, δημοσιεύονται από την Οικία Νομοσπονδία διαλόγοι του διαιτητή με τους παίχτες όταν ζητούν ένα φάουλ κλπ.
3: Γιατί οι κανονισμοί τούτοι να μην υπάρχουν σε όλες τις ομοσπονδίες? Γιατί κάθε ομοσπονδία κάνει το δικό της το καταστατικό ότι της συμφέρει, ας πούμε, π.χ.
0: Ναι, η UEFA φαντάζομαι και καταλαβαίνω ότι είναι την ελευθερία στην ομοσπονδία να αποφασίζουν για κάποια πράγματα. Δηλαδή τους τούτα είναι αναγκαστικά για όλους σας, τούτα είναι προαιρετικά όποιος σε λικάμνητα.
3: Δεν
0: έχουμε το ότι θα μπορούσε να γίνει. Okay.
3: Δεν υπάρχει λόγο. Αφού είναι κανονισμοί, είδαμε. Είναι και θέμα να ανοιχτεί κανονισμό, δηλαδή να δείχνει το βίντεο το παιχνίδι. Είναι κανονισμό, γιατί να μην το δείχνει.
0: Εξαρτάται, λέω σου, η UEFA σε ποιαν κλίμακα κανονισμού το κατατάσσει. Σε εκείνες που είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν μπούλους προαιρετικά, εξαρτάται.
3: Είναι καλό πράγμα όμως να γίνει ένας κανονισμός για
0: όλους. Ναι, κατάλαβα.
3: Αφού το ποδόσφαιρο έναν είναι, οι κανονισμοί έναν είναι το ίδιο πράγμα για όλα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο. Να είναι και τούτα για όλα. Να μην υπάρχει ξεχωριά που αποφασίζει η κάθε ομοσπονδία όπως θέλει.
0: Εντάξει. Κατανοητό, είναι μια άποψη.
1: Εντάξει, κάποιες αποφάσεις είναι...
3: Φεύγει η προκατάληψη, διότι είμαστε στην Κύπρο και είμαστε σε πιο μικρό χώρο. Και ο ένας το άλλο ξέρει τον πολλά πιο καλά, κατάλαβες. Γνωστοί μας μεταξύ τους, του Διούλη, που αποφασίζει για κάποια πράγματα. Το τελευταίο όμως θέλω να πω ήταν να πω πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένο με τον Αβραμίδη του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω να φύγει εποχή στην Κύπρο, να συνεχίσει τα του διάδοξα να παίζει ο μικρός. Είναι πολλά εξελισσιμό και πολλά καλός παίκτης άξιος με τον Ανδρέου της Ομόνιας, πιστεύω.
0: Μακάρα θεωρούμε Κυπρέους, ρε Κώστα.
3: Και πιστεύω όμως ότι ο Ντουβέρ, ο Αγκιτόλα και ο... εγώ θα πω και τον Μπράουερς, γιατί είδα τον... έχω γνώμη, δεν είναι επίπεδο Κύπρου. Πραγματικά θεωρούν τον Ολυμπιακό και δεν πιστεύω ότι έπαιζε με μπακ δεξί την το παιδί, ας πούμε, ή τόσα χρόνια παίζει μπακ αριστερός οποιοςδήποτε εκτός που τον κίτσουν, ας πούμε, στο Ολυμπιακό.
0: Ποιος καίνει έξω για να παίξει ο Μπράουερς?
3: Εγώ και όπου έκαμε χθες, θέλω να σου το πω τώρα απλά για να πείτε ότι ξέρω εγώ μετά το Παναϊρή. Συζητούσαμε πάνω στην κερκίδα και λέω τους εγώ για αλλαγή που να κάνει να φτιάξει τον Τάνκοβιτς και βάλει τον Μπράουερς, γιατί είναι πιο box to box ο παίχτης κοινός, για να μην χαλάσει τη χημεία μέσω αμυντικά, διότι το 0-0 πάλι συμφέρει και της Ομονίας με τέτοια ομάδα. Και τελικά έκαμε τον την αλλαγή. Εγώ θα δοκιμάζα πολλές φορές το τρίο μες στο κέντρο.
0: Μάριτς Αντρέου Μπράουερς.
3: Βεβαίως. Θα το δοκιμάζα πάρα πολλά, γιατί ο Ολλανδός είναι πολλά box to box, έχει πάθος, έχει δύναμη, εφόσον ασουτάρει, εφόσον αν μπει στη φάση, έχει κορμί, εκτός μα μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο του εύκολα στην περιοχή, δηλαδή να κερδίσει μια μάχη και να ασουτάρει για να μπει γκολ. Έχει τα δούτα που εντιαμέ κοντά που πιστεύω μπορεί να παίξει. Είναι παραπάνω 8 δεκάρι παρά 6 οκτάρι τους.
0: Να σε καλά Κωστά μου, να σε καλά.
3: Αλλά τούτος τον του φέρε, κρίμα μου παίζει στην Κύπρο.
0: Κρίμα μου ήρθε στην ομάδα σου,
1: δεν είναι λίγο έτσι.
3: Δεν έχει σημασία, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Αγκιτόλα να μας δείξει ότι
0: είναι για Κύπρο.
3: Ναι, πραγματικά. Όταν φορείς τον Ολυμπιακό να παίζει με εκείνη τον μπακ αριστερό και εκείνη τον μπακ των δεξί, δεν ρωτάς και καλά αν είναι από κάποιον σύντοδι. Αυτό είναι έχουν έναν άνθρωπο να θεωρείς πιο δεύτερο.
0: Γεννάρη 4 εκατομμύρια του Βέρ στον Πειραιά.
3: Γιατί όχι.
0: Να σε καλά Κωστά μου, να σε καλά. Λοιπόν, ο 292, εντάξει, έφτια μαζί ο μήνυμα στον Άρον, όχι για τη Βρυζή, αλλά έτσι έναν ιδιαίτερο χιούμορ. Μια σοβαρή Ομόνια πιάνει 8 με 10 βαθμούς, Σέλτικ Χάγια, Μπεσίχτας εκτός Χάγια, Τσέλη εκτός την Χτυπάς, τα άλλα ότι πιάει συγκέντρωση, τρίτα το πριν ένα με 1,5 μήνα, λέω 508, ο οποίος πέφτει μέσα. Ήταν αισιοδόξος που πριν ένα μήνα, έχει δίκιο για το μήνα, θυμούμε εδώ που ήρθε. Οπότε έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει ότι η αρχή δικαιώνει το για την ώρα. Μακάρι και για Ομόνια και για την Πάφο, δεν είναι μόνο η Ομόνια, και η Πάφος να έχουν καλή πορεία στην Ευρώπη. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σου, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Να μην γίνεται.
0: Καλά, είστε καλά, φίλε, εσύ.
4: Μια χαρά. Είπα σου 2-0, βγαίνει 1-0.
1: Κοντέψες.
4: Είπα στο σκορ του Παναδείου Ανδρέου, εγώ ψέντο.
1: Ναι, ναι.
4: Μιλάω Λεωνίδου.
0: Ακούω σε προσεκτικά φίλε, μα δεν έχεις και τίποτα για σήμερα καμιά έμπνευση.
4: Είπα και παίζει η ομάδα μου.
0: Α, σωστά.
4: Έμπνευση είστε με αυτή μέλο Παναγιώτη Ανδρέου, αλλά εγώ ψέντο πορτάρι.
1: Εδοκίμασε το πόδι του, και φορές.
4: Ναι, αλλά την μια είναι κόντρα, την άλλη είναι εγώ ψέντο πορτάρι. Είναι μα πειράβλη πέφτει στην Κύπρο εν τελικά.
0: Μην μου ξανά.
4: Πειράβλη πέφτει μια στην Κύπρο.
0: Ναι, εδάφους, Σλοβένικος.
4: Και αύριο να βάλει και την μια της χώρας της ομάδας του, της Τσέλια, Σλοβενία νομίζω, στα Σλοβάκ.
0: Όχι, Σλοβενία, που χώρα που είναι ο Μπάλκο.
4: Σλοβενία.
0: Μα επιτρέπεται να εξαπολύει πειράβλους εντός της χώρας του όμως.
4: Δικαιούται, μα έτσι πειράβλη δικαιούται. Έτσι πειράβλη δικαιούται ο Μπάλκο.
0: Πάντως ήταν έτσι ένα σιούτ πολλά ξαφνικό, αλλά ίδιος ένιωθεν το. Γιατί έβλεπες τον έπιαν την μπάλα και λέει ρε φίλε είμαστε 80 πόσο είναι και χάνω κάτι.
4: Και ήταν πλάγια και ήταν ευθεία. Ναι, ναι. Και ήταν εύκολο, ήταν και πλάγια.
1: Και νομίζω ήταν με το αριστερό το πόδι.
4: Ναι,
0: πρόσεξαν τα...
1: Νομίζω ήταν με το αριστερό.
4: Αλλά και ο Ντουβέρ που κάνει την ενέργεια από την άμυνα με πήγαινε πήγαινε και σούτταρε. Εντάξει, όλοι αλλιώ του δεν αλλά του δεν έπρεπε και έναν κόσμο να θυμηθούμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Πάντως αν είναι όλοι υγιείς και μακάρι όλες οι ομάδες να έχουν όλους τους παίχτες υγιές τα τους, ο Μπέρκεν να σου πω ο κεφάλο.
4: Και ο Αγκιντόλα με το Champion.
0: Αλλά εντάξει. Champions. Ναι, ναι, ο στόχος είναι να έχεις επιλογές ρε φίλε.
4: Και ευκήν και άνοδο με την ομάδα του Premier.
1: Ναι, ναι, με τη Χαλ.
4: Άρα Γιώργο, θες να εμπνευστεί.
0: Ρωτάμε και 139. Επειδή λέει μελετάς και σε επόμενες εκτιμήσεις σου θέλω το καλύτερο σου σημείο από την Ευρώπη λάλη.
4: Για μένα
0: αλλά δώσ' μας εσύ ο δικός σου θα συμφωνώ, ψάχνω ήδη.
4: Να σου πω πιο μετά, δεν είναι ακόμα τίποτα.
0: Άτε μελέτα και στείλε να ενημερώσουμε τον λαό ρε φίλε.
4: Να σου πω, η Juventus για την προστέμισσα σου όλο και η Juventus η παγιά.
0: Ναι, κοντράρεις την Ιταλία.
4: Κανέναν πόντο έχει
0: τσάτ. Νομίζω να μιλάς πόψη για να είμαι και εντάξει έντσι πάει στο χέρι να κοντράρεις εύκολα γιουέτες όμως μες στην Ιταλία.
4: Ναι ρε φίλε, αλλά η Πάφος πότε μπορεί.
0: Ήταν πολλά καλή η Πάφος τότε, ήταν πολλά καλή. Θυμούμε το παιχνίδι.
4: Ναι ρε φίλε, για το παιχνίδι μες στο χρόνο ποτέ είμαι γιουέτες. Φίλε τρώει πολλά εύκολα γκολ.
0: Άρα γκολ γκολ φίλε μου.
1: Γενικά οι ιταλικές ομάδες δεν είναι όπως ήταν παγιά.
4: Πιο καλύτερη. Έχουμε ξανά με τη Τσέλη και ναι, Μέγκε. Έχουμε.
0: Φίλε, εγώ λέω και στα ισπανικά, παρτίδο επαρτίδο.
4: Την ναι, Μέγκε είναι παρτίζει ο Μπράουερς, που έχω κάνει.
0: Και κανονικά και ότι Τσέλη ο Μπάλκοβες πάνε.
4: Ναι. Ναι, κανονικά τους πρέπει.
0: Απλιγώνονται που χορκάνους να εμπονεί πολλά, ναι.
4: Έτσι πρέπει, ναι.
0: Μάλιστα, κύριε Βεντετίδη.
4: Έγινε.
0: Γεια σου, Βασιλή.
1: Γεια σου, Βασιλή.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα είδαμε αυτά τώρα τα της Ομόνιας. Ήμουν εκεί με τον Εψές, εμπήκε μέσα με άπαχο και πανηγύρισε τα δευτερόλεπτα μετά ήταν απίστευτο γκόλ, λέει ο 508. Ναι, γιατί ήταν έτσι συλλογικά περίεργο γκόλ, δηλαδή η πορεία της μπάλας, ο τερματοφύλακας πως έπαιζε, αλλά νομίζω έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια, αν πάτσε ευκάλι την, αλλά ήταν...
1: Νομίζω ήταν που το σοκ που άρχισε ο κόσμος να πανηγυρίσει, δηλαδή ήταν κεραυνός.
0: Εσύ που σπίτι, κατάλαβες το?
1: Κατάλαβα το, εντάξει.
0: Ένιωσα το. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
5: Γεια σου τραγουδιστή.
0: Γεια σου τραγουδιστή μου.
1: Χαίρετε.
5: Μα είσαι μια ώρα που θα δούμε από την άλλη. Σιγά στην Ιράν, πέφτουν κάθε μέρα σε 2-3 χιλιάδες στη Ρωσία. Έκαμε και σαν σου τυχαία, μπήκε την
0: άλλη. Άι, και στην Ομόνια τώρα, δεν μην καταλάβεις τίποτε.
5: Μα καπροστές η πυράβλη ήταν απεργοβημένη με τον Απόλλωνα.
0: Ένα μου να κάνουμε ρε φίλε, άψεν τους τώρα. Άψεν τους τώρα που είπε.
5: Άμα να φέρουν ισοπαλία με την Αραβίππου, χάνονται. Δεν έχουμε τηλέφωνα, δεν έχουμε τίποτα.
0: Όχι ρε, φκένουν ρε τραγούδι.
5: Τώρα έκαμε ένα σούτ και έπρεπε να παίζει στην Κύπρο, να παίζει στο Βεγγάρι, να παίζει... Άτε, παρετάτε μας.
0: Γιατί τα έχεις με ούλους όμως.
5: Διότι τούτοι ούλοι καθόσαν την αέρα.
0: Εντάξει, έφυλε, έπεισες με.
1: Καλό επιχείρημα.
5: Ρε, είσαι μη τσιγουρί, άκου να σου πω. Το σου πω είδε, ας μη συνειαέλ.
0: Το 96-97 που ήταν.
5: Ναι, ρε, το σου πω είδε, ας μη συνειαέλ. εντάξει. Η Ομόνια κατσιγιώνται στο εθνικό, μες το μακάριο, χωρίς να...
0: Α, έχει έτσι πράγματα που δεν τα φτάσαμε εμείς.
5: Εγώ ήρθαν οι ανόρθωσοι, δεν μπορούν να μας κάνει στο παιχνίδι, διότι έπρεπε να πάει τρίτη. Άιστα τούτα, άιστα τα, έριξατε τίποτε.
0: Ναι φίλε, είμαστε μητσί, είμαστε ναύκαρτοι εμείς τα
5: όλοι. Και με το ζόρι να μας κάνουμε με το Αγγέλ.
0: Άντε πάλι το Αγγέλ.
5: Αφού είναι έλωση του γρήγορα, είναι του μακάριου.
0: Πάντα να σου πω κάτι, οπότε ευκένεις, παίρνετε με σε μονοπάθια που ούτε ξέρω ούτε θέλω να ξέρω, σου πω αλήθεια. Ε, φίλε, είναι εγώ έτσι αθιάζει ρε φίλε, δεν μπορώ.
5: Άρα η δουλειά πρέπει να κάνεις τη δουλειά και μόνο να την... Όχι.
0: Γεια σου, τρώει. Ήταν όρο, έκλεισε. Ήταν όρο, αν θέλει να συγχαρητήρια σου μόνοι, αλλά μάλλον δεν θα βγαίνει.
1: Ε, μάλλον όχι. Κακή ιδέα.
0: Ναι, και ο 325 εκπλήσεται από την αντικειμενικό, ήταν του αελίστα. Τρώει, του είναι πάντα αυγαίνει. Συνήθω τα μετά που έρθει σήμερα, ζαμένο μόνοι. Ίσως σε θέμα Λευκοσία. Λοιπόν, κύριε, να το πάνε στα μυαλά σα λεπτό, ο κύριο 139. Να σου πω με. Ακού. Αρχικά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για το μήνυμα σου, για συγχαρητήρια την εκπομπή και για τα καλά σου λόγια για μένα. Επειδή έπεισες με, θα σου έκανα σημείο που θα το διένα, αλλά έχω ένα feeling. Η Μαρσέικ δεν είναι καλά. Έχει ντέρπι με την Παρί. Κάνω εγώ περιγραφή την Κυριακή. Κάνω εγώ περιγραφή σου πολλά γκολ. Για να μπουν πολλά γκολ την Κυριακή, σήμερα η Μαρσέικ θα σύρει μια ταχύτητα. Έχει ντέρπι με την Παρί, κάνω εγώ περιγραφή την Κυριακή. Κάνω εγώ περιγραφή σου πολλά γκολ. Για να μπουν πολλά γκολ την Κυριακή, σήμερα η Μαρσέικ θα σύρει μια ταχύτητα.

0: Άλλο ο Γεωργίου στο παιχνίδι, τον κύριο Νιχολίπτη, είναι άσον κόλ κόλλημα.
1: Άρα θα νικήσει η Μαρσέιγ.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Hello.
0: Ναι, γεια σας. Ο Ανδρέας.
2: Ναι.
0: Έλα, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Τρία πράγματα. Το ένα, από όσο βλέπω, τα τελευταία, που το 2005, τέσσερις φορές είστε 0-0 η Παρισιά Ζερμέν με Μαρσέιλ. Μάλλον έφερε στο τσεπία.
0: Θα συγκώρει, Ανδρέα.
2: 0-0 έφερε στο τσεπία. Το δεύτερο, θα σε ρωτήσω γιατί δεν εκπροσώπησα στην Εθνική Κύπρου στα παιχνίδια των δημοσιογράφων.
0: Φίλε, να σου πω, ας απαντήσω έναν, να μην προχωρήσω το επόμενο. Θεωρείς το σωστό εσύ να πάω εγώ να παίξω με συναδελφούς άλλων χωρών και να τους δείξω πώς είναι ένας παίχτης να είμαι δημοσιογράφος? Εν
2: μπορώ.
0: Εν καλή και συναδελφοί που πιάνε, αλλά είμαι ένα κλικ πάνω αγωνιστικά. Γιατί πρέπει να πάω περάσω 11 παίχτες να τους εκθέσω σαν αντιπάλους. Είναι σωστό.
2: 7 με 7
0: παίζαν, όχι 11. 6 καλό, πώς έμειναμε, πιο εύκολο. Ωραία φίλε, πέραν της πλαγάς, εν είμαστε για πανεμίτσι συναδέλφοι που πιάνε να ξέρεις είναι καλή, α. Αν πιάσεις έναν προς έναν, εν ούλοι καλή, θέλεις θυσίες για να μπεις σε αυτήν την ομάδα. Όχι κάθε Παρασκευή σουβλάκια.
2: Το τρίτο να σου βάλω μια εργασία και στις κυπριακές ομάδες κάμαν νίκη σε ισπανικό ρομάδο.
0: Σίγουρα από Ελ Ανόρθωση, Ομόνια, για ψάξω για σου φίλε.
3: Και τις άλλες, ξάξω.
0: Ανόρθωση Μπιλπάο, από Ελ Σεβίλη. Το Αποέλ κερδίσαν και την Μπιλπάο. Να μέσα.
1: Ναι.
0: Ναι, αφού τότε με τον Εφρέμ, με τον Κρίστιασεν, δεν τους ευκάλαν έξω στους 32-16 με Άντερλεχτ. Υπάρχει ποινή για το Καφού, 6 αγωνιστικές και πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, καταγγελέα του διαιτητή Χατζη Γεωργίου κατά του Κάρλος Μικέλ Ριμπέρον Δίας, εμείς το λέμε Καφού, αποβλήθηκε γιατί έφτιαξε έναν αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα και η αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή μετά την αποβολή του παρέθεση τον ύβριζε κατά παράβαση των άρθρων, λέει, ή αποκλεισμός από 6 αγώνες και πρόστιμο. Πολλά βαριά καμπάνα. Δεν θυμούμε συχνά στην Κύπρο να έχουμε έτσι ποινές.
1: Δεν θυμούμε κάτι πρόσφατο. Ναι.
0: Γενικά σπανίζει να έχουμε
1: 6 αγωνιστικές.
0: Αγωνιστικές. Ο Θεκιάβουσα ξυλαλεί γιατί κρατά την μύτη του Ανδρέας. Μα δεν ξέρω αν την κρατά. Ρε φίλε, πάμε το Ζάλλιν, μπορεί να είναι η φωνή του άνθρωπου. Ο 325 λέει 6 αγωνιστικές. Ο Καφού και πρόστιμο βγήκε απόφαση. Ναι, το είπαμε. Εντάξει, για ο τρόδι του που στείλει ο 542 θα θεκιάβασουμε. Εντάξει, εξίασε τους πυράβλους λέει. Τέλος πάντων. Να μετρούμε πυράβλους τώρα. Εντάξει, είπαμε μια τάγαν τώρα. Μια μεντια πάμε. Στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Ο φίλος σου ο Λούκας, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Έλα Λούκα, έλα Λούκα μου, καλά είμαι εσύ?
4: Καλά φίλε μου. Ξεκίνημα με το δεξί για την ομάδα μας, έχω να πω. Βλέπω μέλλον όντως στην ογωνία, θέλει ακόμα να δέσει, δεν είναι τιμή ακόμα 100% φυσικά. Εντάξει, το σημαντικό ότι κέρδισε, ξεκίνημα με το δεξί, ελπίζω να κάνει το 2-2 με η Τσέλη τώρα, δύσκολο φυσικά, και είμαι σαν εκεί. Εντάξει, βήμα-βήμα, πάμε την Κυριακή με την Κράσα να κερδίσουμε και προχωρούμε σιγά-σιγά.
0: Εντάξει, έτσι είναι παιχνίδι με παιχνίδι, φίλε. Η μετάβαση που η Ευρώπη σε Κύπρο δεν είναι απλή, αλλά έχει διακοπή τώρα μετά τα 2 εβδομάδες. Οπότε θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο στις αποφάσεις του Μπέρκ το πράγμα.
4: Σίγουρα, να στρώσει ο
0: μα η διακοπή Λούκα είναι πολύ σημαντική για όλους. Δηλαδή θα κρυθούν πολλά μετά τη διακοπή για τη δουλειά που κάναν κάποιοι προπονητές, πώς προσαρμοστήκαν κάποιοι παίχτες επειδή είναι πιο μεγάλοι.
4: Ναι, ισχύει, ναι. Θέλει ακόμα. Είναι ο Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλό Λούκα μου, καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Ρε παιδιά, εφάνει
3: και ο Σανκουέλ αυτήν την μωρία ξεχάσα, λέει 8-6-7, και είπαμε ότι είναι γίνει και ποτέ.
1: Είπαμε
0: να γίνεται συχνά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λόγω να αποβολήσει έτσι συνθηγών, τρώω 2 αγωνιστικές, σημεία, C2, A6. Πόσοι παίχτες εφάνε 6, μέτρα μου τους.
1: Δηλαδή,
0: παραπέμπονται στη δικαστική κάθε εβδομάν 5-6-10 παίχτες, 4. Συνέξιτρον λί. Δεν λέω αν είσαι στον Ιωρεπέθ και αν είμαι αθλητικός δικαστής. Λέω ένα γεγονός. Πόσοι παίχτες τρών 6 αγωνιστικές ή 7, ακόμα 5 και πάνω ουσιαστικά. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, είπα. Από εκεί και πέρα ούτε ξέρω τι έγραψε ο διαιτητής στο φιλοαγώνος, ούτε δουλειά δική μου να γράφω φιλοαγώνος. Δεν ξέρω τι συνέβηκαν. Περιμένω για αντίδραση της ΑΕΛ. Θεωρώ θα υπάρξει. Να δούμε τι θα συμβεί. Εάν παίζει εντός η Μαρσέικ βρέχει γκολ. Έπαιξα την εγώ εκτός και δεν έβαλε γκολ και είχα 5.000 σε κουπόνι. Μπαγιά κάψα τον εγώ θέμα. Τι άλλη εβδομάδα παίζει εντός ένα-δύο στο ημίχρονο και λίγη τελικό 2-3. Τούν το 2-3 με την Παρίσι FC. Θυμούμε το παιχνίδι που ήταν μια ομάδα που ανέβηκε πριν λίγα χρόνια. Έτσι. Ένα λεπτό ρε Γιώργο μου περίμενε για να δω λίγο που παίζει στο Βελοντρόμ. Ένα λεπτό να δω παιχνίδι αν είναι στο Βελοντρόμ ή στο Stand of Hounds. Στο Βελοντρόμ.
3: Ναι, Κυριακή.

0: 20 του μήνα από Cable είναι 9.45, Marseille Paris, τουλάχιστον over 3.5. Τουλάχιστον. Θα είσαι ο Λεωνίδου.
1: Έχεις έμπνευση.
0: Που είχε εμπειρία, και πάμε και πνάζουμε. Κάνουμε περιγραφή, να ζητήσω αύξηση που Cable είναι, 6 κορτο παιχνίδι. Πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό τελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ώρα είναι 3.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Δικαστική Επιτροπή επέβαλε ποινή αποκλεισμού 6 αγώνων και πρόστιμο στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Καφού για αντιαθλητική συμπεριφορά στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα λόγω των επεισοδίων που προκλήθηκαν από οπαδούς της στη βόρεια κερκίδα του σταδιού. Συνάντηση θα λάβει η χώρα απόψε στη Λεμεσό ανάμεσα στους προέδρους των ομάδων πρώτης κατηγορίας και τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊσίδη. Ο Παπαδόπουλος στον ΑΠΟΕΛ δεν υπολογίζει στους Καρίγιο και Μαρκίνιος εν ώψη Απόλλωνα, μάλλον προλαβαίνει ο Λαΐφης. Ο Λωσάδας στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γκασπάρ Σπόλιαριτς, Μπράουν Λιούμπιτς και Ανδρέου, ερωτηματικό ο Όσβολτ. Διαθέσιμος ο Μπάγκιτς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου εκτός Ισαμπορίτ και Αμίν. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει τους Μαμάντοφ και Κορέγια για το επερχόμενο ντέρπι, δύσκολα θα προλάβει ο Μπρίτο. Στην αποστολή της ανόρθωσης για Νέα Σαλαμίνα η Φανίφ και Αρτιματάς, εκτός ο Μπέρκστρομ. Αμφίβολος παραμένει ο Λέλες στον Άρη εν ώψη Καρμιώτισσας, μέσα ο Κορέγια, εκτός ο Χαραλαμπούς. Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 15 ημέρες στον ιδιοκτήτη του Άρη Θεσσαλονίκης, Θεοδωρή Καρυπίδη. Όχι του Κοντέ σε τεράστια πρόταση της Άλαχλη. Απόψε στις 7.45 ο Όφη ρίχνεται στη μάχη του Europa League και υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Επίσης απόψε στις 7.45 Λεύσκη Σόφια Σάλτσπουργκ. Στις 10 Βικτόρια Πιλζέν Ουνιόν, Ιουβέντους Ναϊμέκεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, Μπεσίκταρς Μασέιχ, Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος. Για το κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5.45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
11: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
13: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λιμασό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
14: Όπα, όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
15: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
14: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
15: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαζί καρκίνο.
16: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
17: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
18: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή.
0: εξτάσει για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας χωρίς σόγια ελαπρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στα McDonald's.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's. Να σας πούμε μας λίγο τις νίκες των Κυπριακών με τον Ισπανικό. Έχω βάλει Μαζουγιάνο, Ανδρέα Τσιβράμεντα.
1: Εδώ λοιπόν είχαμε ανόρθωση Μπιλπάο, από Ελ Μπιλπάο, από Ελ Σεβίλη, Πάφο Βιγιαρεάλ και Ομόνια Θέλτα.
0: Μάλιστα. Άρα αυτές είναι οι νίκες που εντοπίσαμε εμείς, δεν ξέρω αν ξεχνούμε κάποιαν, αλλά νομίζω αυτές είναι. Λοιπόν.
1: Και είχαν και οι διαιτητές, να τους
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ένα λεπτάκι. Απόλλων από Ελ Φελά γήπεδο Μάριο Αντωνίου Βαρ. Θα μου άρεσε ότι είναι ο βαρίστα που κατήγγειλε η Ακλάρναγα, άρα κατά τον Ταμάτο ουδέν λάθο και παίζει. Σαλαμίνα Ανόρθωση Χατζηγεωργίου Παναγιώτης και στο Βάρο Ιωάννης Χριστοδούλου. Άρης Καρνιώτης σαν Γιώργος Γεωργίου είναι από τους διαιτητές που έχουν προαχθεί φέτος στην πρώην κατηγορία. Ο Γιώργος Γεωργίου με Βάρ τον Ιωάννη Χριστοδούλου. Είσαι εσύ ο ηχολήπτης. Είσαι εσύ διαιτητής, πέ μου τώρα να φυρτώ. Να σε δώσω
1: στο...
0: Να σε δώσω στο Άρης Καρνιώτης. Ενάχει κάρτες, ναι. Λοιπόν, Ομόνια Ύψονας, Κωνσταντίνος Χρήστου με βαρίσταν τον Χρυσοβαλάντη Θεολή και Αραδίπ Ολυμπιακός, ο Δημήτρης Σολομού με βαρίσταν τον Μενέλο Αντωνίου. Έτσι. Να δούμε λίγο τα μηνύματα. Πρωτάθλημα 95-96, Εθνικός έκτος 37 βαθμούς, ΑΕΛ 12 με 24, αλλά φταίει Ομόνια, Σκόκο, Νάτσο Σκόκο. 6-18 συγχύσεις με. Τούτη ομονιά της λέει η Νοτινά είναι με Αραδίπ που να φύγει ο Μπέρ και ένα Χάπαρος με Απόλλωνα το είδαν τώρα είναι καλύτερο και καλύτερο ομάδα λέει 325. Να σου πω κάτι με το 325, επαναλαμβάνω. Είναι φαινόμενο τη χώρα και τη περιφέρεια, δαμέ. Δεν είναι μόνο ομονιάτικο το παιδί. Ισχύει τον πουλαλή. Έχει μερίδα ομονιάτων που είναι έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο ομονιάτε.
1: Υπάρχουν από όλε τι ομάδε.
0: Αύριο κερδίζει, μήνε για πάντα. Συμβόλαιο αιωνιότητα. Αύριο χάνει, έλα βαλίτσα. Να σα δω, σε παίρνω εγώ το αεροδρόμιο.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε τόσε αλλαγέ διαιτητών. Πέρσι σπάσαμε και. Προπονητό, sorry. Σπάσαμε και ρεγό, λογικά.
0: Φτύσιμο χτυπήμα εκτός φάεις πάντα τέτοιες ποινές βάζουν λέγω 34. Εντάξει και αντί λέγω και πενήχθηκα εγώ ότι πρέπει να φάει έτσι ποινές. Λέω ότι δεν βλέπουμε συχνά δεν, η ομοσπονδία ρε φίλε μου είναι με ο σνάιπερ και πυροβολή με τις ποινές. Είχαμε θέματα και για μη. Εξού και έγιναν η αλλαγή στη μορφή της δικαστικής. Εν και λέω ότι ευνοείται κάποιος ή αδικείται κάποιος άλλος. Εν είμαστε πως ομοσπονδίες που αν μας φύγει κάτι υπογείπεδο και γραφτεί στο φύλλο αγώνος να παρέμβουμε ένα αυτοβούλο να το τιμωρήσουμε να σου το πω έτσι.
1: Απλά δεν το βλέπουμε συχνά.
0: Ναι, άρα θέλεις δεν το διαφορετικά. Εν καλά παιδιά όσοι παίζουν στην Κύπρο. Εν φτύνουν και εν χτύπουν εκτός φάσης. Γι' αυτό δεν βλέπουμε συχνά. Και ο 4-58 λέει Ορλάντο Σάτι Σαέλ μα έδειχνε το μεσίον του δάχτυλο σε όλε τι κυρκέ του Γασιπί. Πόσε έφαγε. Ο Ξάντο δεν κανένα σα. Ο Ντόσαν Τζούνιο που ήταν πάνω στο φορείο πάλι στο Γασιπί και τον έφερναν προ τα έξω. Και πάλι έδειχνε το μεσίον δάχτυλο πώ είναι τιμωρία. Έφαγε. Ο Ξαπάλεν το είδε κανένα. Αφού θέλετε να θυμηθούμε γεγονότα να θυμηθούμε λέει ο 4-58. Εν είσαι βαρ. Α, εν είσαι βαρ. Εντάξει, δεν ήξερε. Φίλε, όλα εδώ σου πρέπει όμω ποντία να παρεμβαίνει αυτοβούλο. Έλα λόγια το καφού τώρα, λόγια γενικά. Έτσι υπάρχει και παραπάνω έννοια από τους πρωταγωνιστές που πρέπει να προσέχουν. Το ότι χειρονομούμε, φτύνουμε, χτυπούμε, γενικά μιλώ για ο καφού. Δεδομένο.
1: Πρέπει να είναι αυτονόητο.
0: Τι συζητούμε τώρα τα αυτονόητα. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Καλό να πω, Μαγιώκο μου και Αναστασία.
1: Καλό
0: γεια σου,
1: απόγευμα.
0: Ανδρέα.
2: Λοιπόν, κάτι σας είπα εχθές και νομίζω τώρα καταλάβετε. Κανένας δεν τα βάλει με την εξουσία. Κανένας. Όποιος θέλει ας είναι. Έναν τούτο και μια... μπορεί εντάξει, δεν νομίζω να το φτάσεις στον το πράγμα Γιώργο μου. Ίσο, τώρα η ηλικία δεν μπορώ να σου πω πόσα χρόνια πίσω. Η πιο μεγαλύτερη ποινή που υπήρξε σε κυπριακό ποδόσφαιρο ήταν με τον Κόκο Ηλία.
0: Α, χτύπησε του Καραϊσκάκη.
2: Ναι, με τον Απόλλωνα ένα χρόνο αποκλεισμό.
0: Τραβάντο που τα μαγιά, λέμε ο Γιώργος να που γίνε, εν και είδα.
2: Ναι, ήταν, τώρα νομίζω ήμουν γύρω στα 10.
0: Κόκος Ηλία, για όσους διερωτούνται, ήταν τέρι με τον Μπάμπιν Ανδρέου στη Σαλαμίνα και είναι ο πατέρας του Μάριου Ηλία, του Ανδρέα Ηλία, που παίξα στον Εθνικό.
2: Ήταν καλύτερος επιθετικός, συγκεκριμένα ήταν πολλά του Έτσον με τον Βάλτσακ, Μπάμπιν Ανδρέα.
0: Ναι, Μπάμπι Ανδρέαθι, ξέρω.
2: Θα σου πω τώρα, Πασέγκα, ήταν πολλοί και διάφοροι. Ήταν η μεγαλύτερη ποινή που υπήρξε στην Κύπρο.
1: Ενός έτους, μάλιστα.
2: Εμπορούσε συγκεκριμένα ο κύριος Μουσκάλης να τον αποδεσμεύσει στην αφή, διότι εφόσον δεν ήταν χρήσιμος, όμως τον εκράτησε στην ομάδα για ένα χρόνο χωρίς να παίζει ποδόσφαιρο, προπονήσεις κανονικά για να μένει πέσει το ηθικό του. Γιατί ήταν στα φόρτε του τον καιρόν ο Κόκος ο Ηλία που ήταν να πιάσει νομίζω και μεταγραφή να πάει η Ομόνια κάτι έτσι, και κράτησε τον ο κύριος Μουσκάλη στην ομάδα ένα χρόνο άνεργος, δηλαδή χωρίς να παίζει τίποτα.
0: Να μην έχει δικαίωμα να αγωνιστεί ουσιαστικά.
2: Ναι, ένα χρόνο ήταν η μεγαλύτερη ποινή που επιβλήθηκε σε κυπριακό πρωτάθλημα και νομίζω και δεν είμαι σίγουρο να το πω παγκόσμια, επειδή δεν ξανακούσα έτσι πράγμα ένα χρόνο. Διότι και με τον που χτύπησε την Κελένο, πώς το λέμε, πονεκουτούλησε ο...
0: Ο Ζητάν.
2: Μάλιστα, ένα με την ποινή του, δεν νομίζω να πιένω τσιπάνω εκεί. Που νομίζω πρέπει να είναι παγκόσμιο το πράγμα, το φαινόμενο ένα χρόνο αποκλεισμό που τα γήπεδα. Τούτον είχα να πω και εκείνο που σας είπα ότι κανένας δεν τα βάλει με την εξουσία. Δηλαδή τώρα και να αυκούσουν στη φορά κάποια πράγματα από την ΑΕΡ, μπορεί κανέναν να φέρει τον παίκτη πίσω εφόσον ώστε να διεξαχθούν έρευνες και σούπα μου πες να κάτσεις εξαγωνιστικές, τι είναι να γίνει, τίποτε.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι πολλά μεγάλο διάστημα. Απλά παραλαμβάνω, θα μιλήσω με ένα έλεγχο, αλλά έχω την εντύπωση ότι πλέον το θέμα να αποκτά μια άλλη βαρύτητα. Δηλαδή η ΑΕΛ θέλει να πάει σβάθος σε αυτό το θέμα. Θέλει να το διερευνήσει πάρα πολλά.
2: Ναι, είπε το ίδιο ο εκπρόσωπος τύπου το λοιπόν. Και για μην ξεχάνουμε, μπράβο στην Ομόνια, έκατσα είδα το παιχνίδι. Τέλειο παιχνίδι που τον κύριο Μπέρτ και που όλους τους παίκτες όσοι χρησιμοποιήθηκαν. Μπράβο του, συγχαρητήρια και εύχομαι να το δούμε και από την πάχον του το πράγμα. Να μην μείνει μόνο η Ομόνια. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου. Καλό υπόλοιπο, να σε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει αναρτηθεί και το σκεπτικό. Ναι, είναι αναρτημένο σε ιστοσελίδες, στο δέντρο μας προπαύλα.com.cy, το σκεπτικό της απόφασης. Ναι. Έτσι, αναγράφει μέσα όλα τα δεδομένα. Από πλευράς της Εικαστικής Επιτροπής. Χαίρετε!
3: Άλλο!
0: Γεια σου, Μισαρέ!
1: Χαίρετε!
3: Γεια σου, Λεωνίδου, γεια σου, Αναστασία. Αναστασία, για μένα,
1: ναι. Ναι,
3: ναι.
1: Πώς είσαι, είσαι καλά?
3: Μια χαρά, εντάξει, δεν είχα και σκοπό να πιω αλήθεια, αλλά η ευκαιρία κάποιοι που φύγει με χθες μετά από μένα. Εντάξει ρε παιδιά, μεν καταλάβετε να μπουλαλεί ο άλλος, να είναι και ασχολιάζεται, ασχολείται ο καθένας με την ομάδα του, αυκένουν να βάλουν την κουβέντα του, δεν χρειάζεται να αναλαλούμε για σαν ασχολούνται με την ομάδα τους, αν παίζει η Ευρώπη είναι η όη, θα μείνουν τις πίσες που έχουν να κάνουν και μας αδικούν εμάς. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι χτες η ευκαιρία σε εντάξει, πάνω κάτω επειδή όπως σου παρέ Λεωνίδου τα σπουδαία νίκη, μεγάλη νίκη, ελπίζω να χτίσουμε μπαστούδι να το εκμεταλλευτούν και το πρόγραμμα τέτοιον, έχει κάποια παιχνίδια και αν μπορεί να χτυπήσεις εντάξει, μπορεί να χτυπήσει 0-0 το παιχνίδι, τον κόλλησε που μια γκολάρα πύραυλος, όπως σχολιάζουν και οι Ισπανοί. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια που λαλούμε. Άμα δεν μπορείς να βρεις λύση που αλλού, βρεις και που σούτι που στημένα. Γιος παρά γιος που να διορθώσεις τα θέματα που έχεις. Γιατί πάλι είχαμε θέμα στο σκοράρισμα και πρέπει να το λύσουν άμεσα. Πρέπει να βρουν τρόπους. Θα βελτιωθούν να ανέβουν και τα άκρα. Και τον Τουβέρνε, ομολογό Τουβέρνε, πίσω να μας ευχήσει μεγάλη μπαιχτούρα, έφαν το γήπεδο χτες. Εντάξει, αν και είχα λίγο τις αμφιβολίες μου για την παίχτη, που το θυμούμουν πέρσι που την ΝΑΝ. Αλλά εντάξει, από ό,τι φαίνεται, και στην Ομόνια ήβρε καλύτερους παίχτες να παίξει μαζί, μπορεί πέρσι στην ΝΑΝ.
1: Φαίνεται ότι έδεσε με τους υπόλοιπους.
3: Ναι, γιατί πέρσι η ΝΑΝ έπαιρα εγώ δρομούσε. Και πέσε κατηγορία κιόλας. Τέλος πάντων, μακάρι να στα πόθια τους είναι να μας διαψεύδουν εμάς και να μας απαντούν στο γήπεδο. Τώρα έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι με την Γρασάβα. Εν τούτα που λαλούμε είναι μπανανόφλουες και πρέπει να προσέξεις να μην την πατήσεις. Γιατί εκείνοι καίγονται για βαθμούς, να παίξουν για ιστοτηρία τους, εσύ έρχεσαι από Ευρώπη, είναι εδώ και τις δυνάμεις. Έχει ακόμα ένα παιχνίδι στη έδρα μας που επιτέλους πρέπει να έτσι να δημιουργήσουμε φάσεις, να σκουράρουμε, να το τελειώνουμε. Αυτά είχα να πω, τα μεγάλη νίκη και του Ολυμπιακού επιτέλους Παναγιά μου έσπασε μας. Ο Γιάρεμ Τσουκίνος που ήθελα να στο σπριλιόν καιρό να φύγει να έβρει ομάδα και εγκάμνη κλπ. έδωσε πολλά κρίσιμα παιχνίδια και αποχρειάστηκε να σκοράρεις και ο Λεωνίδο Τζαμέ.
0: Δαμέ κύριε, σας ακούμε για ο Γιάρεμτσου.
3: Α, παρακολουθείς δηλαδή.
0: Ναι, ακούω σε κύριε.
3: Μάλιστα, τέλος πάντων αυτά και στο επανειδή. Να τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες.
0: Μάλιστα, μη χαρέ. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο και μετά το γέλιο χρόνο να θυκευάσουμε το σκεπτικό.
1: Ναι, γιατί είναι έτσι πολύ σημαντικό, πρέπει να το μεταφέρουμε και στον κόσμο.
0: Γεια σας, γεια σου, Δωρό.
3: Χαίρετε.
0: Ναι, έλα, Δωρό.
3: Να πω ότι γνώμη μου, εντάξει, θα είμαστε καλύτερα στην ομάδα, εντάξει, αλλά όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές, γιατί τα πράγματα επειδή κερδίσαμε, αύριο να έχουμε επιβαρύνσεις πας στα πόκια των ποδοσφαιριστών και άλλοι θα χαίρονται που θα, δεν θα καθόλουμε να κερδίσουμε στην Κύπρο και να λένε να κερδίσει η Ομόνια στην Ευρώπη να πιάνε πόντους. Είναι έτσι που λέτε.
0: Εμείς έτσι λέμε, ναι.
3: Α, ναι, ξέρω το. Ξέρω το τι λέτε έτσι. Εμένα δεν με, σαν τώρα δεν με συμφέρει να κερδίζω για να πιάνω. Τι να πιάσω. Να πιάσω πόντους για να χαίρονται οι άλλοι και να κουράζομαι εγώ στους αγώνες της Ευρώπης και να ακολουθούμε.
0: Άρα Δώρο, είσαι μαραζωμένος που δεν είναι μονιάχτες.
3: Αυτή είναι αρχή, να μην έχω ελπίδες. Πάντα ελπίδες.
0: Γιατί ακούν τα αυτιά μου.
3: Οι υπόλοιποι 7...
1: Δεν θέλεις στην Ευρώπη είναι εσύ.
3: Όχι.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ θέλω πρωταθλήματα. Αυτά είναι εμένα. Το κέρδος με εμένα.
1: Μάλιστα.
3: Και 7 αγώνες που έχουν μείνει, αν πάρει κανένα πόντο, ναι και, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Άρα στα επόμενα παιχνίδια Δώρο, ο κύριος Μπέρ να κάνει το rotation του, να βάλει τα δεύτερα.
3: Να κάνει rotation, ναι.
0: Στην Ευρώπη.
3: Περίμενε ρε, περίμενε. Επειδή σας ακούω με το rotation και άλλοι καλά έκαμε, άλλοι να δούμε έτσι και άλλο. Όχι. Έπαιρνα απ' έξω να κερδίσω την δόξα με την αρχική εντεκάδα και τους που πέρα να βάλω να πιάσω τους πόντους και με ενδιαφέρει να πάω στο παιχνίδι Μπολάρε να πάει στο, πώς το λέει, στο Super Cup και με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω βαθμούς. Αυτοί οι βαθμοί είναι κέρδος για οποιαδήποτε να μπούσχαν. Έτσι που το λέτε. Έτσι είναι το σωστό. Εγώ αύριο αύριο φρόμα, γιατί η Κράσαβα, επειδή δεν το ξέρετε, δεν κάνετε καμία στατιστική, η Κράσαβα είναι αυτή που δέχτηκε τα πιο λίγα τέρματα από όλες τις άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα το περασμένο. 3 τέρματα δέχτηκε από την Ομόνοια. 1-2-1 και 1-0. Οι άλλοι όλοι που τα 5 και πάνε.
0: Μάλιστα, Δώρο. Χάσαμε τον. Πες γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Δώρο μου, σωρε, φίλε, σου κλείσαμε.
1: Να δούμε λίγο το σκεπτικό.
0: Ναι, καλησπέρα με αφιερώσει που κάμε να χτίσουν περκαθήτης για κάποιο ρόνο για να κράτησα. Φίλε, εμπίστευκο, λεθιά κοσιά έξι. Αν δεν μου στείλεις βίντεο που είναι νέα η όμως και να λίγο μπέρκια ο Ρένων, σε πιστεύω. Να μην ανησυχεί ο Δώρος και δεν θα προκριθεί. Ο Μόνια λέει ότι 32 και έτσι δεν θα κουράζεται. Ωραία, φίλε, γιατί να μην προκριθεί. Θέλουμε όλοι να προκριθεί.
1: Γιατί να το βλέπουμε έτσι, δεν καταλαβαίνω.
0: Εκτός αν το ειρωνεύκε, δεν ξέρω, βάλε βαρέθεση για το ύφος σου, γιατί μήνυμα. Και εγώ έξι στείλα άλλο μήνυμα. Ο Δώρος, ο Ρένος, έβαλε τους ούλους μέσα σε έναν καλάθι. Λοιπόν, να δούμε λίγο παιδιά πέρα από την πλακά. Είναι ωραία ο Σοχαβαλές, αλλά έχουμε σκεπτικό. Ωραία. Λοιπόν, η δικαστική επιτροπή το δημοσιεύει. Ωραία, είναι ο ποδοσφαιριστής παραπέμπεται ουσιαστικά. Το πω έτσι όπως το γράφει. Από τον πειθαρχικό εισαγγελέα της ΚΟΠ, κατά παράβαση των άρθρων, ναι, των πειθαρχικών οργανισμών της ΚΟΠ, η παραπομπή του παίχτη στη δικαστική επιτροπή έγινε αυταπάγγελτα από την πειθαρχική εισαγγελέα, η οποία βασίστηκε στο φύλλον αγώνα, στην έκθεση του παρατηρητή αγώνα και στο σχετικό οπτικό και ή οπτικοακουστικό υλικό που είχε ενώπιον της. Ο ποδοσφαιριστής μέσω του Προέδρου του Σωματείου της ΑΕΛ, κυρίου Κωνσταντίνου, με περιστατωμένη επιστολή της ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου του 2026, παραδέχεται ότι εξύβρισε τον διαιτητή του αγώνα και εκφράζει την απολογία του. Αναφορικά με το φτύσιμο σε αντίπαλο παίχτη, αρνείται ότι προέβηκε σε φτύσιμο του αντιπάλου και προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς. Α. Με την ολοκλήρωση της φάσης και ενώ επέδειξε στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή να σηκωθεί από το έδαφος καθώς θεώρησε ότι δεν του έκανε φάουλ, καθώς μιλούσαν, η τσίχλα που μασούσε ξέφυγε ακούσια από το στόμα του και έπεσε στο έδαφος. Β. Η τσίχλα έφυγε από το στόμα του ενώ μιλούσε και έπεσε στο έδαφος χωρίς να κατευθυνθεί προς τον αντίπαλο παίχτη και χωρίς η κίνηση του σώματός του να υποδεικνύει σκεμμένη πράξη φτυσίματος. Γάμμα, ο πρώτος βοηθός διαιτητής είχε άμεση και ανεμπόδιστη οπτική επαφή με τη φάση και δεν θεώρησε αναγκαίο να προβεί σε επόδειξη στο διαιτητή για φτύσιμον επίδειξη κόκκινης κάρτας. Δέλτα, μετά την αποβολή του παίκτης αντέδρασε άμεσα και διαμαρτυρήθηκε προς το διαιτητή ότι δεν έφτυσε τον αντίπαλό του, αλλά ενώ του μιλούσε του έπεσε η τσίχλα. και έψιλο μετά το τέλος του αγώνα επιδείχθηκε στον παρατηρητή η τσίχλα που βρισκόταν στο σημείο που έλαβε χώρα των περιστατικών. Αν θυμάσαι, είχα το πει σε μια εκπομπή πριν λίγων καιρών, επειδή ήμουν αυτό που μαρτυρά στον περιστατικό, οι άνθρωποι τη άλλη καλούσαν να μπει σε ένα χαρτομάντιλο. Τούτον είδα το. Το αναφέρει και στο σκεπτικό. Εγώ λέω πλατίδα, έτσι. Μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν ξέρω και κάτι άλλο. Περαιτέρω σημαντικότητα, αλλά αναφέρω ότι υπέβαλε ξεχωριστή καταγγελία στην ΚΟΠ αναφορικά με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του σχετικά με διαδικασία που προηγήθηκε τη επανεξάρτηση συγκεκριμένη φάση από το ΒΑΡ και την πιθανή παρέμβαση μη εξοδημένου προσώπου. Και ζήτησε όπως η εκδίκαση τη παρούσα υπόθεση αναβληθεί μέχρι τη διευκρίνηση τη καταγγελία και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τη. Επ' αυτού η άμεση απάντηση τη Δικαστική Επιτροπή είναι αρνητική και η εκδίκαση τη παρούσα υπόθεση δεν μπορεί να αναβληθεί, καθότι οι χειρισμοί του σωματιού τη ΑΕΛ δεν αφορούν τη Δικαστική Επιτροπή αλλά άλλων θεσμικών οργάνων τη ΚΟΠ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε ότι η ΑΕΛ έχει πληροφορία πως μη εξουσιοδοτημένων άτομων μίλησε με ανθρώπους εντός του ΒΑΝ του VAR και τους είπε για αυτήν τη φάση και έτσι την είδαν και έτσι πήγαν πίσω και έτσι φώναξαν σε on-field review πάνω του Χατζηγεωργίου. Ήταν ο Ρομπέρτος Κώστα Βαρίστας, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Και η ΑΕΛ λέει, παιδιά, μην εξετάσετε την παραπομπή του παίχτη στη Δικαστική Επιτροπή μέχρι να του ξεκαθαρίσει τούτη η καταγγελία. Αλλά η Δικαστική Επιτροπή λέει άλλον το έναν, άλλον ναι. το άλλον.
1: Αναλαμβάνει άλλο θεσμικό.
0: Καταλαβαίνω το. Έχει δίκιο δάμε για μένα, γιατί σου λέει, εγώ να εξετάσω αν έβρισε, αν έφτιασε κλπ. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό σε άλλο θεσμικό όργανο τη ΚΟΠ η καταγγελία σου. Που είναι σοβαρή και θέλω να διερευνηθεί εγώ. Εγώ, γνώμη μου. Πιστεύω πρέπει να διερευνηθεί ει βάθο. Και διαλόγοι και ούλα να δοθούν για μένα. Εγώ είμαι υπέρ των διαλόγων πλέον. Ουδέν κρυπτών υπό των οίκων είπαμε. Λοιπόν, η Δικαστική Επιτροπή εκδικάζει την παραπομπή του παίχτη για κόκκινη κάρτα που δέχτηκε από διαιτητή. Δεν μπορεί να αναβληθεί γιατί θα επηρεάζει την ομαλή εξαγωγή του πρωταθλήματος, η τιμωρία. Η δικαστική ακολουθώντας το φύλλο αγώνα στην έκθεση του παρατηρητή και την παραπομπή αποφασίζει κατά πόσο θα τιμωρήσει πειθαρχικά με βάση τους ισχύοντες πειθαρχικούς κανονισμούς και την προκήρυξη του πρωταθλήματος για την περίοδο 26-27. Τα άρθρα 4Γ, 8Β και 9 AI του πειθαρχικού, όχι, συγγνώμη, 9α του πειθαρχικού κανονισμού, ναι, οποιοσδήποτε από τα φυσικά νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε πειθαρχικών έλεγχο θα πρέπει να συμπεριφέρεται με βάση τις αρχές της αφοσίως αξιοπρέπειας και αθλιοπρέπειας, του οποίου η συμπεριφορά είναι προσβλητική με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με βασικούς κανόνες, άρθρο 8β, ποινή αποκλεισμού για τουλάχιστον 6 αγώνες σε περίπτωση που φτύνει αντίπαλο ποδοσφαιριστή, αποβολή για τουλάχιστον 3 αγώνες από όλες τις οργανώσεις για μεγαλύτερη περίοδο και επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον 450 ευρώ για την αθλητική συμπεριφορά. Και πάμε στο ζουμί της υπόθεσης. Συνακόλουθα, και αφού λάβαμε υπόψη μας το λευκό ποινικό μητρό, επιβάλλουμε στον παίχτη ποινή αποκλεισμού 6 αγωνιστικών πέραν της αυτόματης ποινής, ως επίσης και χρηματικών προστίμων ύψους 2.000. Περαιτέρω, ασκώντας τη διακριτική μας εξουσία και αφού λάβαμε υπόψη το ύψος της ήδη επιβληθής ποινής αποκλεισμού των εξαγωνιστικών, κρίνουμε ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής επιπρόσθετης ποινής σε σχέση με το αδίκημα της εξύβρισης. Άρα, αυτό είναι το σκεπτικό. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό το διαβάσαμε. Ένα μεγάλο μέρος του σκεπτικού το ακούσατε. Αυτούσιον, για να ξέρετε τι γράφει και η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ όσον αφορά αυτήν τη φάση του καφού.
1: Και τώρα θέλουμε να δούμε και πώς θα προχωρήσει η άλλη υπόθεση που.
0: Ναι, που είναι ξεχωριστό είναι. Και πρέπει να διερευνηθεί η πληροφορία της ΑΕΛ για παρέμβαση τρίτου ατόμου μη εξουσιοδοτημένου ουσιαστικά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί
1: πρέπει
0: μέχρι κεραία.
1: Ναι.
0: Δεν είπα ότι δεν θέλω να προκριθούμε, είναι απλά πρόβλεψη. Έκανα βλέποντας το πρόγραμμα της, ο Δώρος είπε ότι δεν θέλει να κουράζεται την ομάδα του στην Ευρώπη. Ναι, ο Δώρος του τον είπε. Αν και δεν συμφωνώ εγώ, θεωρώ ότι ειδικά η Ευρώπη βοηθά σε μεγαλώνει το prestige σου, πιάνει λεφτά. Σίγουρα τελευταία γεύση του Μάη είναι το πρωτάθλημα, αλλά. Είναι η ομάδα που θέλει να πάει καλά στην Ευρώπη. Τα ωφέλη είναι παραπάνω από ό,τι μπορεί να πιστέψει κάποιος. Όχι μόνο οικονομικά. Παίζει μόνο παγκόσμια. Παίζει μόνο παγκόσμια. Θέλει να χάνει ομάδα του στην Ευρώπη.
1: Εξαίρεση του κανόνα.
0: Ξέρεις, για να μην παραζώσει τον κόσμο, αλλά λυχή, κύριε. Πιάμε 8 μάτς, 8 πόντους, 8 ισοβαλίες. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει κύριε Φίλο, κανένα έχει γνώμη του. Υπάρχει και αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή.
4: Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Η ώρα είναι 3:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέες ιδέες κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πριν από την εβδομάδα υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το τι αφορούν αυτές οι νέες ιδέες και επεσήμανε πως θα ενημερώσει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ. Η αρχή κατά της διαφθοράς τελικά θα προχωρήσει στην διενέργεια έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση του Μαύρου Βαν. Η αρχή δεν θα περιοριστεί στην πτυχή που αφορά τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάβα Αγγελίδη. Απαντήσεις σε όσους τον επέκριναν που αποδέχθηκε τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό στην Ασία έδωσε ο Νίκος Τορναρίτης. Με λυπεί το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν εντέχνως να υποβαθμίσουν και να υποτιμήσουν προσωπικότητες είτε να ρίξουν λάσπη, δήλωσε στο Omega Channel. Αυξήσεις σε 123.000 συνταξιούχους θα φέρει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας μετά το πέρας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ο Μαρίνος Μουσούθας ξεκαθάρισε ότι το όριο συνταξιοδότησης παραμένει στα 65 και μόνο όποιος επιθυμεί θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται και να εισφέρει μέχρι τα 67. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
5: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο παρακάτω στην εκπομπή Game Time Super Sport 4. Γιώργος Λεωνίδου, Αναστασία Πέτρου στο μικρόφωνο και Γιώργος Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ σε Echo McDonald's και Cable Net 77 77 10 20. Οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 τα μηνύματα. Να σας πω για ένα φίλικο έτσι σε επίπεδο αγροτικού. Η Μπιρτσελώνα υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Είναι αδερφοποιημένα σωματεία. Ναι. Είναι δεύτερα ξαδέρφια με την Μπαρτσελώνα και οι δύο. Και ομάδα από την Καλαμάτα έρχεται η Κύπρο να παίξει. Τώρα εντάξει, μιλάς για ανθρώπους που και τα λόγω των ομάδων τους να δεις έχουν πάνω σουβλάκια, έχουν πύρες. Έρας τεχνικές ομάδες ποινές που κρατούν μια παρέα ενωμένη. Γιατί,
1: πότε θα είναι?
0: Είναι 18 Σεπτεμβρίου το 26, τώρα φέτο, δηλαδή.
1: Αύριο.
0: Μερικές ώρες αύριο δηλαδή. Στην Μπίλα, κοινοτικό στάδιο Μπίλα, η Μπιρτσελώνα. Αλλά δεν είναι όπως το γράφει, όπως τον πία, υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Άρα ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τα γέγιο θα πέσει.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Πρέπει να είναι ελεύθερη, ναι. Λογικά φέρει την πύρα στο γέλα, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι πάει το παιχνίδι. Αλλά γενικά, αν βλέπετε τις ενεργές, θέλετε μας να τις λέμε, γιατί είναι ωραίο να στηρίζουμε τις ενεργές, τα φιλικά παιχνίδια μεταξύ φίλων, να έρθουν από Ελλάδα για το παιχνίδι. Ξέρεις, κάποια φορά λέμε, τα κέρδη ποια είναι. Ο αθλητισμός κρατά ανθρώπους μακριά από άλλες συνήθειες και τον ελεύθερο τους χρόνο ξοδεύκουν τον στο να αθλούνται, στο να κοινωνικοποιούνται.
1: Πολλές φορές να ξεφεύγουν από κάτι.
0: Ναι, ναι, πολλά σημαντικό. Διοχετεύουν την ενέργεια του τσαμέ. Οπότε ήθελα να το αναφέρω, γιατί έχω ένα φίλο που να παίξει αύριο. Καλός παίκτης, αριστεροπόδαρος. Σέτρα φαρμάκινα. 10 σέτρες ή 8 στο χωράφι πίσω. Γυρεύκιστες.
1: Πού παίζει, στην Μπιρτσελώνα ή στο άλλο?
0: Ένα λεπτό, γιατί δεν τσοκοντινά. Στην Μπιρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα είναι η ομάδα που εδρεύει στην Κύπρο.
1: Okay.
0: Η Μπαρτσελώνα στην Καλαμάτα.
1: Να έχει και σούβλες πράγματα. Λογικά,
0: μα λογικά το πώς και με τώρα η Αναστασία. Okay. Αν είπες σε παιχνίδι, σε παιχνίδι ο Ιστοκ πιο κάτω.
1: Επία.
0: Τη λεγόμενη πέπτην κατηγορία να πούμε.
1: Επία καλό.
0: Έτσι είναι το πώς και με το ωραίο. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις και 34 μηνύματα. Πώς περιμένεις τα μάτια του Σαββατοκύριακο τώρα, γιατί ξαντρίσαμε το θέμα της Ομονίας.
1: Εντάξει,
0: ξεχωρίζει το Απόλλων από ΕΛ.
1: Απόλλων από ΕΛ, ναι.
0: Και έχει βαροσιώτικο ντέρπι.
1: Βαροσιώτικο ντέρπι, ναι. Εντάξει, Απόλλωνας, όπως είπαμε και χτες, έχει πολλές απουσίες. Και ο Απόλλ το ίδιο. Περιμένουμε να δούμε. Η Ομόνια ίσως παραταχθεί με rotation.
0: Εντάξει, έρχεται διακοπή μετά, όμως, όταν θέλω προπονητές ότι καλύτερο έχουν ή ότι πιο έτοιμο θα παρατάξουν.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: νομίζω
1: ναι, ναι.
0: Να κάνουν πολλές αλλαγές λόγω του ότι θα σου παιχνίθηκα μετά, είναι η διακοπή. Θα δούμε. Όντως, οι απουσίες που πες από όλο να μπορεί να παίξουν ρόλο έχουν και οι δύο προβλήματα. Θα τα συγκρίνουμε μεταξύ τους, καμία σχέση. Απλά και οι δύο προπονητές έχουν κάποια εμπόδια στην προετοιμασία λόγω απουσιών.
1: Ναι.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ιόμιλου.
0: Ναι.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Εγώ να σας πω ένα τραγουδάκι.
0: Να μας πείτε.
1: Καλοδεχούμενο.
2: Είμαι και ένα μικρό στην ηλικία.
0: Μα είπετε μας ξανά, Καζαντζίδη.
2: Ναι, ναι.
0: Σήμερα ήταν που είχε το ρεπερτόριο.
2: Να σας πω το. Το ξέρω, καταστράφηκα.
0: Μα αφού εξάπετε μας το, αλλά δεν πείτε μας το ξανά.
2: Να σου πω. Να σου πω. Τι να σου πω.
0: Ήταν πάλι μπορείτε έτσι να ερμηνεύσετε. Να δω αν θα γύριζα την καρέκλα. Στο voice.
2: Του λοιπόν, θα σας πω ένα άλλο.
0: Αν πέτε μας το ρεφρέν να το ακούσει ο κόσμος.
2: Έλα να κλάψουμε μαζί, γιατί χαμένη μας ζωή στο ίδιο προσκεφάλι. Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, κάνανε λάθος και οι δυο. Αγάπη μου μεγάλη.
0: Πίσω όλοι, θέλω εδώ στην ομάδα μου.
1: Όχι, θα τραγουδούμε, το θέλω εγώ.
2: Για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους. Και η συγγνώμη, κάναμε λάθος. Γι' αυτόν το λάθος είμαι απόψε που μας ενώνει.
0: Κύριε, ακούστε να δείτε.
2: Με γυρίζει στα παλιά. Θέλω απόψε με φιλιά Να σε καλωσορίσω.
0: Αιδόνι μου, βάλε ένα στόπερ, βάλε ένα στόπερ, βάλε ένα στόπερ, βάλε ένα στόπερ. Περίμενε, περίμενε. Γιατί έπεισες μας ούλουζαμε. Θα έρχεσαι στο σταθμό μια φορά τη εβδομάδα και θα μας τραγουδάς live που δαμε. Και να τα βρούμε με τον πόλη, να τα καονίσουμε. Εφήνω, αυτόν τον ακούω τώρα, έκλεισε.
1: Έκλεισε η γραμμή.
0: Ωραία, φίλε, πολλά καλή φωνή του. Πολλά καλή.
1: Εγώ θα τον διεκδικούσα στην ομάδα.
0: Ενώ μόνο που μπορεί να με κοντράρει σε φωνητικά, μιλούμε για ρασιτέχνες.
1: Λεωνίδε, ξεπεράσε.
0: Ξεπεράσε με. Δεν με κάνει τώρα να απαγγείλω.
1: Όχι, όχι.
0: Και άμα να υποστηρίζει, λέει τα χελονιτζάκια, Μπαρχελώνα. Δεν ξέρω αν τα λογοπαίγνια. Λεωνίδα, αύριο μην ελπίζει για νίκη, γιατί δεν δέρνει αύριο μόνο 29 Μαΐου. Μόνο 29 Μαΐου. Ρε κάτω 19, πλήγωσες με τώρα. Αλλά έχω φίλους στην 29. Φιάκας, Τσουκαλάς. Εντάξει, και ομάδα ρε φίλε που ξεκίνησε από τα πολύ χαμηλά στις κατηγορίες, ήρθε πάνω, έπεσε, ανέβηκε, ανέβηκε. Τώρα με τους οργανωμένους δίπλα τους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπει τη φετινή χρονιά. Γιατί η 29, μόνο 29 Μαΐου, ξεκινά έτσι τη σεζόν με κάποιες εμφανίσεις που ομολογώ πολλοί δεν περίμεναν ότι θα είναι έτσι τόσο καλή ομάδα. Μπράβο τους. Ευχαριστούμε για την αναφορά. Θα σας περιμένουμε για να περάσετε όμορφα με παρέα Αντικάσπερ που θα προσφέρει αυτόν τον εμπαγωμένη πύρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπιρτσελόνα λέει 839. Πέραν ο πρόεδρος 839. Γεια σου πρόεδρε. Τι διαφορά έχει τότε να. Και έναν τρίγωνο η Τότενα. Το τρίγωνο έχει παραπάνω πόντους. Άτε ρε 132 τώρα. Του έτσι οι κατσίες τώρα προς τη Τότενα και τους φίλους της Τότενα. Εγώ ξέρω φίλους της Τότενα στην Κύπρο. Τώρα σκέφτω ότι επλήγωσες τους με τούτον τώρα. Έβρε τρόπο να τα σάσεις. Πάμε στο επόμενο.
2: Έλα ρε Αρκοντά.
0: Γεια σου πάρη μου.
2: Να μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά φίλε, είμαστε λίγο μπούλα. Μάπαν, τραούθκια.
2: Ξέρω τότε φίλε, είναι η ώρα να περνά.
0: Φίλε, δεν έχει πρόβλημα ο κόσμος, ό,τι θέλει.
2: Μα άκουσα μια γυναικεία φωνή δίπλα σου, πριν.
0: Ναι, είναι εδώ η Μαρία ή η Αντωνίου.
2: Να χαιρετήσουμε.
1: Χαιρετήσουμε.
0: Έλα ρε πάρη, δεν ξέρεις και δίπλα μου ρε πάρη, Αναστασία Πέτρου.
2: Εθίσκησες με, η αλήθεια εθίσκησες με.
0: Περιμένα της πεις, γεια σου Μαρία.
2: Όχι, είπα να χαιρετήσω γιατί εθίσκησες με, αλήθεια.
0: Αναστασία, οι φίλοι μας.
2: Ήμουν κάπου ρε φίλε και τώρα έμπηκα αυτοκινητό και άκουσα τη φωνή και εντάξει.
0: Φίλε μου, ευχαριστούμε που μας έπιανε να σπείς την καλησπέρα σου.
2: Ναι ρε φίλε, εντάξει, η ομάδα μας είναι αμπουλαλή.
0: Να δούμε, τελευταία φορά που μίλησε και σου σύρωσε γουανίσα μας.
2: Που δάμε και τώρα να κάνω πως κάνω κατεμόγλου.
0: Μπράβο, παίξε αμήνα. Μπράβο.
2: Να βάλω με ούλου και με ούλου.
0: Ήρθα μου να κάνω, να φύγω καραπατάκης, να φύγω ρόκα.
2: Κάμε υπομονή, το επόμενο μπάς τώρα που νάρτη θα γίνουμε να κάνω.
0: Αύριο είναι η ΑΕΚ, με νομούρια 29 Μαΐου στην Περιστερώνα.
2: Αύριο.
0: Ναι, αύριο είναι 8.
2: Δεν έχουμε υπόθεση ρε φίλε, πρέπει να
0: φύγω. Αύριο μα, να δέρουμε αύριο Παρασκευή και ως δερνή.
2: Όχι ρε φίλε, αποκλείεται και καθημερινή και έναν όλοι αργόστροφοι. Έχει να περάσω.
0: Μάλιστα πάρει μου προσεκτικά στον δρόμο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: 170 λέει για σου παράτηση η πιλότητα περιμένει. Α, είναι καλός πιλότητας ο Μάρης. Πολλά. Είναι φοβερός. Ιωρκό μου, ο 904 θέλει το ηχητικό του σταθμού στον κόλ της Ομόνιας στην περιγραφή Μακή Νικολάου. Αν το βρίσκεις...
1: Το έχουμε στα social media.
0: Έχουμε το στα social media, αλλά αν το βρίσκεις Ιωρκό μου, έτσι πάρε ο χρόνος σου, παρά θέλουν κι άλλοι να το ακούσουν, να το βάλουμε.
1: Ναι, ναι,
0: μπορώ. Να κλείσουμε, μπράβο. Κύριε 904, για να σε πείσουμε να μην είναι να μας ακούει, μην να κλείσουμε με γίνο. Να τηρήσει την υπόσχεση του Ιωρκός. Επομένως, δόξα τω Θεώ, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Hello, guys.
1: Hello.
3: I'm Berg. You looking for me?
0: Not exactly, but welcome, coach. Nice to hear you.
3: Γιώργο, ριζάστος.
0: Έλα ρε φίλε, άλλο πώς θέλει να πάει με το αγγλικό. Έλα να παρεθεί. Άλλο να πιω τα τσάσμα μου, λέει άλλο τίποτε να παρετήσω.
3: Άρε τα αγγλικά τζιά μου, ξέρω εν τα φυτευτά.
0: Εγώ εμάς αγγίνα της μάπας. Comment about today's game, του τα ξέρεις. Ναι ρε φίλε, επειδή θέλει και βελτίωση, πρέπει να βελτίωσουμε γιατί μιλούμε στην τηλεόραση ή καμιά συνέντευξη δάμε, είναι απαραίτητα.
3: Σίγουρα είναι απαραίτητα, να μπορούν να κάνουμε. Είναι αναγκαίο κακό.
0: Εκτός αν μάθεις τη γλώσσα του Μπέρκ.
3: Φίλε, εγώ είμαι Μπέρκ, δήλωσα το εδώ για αρκετά χρόνια.
0: Ασπάστηκε στον Μπέρκισμό χωρίς όρια, χωρίς τίποτε.
3: Χωρίς, δεν αλλάζω, εγώ είμαι Μπέρκ ρε φίλε. Ας τους να λένε.
0: Εντάξει.
3: Και έχω εμπιστοσύνη η ομάδα να ανεβεί κι άλλον. Ας το έψεσαι έναν παιχνίδι, όχι και ένα, εντάξει, ήταν το παιχνίδι.
1: Ναι, μιλούμε για ομάδα της Λαλίγκα.
3: Ναι, ήταν όντως. Φάνηκε και με προπονητής σου ότι έχει κότσα, ότι είναι έξυπνος. Ο άνθρωπος είναι η δουλειά του, είναι προπονητής.
0: Εντάξει, δεν τα διαπιστευτήρα του Μπέρκ, δεν κατέθεσαι τα χτες. Να ξέρεις ποιος είναι, πώς παίζει, ποιο είναι το πλάνο του.
3: Μπράβο, ξέρουμε το. Απλά για τους καραόλους που κάνει λίγο...
0: φίλε, ας σου πω, υπάρχουν παντού όμως τούτοι ρε φίλε, είναι και φαινόμενο της Ομόνοιας. Ξαναλώ σου, δεν είναι θέμα Ομόνοιας μόνο. Είναι απλά η Ομόνοια έχει αρκετό κόσμο και φαίνεται. Και όσες ομάδες έχουν πάρα πολύ κόσμο φαίνεται παραπάνω.
3: Ναι, όσο πιο
0: πολλοί κόσμοι... ναι, να δεις τα φαινόμενα, αλλά ούλες οι επηρεάζουν τη δική σου γνώμη και να μην ασχολείσαι. Ενώ σίγουρα σέβεσαι κάθε άποψη, αλλά διαφωνείς με κάποιον απλά προσπεράσεις το. Okay.
3: Να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά, στον προπονητή, σε όλους εψές. Και βλέπουμε, η Πάφος πότε παίζει ευρωπαϊκό.
0: Άλλο μήνα. Ένα λεπτό, γιατί είναι πιο όλια παιχνίδια, ναι.
3: Ναι,
0: νομίζω καμνή αρχή με την Αταλάντα, εκτός η Πάφος, ναι, 15 Οκτωβρίου.
3: Εντάξει, να ξαναυκούμε να σε επιχειδούμε και εκείνον. Μακάρια πάμε καλά η ομάδα μας, γιατί δύο μήνας ή τουλάχιστον να κρατηθούμε στη 15η θέση.
0: Να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται, φίλε μου.
3: Εντάξει, μακάρι, μακάρι. Καλόν υπόλοιπο.
0: Να σε καλά, ξαθέ μου, καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνεχεία.
0: Να σε καλά. Επόμενος, χαίρετε.
4: Ναι. Από Παραλίμνη.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Και, αλό. Χαίρετε,
1: χαίρετε,
4: από Παραλίμνη και θέλω να μάθω αυτή η ομάδα που θα παίξει στην Πύλα,
0: ναι,
4: μήπως είναι στους Τούρκους που να παίξει.
0: Όχι.
4: Στο γήπεδο της Πύλας.
0: Όχι κύριε, στις ελεύθερες περιοχές. Η Πύλα έχει κοινοτικό γήπεδο.
4: Ναι, αλλά επειδή είπες ότι είναι να παίξει η Μπαρσελόνα.
0: Όχι, είναι, θα παίξουν με ομάδα που εδρεύει στις ελεύθερες περιοχές.
4: Α, μπράβο, έτσι να το λέεις, διότι... απαγορεύσαν της το να παίξει την Κερίνια παραδειγματικά.
0: Όχι κύριε, ήταν να πούμε εμείς παιχνίδι που γίνησκε στα κατεχόμενα σε ένα γνωρισμένο έδαφος. Όχι, συζητούμε για παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην επικράτεια του νησιού του δικού των ελεύθερων περιοχών.
4: Μάλιστα, είναι αυτό ήθελα να μάθω. Εγώ είμαι της δεύτερης κατηγορίας, είμαι της Ένωσης εγώ και εγώ πήρα διότι άκουσα, θα τα ακούω κάθε μέρα και δεν περνώ. Διότι μιλάτε για την πρώτη κατηγορία, εγώ είμαι της δεύτερης και έτσι τώρα επειδή άκουσα το που είπες γιατί ότι είναι να παίξουν στην Πύλα και λέω και εγώ μήπως είναι να παίξουν στα
0: όχι,
4: τουρκικά.
0: Όχι, στις ελεύθερες να... περιοχές. Είναι όλες οι περιοχές δικές μας αλλά θα είναι σε ελεύθερες περιοχές στην επικράτεια την ελεύθερη την... στην Πύλα.
4: Εντάξει, ναι. Πρέπει να το τονίσεις.
0: Μα εντάξει, νόμισα ότι είναι δεδομένο.
4: Ναι, ναι, θέλω να σου πω, ο κόσμος νομίζει ότι να γίνει εκείνο που έγινε υποτίθεται στην Κερίνια και δεν επί την Μπαρσελόνα.
0: Όχι, εκείνο ήταν καμπ της Μπαρσελόνα. Οι ομάδες τούτες είναι απομίμηση της Μπαρσελόνα. Είναι 11 παρέες που συνάγονται για μέσα.
4: Μα δεν είπες καθαρά ότι αυτή η ομάδα θα παίξει εκτός εκεί, διότι εάν γίνει κάτι το καλό, ο κόσμος το χρειάζεται. Θέλουμε να σμίξουμε με τους Τούρκους. Δεν είμαστε εναντίον, αλλά να γίνει το πρώτα η ας πούμε η σμίξη και μετά να αρχίζουμε να λέμε για τούτα πράγματα, καταλάβες. Γι' αυτό ήθελα να μάθω εγώ εάν παίξει στα Τούρκια.
0: Χαίρομαι που το διευκρινίσαμε.
4: Τώρα που μου εξήγησες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Είπαμε, είμαι μεγάλος τώρα, ήμουν ηθήνοντας της Ενώσεως εγώ. Της Ενώσεως Νέων Παραλμίου. Έπαιζα και στην Ανόρθωση για 15 χρόνια και τα υπόλοιπα μου χρόνια έπαιζα στο Παραλίμνη.
0: Μπράβο σας. Μπράβο σας.
4: Μάλιστα. Έβγαλα την ομάδα πρώτη κατηγορία ως αρχηγός που ήμουν ο πιο μεγάλος και ήμουν και ο προπονητής τους και δεν έγινα προπονητής. Ο λόγος ήταν δεν είχε με λεφτά τούτος. Έπαιζαμε από την τσέπη μας.
0: Ενώ τώρα πιανούν πολλά.
1: Αλλάξαν οι καταστάσεις.
4: Αν ήταν έτσι παράδειγμα, εγώ ίσως ήμουν ο καλύτερος προπονητής, διότι καταλάβω που το ποδόσφαιρο, και ό,τι πω εγώ, όποιον πω εγώ αυτός θα παίξει, θα παίξει. Το μέση είδα τον που ήταν μικρός, που πήγαινε να παίξουν εθνική και είχαν τον έξω. Μετά που τον έβαλα να παίξει, που έπαιξε λίγο, έδειξε τι παίκτης είναι και έγινε ο Μέση. Λέω αυτός ο παίκτης είναι μεγάλος παίκτης. Καταλάβετε.
0: Να είστε καλά κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας υπόλοιπο και ευχαριστούμε για την παρέμβαση σας και αφού το ξεκαθαρίσαμε. Λεωνίδων να φταίξει και που πάνω λέει ο Κάμου 32. Εντάξει ρε φίλε, είπαμε υπομονή, πράγμα υπομονή στη ζωή σας. Εντάξει, τούτα συμβαίνουν. Να χαγιούμαστε για τούτα. Ξεκαθαρίσαμε το του κύριου. Μια χαρά, είναι καθαρό. 553 μου, εντάξει θα διαβάσω αν μπορώ. Πάμε στον τελευταίο. Χαίρετε.
5: Hello, hello.
0: Πρόεδρε, είσαι ο τελευταίος για σήμερα.
1: Γεια σας, Πρόεδρε.
5: Είμαι ο Γιώργος Παντελής, ο Θωσιάδης.
0: Είσαι, ναι.
5: Όλοι φωνάζουν για ιδιαιτησία. Όλοι οι ομάδες. Η μόνη αδικία από τη δεύτερη αγωνιστική και από την πρώτη αγωνιστή ήταν η αρρώστωση.
0: Μάλιστα.
5: Αλλιώς είναι αποτελέσματος. Που είπε να έχω έτσι να νους.
0: Ό,τι πεις εσύ, Πρόεδρε, θα διαφωνήσω. Είπα στο λευκή επιταγή, δάμε.
5: Πιστεύω εγώ παίζουμε δύο ομάδες δυνατές αύριο στο Μόστο. Πιστεύω ότι η αρρώστωση θα μπει δυνατά να κερδίσει.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί πρέπει να δείξουν το 100% πιστεύω στην αρρώστωση και έλεγαμε με μεταγραφές και έλεγαμε η ομάδα μας. Πιστεύω γιατί έλεγαμε μεταγραφές, η αρρώστωση έλεγαμε μεταγραφές. Πιστεύω να μπουν πολλά με μεταγραφές και έλεγαμε η ομάδα μας. Πιστεύω γιατί είχαμε μεταγραφές, γι' αυτό δεν είχαμε μεταγραφές. Πιστεύω να μπούμε...

0: Ναι.
1: Και η Σαλαμίνα διαρρώστοτη να παίζει στο Γασιέ.
0: Ό,τι καλύτερο είπε, ρε πρόεδρε.
1: Το 2030 παίζει στο γήπεδο στο Γασιέ.
0: Να σε καλά, πρόεδρε.
1: Bye-bye.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου, γεια σου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δόξα Θεόν, ο κόσμος ήταν εδώ μαζί μας στην τροφιά. Γιώργος Λεωνίδου, Αναστασία Πέτρου στο μικρόφωνο. Γιώργος Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί ο Στέκιος Παπαμεσίος εκπομπή σε πάσα 4 με 7. Αθλητικά δελτία 4, 5, 6 με Αναστασία Πέτρου. Θα είναι εδώ παρούσα να τα εκφωνήσει για να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο μου, να κλείσουμε με το ηχητικό του γκολ. Έτσι, να ικανοποιήσουμε τον 924 που εκδήλωσε με μήνυμα την επιθυμία του και σας την έχουν και άλλοι. Συγχαρητήρια ξανά στην Ομόνια. Καλή επιτυχία στην Πάφο, θα πούμε όταν έρθει η ώρα τον Οκτώβριο. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ να δούμε τις λίγο τα παιχνίδια του Παρασκευό Σαββατοκυριακού. Και μακάρι απολαύσουμε γκολ και θέαμα και να μην ασχολούμαστε με διαιτησίες. Να ασχολούμαστε μόνο με τους παίκτες, αλλά αυτά θα τα δούμε αύριο. Α, η Ατάκα μου δεν την είπα. Εν ευθέτω χρόνο.
2: Ναι.
0: Θα τα δούμε.
2: Εν ευθέτω.
0: Δεν μπορώ. Αν κλείσω, δεν μπορώ να έλθω πίσω. Πουλάρω να καλατσιά για να την πω στον Παμοησίο. Κατάλαβε. Οπότε ευτυχώ με πρόλαβα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο σε όλου. Γεια σα.
3: Και μου είναι επιμένει, να μου τη φάση, το σου είναι καλό κόλ.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση με

0: την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
2: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459, τώρα με μόνο 1.349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Δικαστική Επιτροπή επέβαλε ποινή αποκλεισμού 6 αγώνων και πρόστιμο στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Καφού για αντιαθλητική συμπεριφορά στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ Συνάμα προχώρησε στην επιβολή ποινής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων της Λεμεσανής ομάδας για έναν αγώνα. Παράλληλα, η Δικαστική Επιτροπή μοίρασε πρόστιμα. Συνάντηση θα λάβει χώρα απόψε στη Λεμεσό ανάμεσα στους προέδρους των ομάδων πρώτης κατηγορίας και τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη. Εκτός η Καρίγιο και Μακίνιος στον ΑΠΟΕΛ εν όψη Απόλλωνα αναμένεται να προλάβει ο Λαϊφής. Ο Λοσάδας στον Απόλλωνα δεν υπολογίζει στους Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου ερωτηματικό Όσμπολτ. Διαθέσιμος ο Μπάγιτς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, εκτός η Σαμπορίτ και Αμίν. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει τους Μαμάντοφ και Κορέγια στην Πάφο για το επερχόμενο ντέρπι, δύσκολα θα προλάβει ο Μπρίτο. Στην αποστολή της Ανόρθωσης, εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, η Φανίφ και Αρτηματάς, εκτός ο Μπέρκστρομ. Αξιολογείται η κατάσταση του Λέλε στον Άρη για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, επιστρέφει ο Κορέγια, εκτός ο Χαραλάμπους. Απόψε στις 7.45 ο Όφη ρίχνεται στη μάχη του Europa League και υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Επίσης απόψε στις 7.45 Λεύσκη Σόφια Σάλτσπουργκ, στις 10 Βικτόρια Πιλζέν Ουνιόν, Γιουβέντους Ναϊμέκεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέιχ, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρεντσβάρος. Για το κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5.45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτις Χετάφε και στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Για το Καραμπάο Καπ στις 9.30 City Norwich. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
10: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
11: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο σας τελειώσει πάνω μεσίως. Ο Γιώργος είναι ο ηχορύπτης μας σήμερα. Η ημέρα αναπέπτει 17η του μηνός Σεπτεμβρίου του 26. Ένα ακούω λίγο παραπάνω. Ξέρω αν ακούμε, καλά. Μου πούσε γιατί εγώ να ακούω τον εαυτό μου καλά. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ακούμε. Ακούμε. Με μπορεί και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαντζού να είναι καλά. Εγώ ένα ακούω όμως. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα του Αγίου Ηρακλειδίου, της αγάπης, σοφίας, ελπίδας, του Αγίου Αυξηβιού κάτω πανήγυρης. Τώρα να δούμε να δοκιμάσουμε και το άλλο να δούμε τι γίνεται. Ότι πρέπει να γίνει και. Λοιπόν, έχουμε και το ρετρό μας 363 σήμερα, Χριστάγης Πούνας του Αμπουέρ κυρίως. Πλησιάζουμε το 400. Μεγάλη νίκη για την Ομονία και μπράβο στους πρωταθλητές. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη, με γκολάρα στο 90 παρακάτι. Και οφείλω να πω πέραν την καλή μου την κουβέντα για τους πράσινους, το ότι 103 εχθές προλάβαν και το έκαναν προγνωστικά, 19 ήβρετε το 1-0. Σημαντικό ποσοστό, να. Όπως τα έχω δαμέ, είναι ο Άρης ο Κακούργος, Ελένικο Κοκκινοτρυπιθιά. Τώρα εντάξει, μπράβο ρε Γιώργα, μπράβο, thank you. Εκείνο που ήταν το θέμα για μένα, εντάξει. Ήταν ελάχιστο, ναι. Λοιπόν, Καπέδες Αποέρ, Κώστας Σαλαμής, Κώστας Δευτερά Ομόνια, Ομόνια Κάκη, Μπούλουκος. Ο Μπούλουκος ανακατώθεν Κύπρο, ρε, από το Στρόβολο. Παύλος Ανόρθωσης, Νίκος Γεωργιάδης, Ανδρέας Καμακρίν Ομόνια, Γιάννης Ίτερ Μίλαν, έτσι όπως τα θωρώ δαμέ, Φίλιππος Ομόνια, Κούλης Πάφιος, Γαλάζιο Λεμεσανός, Κυριακή Πάφος, μάλιστα, κυρία Κυριακή, Σωτήρη Λατσιά Ομόνια και Ανόρθωση Σταύρος Μαντριά, μαζί με τον Σωτικά τον Μέγα, 19 άτομα. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Ναι ρε Γιώργα ρε.
1: Εντάξει, έχει κάποιους φίλους τώρα που νομίζω μια ώρα γυρεύουν τα συντρίμια, ξέρεις την κουβέντα, ναι. Όπως έφυγε ο Πύραυλος, είπαν κάποιοι άπρος, γιώθηκε να γυρεύουν τα συντρίμια δάπρους. Είναι, αλλά εντάξει, προσπαθούν να τρούμε δάπρου. Πιστεύω ότι είναι Ισπανή βράντα που δαψές.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει, στέλνω μου μπράβο στο οικονομικό της Ομονία και τη χαρίδια στην ομάδα μας που καταφέρνει την νίκη, διότι είναι μεγάλη περηφάνεια, και μόνο για τους Ομονιάτες. Αλλά και εν Κύπρο νου, τουλάχιστον όσον αφορά το ευρωπαϊκό στερέωμα ή τις υποχρεώσεις ευρωπαϊκές που έχουμε να δώσουμε οι κυπριακές ομάδες. Που για μένα, εκεί, για μένα, εγώ κρατώ και την εμφάνιση, τέτοιο ότι πάμε πολλά εκτός που τον κολλήναν την εμφάνιση Ομονίας, με έναν τεχνικό που κατάφερε και πιστεύω ότι εμπλόκαρε τους Ισπανούς και ήταν σκευασμένος πάρα πολλά ψε τον Μπέρκ και φάνηκε μέσα στο
0: Ιππανικό.
1: Άστε να μουρμουρούν, τι μουρμουρούν.
0: Εντάξει, γνωστό.
1: Εκείνοι που χειροκροτούν να κάνουμε νίκες.
0: Ναι, μάλιστα, έτσι.
1: Τότε που αφού το άγινε τα δεδομένα και πρέπει, δεν ξέρουμε τα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα λοιπόν, που για μένα εκεί ξαναβρέμε και λέμε με φάση 13 του δεκάτου, θα είμαστε στη Λάρνακα. Έχουμε παλιούς ποδοσφαιριστές, Παπαπεζοπορικού, ΑΕΚ.
0: Να τι ξέρω, Γιώργα, 13 του μηνός στη Λάρνακα. Ο Γιώργαρος ενώ ο χορύπτης μου μπορεί να έρθει, διότι ο Στέφανος είναι να έρθει, ο Δάσος είναι να έρθει, μπορεί να θέλει να έρθει και ο Γιώργος.
1: Ο Στέφανος είναι να έρθει, ναι.
0: Ο Στέφανος είναι να έρθει, ναι, εγώ πάνε και δήλωση. Ο Δάσος είναι να έρθει.
1: Να φέρει χιούμορ, αγιά του που ξέρω να είμαι εκτός χιούμορ.
0: Είναι να τα φέρει, είναι να τα γίνει στα αυτοκίνητα.
1: Καλά που είναι κάτι.
0: Άλιστα.
1: Το λοιπόν, οι συμμετοχές είναι στο 96-23-49-70, 25 ευρώ ποτών απεριόριστων και φαγητών. Θα υπάρχουν και οι κληρώσεις μας, θα υπάρχουν και οι καλεσμένοι μας, να έχουμε και εκπλήξεις προπονητή και παίκτη και παράγοντα. Και που για μένα εσείς τέτοιο μου υγεία να έχουμε καλή διάθεση να περάσουμε υπέροχα.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή συνεχεία.
0: Επόμενος καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
2: Καλησπέρα!
0: Ο Νίκαρο Ρεγκοπίτσι, ο Νίκαρο.
2: Ακουστικά οικονόμου, μόλις τελειώσετε περάστε.
0: Πέ μου ρε Νίκαρε και μουρμουράσες, εγώ στις παρούχα τώρα για να κατώνεσαι και σου και νομίζεις ότι είμαστε Αρκιανοί όπως το Αρκιανός Παπασά, θα έχω και ο Ζωντανό.
2: Συνδίκαιο ότι από τα ρούχα, τι να μην το λάδεις.
0: Μάλιστα.
2: Συγκοστεί από τα ρούχα που γιώρα έξω πρωί, λίγο.
0: Λίγο
2: Δεν μπορεί ο Μαΐβρε στο Σούπερ Σπορτ και μπήκε μέσα.
3: Ποιος ρε?
2: Ο Γιώργος.
3: Ποιος Γιώργος?
2: Είναι ο Γιώργος που μαζί σου σήμερα.
3: Ο Γιώργος ο Γεωργίου, ναι.
2: Είδα μου είπα τώρα, με καταλώ.
3: Θυμήθηκες τον ότι είναι χωρίψης?
2: Θυμήθηκε ότι είναι χωρίψης και ούτε.
3: Είμαι βέβαια, δεν θα φτιάνω σήμερα, είπε να έρθει απέρασε που θα μένα πει έναν καλησπέρα. Είπε μου πότε δεν είναι η Ομόνοια στην Ευρώπη, να έρχεται κάμνη χωριψία.
2: Επέναν που για μένει, πότε ανοιχτή και μέσα.
3: Εδώ και μέσα. Αυτά.
2: Τον υποφίλε μου ήταν πήρα απλώς πραγματικός
3: εψεσά. Μάλιστα. Εμπού τη δύναμη που εζόρασαν τα χέρια του, μην έχεις έννοια. Καλώς στον καφεγίν, έφερε μας μετά από μια νερό καφεγίς νερό ρε. Έφερε μας μετά από... και να θέλει να πληρωθεί και άλλα τώρα.
2: Έχασε τον δρόμο ρε φίλε ο άνθρωπος, δικαιολόγα τον λίγο.
3: Τι όλα, για
2: όλοι μας. Πήρα απλώς πόρτες για μες την περιοχή σαν να...
3: Ναι, ναι, ήταν τα με κοντά, τα συντρίμια.
2: Μεγάλη
3: Νικηρέ, Νικαρέ. Να σε καλά, Νικαρέ μου.
2: Καλό να πω, Ιωμα, γεια.
3: Σε χαιρετώ, κουμπάρε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Ποιος? Συγγνώμη.
4: Στεφάνος, Ομόνοια, Πολεμεσό.
3: Έλα ρε Στεφάνε.
4: Πού είναι,
3: δε. Είμαστε καλά με τον Γιώργο, τον Γιώργιο.
4: Ωραία. Έτσι είναι αυτά που το φωνάζω, η Ομόνοια, να ανοίξει τη φτέρτα, ευκάλλα μόλι με λόγω.
3: Μα εσένα μην το βάλες ένα μηδέν, δεν μπορώ βάλες.
4: Πε μου.
3: Για βάλες ένα μηδέν.
4: Είναι πια για προγνωστικά εγώ.
3: Ήπραν το 19 πάντως, α. 19 από τους 103 ήπραν το, ναι.
4: Φίλε, όσες φορές θα δεις τον κόλ, απίστευτο.
3: Ναι, αλλά ακούτε ένα πράγμα. Γιώργιου, πρέπει να τους κάνουμε και σεμινάριο μας το πράγμα ορισμένες. Ακούτε ένα πράγμα. Που είναι και είδετε το κόλ μόνο. Για να μπει το goal στο 90 παρακάτω, είπα το γεψές. Στο σχεδόν στο δεξινά άκρον της αμυντικής τους γραμμή οι Ισπανοί κρατούν μπάλα και στο 90 παρά ένα δύο πράσινοι παίχτες πιέζουν. Γίνεται το λάθος και μπαίνει μια γκολάρα. Κατάλαβες, στο 90 παρά ένα δύο παίχτες της Ομόνοιας επιέζαν στην αντίπαλη περιοχή. Για μένα τούτο πάρα πολλά σημαντικό για κάποιους που αντιλαμβάνονται να που θέλω να πω, αντιλαμβάνονται το. Οι άλλοι δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, στο 90 παρά ένα. Άρεστα.
4: Από έντε να έχω άλλη κουβέντα για τον Τουβερνέτο, δεξιμπακ.
3: Ναι.
4: Είναι ο άνθρωπος, είναι άλλο λεβέρ. Έδειξε το που το πρώτο παιχνί που παίξε με τη φτιάρε που παίζαμε. Τον κουβάμε τον τεπούτον του, αλλά ψηφίδα φοβερός.
3: Επίαν όλοι καλά, μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν, είναι πολλά μεγάλη νίκη, μια χαρά.
4: Είπα σου φέτος η Ομόνοια να κάνει περίπατον πάλι.
3: Έτσι, α.
4: Ξαναλέω το, ναι. Εντάξει, Στελάρα μου.
3: Να σε καλά, Στεφάνε. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Τον αρχικακούργο, τον αρχικακούργο.
5: Εγώ έχω να πω κάτι. Ο Τσουπί είσαι ένα χάπαρος, γιατί είπε 3-0 να χάσει η Ομόνοια.
3: Όχι, δεν είπε 3-0. Ο Τσουπί είπε 1-1.
5: Ό,τι ήθελε να είπε πάντως δεν το έβρε.
3: Είπε ένα.
5: Λοιπόν, και είπε με αχάπαρον και αν μου άψει τη μάπα να πράσει ένα φάει ο πατήκα.
3: Έτσι είπε, μπράβο, εντυμίσου.
5: Εκείνος που αχάπαρος. Και πράγει να πει ένα συγγνώμη, εγώ έχω κατ' κάτω αρκανούν και κοιος μαμά καρά έχει μισό.
3: Τώρα είπω, άκουρε Γεωργίου τώρα, βεντέτα αρχικακούργου με ο στρατάρχη. Τώρα θα σάσουμε. Μάλιστα. Χαίρετο.
5: Χαίρετο και εγώ.
3: Θα σάσουμε και δούμε την βεντέτα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλε μου.
3: Καλώς το φίλτατο μου.
6: Να μην υπάρχει ανταγωνισμό με το φίλο μου το στρατάρχη.
3: Βεντέτα μεταξύ αρχικακούργου και στρατάρχη.
6: Είμα και ο Άρης μας, δεν κομμάρει καλό
3: παιδί. Εν καλό παιδί,
6: εντάξει.
3: Ξέρεις γιατί την πέρα χάπαρε ο στρατάρχης.
6: Γιατί...
3: Έφαν του 3 λεπτά από χρόνο του.
6: Ναι ρε παιδί μου, και είναι το και παξίσι.
3: Ναι.
6: Το καμόν του. Τώρα λοιπόν φίλε, εγώ επίστευκα, εντάξει είδες που μιλήσαμε και εκτός, επίστευκα ότι θα έρθουν ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, ο τρόπος που παίξε, οι παίκτες που παίξαν, εδώ σας είναι. Ήταν στυλ, πώς να σου πω, ήταν καλωστημένοι. Φαίνεται ότι κρατήσαν τις οδηγίες και οι πιέσεις, όποια ομάδα και αν είναι, άμα νιώθει πίεση και τούτο, κάπου θα γελαστεί να γίνει το λάθος. Επειδή εντάξει, δεν ξέρω αν παίξαμε την Ομόνια να ξέρουν το παιχνίδι τους για οτιδήποτε, κάπου είδα ότι δεν εφοβήθηκε τον αντίπαλο, έκαμε κάποιες ενέργειες οι οποίες ήταν εύστοχες αλλά απεκρούθηκαν από τον τερματοφύλακα τους. Εγώ θέλω να πω και ένα μεγάλο συγχαρητήρια στον αρχηγό του παιχνιδιού, τον διαιτητή, και ότι ήταν ακέραιοι, ήταν σωστοί, έδειξαν πειθαρχία στο γήπεδο, έδειξαν πράγματι και πρέπει να διδασκόμαστε από αυτά τα πράγματα και οι δικοί μας διαιτητές, γιατί σήμερα η μέρα είναι να κερδίζει το άθλημα και όχι να κερδίζει το βρυσίδι.
3: Μα μου το
6: κάνει. Αυτά έχουν σημασία. Ελπίζω και σήμερα η Πάφος σήμερα να κάνει και αυτή ένα παιχνίδι να πάρει.
3: Μα πού ήρθε η Πάφος σήμερα, την Πάφος που ήταν να κατώσει σήμερα. Τι παίζει η Πάφος σήμερα, ρε.
6: Αν παίζει, δεν παίζει το.
3: Εν τω Ρώμα που παίζει, ενέχει κόφερες.
6: Α, ενέχει κόφερες.
3: Η Πάφος παίζει Μαρασκευή με την ΑΕΡ πρωτάθλημα κανονικά. Και μετά έχει διακοπή.
6: Εντάξει, το πρωτάθλημα, επειδή έχουμε την ομάδα μας είναι ανταγωνιστές, τους εύχομαι να κάνουν καλό παιχνίδι, αλλά να ιτηθούν. Για να είμαστε που πάνε.
3: Κάνουν καγκουλί, ρε. Τα καλά και συμφέροντα.
6: Ωε, ρε φίλε, αφού είσαι και φίλος μου, είσαι ελίστας, να πω εναντίον σου.
3: Όχι, κουμπάρε μου, νέβα. Νέβα.
6: Αφού εγώ με τη Ρώμα ποτέ ήμουν και από τώρα θέλω να βλέπω τη Ρώμα και καθόλου να κερδίσει για να με τις κακοφανίσεις.
3: Μα έντα και ο Γιώργος να γίνει με Ρώμα στο τέλος. Μάλιστα.
6: Εντάξει.
3: Να είσαι καλά καβουλί μου. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
7: Αλλού.
3: Ναι, ποιος.
7: Φιλάθλος του ποδοσφαίρου, παδός της Ομόνιας.
3: Φιλάθλος ποδοσφαίρου, παδός της Ομόνιας. Μάλιστα, κύριε.
7: Εντάξει, και θα πολλές φορές το γεγονό μιλήσαμε.
3: Ξέρω, το αρέσκει μου, το αρέσκει μου, το στήρσου ρε. Φιλάθρος ποδοσφαίρου, ο παδός της Ομόνιας. Μάλιστα.
7: Να ήθελα έτσι σύντομη να μου, να πει, να μου σχολιάσεις το παιχνίδι του εψέσινο. Εγώ κρατήσα δύο στοιχεία. Έτσι που μου αρέσαν έτσι πολλά.
3: Ναι.
7: Το ένα ήταν η απόκρουση του ερωματοφύλακα της Σέλτα στο σούρ του Εβάντρο, πράγματι επέτυχε ρε φίλε, και θέλω να μου σχολιάσεις και έναν πράγμα που εμένα εξέπληξε με. Εάν δούμε τα στατιστικά του παιχνιδιού, θέλω, άρεσε μου πάρα πολλά οι πάσες που είχε η Ομόνια. Δηλαδή να παίζεις με μια ομάδα τέτοιου επίπεδου και να καταφέρεις να κάνεις 480 πάσες και οι 418 να ήταν επιτυχημένες, μεγάλη υπόθεση ρε φίλε. Και ήθελα να μου το, ήθελα έτσι να το σχολιάσω.
3: Άκου το πιο βασικό, μια λεμόνη. Το πιο βασικό είναι ότι ξεκινάς ένα παιχνίδι και έχεις γραμμές κοντινές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
7: Ναι.
3: Εν έχεις και ένα ούτε στο κέντρο ούτε στα άκρα, ούτε μεταξύ μεσαία γραμμής επίθεσης, ούτε μεταξύ μεσαία γραμμής και αμυντικής διάταξης. Άρα έχεις πολλά καλή κίνηση κυρίως χωρίς μπάλα και μετά η κίνηση σου με την μπάλα, τούτο που είπες στα στατιστικά, ήταν για τέτοιου είδους παιχνίδι εκπληκτική. Γιατί οι αριθμοί ήταν εκπληκτικοί. Απεγεί εμέρα. Μιλούμε ότι δεν έδειξε να φοβάται την αντίπαλον της, έδειξε να εμπιστεύεται τη δυνατότητα που έχει, ειδικά στο Κασίπι με την δυναμική που έχει ο κόσμος και λοιπά, ήταν 11.000 και λοιπά. Και ξαναλέω, το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι πριν την επίτευξη του γκολ, όσοι καταλάβουν, εχάθηκε μπάλα από τον δεξί αμυντικό από πίεση διπλή στο 90-1.
7: Στο 90, με άλλη υπόθεση του, δεν θέλει να πιστέψεις ότι στο 90-5 μπορεί να κερδίσεις και να
3: πιέζουν δύο στην αντίπαλη περιοχή. Δύο ταυτόχρονα να μπαιχτεί. Τούτο για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ.
7: Μάλιστα, παρακαλώ.
3: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
3: Ποιος κύριος.
8: Κύριε Στέλιο, ήθελα να ρωτήσω κάτι.
3: Επέμαχε ποιος εμπούσε, ναι. Φίλε μου.
8: Είμαι ο Ζαχαρίας από τα Πολεμίδια.
3: Ο Ζαχαρίας από τα Πολεμίδια. Πάνω Πολεμίδια, κάτω Πολεμίδια.
8: Κάτω Πολεμίδια.
3: Κάτω Πολεμίδια, όχι πάνω Πολεμίδια.
8: Κάτω. κάτω πολεμιδιά. Λοιπόν, έχει έναν ποδοσφαιριστή της Ομόνιας που έχει 7 παιδιά. Είναι εύκολο να αμφισβητήσει που είναι.
3: Έχει 7 παιδιά.
8: Ναι, ναι, άκουσα το εχθές, ας πούμε, που σχολιάζαν που είναι τηλεόραση στο μάτς. Εκείνοι που σχολιάζονται, ένας παίχτης είπε και το όνομα, το λέω αν το καλό άκουσα και λέω...
3: Να ρωτήσω, να ρωτήσω.
8: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εμίλα, να του πω καλησπέρα, να μην του πω ρε κουμπάρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Ποιος?
9: Φίλιππος Ομόνια.
3: Μα είσαι εσύ στη γραμμή.
9: Εγώ είμαι εδώ.
3: Α, εντάξει. Οκ. Επειδή είπατε στις πολλές καλησπέρα, ρωτάει να μου γίνεται. Δεν θα σου πάνε.
9: Επειδή παίξεις και απάντησες μου δύο ώρα, έξι φάστηκα.
3: Όχι, πατάτα κουμιά, ο Γιώργος και τα πέντε. Όποιον προλάβει, πρόλαβε. Δηλαδή παίζουν πέντε γραμμές όπου παίζει.
9: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, το ελληνικό πεντάγραμμο έχει τραούτια για τις λίπες, για τις χαρές, για τις μάγκες, τους λεβέντες. Θέλω να κοιτάξει και να δεις έναν τραούτι που γράφει μια φωτοβολίδα.
3: Ένα
9: το βάλει.
3: Ένα το βάλει ώρα μετά τις 6.30 γιατί έχουμε ρετρό.
9: Όχι ώρα στέλνει το βάλει. Θέλω να το ακούσετε το τραούτι.
3: Πρώτη φορά
9: γιατί έτσι είναι φωτοβολίδα από πιέμου στο λέω.
3: Μάλιστα κύριε, πρώτη φορά περιμένει ο αφιερώνει ο κουμπάρος ο Φίλης, πως δικαιώται ρε Γιώργο, έβρε τη φωτοβολίδα, αν είχε μετά σε 6.30 μπορεί να δικαιώσει με ρετρό. Ο Φίλης πως ένα κρατής, του δώσε πάσα ρε κουμπάρε δικαιούται. Μάλιστα.
9: Λοιπόν, αευχηθώ να έχει αυτή την ενέργεια που έφκαλε να την έχει σε όλη τη διαδρομή που θα κάνει στο γυρό πάλι.
3: Μάλιστα.
9: Καλή επιτυχία στην Κύπρο μας, διότι οι βαθμοί πιάμε σε φεύγουμε από ό,τι είδα, από την Ελβετία.
3: Πάμε μια χαρά, δόξα σε ο Θεός.
9: Αφορούν παραπάνω και πιαγές ομάδες στην Ευρώπη, σημαντικό να αποκτούν εμπειρίες. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά ρε Φίλιππε μου, χαιρετός, ευχαριστός. Πάμε σε ακόμη έναν πρίμα με διάλειμμα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κύριε Πάμο, η Θεός.
3: Τον Καντέμογλου τον Μέγα ρε.
10: Καντέμογλου ριζινάρε, καλησπέριζω Γιώργος Γεωργίου.
3: Μην πεις τίποτε για το κοπελού, γιατί κάθε πας έτοιμο ροπίνκα ρε.
10: Όχι,
3: να μείνω χωρίς γορέπτη.
10: Να το χαιρετήσω, να προσδεκιά κουμπιά κουμπάτα μόνο.
3: Μάλιστα, απροσμένει για κουμπιά. Όχι, τα πάντα πέντε.
10: Κύριε Πάμο, εσύ ως συγχαρητήρια στην ομάδα μου, όμως ήθελα να πω κάτι άλλο λόγο. Αν υπήρχε περίπτωση η Ομόνια να είχε μιλιά με μίλα, πιστεύω ότι θα αφιέρωνε την νίκη αυτή στο φίλο μας, τον Αλέκο, την πράσινη αρκούδα.
3: Μάνα μόνο αρκούδο μου, ήταν να χαρεί πολλά ο αρκούδο.
10: Νομίζω, απλώς, δυστυχώς στην κυτρίχα μου ήθελα να το αφιερώσω.
3: Ναι, ήταν. Ήταν να πει να πει πράσινη αρκούδα, μάλιστα.
10: Θα κάνει έναν καλά για με που είναι και... Το λοιπόν, εγώ και καλησπέρα με εγώ και... Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά.
10: Έγινε.
3: Λοιπόν, ο φίλος μου 912, καλησπέρα κύριε Στέλιο. Ένας ακροατής χθες στο πρόγραμμα είπε Ομόνια Θέρτα 03 και θα ακούω και αύριο, είπε. Μάλιστα, θα δούμε ποιος είναι. Αν πιάνει το κινητό του από μέσα στο αρμάρι να πιάσει τον περιμένουμε λέει. Μα από πίρο μου ρε. Α, πολύ να με είναι, πολύ να με. Λοιπόν, 755 φίλε Στέλιο σε χαιρετώ. Ψες μας έκανε χαρούμενες η Ομονιάκα. Φίλε η ζωή είναι στιγμέ λαλή. Η Ομόνια ψες μας χάρισε στιγμέ. Να σε καλά κομπάρι μου 755. Πάμε διάρρημα επιστρέφουμε.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ!
4: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
11: Η ώρα είναι 4:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
22: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
3: Ένας πραγματικός παιδότοπος είναι για μας.
0: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγγειοπλαστικής.
6: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
23: Παιδιά, πάτε τους γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
0: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
24: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
25: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
29: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports στους 104 Παγκεπρίως, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Cita Vision και την Papa John's και στον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Σήμερα έχουμε το 363 Χριστάκης Πούνας του ΑΠΟΕΡ. Θα τον ακούσουμε 6 για 5 κύριε Γιώργο Γεωργίου. Ναι, μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο. Αν έχει κανέναν Ηρακλήδιο να το ευχηθούμε, ρε κουμπάρε. Τεράστιος Άγιος. Πρώτος επίσκοπος Κύπρου, ρε. Βέβαια. Βαπτιστής υπό του Αποστόλου Παύλου στον Καλοπαναγιώτη. Πρώτον αιώνα. Ηρακλήδιος. Του Αγίου Ηρακλήδιου. Έχει μοναστήρι στο πολιτικό. Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
30: Καλησπέρα κύριε Στυλιανή.
29: Καλώς τον πάτε.
30: Πρώτα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνοια για την μεγάλη νίκη.
29: Μάλιστα.
30: Δεύτερον, στον εορτάζοντα Αναστάσιον, έχεις Αναστάσιον εκεί?
29: Όχι.
30: Ο οποίος Αναστάσιος εορτάζει.
29: Εν το Αγίου Αναστάσιο σήμερα.
30: Μάλιστα, ο ευπεριστέρων οδηγής αμοχός του παρακάτω.
29: Εν της αγάπης.
30: Α, μάλιστα.
29: Της ελπίδας, της σοφίας, του Αγίου Αυξηβίου.
30: Μάλιστα, του Αγίου Αναστασίου, του ευπεριστέρων οδηγής και του Αγίου Ηρακλειδίου παρακάτω.
29: Του Ηρακλειδίου, Ηρακλειδίου, βέβαια.
30: Μάλιστα, και...
29: Πρώτος επίσκοπος είναι... Κύπρου, ναι.
30: Βεβαίως, από τον Απόστολο Παύλο.
29: Από τον Απόστολο Παύλο.
30: Η πρώτη... Όταν ήταν και στην Πάφο που έφανε το ξύλο αυτήν τη στιγμή που ανέβαιναν στη στήλη κάτω.
29: Μάλιστα.
30: Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή είναι αντάμωση να βρεθούμε να τα πούμε.
29: Έγινε χαίρετο.
30: Και μιλούμε το Ζήνο σε ποια περιοχή είναι στη Λάρνακα.
29: Κοντά στην εκκλησία να σου πούμε ρε Πατέρ Μακάρια, ζούμενος στις 13 Οκτώβριο να σου πούμε.
30: Όχι, όχι, απλώς αν
29: πριν. Κοντά στην εκκλησία της Φανερωμένης.
30: Α, ευχαριστώ πολύ. Χαίρετο. Καλή συνέχεια.
29: Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
29: Ποιος?
1: Ο Μπούλουκος, Ομόνια Στρόβολος.
29: Ρε Μπούλουκε, με έβρες τον αμυδέ.
1: Ήβρατο, κύριε Στέγιο, ήβρατο.
29: Είσαι ένας που τους 19 που το ήβρατε και προχωράτε παρακάτω, να δούμε τι μπορεί να γίνει.
1: Πόσα πρέπει να βρούμε?
29: Εντάξει, μπορεί να βρεις κιόλια να βρει κανένας ιόνι κοιτής και διεκθυγείς και άκουσα ευρώ δώρο κουμόνι που την τύπκω και διεκθυγείς και τα παίρνες. Είναι να πια μια φορά να στα πιάσεις το τέλος.
1: Όχι, πιάνουμε, έχει λίγο καιρό, πιάνουμε συχνά τώρα. Να σου πούμε την καλησπέρα μας.
29: Ναι.
1: Είμαι τα δέμα τον πατέρα μου.
29: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου τρέχει στο σωματείο Περικλής Δημητρίου.
29: Σοβαρά?
1: Ναι, άμα το δεις ξέρεις, το Γιαννάκης, ο κόκκινος.
29: Να το δω και να τον καταλάβω.
1: Να τον καταλάβεις άμα τον δεις.
29: Μάλιστα. Να το φέρεις στις 13 Οκτώβρη.
1: Να μου στις 13 Οκτώβρη.
29: Να βρεθούν οι ακροατές στη Λάρνακα.
1: Πάντα το πω.
29: Στο Ενταπέρνα Ζήνα.
1: Α. Να δούμε, τώρα δούμε.
29: Εξηγείτε μας στο κράτη.
1: Να μιλήσω μας στο κράτη.
29: Μάλιστα.
1: Έγινε κύριε Στέκε.
29: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Bye.
29: Επόμενος κάτι, σπέρα.
2: Είμαι.
29: Ποιος?
2: Έλα, είμαι στρόμπο Στέλιο μου, φίλε μου καλέ. Να πιάνεις τη βιάλια που είναι κλεισά.
29: Μα ποιος?
2: Είναι ο Άγκυρες, Στέλιο Παπάς του στο κράτη που τους εργάτες. Σουβλάκια.
29: Ο παπάς του Σοκράτη που τους εργάτες.
2: Ναι ρε κουμπάρε.
29: Και είναι τα τροπονιβρά.
2: Να πιάνεις εύκολα σουμπλάκια ρε φίλε.
29: Είναι από να κάνω.
2: Είναι και στήσουμε χτες.
29: Βέβαια.
2: Είχε τρία, με τρία μηδέλα λίσου ρε στελιό. Γιατί είναι στήσουμε.
29: Είναι κέρδισα.
2: Έλα να σου κελάσω και η ώρα φίλε να μην βάλουμε στήσουμε.
29: Άρεστε. Είδες ό,τι κερδίζω. Είναι από να κάνω.
2: Ακούγονται ρε φίλε, κάθε μέρα ρε φίλε.
29: Δω και έχει ρε μία πολλά ο Σοκράτη.
2: Για του φίλου μου του Θεοδόση, ναι.
29: Βέβαια, για του Θεοδόση πολύ ωραία χάπαρος πας τα προγνωστικά, αλλά αγαπούμε τον πάλι.
2: Παναγία, Παναγία.
29: Πέτου το. Αγαπούμε τον.
2: Πες το φίλο να κροατή που πήρε και ρώτα για τα 7 μωρά. Είναι ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας ο Ντουβέρ.
29: Και έχει 7 μωρά.
2: 7 μωρά αγαπητέ Στέλιο.
29: Εν το ξέρω ρε φίλε, ψεύτης έρημε, ένα από ψέμα.
2: Όχι, όχι, έχει 7 μωρά.
29: Μάλιστα, να τα χαίρετε.
2: Μπράβο.
29: Έτσι είναι.
2: Χάρηκα που μιλήσαμε Στέλιο.
29: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, χαιρετισμούς.
2: Καλή συνέχεια φίλε.
29: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
29: Αμάνα μου φορμαρισμένος, Ομόνια.
4: Με τη Ρώμα, την Άρσενα και τη Σιλάκα, πώς είναι με ψες. Που άλλε μονίδα δεν ξεπονημένο.
29: Γιώργο, Μάριος Περβολιάρης, κομπάρε.
4: Επίσης, μόνο με ψες, κύριε Στέλιο.
29: Τι ρε φωνά που τα Περβολιά.
4: Εκιά, αμόγιο, μην καλησπέρα μου. Και συγχαρητήρια στη Ομάνιο, συμβούλε της Ομόνιας και σε όλους τους παίκτες. Και να συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε πάντα.
29: Έμα ρωτήσεις ποιος είναι ο χωρίπτης μου.
4: Ποιος είναι ο Λοσοράκης σου.
29: Είναι ο Γιώργος ο Γεωργίου.
4: Έχεις τους γεννημούς.
29: Είναι αφού άκουσες την ώρα που πιάσεις το τηλέφωνο που τα περπόλια άκουσες.
4: Με καθίσουν να έρθετε με το Χριστάκι, α.
29: Να έρθετε με το Χριστάκι, να εξηγείτε.
4: Ναι, να έρθετε με το Χριστάκι.
29: Άντε, να σας δηλώσω και ο σκιό.
4: Ήρων μας.
29: Εντάξει, Μαρία μου.
4: Εντάξει κύριε Παπαϊσέως.
29: Σε χαιρετώ Λεβέντη.
4: Καλό απόγευμα.
29: Επίσης. Είναι ο μοναδικός ο Μάριος μου που σηκώνει το τηλέφωνο που τα περπόλια και ακούν το στο κήτη. Α, να λέω 960 ακούσε τον Γιον Μπέρκοβιτς στο Λευκοσία. Α, από το πύρο μου. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα στελάρα μου.
29: Α, Σαλαμίς, Σαλαμίς, Σαλαμίς. Μάλιστα.
5: Ο φίλος σου ξέρεις το Λίβρεντο Ραμμύρε, ναι.
29: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αφού είπα το.
5: Δεν άκουσα τώρα, δεν θα βάλω.
29: Ω, είπα, 19 που το ήβρετε.
5: Μπράβο, να μου κάνουμε.
29: Περίμενε, αφού έχει 4 ακόμα, είναι το πρώτο παιχνίδι.
5: Εντάξει, άμα δεν βρούμε ένα λόγο.
29: Έτσι, δεν μπορεί να βρεθεί άλλος που να πιάει 3.
5: Α.
29: Τώρα να δούμε.
5: Άσε, θα μας δειλάσεις πάλι.
29: Έκαμε 10 αρχή, 19 άτομα, έκαμε 10 αρχή πάντως.
5: Να βρούμε ένα λόνα, καλό να μπαρπατάρει.
29: Τώρα να δούμε, είναι να μπορεί βάρετε. Έχει πάφο σαέλα, πόλο να μπορεί, είναι ασαλαμής ανόρθωσης.
5: Μάλιστα.
29: Να δούμε πώς θα πει και άσιος άκκος.
5: Πώς θα πει και άσιο κούρνο.
29: Έτσι είναι.
5: Να μου είδετε.
29: Είμαστε καλά. Γιώργο, ο Κώσταν μου, σαραμής. Και αν παπαγάλο μάγκα τον κόκο.
5: Να μην έχει ο χωρίμα που μιλώσει στο τηλεφόνο.
29: Σε είναι πια ο κόκος.
5: Αρκούμε
29: τον,
5: να του
29: μου βάλει. Αφού είναι εύκολο να το ΑΕΛ. Το λάβει και λέει το καλά, αλλά εντάξει, ΑΕ. Εντάξει.
5: Λόγω ΑΕΛ. ΑΕΛ,
29: Μαραζόνι που μιλώ μαζί του. Μαραζόνι, ρε, που μιλάς μαζί
5: του. Να τον κάνω με τα μακαρούνια τα φορκάτικα.
29: Άιστο ρε το μωρό, ρε. Χαιρετώ.
5: Λοιπόν, άντε, πάει.
29: Πάει. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Στέγιο.
29: Ποιος?
7: Ο Μιχάλης.
29: Μιχάλης.
7: Μιχάλης Ορούντα, Ομόνια.
29: Από πού είσαι?
7: Ορούντα.
29: Ορούντα. Μάλιστα.
7: Θέλω να στείλω χαιρετίσμα σε εκείνον τον φίλο σου τον... που σου τηλεφώνησε εχθές και είπε 03.
29: Μα ποιος περίμενε ρε, ποιος είναι εδώ, ποιος εμπώνει ρε κομπάρε. Ένα λεπτό, έχω τα δάμε μπροστά μου.
7: 03, θυμάστε το.
29: Είναι ώρα περίπου που είπε.
7: Γύρω στις 4.30-5. Ή είπε στο Στέγιο ας θυμούμε έναν εναλλαδιστού και να φάμε σουβλάκια.
29: Ναι. Ναι, γινόν που μου είπε ο παπάς του Σοκράτη, αλλά τώρα τον έπρω το 03.
7: Ας θυμάσαι η κουβέντα.
29: Ναι.
7: Θα του δώσω πολλά σερεθίσματα σουβλάκια να τα φάει να πιήσε μια μπύρα για την Ομόνια με του.
29: Ποιο
7: πήρε για την Ομόνια για ναι. Το Μπλάνκοβιτ.
29: Μα διότι ήταν έξω με περιοχή, είναι κεραυνό.
7: Ναι, σίγουρα.
29: Να μην προσπαθώ τώρα να δω 03 ρε κομπάρε.
7: Να μην ευκαινούν οι παραπάνω και να μιλούν.
29: Έμπαγε έναν τρία είσαι, βλέπω και έναν τρία, αλλά 03 περίμενα να δω ποιο είναι.
7: 03, α θυμούμε το 03.
29: Είπε απλώ το αποτέλεσμα και εν είπε παρακάτω, είπε και τα άλλα τα προγνωστικά.
7: Είπε 03 και λαλίστου εσύ 3-0. Όχι 03 λαλίστου. Ναι. Τιμούμε το πολλά καλά.
29: Αλλά είπε άλλα προγνωστικά όμως.
7: Όχι είπε, είπε.
29: Εντάξει έφθανε. Τώρα να θυμηθώ μετά.
7: Τι είπες του Στέγιο ακριβώς εσύ να σου πω ήταν που του είπες. Όχι ένα λαλίστου και να πάμε στις σουβλάκια να δεις ότι είναι να κερδίσω είπες του.
29: Ναι, είπα έναν.
7: Ναι, αφού θυμούμε. Ναι. Να μην ευκαινούν οι παραπάνω και να μιλούν έτσι φανατικά εναντίον της Ομόνιας. Να περιμένουν.
29: Να σε καλά ρε Βέντη μου, σε ευχαριστώ.
7: Εσύ καλύτερα.
29: Σε χαιρετώ. Πάμε στις επόμενο καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Στέλιο.
29: Ποιος?
8: Μάγκες με τη Σερόμονια Λίβερπουλ.
29: Α, μάνα μου. Μέσω μάδες σου ρε Γιώργο Γεωργιών και Γιώργος Γεωργίου.
8: Ο Φίλιππος παράγγειλε τραγούδι μια φωτοβολίδα.
29: Ναι.
8: Είναι το Φίλιππο, εξέλιξη.
29: Ναι, ρε, πέμπω και σου, ρε κουμάρι. Και έπιασε και πριν 4.30.
8: Ήβραν και το 1-0.
29: Ήβραν και το 1-0, ναι. 19 άτομα έβραν το από τους 103 που εδώ κάνουν προγνωστικά εχθές.
8: Είπα δύο, έναν εμπειράζει. Φτάνει που τώρα πέρασαν και 0.5 και είμαστε ευχαριστημένοι.
29: Μάλιστα.
8: Το λοιπόν έπιαλα από την αγάπη μου στον Πανίκο Ακουστικά Οικονόμου, στον Πανίκο Νάσια, ο Πανίκος Ακούγη μας Ελλάρνακαν.
29: Ναι, δώσ' του
8: χαιρετίζω.
29: Θα έρθει στο ζήνο μαζί μας να κόμμα έναν άτομο
8: να είναι
29: με 4.000 υποφύλλοι. Είναι
8: τέσσερα άτομα, ο Πανικούς με εργάζεται, βγάλει προσφορές ήταν που κάνει και ακούει πάμε ο Ιθεός.
29: Μάλιστα, γιατί τον έλειψε ρε κουμπάρε, του τον έλειψε.
8: Ναι. Και να βρεθούμε να πάμε είπαμε ύστερα.
29: Βεβαίως.
8: Εντάξει Στέλιο μου.
29: Εντάξει Φίλιππε.
8: Με μόνοι αν και αγάπη χριστιανή να τους λαλείς.
29: Μάλιστα, εννομεταξύ είπα σου. Με τις ομάδες ο Γιώργος ο...
8: Ο Γιώργος ο Γιώργιου φίλε μου είναι και ξιάνω τον.
29: Ναι. Αλλά δεν το κάνουν με Ρώμα, ρε κουμπάρε, δεν το κάνουν με Ρώμα. Με ποια από την Ιταλία.
8: Να πάω στην
29: Ιταλία. Α, Γιουβέτσους. Είμαι Γιουβέτσους.
8: Είναι της παλιάς σχολής σου.
29: Που είναι μεγάλες ομάδες. Γιουβέτσουλα.
8: Ρώμα.
29: Άσε καλά το μάγκη.
8: Καλή συνέχεια.
29: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Έλα κύριε Στέλιο.
29: Τσούπαρος στρατάρχης Λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνεται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
9: Ήμανα μέσα στον Ενάριο κοντά στο ΣΥΦΑΕΡ που αύριο μπέζω στην Πάφο στο Στέλιο Σκυλακίδη με την Πάφο και ελπίζω αμέ πάνεξη όπως με τα ΠΟΕΡ Έχω επίση να πω.
29: Να σε βάλει κανένα του Μπούρμπου για κανένα για του Μπούρμπου για με του μάχε έτσι για εξάρεκε ιστορία. Αλλά δώσε το.
9: Και όλοι θέλω να παίξουν μάπα, να πιάνει στο παλία ή να χάσουν ένα μηδέν.
29: Μάλιστα.
9: 2-1 με ιστορία.
29: Μάλιστα.
9: Έχω να πω το 1987 στο Τσίριο ο τελικό από τον ΑΕΛ φωτοβολίδαν πύραυλο του Παύλου Σάβα έκαμε το 1-0 στο 72 από κόνε του Λοΐζου Μαυρουδί και η ΑΕΛ έπιαν κύπελλο. Το 1992 στο Γουέμπλε στο Λονδίνο τελικός Μπαρσελόνα Ισπανίας Σαπθόρια φάου του Ρόνα Κούμα έκαμε το 1-0 Μπαρσελόνα και έπιαν το Champions League τότε κύπελλο προαθετριών Ευρώπης. Φιλικό Βραζιλία Γαλλία Σούρτου Ροπέρτο Κάλλο, η μάπα πήγαινε ζίγιζακα, όπως τον πύραυλο, όπως το Πόμπεν Ναπάρ και έδρανε η Βραζιλία, η Γαλλία 2-0.
29: Μάλιστα.
9: Εψες, περίμενε ισοπαλία στο κατάμεστο Γκάζιμπι, ο Μόνια Θεσταβίγο, ο Πάνκοβιτς έκαμε το σούτ που δανώ στο Πελέντρι, επίε μέσα, εφάνηκε τυχερή ο Μόνια, ξεκίνησε την πρεμιέρα με νίκη 1-0. Αν με τη Τσέλιε έχασε το επόμενο μάτς και πια η ισοπαλία με την Μπενφίκα και λέει ο Στούρκους θα περάσει.
29: Μάλιστα.
9: Εν το νομίζω αν κερδίσει στον Τελεάρπη κομμουνάλε την Γιουβέτσους η Ομονία αλλά μπορεί να πια η ισοπαλία.
29: Εντεγάδα στρατάρχη.
9: Δεν είναι η Γιουβέτσους εποχή του Πλατινί, λαού του Μπόνιεκ, Σιρέα, Νταστέλη και μετά του Ζιτάν, Δερπιέρο, Ντάβιτς. Αλλά είναι μεγάλη κυρία του Ιταλικού Ποδοσφαίρου. Μπορεί η Ομονία να πιάνει μια ισοπαλία μες στο Τωρίνο.
29: Μάλιστα.
9: Πρέπει να πω ή την Ισπανία του 10 ή την Βόρειο Κορέα.
29: Κορέα ρε κουμπάρε, Κορέα.
9: Εντάξει. Η Βόρειος Κορέα έπαιξε στο Μουντιά στη Γερμανία πριν 20 χρόνια. Έχασε που τη Σκουάντρα Ζούρα 3-1, Ισπανία 2-0 και Γερμανία 2-1. Προπονητής της Βόρειος Κορέας, ο Ολλανδός Χίτσικ, έκαμε καριέρα παλιά στην Αυστραλία, στο Κατάρ και στην Ολλανδική Αϊχόβε. Και έπαιξαν η Βόρειος Κορέα με τη Σούπερσταρ Ιδανική Εντεγκάρα. Είναι αφιερωμένη στο Μεγιστάνα 62,5 κιλά Κακουλή.
29: Μάλιστα έξω, κύριε, μάλιστα.
9: Έξω το παχύνεντερο, το φλαμαντζέρι και το πάνγκρεας.
29: Μάλιστα.
9: Ένα, ζαν, σου, σι, τσικ. Δύο, μπου, γιου, γιου, σου, τσουκ. Τρία, ζω, ζι, σι, γικ, τσικ. Τέσσερα, μπόιο, λουκ. Πέντε, μπι, γι, γι, σικ. Έξι, γι, γιο, σι, σου, σου, ζι. Εφτά, σου, ζου, λι. Οχτώ, γιο, σι, γιου, τσουκ. Εννιά, μπόιο, σου, Σι, Ιόκ, δέκα γη, γιο, σι, σουκ, σέντεκα παλιά, Αγγλία, δεκαετία τους 2000, πόκκινους διάβολους, πέμπιδες, μάτσου στη Βινέντε, ζαν, γίνιον, σουκ. Καλό απόγευμα, αύριο, την Ιαπωνία.
29: Να σε καλά, ρε στρατάρχη, χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
9: 76 ευρώ.
29: Μάλιστα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κύριε Στέγιωμα.
29: Ναι, ρε Αντρέουδη. Είμαστε καλά, δόξα ο Θεός.
10: Τελευταία μας, έχω πληροφορηθεί που μου το διαδίκτυο ότι η ΑΕΛΑ Μεσού, ο κόμμος της ΑΕΛΑ Μεσού για αυτή η αγωνιστική να μην χωρίζει η κόμμα.
29: Μάλιστα. Μπράβο ρε Αντροίδη που τα λαλείς πάνω μου. Έτσι να ενημερώνει. Μπράβο.
10: Ευχαριστώ. Γεια σας.
29: Γεια σου μόνο. Για σαν ανταποκριτή μου ενημερώνει μας για ειδήσεις. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
11: Καλησπέρα στη Λιανέ.
29: Ποιος?
11: Βασίλης από Ελμαν United λέμε τώρα.
29: Ω, μάλιστα.
11: Ένα καταφέραμε να βγούμε χτες.
29: Μα έγινε δέχανε στην Τρίτη.
11: Μα είναι μόνο γάμο, έπιασα και τρεις φορές.
29: Εντάξει, υπόψη είναι ότι βαρύ γεμάτες οι γραμμές. Μα κάνανα στην καλά, αλλά θωρείς άγκασα και μισή ώρα παραπάνω. Τι να κάνω.
11: Κάτσαμε να δούμε
29: τη
11: United
29: χτες, προηγηθήκαμε 2-0. Μα να
11: μα γίνει το πράγμα. Ήταν μια απελπισία πραγματικά. Με άμυνα αν είχαμε, με επίθεση, με κέντρο, με τίποτε. Δηλαδή, ένα χορκό.
29: Έγινε,
12: δεν έπρεπε. Νομίζαμε
29: ότι έκαναμε ομάδα φέτος. Εντάξαμε και εμείς έρπιες πως έλαγα ψέδω αμού στη Σίτη.
12: Εντάξει, εδώ
29: έκανα τους
12: έναν goal
29: offside. Εντάξει, έκανα ψέδω.
12: Και εκείνον πάλι είσαι αδικαιολογητός. Παίζεις έσω σου, παίζεις με την Σίτη, που είναι ο κύριος σου αντίπαλο και παίζεις με 10 παίκτες. Ούτε νόσο θέλεις.
29: Ναι.
12: Έσω σου, παίζεις με την Σίτη, που είναι ο κύριος σου αντίπαλο και παίζεις με 10 παίκτες. Ούτε νόσο θέλεις.
29: Ναι.

0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Παίζει με τη Χόπεχα, ναι, 8 παρατέταρτο όμως, α.
0: Νωρίς, εντάξει.
1: Ναι, 8 παρατέταρτο που παίζει όχι.
0: Έγινε στέλιο μου, σε
1: να σε καλά, εγώ ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Τι θέλεις, τι διαφημισείς. Α, τις επιστρέφουμε, Φορτσάτι 6-5 ρετρό. 6-5 κανόνες, άξι, ξεκινούμε κύριε Γιώργο. Άντε πάνω.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
4: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.

0: to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε Laptop HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Βαρύς έπεσε ο πέλεκης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ στην ΑΕΛ για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Καφού τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 6 αγώνων και πρόστιμο, ενώ παράλληλα η ΑΕΛ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και άλλα πρόστιμα. Συνάντηση θα λάβει η χώρα απόψε στη Λεμεσό ανάμεσα στους πρόεδρους των ομάδων πρώτης κατηγορίας και τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη. Εκτός, η Καρίγιο και Μαρκίνιος στον ΑΠΟΕΛ εν όψη Απόλλωνα αναμένεται να προλάβει ο Λαϊφής. Ο Λωσάδας στον Απόλλωνα καταστρώνει το πλάνο του χωρίς να υπολογίζει στους Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου ερωτηματικό Όσμπολτ. Διαθέσιμος είναι ο Μπάγιτς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, εκτός η Σαμπορίτ και Αμίν. Μη διαθέσιμη η Μαμάντοφ και Κορέγια στην Πάφο για τον ερχόμενο ντέρπι με την ΑΕΛ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρίτο. Στην αποστολή της ανόρθωσης για Νέα Σαλαμίνα η Φανίφ και Αρτηματάς, εκτός ο Μπέρκστρομ. Αξιολογείται η κατάσταση του Λέλε στον Άρη για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Επιστρέφει ο Κορέγια, εκτός ο Χαραλαμπούς. Απόψε στις 7.45 ο Όφη ρίχνεται στη μάχη του Europa League και υποδέχεται τη Hoffenheim. Επίσης απόψε στις 7.45 Λεύσκη Σόφια Salzburg, στις 10 Βικτόρια Πιλζέν Union, Juventus Νάιμέκεν, Crystal Palace Lech Poznan, Lillestrom Torrense, Besiktas Marseille, Sociedad Bournemouth και Celtic Ferencvaros. Για το κύπελο Ελλάδος, σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι Καλαμάτα Λάρισα, το σκόρ είναι στο 0-0. Στις 5.45 η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πανσεραϊκό. Στην Ισπανία στις 8 Μπέτζις Χετάφε και στις 10:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Για το Καραμπάο Καπ στις 9:30 City Norwich. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
10: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
12: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
11: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
13: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
14: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
17: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
21: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sport 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνία και γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και της Ita Vision και την Παπαντζόλ να είναι καλά και τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, σήμερα 363 Χριστάκης Πούνας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι αύριο, σήμερα ρε Γιώργο, αύριο πριν τις 6 να δώσουμε ένα εισιτήριο για το Μόνια Ύψωνας, για τη Δυτική. Ευγενική χορηγία και πάλι από τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, ευχαριστούμε τον Ηλία, τον Σφιχτάτους. Άρα στέλνετε στο 2324 Ομόνια ή ακουστικά κέντρα Οικονόμου και θα κάνουμε στον έναν τον νικητή ή την νικητρία. Εντάξει, αυτά. Πάμε σιγά σιγά σε επόμενο γύρο να δούμε και ο πρόγραμμα εντωμεταξύ, ρε Γιώργαρια. 2-3-13 είναι πανέτοιμος πάντοτε. Τώρα εσύ ενδιαφέρει αντιλαμβάνω, δεν ξέρω γιατί η Καλαμάτα Λάρισα έλεγε εκεί πέλλοντα 4,5. Θα ψάξουμε γιατί αναπλήθηκε, τι έγινε. Να το δούμε. 6 πέρα δεύτερο μάντα σε το ΑΕΚ Πασεραϊγό. Το λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαμε έχει. Α, έχει την πετήσια τάφη. Ωραίο ματσάκι στην Ισπανία, η ώρα 8. 8 παρά δεύτερο μέσα ζυγόφι με τη Χόβεχαϊμ. και η Λεύσκη Σόφια με τη Σάλσπουργκ. Βράνο παρόν τη Λεύσκη Σόφια σήμερα. Λοιπόν, και έχει μετά. Α? Πέμω. Εγώ με δείχνουμε γι' αυτό. Κύριε Ρεΐς, δεν δείχνουν τίποτα, γι' αυτό μου σήμερα, δεν δείχνουν 4,5. Τέλος πάντων. Γι' αυτό μου με κίνησε την περιεργία. Ρώτησε ένας προηγουμένος και γι' αυτό. Μάλαγα βιάρι, άρα 10,5 ώρα, εντάξει. Λοιπόν, Μπεσίκτας Μαρσίγη είπαμε 10 η ώρα, Σέρτικ Φέρες Βάρος. Ομάδες που ενδιαφέρουν τους πράσινους και η Σέρτικ και η Μπεσίκτας. Κρίστα Πάλας Λεκπόζαν και η Ιουέτους παίζει με την Αιμίγκε. Θα παίζουν τρεις από τους αντιπάλους της Ομόνιας. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Είναι το πρώτο σοφάσκορ. Μα περίεργα πράγματα. Και έχει αποτέλεσμα για το τσιπουτί για να καταλάβεις. Τα 20, ας σου πω και πόσα είμαστε. Χάνουμε 2-0 που το Σουδάν, κύριε. Τσιπουτί άντερ 20. Είδες ότι έχουν και ομάδα άντερ 20. Αν ποτέ να πάρουν καλά κόβου. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ποια με την κουβέντα, εμείς είπαμε και μια κουβέντα, ρε κοπέτια, χαρήκα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό να πάω σε κανένα μήνυμα. Εντάξει, χαιρετίσματα. Και η Ομόνια ύψωνα. Μάλιστα. Αύριο. Πριν τις 6 θα δώσουμε τα... Να λόγω με το εισιτήριο. Όπως πάντα. Και έρχονται αρκετά στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, έλα κύριε Γιώργο Γεωργίου. Να δούμε τι γίνεται. Με τα, άμα κάνουμε διάλειμμα και άμα είναι τα πρώτα 3-4 λεπτά απόψη σου άλλο. Περιμένω στον άλλο. Θεωρούν κρατημένες οι γραμμές. Μένα από το δεύτερο. Πιάνε τηλέφωνο, δηλαδή την κουβέντα σας και τέτοιος. Παρασκευή Σαββατοκύριακο και μετά διακοπή. Μαυρογούνιο Κύπρος. Παρασκευή 25 του μηνός, 28 Λετωνία Κύπρος. Και Παρασκευή Κύπρος Αρμενία, 2 του Δεκάτου. Αυτά. Και Κύπρος Λετωνία, 5 Δεκάτου. Γεμάτες αγωνιστικές. Για την Εθνική, άρα υπάρχουν πιο εβδομάδες διακοπή. Τέταρτη στροφή, Ομόνια 29 με την ΑΕΚ και η Πάφος με την ΑΕΚ την Παρασκευή. Σαλαμίνα με την Ανώθωση, για πολλό μετά από το Σάββατο. Και η Ομόνια με τον Ύψον, ο Άρης Μεγκαρνιώτησαν και ο Ρίπρο με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ένα ευτυχώς παιχνίδι και θα το δει Δευτέρα, κύριε Γιώργο. Αυτά. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, πάμε για την Αγγλία και την Ολλανδία. Πιο μια κουλιά νερό. Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλοι μου, καλησπέρα.
21: Έλα, παράτσι.
0: Να μου γίνεται.
21: Μίλα με ο Γιώργο τον Γεωργίου, δάμε για να κατώνετε και τούτο. Σύντομα να κάνω.
0: Κοπιάστε να φάμε, φίλοι μου.
21: Καλό, καλό. Εν πρωινό τώρα μεσημεριανό ή νυχτερινό.
0: Μεσημεριανό.
21: Τούτο.
0: Ναι.
21: Το νυχτερινό κοντά σε μια το πρωί.
0: Μπορεί να μην χρειαστεί.
21: Μπορεί να μην χρειαστεί.
0: Δεν μπορεί να βγάλει τίποτε.
21: Είναι τα καλό σου καμίνι ρόδα σύζυγος.
0: Είναι κοτοπουλάκι με τη σάλτσα.
21: Εγώ μου αρέσει να το χαίρεσαι. Καλή όρεξη, κομπάρε
0: μου. Δεν έχει πρόβλημα, φίλοι μου, το ριζούιν του. Φίλε μου, εγώ το ξέρω τον Θεό που έχω να φάω. Που για μένα και εκεί έβγαλω κάρτα εγώ.
21: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
0: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
21: Ο καλός ομίλος όλα τα αλέθη.
0: Μπράβο. Έτσι. Φτάνει να έχουμε να τρώμε.
21: Έγραψε ο Αντωνίου μέσα, έβαλε κάτι, μια φωτογραφία από πέρσι ο κύριος Αντωνίου. Έξω αν την είδες, αν ήρθες εντύ, στο νούμερο 300 που ήταν εδώ και λέει με τον μεγαλύτερο μαδερφό Στέγια Μπαβα Μωυσίος στη συμπλήρωση 300.
0: Ναι.
21: Και είπα και πλησιάζει ο 400 και πάλι να είμαι εκεί, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
21: Είναι από το γράψε.
0: Εν είδα εν τω μεταξύ, εγώ δεν πήγα μετά, ξέρεις ότι δεν πήγα μετά.
21: Το μεγάλο σε μπορούσε να το παραλείψεις. Έγραψε το φίλο μου Άδωνης, εσύ πιο μεγάλο λέει του, ο Άδωνης ο Χριστοδούλου. Έσασε το. Και έγραψε το από κάτω και εσύ τέκνο βρούτε.
0: Τώρα να μπορώ να ψάξω.
21: Ανακατώθω.
0: Ας ερωτήσω κάτι, επειδή έρχεσαι ένα ακροατές, γι' αυτόν άκουσα σε που είπες ακροατές, γι' αυτόν έπια τώρα. Θα σε ρωτήσω κάτι, υπόψη παίζει καμιά ομάδα μου?
21: Όχι.
0: Όχι. Δηλαδή δεν παίζει ούτε η Ρώμα σου, ούτε η Άρσενα σου, ούτε καμιά.
21: Όχι.
0: Υπόψη. Α. Και πότε να παίξει ομάδα μου?
21: Ένας, ένα ενημερωθείς.
0: Εντάξει, αφού.
21: Που τους ομοειδιάτες σου.
0: Μάλιστα,
21: αδερφού.
0: Εν εκ μέρους του συλλόγου που τηλεφωνώ.
21: Ναι, ναι, ναι, να σε ενημερώσεις. Να υπάρξει σχέδιο για ανακοίνωση.
0: Έχω ομόφωνη απόφαση να τηλεφωνώ όποτε θέλω να ρωτώ, να χωρίς να τους ενοχλώ.
21: Α, για να τους προετοιμάζεις, να τους προειδιάζεις. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, το συμβούλιο έχει μου ομόφωνα το δικαίωμα.
21: Χαιρετώ.
0: Α, δε καλή συνέχεια, μπαμπά.
21: Επόμενος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είναι Στέγιο.
21: Ποιος?
1: Ναυγερινός.
21: Έλα ρε Αυγέννη, ναι λεβέντη, τι να μου γίνεται.
1: Είμαστε καλά δε Στέγιο, εσύ.
21: Δόξα σε ο Θεός.
1: Έπιασε να μου πεις έτσι λίγο για απόψε πως η Ευρώπα λέει. Τι ενδιαφέρον παιχνίδια εσύ πιστεύεις και τι μπορούμε να χτυπήσουμε.
21: Μα και μπορείς καμιά φορά ούτε τα Ευρώπα και ιστορίες και μπορεί να περιμένει να πει ματσάρα ας πούμε το Λεύσκι Σάλσπουργκ και να πει ξέρω εγώ το Όφι με την Χόβεχαϊμ. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Ένα πρόβλεπτα πράγματα.
1: Ναι.
21: Αλλά δεις τώρα 8 παρατέταρτο μου ξεκινά να δω Ενιλεύσκη με τη Σάλσπουργκ και όφι με την Χόβεχαϊμ. Ναι.
1: Ναι, όφι να μου να κάνει να λύσει.
21: Η όφι είναι καλός όφι. Όφι είναι καλός. Μην τα θέλω να με γκράντε φαβορή Γερμανή εννοείται, αλλά
1: νομίζω
21: ότι θα κάνει όφι.
1: Επειδή εντάξει, να σου πω πώς έζεχτες με την Ομόνια που έπαιζε με η Θέλτα.
21: Ναι.
1: Που έτσι άποψη μου ας πω γενικότερα ότι ούτε η Χόβενχαϊμ ούτε η Θέλτα εγκίνες οι ομάδες
21: ναι.
1: που ήταν παγιά. Ένα μου πεις τώρα σε μια Ισπανική, μια Γερμανική, οκ. Okay, αλλά έννοι η Θέλτα η παγιά, έννοι η Χόβενχαϊμ η παγιά. Άρα σημαντικό τώρα που είναι στα καλά τους στις αγαπητές ομάδες. Όχι ας πούμε να χτυπήσει υπόψη τη Χόβενχαϊμ. Όπως
21: έκαμε μόνο εχθές. Η ώρα 10 ήταν πόση που η ώρα 10 είχε Γιάννη Μπεσίκτα με Μαρσέη, Σέρτη με τη Φέρες Βάρος, Κρίσταλ Πάλας, Λακπόζαμα και Γιουβέντους είναι η Μίνκη. Του έτσι, α, παίζει λίρες προφέρες. Είδε, λέει, άκουμε χρήκη.
1: Είναι Μπεσίκτας
21: Μαρσέη. Σοσιετάτ με την Μπορμούθ και η Βικτόρια Πνίσσα με την Ιουνιόν. Άκου, ρε, κομπάρε, παιχνίδια. Μάλιστα.
1: Θεωρητικά τον Μπεσίκτας Μαρσέιγ εν παιχνίδι που μπορούμε να δούμε, μπορεί να έχει λίγο ξύλο.
21: Εντάξει ρε, δεν ξέρεις καμιά φορά και το η Πολωνία δεν ξέρεις καμιά φορά ή με τους Εγγλέζους, Κρίστα Πάλας μπορεί να πει καλό παιχνίδι. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Ναι, τζετζίνο.
21: Ναι. Οκ,
1: εντάξει.
21: Να σε καλά.
1: Έγινε και δευτεριό.
21: Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ.
1: Bye, bye.
21: Μάλιστα. Να πω ένα ερώ έχει παίζει η ομάδα σου απόψε. Γιουβέτου ρε. Με την Αιμίνγκεν, ναι. Και ξέρεις καμιά φορά. Είναι στα καλύτερα της Γιουβέτου. Όχι, ανακατώνεται εγώ, αλλά είναι στα top της. Πόρα απέχει που την γκράντε σινιόρα. Ένα λεπτό να δω το μήνυμα δαμέ του φίλου μας. Α, είναι χαιρετινού που χειροκαιρία. Είναι ο Αμερικάνος πάντως. Αρέσκει μου ο Μονιάδης ο Γιώργος Αμερικάνο, που είναι Αμερική, ξέρω που είστε. Γεια σου. Και γράφει το μεσηδίο σίγμα, ξέρει, και το τσαρλίσιμο του, το βαθμό του κλπ. Να έρθει καμιά ημέρα μετά να το δούμε, δηλαδή. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία στο 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Εφουλάρετε ω ΕΠΕΝΤΕ, εφουλάρετε, μα πιάτε παντέχεια να πιάτε σκάμπνορ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές στην ώρα που πρέπει. Μένε και τένια. Ένιβρα με γραμμή. Τρία μηνύματα. Μάλιστα. Μόλις υπηκώ έξω ρε Γιώργο. Μα περίμενα 7 λεπτά, περίμενα 12 λεπτά, περίμενα 15. Α, περίμενα 21. Ακάμισα το μικρό ρεκόρ. Ναι. Άμα θέλει να πεις καλησπέρα. Ναι. Ο Γιάννος και η Μακλίν, Ομόνια σήμερα είναι με εξυπηρέτησε μας ο Χορκανός. Ξέρεις το, ναι. Να ξέρεις το Γιάννο ρε. Εξυπηρέτησε μας, εντάξει. Μια χαρά. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλτσατε.
21: Ω, πιάσαμε είναι ευγενείδες.
2: Πού να μου γίνεται,
21: είμαστε όπως την ΑΕΛ.
2: Όπως την αποφάσισε τη δικαστική. Συνεχίζουμε έτσι, είναι ηρεκό εμπέχτη να παίζουμε το Δεκέμβρη.
21: Ναι ρε, γι' αυτό που έπιασε πολλούς, δεν μπορεί να νομίσεις.
2: Εμάνα μπορεί να νομίσεις, νομίζεις είναι τυχαία.
21: Όχι.
2: Να αφούμε, διότι δεν το ξέρεις.
21: Κάσα, κάσα, για με πάγα.
2: 6 ο ένας, 17 ο άλλος, 23 ο άλλος.
21: Είναι η ακρίβεια τους.
2: Είναι η ακρίβεια.
21: Και τρώει και το κουπούτι άντερ 22 μηδέν μου το σουδάμιχι.
2: Πού να
21: παρασταθούμε. Έχουμε και μια ομάδα στο διεθνή χώρο, δεν τα καταφέρνουμε να βάλει αγκό.
2: Ναι. Μέσα για τη Γιουέντες που είπες, που είναι η ομάδα μου στην Ιταλία.
21: Ξέρω το πως είναι η ομάδα σου.
2: Λοιπόν, προχτές είναι ο κλήρος Σούσουρο. Δεν ξέρω αν το προσέξεις.
21: Για ένα πράγμα.
2: Που έχασε 3-2 η Γιουέντες, αν δεν κάνω λάθος, μπει στα σόλο που έχασε. Τέλος πάντων, να σε γελάσω.
21: Μπει στα σόλο, ναι, 3-2.
2: Ναι, 3-2, με τέρμα στο 90 φεύγα. Έγινε ολόκληρο σούσουρο στην Ιταλία για τη φάση του τρίτου τέρματος, την οποία πιάνουν οι μάπαλοι παίκτες της Σασουόλο, που το χώρο της άμυνας του σχεδόν. Δεν τον μαρκάρει κανένας, η αμυντική της Γιουέντους έβγαιναν πίσω-πίσω.
21: Ναι.
2: Πασάρει στον παίκτη της Σασουόλο, το αμυντικός της Γιουέντους, αντί να του κλείσει το πτυχίο του πεδίο, να το πω έτσι, πάει πλευρό και βάλει το. Στο ήταν στην
21: Ελλάδα. Δηλαδή, επιέναν με την όπιση και κάνουν και τον τροχονόμο.
2: Κάπως έτσι. Ακριβώς ήταν η πιο σωστή περιγραφή του.
21: Μάλιστα κύριε.
2: Ήταν σαν να του λέει, τους βάλτε τώρα, κουμπάρε διότι έπαιξαμε το στο στήσιμα.
21: Έκανα ψευκές, πήγαινε δύο τρεις φορές που πήγαινε διαβάθμιση για όλα πράγματα.
2: Είμαι και την πρώτη φορά, γι' αυτό μου είναι η ομάδα μου εμένα, διότι ξέρεις, πρέπει να είμαστε με ομάδες οι οποίες κάνουν λίγες ψευκές. Μόνο με την έλεγα αντίσαμε να είμαστε που πάει με το σταυρό στο σερί.
21: Μάλιστα.
2: Και τα ούρλαζαμε.
21: Μάλιστα κύριε.
2: Διότι σήμερα ημέρα, κύριε Στέλιο μου, αν δεν κάνεις καμιά ψευκιά, αν δεν κλέψεις, αν δεν... καταλαβαίνεις τι να πω εννοώ. Δεν ναι. Θεωρείς, πώς να το πω τώρα, κάτι το ιδιαίτερο. Θεωρείς ένας απλός πολίτης και τίποτε άλλο. Ενώ αν κλέψεις, αν ξεγελάσεις, αν κάνεις ανησυχίες, μπορεί να κάνεις κανένα αξίωμα. Μπορεί, μπορεί να μπορεί.
21: Άρα από τώρα δεν γίνει μωρέ.
2: Κατάλαβες να μπορεί να
21: μπορεί. Βεβαίως, κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Όχι, βάζει με το σταυρό στο χέρι είναι τα ούτια σαν. Τέλος πάντων. Όφι υπόψε χάνει 2-0 όχι.
21: Χάνει Καλαμάτα από την ΑΕΛΑ.
2: Τη Λαρισά.
21: Ναι ρε κουμπάρ. Η μίχρονα μηδέν τώρα ύπρατο, ναι.
2: Είναι η δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα, η Λαρισά.
21: Ναι, δεν είναι μηδέν. Αν δεν πάει να το μακρύς τώρα, δεν μπορεί να το πάρει να μακρύς. Ένα λεπτό να γράφει το δεντρό που παρατηρούν προηγούμενος, όχι. Έβαλαν το στο 44 ο Νικοκυράκης.
2: Ο Νικοκυράκης δεν νικοκύρεψε εντός καλά.
21: Μάλιστα κύριε. Έψαχνα για το μακρύ. Έβαλαν προχτές κόλλο μακρύς, μάλιστα.
2: Έβαλε, ναι. Τέλος πάντων, άτε, καλή την υγεία στην Ελλάκα μας αύριο.
21: Έγινε.
2: Πάει.
21: Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
21: Ποιος?
3: Ο Γκάουρος.
21: Ο Γκάουρος μου ρε, μα ο Γκάουρος είπε τίποτε χτερε. Να που πες χτερε Γκάουρε.
3: Να που πω ξανά που είπετε.
21: Να που είπαμε, εγώ να που είπα.
3: Είπετε ότι την ώρα που ο Γκάουρος είπε ότι η φυλάκα έχανε υπόψη ακούτε το καλά. Και είπε σαν και το σκορ. Γυρίσετε και είπετε αν το βρεις έχεις έναν τραπέζι Γκάουρε.
21: Και πόσα είπες.
3: Να που πάει είπα ένα 0 και 2-1 2 σκορ. Ναι.
21: Δύο που πεσάρα έχεις μισό τραπέζι, μισό τραπέζι.
3: Μοιράζει, κάμνω σου ένα, αφού εσύ ο Γκάουρος στέκει στο Λονδίνο, ξέρεις εγκάουρος, αλλά μα του τάξουν και πάλι εγκάουρος.
21: Μα περίμενε, ήταν που σου πάλα όμως ρε, περίμενε, ήταν ρε πιάσες.
3: 6-20 ήταν.
21: Α, περίμενε, να δω την τρίτη της σελίδα, να δω ήταν που σου πάλα. Κυριακή Πάφος 1-0, Σωτήρη Τρατσιά 1-0, Σπύρος, Σωτηρκάς Μάριος, Σταύρος Δίκομο, Κίτριος Παγωτάρης, Νίκος Σαλαμίνα Μοσφυλωτή, Γιώργος Ομόνια, Μενεού, Γαράκης Αλέξανδρος, Πράσιος Χρήστος Φίλιππος. Στη δεύτερη που σε περίμενε να δούμε, μπορείς εσύ. Στέφανα Μαύρος Πάθηρα, Γιακομή Ντάμπρος, Γιώργος Κάτσος. Πού είσαι ρε.
3: Μα αν και την ώρα πολλά λες τα σκόρπισε πια. Έπιασε και ρώσου και ρώταμε γιατί φυλάκια, να θυμάσαι.
21: Αν είναι χτες εμπροχτές που πιάσες. Εμπροχτές που πιάσες.
3: Δεν εμπροχτές, είναι χτες που ήταν. Ψες που δεν είναι φύλακα. Είναι χτες που σε πιά.
21: Με προχτές άλλο πως, με προχτές.
4: Ένα με προχτές, ένα χτες, 6:22, κάτι έτσι, 21.
21: Ένα θα είσαι, 6:20.
4: Έρος πάντων. Είδε τη Σιλακάνα.
21: Ναι. Ναι, βέβαια. Να μην έχεις όγια για το, άμα σου είπα κάτι εκείνον, ό,τι σου είπα εκείνον είναι.
4: Δεν χρειάζεται να έρθει να κάνω ζωή τραπέζι.
21: Δεν έχει πρόβλημα τίποτε, δεν είναι ότι όποιος χειρός είχε λοιπά, άμα το δικαιώσε, δικαιώσε το, άμα έχεις όγια τίποτα.
4: Εν το δικαιούμε, αλλά κανονικά είπα σου ότι ο κάβρος άμα πει έχανε φυλάκα, έχανε.
21: Μάλιστα, τι τον είπες του.
4: Τον να ξέρεις, όποια να σου πω, πάντα να το βάλεις πρώτον το σκορτσάμε.
21: Άρα, επόμενο είναι ευρωπαϊκή αναμέτρηση να ανακατοθείς που τους πρώτους.
4: Ένα σε πιάω να σου πω πάλι μέσα φάση.
21: Οκ.
4: Ας ένα δόντα μου να έχει ομόνια ύστερα.
21: Έγινε.
4: Έχουμε σήμερα τίποτε, τώρα το άνοιξε.
21: Όχι, όχι, όχι, σήμερα όχι. Μιλώ για την ομόνια, για την κολάρα, για όλα τα σχετικά. Όχι.
4: Μάλλον και παραπάνω πρέπει να τους βάλει η ομόνια, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι κι άλλο
21: φυσικό. Η βαθμία είναι τρεις,
4: αλλά αν το βάλει γλύωρα όμως η ομόνια, που είναι από πρέπει να βάλει, μπορεί να είναι κι άλλο στο σκορ. Μπορεί να κατάλαβε, ήταν να μοντάρουν το γλύωρα.
21: Μέρο πάντων.
4: Μιλάει που το φάσει, όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
21: Να είσαι καλά πάντως, σε ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά, bye.
21: Σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη ένα και πάει διάλειμμα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
21: Ποιος?
5: Ποιος?
21: Ο Βεντετίδη Ρεγόβιτ.
5: Να μου γίνεται.
21: Είμαστε καλά, Βεντετίδη μου.
5: Μα ο Γκάντε Μαχαπαράβο πού είναι?
21: Δε μου.
5: Ο Γκάντε Μαχαπαράβο πού είναι?
21: Εμποδον το Άδια.
5: Άδια.
21: Ήταν, έκαναν αλλαγές, έκαναν αλλαγές.
5: Είπεν την Ομόνια 0-1, ασφάλι.
21: Έτσι είπε, α.
5: Εντάξει,
21: αξιζένει θέστα, άμα είπε ο... Ήταν δεδομένο, ήταν δεδομένο.
5: Εγώ μόλις τώρα ακούσα μηδέν που έμεινε, αλλά λόγω πανέμω, έχουν πολύ ξανά δέρει ο Μόνικα.
21: Ε, βέβαια, άμα είπαν τα καμά, άμα είπαν τα καντεμούς και αν τα μου θέλεις. Έτσι έρει.
5: Έτσι πρέπει, ναι. Το λοιπόν, και αν το Γεώργιο, να.
21: Πε μου.
5: Το Γεώργιο, ρε, και αν το.
21: Πώς θα του είπες.
5: Είπα του ποιο. Τρεις,
21: μπορεί να
5: έρθουμε και τρεις, τώρα να
21: εντάξει, οκ.
5: Και ακούμαστε πάντα.
21: Έγινε.
5: Έγινε.
21: Χαιρετώ.
5: Χαιρετώ.
21: Διάλειμμα να δελτίων και επιστρέφουμε.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
3: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
2: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
3: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
2: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ!
6: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
11: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
12: Τι λες παραμιλάς?
11: Πε-ψι.
12: Θέλεις ένα ψυχτικό?
11: Πε-ψι.
12: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
11: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
12: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
13: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέες ιδέες κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πριν από την εβδομάδα υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το τι αφορούν αυτές οι νέες ιδέες και επεσήμανε πως θα ενημερώσει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ. Η αρχή κατά της διαφθοράς τελικά θα προχωρήσει στην διενέργεια έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση του Μαύρου Βαν. Η αρχή δεν θα περιοριστεί στην πτυχή που αφορά τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάβα Αγγελίδη. Απαντήσεις σε όσους τον επέκριναν που αποδέχθηκε τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό στην Ασία έδωσε ο Νίκος Τορναρίτης. Με λυπεί το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν εντέχνως να υποβαθμίσουν και να υποτιμήσουν προσωπικότητες είτε να ρίξουν λάσπη, δήλωσε στο Omega Channel. Αυξήσεις σε 123.000 συνταξιούχους θα φέρει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας μετά το πέρας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ο Μαρίνος Μουσούθας ξεκαθάρισε ότι το όριο συνταξιοδότησης παραμένει στα 65 και μόνο όποιος επιθυμεί θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται και να εισφέρει μέχρι τα 67. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
19: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
20: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
19: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
20: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
21: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
22: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
23: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
24: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead, τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
25: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
26: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
27: Ησυχάσατε λίγο, ε?
28: Αρκετά. Επιστρέφουμε.
27: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
28: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
27: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
28: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
27: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
28: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
27: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
28: Εκπομπή Call & Score
27: με τον Ανδρέα Αναστασίου
28: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
29: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβασοπάντα από τον Super Sports 104 Σπάνιο Πρίος 77-77-10-23 φωνική γραμμή 24-24 τα δικά σας τα μηνύματα με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την ΣΥΤΑ και την ΣΥΤΑ Vision και την Papa Jones και τον Μάγκα, τον χορηγό του Δικοερθέτου σε κάνα μισά ώρα 25-27 λεπτά. Λογικά θα έχουμε τον Χρήστον Πούνα για την δική του την ιστορία. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 κύριε Γεωργίου, Γεωργίου Ομονία, Διαξή και Λίβερπουλ, εντάξει. Και θυμίζω ότι έχουμε το εισιτήριο για το Ομονία Ύψωνα στην Κυριακή. Θα το δώσουμε αύριο πριν από τις 6 μέχρι τις 5.30. Στέλνετε αν θέλετε στο 2324 Ομονία ή ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε τον Ηλίαν και τον Παναγιώτη. Καλησπέρα.
3: Ξανακαλησπερίζουμε κύριε Παναμοϊθέος.
2: Να μπορεί να κάνετε μόνο.
3: Θυμήθηκα κάτι, ο κύριος Γεωργίος Γεωργίου είναι το Μαδανένι, αν επιτρέπετε.
2: Το Μαδανένι. Αφού είπατε πριν ένα λεπτό, να σε πάρω στα ακουστικά να συζητάσουμε και εσένα.
3: Ναι, ακουστικά γονόμουν, ήταν έχουμε χορηγό μας κάνω. Θα μας βοηθά.
2: Είναι Ομονιά της Αεξή και Λίβερπουλ. Έχω και από ελίστα, πώς το λες, Λίβερπουλ Μπαρσελόνα και έχω και ανορθωσιά την Παναθηναϊκό, ξέρω.
3: Και έχεις και στην Κοστόλα αντίπαλα Μωυσέου.
2: Και τρί, όχι, δυο. Εκτός στο Γιώργο.
3: Λοιπόν, κάνω άλλη μια παρέμβαση κύριε Παπα Μωυσέου. Εν ήξερε ο φίλος μου ο Πάρης ο Κασάπης, δεν τον ακούσαν ευκήκε.
2: Ευκήκε, ναι, έκαμε χιουμουράκι.
3: Λοιπόν, ο κύριος Πάρης Κασάπης να τον ευχαριστήσω από καρδίας, διότι εχθές είπε ότι πρέπει να ονομαστεί ένας τυφώνας Καντέμοβιτς στην Αμερική,
2: ναι.
3: Και μετά από κάμποσες διαδικασίες και πράγματα ο Τραμπ έταξε μου λεφτά και θα ονομάσει τον τυφώναν Καντέμοβιτς τον επόμενο,
2: ναι.
3: Γι' αυτόν έχει έναν τραπέζι ο φίλος.
2: Μάλιστα, οκ.
3: Μάλιστα. Άμα θα ακούει, είμαστε τις πρόεδρες.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε και το καλησπέρα η Αδαμάντη ενεστήραση μεταξύ τους, ούτε πίσω ακροτή σήμερα. Εντάξει, μπορεί να έχουν τις δικές τους δουλειές, μάνα μου, το Βίς Κύπρος είναι busy, αυτό είναι καταλαβα. Μάνα μου το Μαριουί μου. Αραδίπου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην Αραδίπου ολόκληρη. Και στη Λάρνακα. Προσπάθησε η Νέα Γεψές, έχασε 95-87, δεν κάνω λάθος. Και όμως υπάρχει ο τρεις φορές ότι έπαιζε σημαντικό αγώνα στην Βουλγαρία με ρουμάνικη ομάδα, έχασε 95-87. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Α! Ναι, είπε ο αρχηγαγούλος, είπε τον, ναι, για αυτό που παρηγύρισε. Ναι, καταλάβει ποιος είναι. Ένα θυμηθώ στο τέλος. Οκ. Δικαίωμα να έρθω σε κάθε να πει τις απόψεις, δεν έχει πρόβλημα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
2: Ποιος?
4: Μαύρος Παστηράς.
2: Ο φίλο μου, ρε, που τα βουνά και τα λαγκάδια, ρε.
4: Όχι, έχει ένα νερούι τώρα,
2: απολαμβάνω. Έκαλο.
4: Το τσαντιρούι μου και απολαμβάνω το.
2: Άκουρε, κομπαρέ. Ζηρεύκουμε, ρε.
4: Α, είστε και αμένα λαγκουέρνου.
2: Ό,τι θέλω να σκάμουν, κομπάρε μου.
4: Έτσι οι κυβερνήσεις γράφονται και παρπατώεω.
2: Όπου θέλουν να τους πάσουν όλοι τους.
4: Είπα τους, το τσαντήρι μου στείνω το όπου θέλω πιο λαό τους. Και εγώ πιο που το προεδρικό είναι στείνω το λαό τους.
2: Δεν έχει πρόβλημα τίποτε. Ναι.
4: Κατέγρα, είστε κάτω, τσούμνησα, πήγα πάνω, όχι κανεί τους.
2: Ραδιού, ίδιαμε, τηλεόραση, οδόντο. Ρομαντικά πράγματα.
4: Ναι, γίνονται με τούτο. Με τα αέριο με τίποτε.
2: Μάλιστα.
4: Πήρα να πω την καλησπέρα μου σε εσάς και στο συνεργάτη σου.
2: Α, ο Γιώργος ο Γιώργιου σήμερα.
4: Το Λιβερπούι μου.
2: Ναι, με τη Λιβερπούλ, ναι.
4: Δεν ξέρω αν έπαιζε νεκτές, ήταν που καμία.
2: Η Λιβερπούλ. Ναι. Δεν είστε εγκλαμμένος πάντως. Που σημαίνει ότι... Επέρασαν την τσότα να μεν, ναι. Στο link up. Ναι.
4: Ανεκέρδισε πλοίο κουμπώνει.
2: Η αφού κέρδισε προχτές δεν έπαιξε σήμερα.
4: Εντάξει, ώστε είναι... Για μένα είναι ψίχουλα.
2: Α, μάλιστα.
4: Το εψεσινόν ήταν αντίον της Ομόνιας έπια το 1-0 το σκορ.
2: Μάλιστα,
4: και την νίκη της, τα 10 μου ευρώ, έγινε η κασίς και αγώσια.
2: Έπκαλε και ο ψήμνης μας σε μήνα σου για μπιαζίνα
4: σου. Δεν έχω παραπονό. Λία και καλά λαό τους, δεν και χαίρω πολλά εγώ.
2: Μάλιστα.
4: Ο Θεός λαό τους μεριμνά για ούλους.
2: Να σε καλά.
4: Τώρα αποφάσισα στέλνια μου να κάνω και ένα εκκλησί μικρό.
2: Oh.
4: Έτσι ένα μικρού.
2: Για ποιον Αγίο.
4: Να βάλω κάποιους Αγίους μέσα, να βάλω και το Απόστολο Ανδρέα, το ξάζω το όνομα του και η χάρη του.
2: Ναι.
4: Ας εγώνουμε το πρωί μου, να κάνω την προσευχή μου, να φταίνω την καντιλούα μου.
2: Oh, ρε.
4: Τίποτε άλλο.
2: Να σου φέρω κανένα και ο εικόνες, καλά πάρεις μέσα.
4: Έχω, μη φουάζε. Άγιε και μου οι μακαρισμένοι, πολλές εικόνες.
2: Μάλιστα.
4: Έγινε στέλνια μου.
2: Να σε καλά,
4: να
2: ευχαριστώ.
4: Να έχετε.
2: Ευχαριστώ. Μπαστά που να. Σωρά που λέτε. Μια χαρά και πάρω. Είναι για αερού δηλαδή. Λοιπόν. Το φίλο μου ρε. Καλησπέρα κύριε Στέλιο από Αλέξανδρο. Ομόνια ψημολόφου. Ομόνια λαός. Europa Link. Αλέξανδρε καλησπέρα και εσένα και εσύ ψημολόφου ολόκληρη μπάρε. Τα ψημολοφήθηκα μου ρε. Μια χαρά. Ένα ξεκινήσει και ο αεροζομέτιος τώρα και η ορμήθια και η δεχέλια και η... Ξυλοδήμου, ξυλοπάω και λοιπά, το δασουήμου, το σωτερκάτικο μου σήμερα έχει δουλειές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. 0-1 είπαμε, καραμάτα, αλλά δεν σας προηγουμένω. Τώρα δούμε να ξεκινήσει και ο δεύτερο μικρό. Έχει που ενδιαφέρονται, ρε, κουμπά. Εντάξει, μέσα στο αυτοκίνητο, να τους ενημερώνουμε, ότι περίμενε και ό,τι έχει. Εντάξει, γιν μας, αν προλάβει και προλαβαίνει, διότι 6-5 έχουμε το ρετρό μας, αν το πήρε χαπάρι ο Ιακωβός. Εβάλα μας τρίτο τον κόρτο σου ήταν κύριε. Ήβρε μας μισού και περιπέζε μαρέ Γιώργο. Κατάλαβες κουμπάρε. Α. Το χιπουτί μου ρε κουμπάρε. Έγινε δε ρε κουμπάρε. Μια ημέρα έπαιρε γκόλ. Και αγυρώσε μας ένα. Και τώρα μας δύο ένα. Κάποιοι μας έκανα ψευκές. Ήβρε μας μισού και περιπέζε μας. Στο 50 ο Γαλαμάτα ΕΛ 01. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
2: Ποιος.
6: Ο κότσο τώρα Ιππιώτης.
2: Μα πού είσαι ρε κότσο τώρα Ιππιώτη.
6: Δεν χαίκαμε λίγο για αλήθεια.
2: Εν πειράζει ρε κουμπάρε. Μα καλά στην καλά όλη αφού είναι rotation που γίνεται εδώ. Με μένε και τένια.
6: Καλά ακούμε την εκπομπή. Έτσι χάνουμε την.
2: Καλά κάμνη. Σε ευχαριστώ.
6: Να μου γιατί πάμε καλά όλα καλά.
2: Είμαστε καλά δόξα σε ο Θεός. Χάνει το Κιπουτί μόνο και μαλαζώνει και ο Γιώργος. Έκαναν και τον οπαδόν του Κιπουτί να μην ακαούμε. Πάμε μόνος αδύνατος εμείς.
6: Να
2: πει
6: πιάνε
2: το
6: κορστολάχιδο
2: να μας κάνει μια αφιέρωση. Να
6: αφιέρωση
2: θέλεις. Μια
6: φωτοβολίδα.
2: Μάλιστα. Βέβαια. Ήταν φωτιά πυρούμενη.
6: Αυτό 89 ήταν ό,τι έπρεπε.
2: Άλιστα.
6: Εντάξει κύριε Στέλιο.
2: Ενάρτης στη σύναξη στη Λάρνακα, όχι έταρτης.
6: Να κανονίσω να έρθω και ως πότε πρέπει να ενοχλήσουμε.
2: Εντάξει, λέντος το νημερό, μια στο Γιώργο, σημείο στο κινητό, 96-234-970 και πόσα άτομα ενάρτητε και λοιπά. Αφού είναι στην περιοχή σας τώρα τον τη φορά.
6: Ναι,
2: εντάξει, άλλα δείξαμε. Άρα ένεχετε από τον τη δικαιολογία. Ναι.
6: Σίγουρα.
2: Ποιες το κινητό.
6: 2-3, ξαναμώ το.
2: 96-2-3-4. 9-70.
6: 96-2-3-4-9-70.
2: Ναι, πάρ' το. Αν τηλεφωνώ και εξίδου πως άτομα να πάτε.
6: Οκ.
2: Έγινε.
6: Να σε καλά, κύριε Στέλιο.
2: Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη έναν και πλησιάζοντας για την έκτη να πω η Ματινή και να πάω. Τώρα θέλω να χρησιμοποιήσω για να κανονίσω όλα 6 και 5 να πούμε όμως, α. Να μου πεις εντάξει, πρέπει να δώσω σε λίγο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα φίλτα, τι καλό απόγευμα.
2: Ο Γιασεμίν μου αρέ.
7: μπορεί να με ενώσετε με τον κύριο Μπέρκ, παρακαλώ.
2: Ναι, να συνώσουμε με τον Μπέρκ, έμπαιγε και ζούμε στους χιουμοριστές, αλλά...
7: Μόλις είπες, κύριε, ότι κάνουμε rotation, θα με λαλώ, άρα είναι τον Μπέρκ και αμέσως, πρέπει να
2: πιάνω να... Είναι rotation, πιένουν που την πάπουν πολλές φορές, είναι πιένουν που ξέρω εγώ παπαρανίμουν, πιένουν παπαρανίμουν, μπορεί να πιένουν που την πάπουν. Λευκοσία έχει την τιμητική της, ύστερα είναι μέσος, έτσι είναι.
7: Έγινε και μόδα τώρα, λέω μήπως και κάνανε για μέρα, λέω, το σωματείο του Μπέρκ, λέω, να μάθουν.
2: Άριστα, κύριε. Εδήλωσες του Αντωνίου για τις 13 του μήνους, όχι θα μας τιμήσεις.
7: Τώρα θα πάει ο φιλαράκος ο Αναστάσιος, δεν θα πάει παρέα.
2: Ενάρτη ο Αναστάσιος. Αλλά είναι την έννοια σου, όχι αμένα έχει μπόουλινγκ, λάλη.
7: Τρίτη και 13 τρέχουν παρέα. Α, τσίνος, μπορεί να έχει μπόουλινγκ.
2: Όχι, ενάρτη αμέ, γεράχη, λάλη, μια ημέρα ενάρτη, αλλά να μιλήσετε μαζί.
7: Να μιλήσουμε. Να μου γίνεται.
2: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
7: Και πρόβλεψες ότι να ήταν χει το παιχνίδι.
2: Είπα έναν έναν εγώ, κουμάρι μου. Είπα έναν.
7: Σιγά σιγά σιγά σιγά καταφέραμε το. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπράβο. Για να μάθουν ορισμένοι να σταματήσουν να γίνονται καθηγητές. Ο καθηγητής αφού εφάνηκε ότι είναι ο Μπέρκ. Έχει τόσα χρόνια επίρευμα ομίλου, πράγματα, θαύματα. Και επιμένουν και επιμένουν κάποιοι το rotation και έκαμε το rotation και έκαμε το rotation. Καλά ρε, τι θέλετε ρε, αφού ο άνθρωπος καταφέρνει τα, τι είναι το πρόβλημα σας.
2: Ναι.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
2: Ο 960 ο ατακαδόρος μου που πάντα είναι κορυφή, είναι το Everest, έστειλε πριν δύο λεπτά ένα μήνυμα, αν κάνει άλλο καμιά νίκη η Ρώμα, ένα ευκείς ο Στέφανος ο Κωστολόρχης Πασταβούνα.
7: Α, μάλιστα.
2: Έθαντεξη.
7: Έθαντεξη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Ήδη με τον Αναστάσιο και μιλούμε.
7: Να μιλήσουμε.
2: Ο Στέφανος ενάρτη. Και ο Γιώργος ο Γιώργιου μάλλον ενάρτη. Δηλαδή, εντάξει, ήδη δε.
7: Οκ.
2: Έγινε.
7: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
2: Σε χαιρετώ.
7: Γεια,
2: γεια. Κάμε διάλειμμα. Περίμενα να διαβάσω το μήνυμα. Εντάξει, θα κάνω 6-5 ακούμε. Εντάξει, οκ. Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Αδαμάντιου. Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου, Αδάμος από Ορμίδια, μόνο Ομόνια. Ήταν μια φανταστική νύχτα ψελαλία όσους ήμασταν στο Κασίπιο ενηρημένο ξεκίνημα. Καλησπέρα και συγχαρητήρια κουμπάρε Αδάμο. Από την Ορμίδια. Χαιρετώ σας. Πάμε τώρα το διάλειμμα και αμέσως μετά το τελευταίο αθλητικό τέτοιο ειδήσιο Ρετρό 363.
8: Super Sport 104.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo. Το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία. Από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.

0: και αρχή στοιχημάτων.
1: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
9: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
10: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κρατάει.

0: κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η ΑΕΛ για τις τελευταίες εξελίξεις, εξαπολύοντας πειρά κατά της ΣΚΟΠ και της Δικαστικής Επιτροπής. Οι γαλαζοκίτρινοι κάνουν λόγο για επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών, ενώ ζητούν πλήρη διερεύνηση της διαδικασίας VAR στη φάση της αποβολής του καφού απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Είναι ξεκάθαρο ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει αλλοιωμένο με τις ευχές της ίδιας της διοργανώτριας αρχής, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Απόψε είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των προέδρων των ομάδων πρώτης κατηγορίας με τον πρόεδρο της ΣΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη. Εκτός Ικαρίγιο και Μαρκίνιο στον ΑΠΟΕΛ εν όψη Απόλλωνα αναμένεται να προλάβει ο Λαϊφής. Ο Λοσάδας στον Απόλλωνα καταστρώνει το πλάνο του χωρίς να υπολογίζει στους Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου, ερωτηματικό Όσμπολτ. Διαθέσιμος ο Μπάγιτς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου εκτός η Σαμπορίτ και Αμίν. Μη διαθέσιμοι Μαμάντοφ και Κορέγια στην Πάφο για το επερχόμενο ντέρπι με την ΑΕΛ, δύσκολα θα προλάβει ο Μπρίτο. Στην αποστολή της ανόρθωσης για Νέα Σαλαμίνα, η Φανίφ και Αρτιματάς, εκτός ο Μπέρκστρομ. Αξιολογείται η κατάσταση του Λέλε στον Άρη για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, επιστρέφει ο Κορέγια, εκτός ο Χαραλάμπους. Απόψε στις 7.45 ο Όφη ρίχνεται στη μάχη του Europa League και υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Επίσης απόψε στις 7.45 Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ. Στις 10, Βικτόρια Πιλζέν, Ουνιόν, Γιουβέντους Ναϊμέκεν, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόσναν, Λίλεστρομ, Τορένσε, Μπεσίκτας, Μαρσέιχ, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρενσβάρος. Για το κύπελο Ελλάδος, στο 0-1 βρίσκεται το παιχνίδι Καλαμάτα Λάρισα και στο 0-0 η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πανσεραϊκό. Στην Ισπανία στις 8, Μπέτις Χετάφε και στις 10.30, Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Για το Carabao Cup στις 9.30 City Norwich. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σε Πάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. Και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό που σήμερα συμπληρώνουμε 363 φιλοξενίες. Και σειρά παίρνει ο Χριστάκης ο Πούνας με καριέρα κυρίως στο ΑΠΟΕΛ. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό για να ευχαριστήσουμε τον Μάγκα.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
0: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικά στο Χριστάκη τον Πούνα. Καλησπέρα, Χριστάκη.
3: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακουραντές.
0: Είσαι καλά?
3: Δόξα σε Θεός.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι, πάμε αρκετά χρόνια πίσω και να θυμηθούμε έτσι τα πρώτα σου βήματα. Δεν ξέρω αν ήταν συνειφασμένα με τον αδερφό σου, τον Πανικό και λοιπά, στο Χαρκάνορα, γιατί σας συνταλείτες και λοιπά. Πώς τα έζησες γυμνάσιο Λύκειον και πώς το τέλος της ημέρας κατέληξες στο ΑΠΟΕΛ?
3: Στο Χαρκάνορα ξεκίνησα από μικρός, 14 χρόνων έπαιζα στην πρώτη ομάδα του Χαρκάνορα, στη δεύτερη κατηγορία. Με βοήθησε ότι είχα σωματόδιο λοιπόν καλών από πιο νεαρή ηλικία. Και στο Χαρκάνορα δεν έπαιξα καθόλου με το αδερφό μου, διότι αυτός, αν και ήταν ένα χρόνο πιο μικρός από μένα, δεν έπαιξε όταν ήμουν εγώ. Όταν έφυγα εγώ έπαιξε ο αδερφός μου στο Χαρκάνορα.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν παίξαμε καθόλου ποδόσφαιρο μαζί.
0: Εσύ σε ποια ηλικία έφυγες από το Χαρκάνορα?
3: Εγώ όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, ενώ εξαγγελούν το πρωτάθλημα, αρρώστησα και έμεινα ελεύθερος από το Χαρκάνορα, διότι δεν πίστευα ότι μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο μετά. Είχα σοβαρή να αρρώσκια, δηλαδή ρευματικό πυρετών, υγρά μπέλη καρδίτιδα είχα τότε.
0: Ναι.
3: Και μου έδωσαν την ελευθέρα μου για να πάω όπου θέλω.
0: Ναι.
3: Και εκεί κατέληξα στο ΑΠΟΕΛ. Τα τελευταία δύο χρόνια στο ΑΠΟΕΛ ήταν προπονητές που ήταν στο Χαρκάνορα, που ήταν προπονητές που ήταν από το ΑΠΟΕΛ. Ήταν ο Χιώτης, ο παλιός ποδοσφαιριστής.
0: Ο Δημήτρης ο Χιώτης, ναι.
3: Ναι, και ο Σπέρτσιον, ένας Εγγλέζος πάλι που ήταν στο ΑΠΟΕΛ και είχε έρθει στο Χαρκάνορα και με σύστησαν τότε για να πάω στο ΑΠΟΕΛ να δοκιμαστώ για να ενταχθώ στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
3: Και το 1986 με το τότε να προβλήσω στο ΑΠΟΕΛ ήταν ο Κάσιτι, οργάνωσε δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες δεύτερες με την ΠΑΕ και το Διγενή. Και έπαιξα, αγωνίστηκα και με είδε, ώστε με έγκρινε για να ενταχθώ στο ΑΠΟΕΛ.
0: Στα 18 σου βασικά.
3: Βασικά, ναι, ήμουν στρατιώτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο ΑΠΟΕΛ μέχρι πότε έμεινες?
3: Στο ΑΠΟΕΛ ήταν μέχρι το 1999, από το 86 μέχρι το 99.
0: 13 ολόκληρα χρόνια.
3: Μάλιστα.
0: Η θέση, ήσου πολύ θεσή της, αλλά η θέση που θεωρείς ότι έπαιξες, πες μου.
3: Ξεκίνησα στο Χαρκάνορα σέντερφορ, εγώ ήμουν σέντερφορ.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά όταν ήρθα στο ΑΠΟΕΛ και επειδή ξεκίνησα, είχαμε ξένους ποδοσφαιριστές, συνήθως έφερναμε σέντερφορ. Και το ΑΠΟΕΛ είχε την τύχη να έχει Γιάννον Ιωάννου, άντρα Σωτηρίου. Κατάλαβα ότι δύσκολα τα πράγματα για να παίξω σέντερφορ, γι' αυτό ξεκίνησα να αλλάσω προορισμούς και θέσεις.
0: Ναι.
3: Για να αγωνιστώ, να καταφέρω να αγωνιστώ.
0: Μάλιστα.
3: Ο πρώτος προπονητής που έριξε με εμπιστοσύνη ήταν ο Μαντζουράκης όταν ήρθε το 88 στα μέσα της σεζόν.
0: Ναι.
3: Έπαιζαμε με σύστημα 4-4-2 τότε. Έπαιξα στη γραμμή μπροστά. Εντάξει. Και εκεί ξεκίνησα να παίζω στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
3: πρώτο μου παιχνίδι ήταν εναντίον της ανόρθωσης στο παλιό Γκάφιπι και εναντίον του αδερφού μου. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιζα.
0: Προεδρεθήκατε αντίπαλοι.
3: Και παίζαμε έναν μάτσουμαν.
0: Ναι,
3: στο παλιό Γκάφιπι και κερδίσαμε το από 3-0, έβαλα 2 γκολ το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι στην πρώτη ομάδα. Και την επόμενη σεζόν ξεκίνησα βασικός που όταν πήραμε το πρωτάθλημα με το Μαντζουράκι.
0: 89-90.
3: Μάλιστα.
0: Και η θέση η ίδια που είπες προηγουμένως ή άλλασες κάποια στιγμή?
3: Τη χρονιά εκείνη παίζαμε το ίδιο σύστημα και παίζα στην ίδια θέση.
0: Ναι.
3: Μετά όταν αλλάξαμε προπονητή από Ελογιά Τεκμόχ,
0: ναι,
3: το σύστημα έγινε 5 πίσω. Άρα έπαιζα όλη τη γραμμή, έπρεπε να μάθω να γίνω και αμυντικός.
0: Μάλιστα.
3: Και από εκεί ξεκίνησα να παίζω τη θέση.
0: Ένα αυτό μου θυμούμε, Γιώργος, ένα αυτό μου θυμούμε. Μάλιστα. Και η καλύτερη σου χρονιά στο Αποέλ, Χριστάκης, που έπαιξε την καλύτερη μπάλα, ποια θεωρείς ότι ήταν?
3: Θεωρώ ήταν οι τρεις χρονιές που πήραμε το πρωτάθλημα. Το 89, 90, 92 και το 96 μαζί με τον Πόρε που κάναμε ντάμπολ.
0: Μάλιστα.
3: Θεωρώ ότι τις χρονιές είχα τις παραπάνω συμμετοχές στην Ενδεκάδα, θεωρώ, και ήταν οι χρονιές που έπαιξα το καλύτερο πρωτάθλημα για μένα.
0: Να ρωτήσω, από τα γκολ που έχεις πετύχει, ποια θεωρείς πιο όμορφα ή πιο καθοριστικά για το ΑΠΟΕΛ?
3: Εντάξει, τα γκολ εναντίον της Ομόνιας πάντα έχουν ένα
0: στο ελ κλάσικο
3: περισσότερο, αλλά όχι τον γκολ, όσο είναι η ασίς που έκανα του κόσμου στο παιχνίδι που κερδίσαμε την Ομόνια με 4-2-6.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι από τα καλύτερα με δει γιατί, νο? Και το κόρνερ απευθείας στην Ευρώπη, όταν το ΑΠΟΕΛ είχε οικονομικά προβλήματα και έπρεπε να περάσουμε στην Ευρώπη, το κερδίσαμε τους Ιρλανδούς στο Μακάριο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά νομίζω.
0: Από τους προπονητές, ποιος θεωρείς ότι έδωκε σου περισσότερα στοιχεία, σε εμπιστεύτηκε περισσότερο από όλους?
3: Θεωρώ ότι ο Μαντζουράκης και ο Κομόχ ήταν οι προπονητές που μου έδειξαν αρκετή εμπιστοσύνη και με χρησιμοποίησαν παραπάνω στα παιχνίδια. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν ο παίχτης ο Φιδεντζάτος, ήμουν ο παίχτης του προπονητή.
0: Ναι. Και τον ειδικό αποστολό.
3: Μάλιστα. Τούτοι οι προπονητές ήταν προπονητές της τακτικής, ήταν προπονητές που και τη στιγμή που έκανα τη δουλειά μου ήταν ευχαριστημένοι και έπαιζα.
0: Μάλιστα. Μετά το 99 πήγες πουθενά αλλού ή όχι?
3: Το 99 πήγα στο Διγενή Μόρφου.
0: Ναι.
3: Έπαιξα ένα χρόνο στο Διγενή και κοινό Διγενή πρώτη κατηγορία. Γιατί δεν ήθελα να παίξω πρώτη κατηγορία. Ενώ είχα συμβόλαιο με το Διγενή. Έφυγα και πήγα στο Θόηλα Κατάμιας, όπου αγωνίζομαι μέχρι το 2007, γιατί σχεδόν 40 χρόνων, βγήκε το Θόηλα στην πρώτη κατηγορία και σταμάτησε.
0: Πάλι που βγήκε η πρώτη κατηγορία, σταμάτησε.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω σε ό,τι αφορά στο man-to-man, κάποια στιγμή που το αναφέρες προηγουμένως, ποιους δύο τρεις σε θεωρούσες ότι ήταν ή σε προβληματίζαν ή ήταν η πιο επικίνδυνη η αντίπαλή σου?
3: Θυμούμε ότι ο Μπίαλον ήταν ένας παίκτης που ήταν δύσκολο να μαρκάρεις και πρέπει ως ποδοσφαιριστές πάντα με το Θεοδότου είχα πρόβλημα.
0: Γιώργος Θεοδότου.
3: Δεν μπορούσα να μαρκάρω, διότι χρησιμοποίησα πάντα, είχε δύο πόδια.
0: Ναι.
3: Και με δυσκολεύκουμε να μαρκάρω. Ήταν οι παίχτες που πάντα δυσκολεύκουμε, εντάξει.
0: Στις εθνικές είχες καλεστεί, είχες αγωνιστεί?
3: Στις εθνικές είχα καλεστεί με τον Μακαρίνο και τον Κοροκούδια, αλλά φιλικό επίσημο παιχνίδι δεν έπαιξε.
0: Δεν έχεις αγωνιστεί, μάλιστα. Είπα για τον Χριστάκη που είναι για τις καλύτερες σου χρονιές. Ας σε ρωτούσα αυτά τα 13 τόσα χρόνια που μείνες από ΕΛ. Έγινε λίγος χρόνος. Ποιον από ΕΛ ήταν το καλύτερο για σένα, τι θα έλεγες?
3: Πιστεύω το 86 όταν έκαναμε τον Τάπολ ήταν
0: η πιο πλήρης ομάδα.
3: Είχαμε την καλύτερη ομάδα που εδώ πήραμε ένα ίτσι την πρωτάθλημα και κύπελλο και ήταν Ήταν ιδιαίτερη η χρονιά με Τριανταφυλλίδη την πρόεδρο και Σημειονίδη στο Συμβούλιο Γενικό Αρχηγό. Είμαστε μια εικοσάδα παιχτών οι οποίοι παίζαμε σχεδόν ένα λακ, δηλαδή την μια εβδομάδα παίζε σε δεκάδα, την άλλη έπρεπε σουν εκτός δεκαοκτάδας. Ήταν μεγάλος ο συναγωνισμός και η ομάδα ήταν σε πάρα πολλά πτήσα.
0: Μάλιστα. Μα πες μου τον τελικό του 99, προλάβες τον ίσως από ελ, με την ανόρθωση στο Τσίριο, ή ήταν η χρονιά που έφυγες?
3: Ήταν η χρονιά που έφυγα το 99.
0: Ήταν η χρονιά που έφυγες, μάλιστα. Λοιπόν, άρα κέρδισες ουσιαστικά τρία πρωταθλήματα
3: και πέντε κύπελλα.
0: Και πέντε κύπελλα. Μεγάλη συγκομίδη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πολλά μεγάλη συγκομίδη.
3: Υπήρχε μια χρονιά η οποία μπορούσε να φύγει από το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
3: Το 92 πήγα ένα μήνα στην ανόρθωση για να πάω μεταγραφή στην ανόρθωση. Είμαι προπονητής ήταν ο Ιωργανέσκου τότε.
0: Ναι.
3: Και μετά το αποέλεγα σαν συγκαταβατικό για να μου παραχωρήσει η μεταγραφή. Αλλά τότε πάσε χιαστούς ο Γιάννος ο Ιωάννου.
0: Ναι.
3: Και ο Χατζηλουκάς είπαν ότι είχε κάποιον πρόβλημα με την καρδία του και να βάγισε η μεταγραφή, δεν με δώσαν και έφτα πίσω.
0: Μάλιστα. Μπορούσε να βρεις τον Πανίκο να είσαι συμπαίκτης ή ανώστασης?
3: Ναι, μπορούσε να παίξουμε και με τον Πανίκο συμπαίκτης, αλλά τελικά δεν έγινε.
0: Πώς εμπιώνεται έτσι μετά από έναν αγώνα από έλα ανόρθωσης τότε, γιατί ήταν και ανόρθωσης πάρα πολλά, δηλαδή έναν Ντέρπι, έναν Παπαδόπουλο, Γασιμπή, ότι, Μακάριο.
3: Εγώ ήμουν με το ΑΠΟΕ και πριν να πάω στο ΑΠΟΕ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ο Πανίκος έγινε ανορθωσιάτης, όταν πήγε στην ανορθωσία.
0: Α, ήταν ανορθωσιάτης ο Πανίκος, εσύ από ελίστα έτσι, αλλιώς και πήγε στις ομάδες της καρδιάς σας.
3: Ναι. Έτσι, του Πανίκου δεν ήταν έγινε η ομάδα της καρδιάς του για ανορθωσία, διότι αγαπήθηκε τόσο πολλά στην ανορθωσία.
0: Ναι, βέβαια.
3: Έπαιξε και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο που θεωρώ ότι...
0: Πειράγματα υπήρχαν στο γήπεδο, τίποτε. Θυμάσαι κανέναν περιστατικό στο γήπεδο με αντίπαλο τον Πανίκο?
3: Θυμούμαι πάρα πολλές περιπτώσεις. Την πρώτη φορά που γερνήσαμε στο Αντώνιο από τον Παδόπουλο μετά από πολλά χρόνια πάλι έβαλαν γκολ. Γερνήσαμε 2-1.
0: Ναι.
3: Όταν πήραμε το πρωτάθλημα με τον Μαντζουράκη, γερνήσαμε την διάρθρωση 2-1 στο Αντώνιο Παδόπουλο μετά από πολλά χρόνια.
0: Ναι.
3: Και είχα βάλει το πρώτο γκολ. Είχαμε, ο καθένας είπαμε, είμαστε αγαπημένα, αλλά μες στο γήπεδο δεν καταλαβαίνε. Ειδικά ο αδερφός μπορεί να καταλαβαίνε που αδερφούς.
0: Τίποτε, α.
3: Παίζαμε, ο καθένας την ομάδα του δυνατά.
0: Ο πατέρας σου διχασμένος, ο φίλος μου.
3: Ήταν
0: διχασμένος ο φίλος μου. Πάντα ήταν, πάντα, όποτε τον έβρισκα και γονιάζα και γονιάζα αρκετές φορές, πάντα είχε την έννοια σας και ο πάντα. Το ίδιο μόνο είχε την έννοια σας. Να έχουν υγεία οι μητσοί, να αγκαρά οι μητσοί κλπ. Εννοείται. Περήφανος εννοείται και για τους κοιόντας. Του τον εννοείται. Μάλιστα. Μετά που τελειώσε την καριέρα, δεν ασχολήθηκες προπονητική ή οτιδήποτε?
3: Ασχολήθηκα.
0: Ναι.
3: Μέχρι τα 45 δεν μου ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Ήμουν προπονητής στο Διγενή στη δεύτερη ομάδα και βοηθός του Σακά,
0: ναι,
3: στην πρώτη ομάδα. Μετά πήγα στο Χαρκάνο, βοηθός προπονητή μαζί με τον Βάσο με ένα αρχή πριν ένα χρόνο. Και ναι, τρία χρόνια έκανα στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ, είχα την ομάδα του U13.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά επειδή είμαι δημόσιος υπάλληλος εγώ, και η εργασία μου είναι στην κατασκευή το highway, τον νέο δρόμο που χρειάζεται να εργάζομαι και Σάββατο και απογεύματα, έπρεπε να κάνω μια επιλογή.
0: Ναι.
3: Και η επιλογή μου ήταν να μείνω στη δουλειά μου και να σταματήσω τον ποδόσφαιρο, και έτσι σταμάτησα να σχολούμαι τον ποδόσφαιρο.
0: Φαίνοντας στο μυαλό σου, ο λαός άζησες το έτσι τούτα τα χρόνια ολόκληρα και ειδικά στο ΑΠΟΕΛ, θεωρείς ότι ήσουν πολλά γεμάτος, ενώ ήταν μια γεμάτη καριέρα, να μετανιώσεις για κάτι?
3: Όχι, σίγουρα να μετανιώσα για κάτι. Δηλαδή, το μόνο που μετανιώσα ήταν ότι πήγες στο ΑΠΟΕΛ μου χτύνε, ενώ αν πήγαινα καιρώνοντας 40-50 χιλιάδες το ΑΠΟΕΛ, μπορούσα να έχω καλύτερη.
0: Αντιμετώπιση.
3: Αντιμετώπιση.
0: Α, εννοείς ότι ξέρεις, άμα είναι ακριβές μεταγραφές και λοιπά, εντάξει. Ήταν διαφορετικά τα δεδομένα τότε.
3: Όπου να σκάσει χρόνο ήταν να πάει μεταγραφή.
0: Ναι.
3: Τον τότε καιρό, κάθε χρόνο γράφανε εφημερίδες, αριστερό μπακ να πάρει τα αποέλθα και ο Πούνα, έρχεται η χρονιά. Τώρα σε βέβαια ο Πούνα. Εντάξει. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ενώ αν φέρνοντα έναν παίχτη που πλέρωνε, αναγκαστικά έπρεπε να του δώσει και τι ευκαιρίε να.
0: Ήταν να έχει έναν παραπάνω γιατί πλέρωνε, ναι.
3: Ναι.
0: Επάντως, να σου πω για το πάθος σου και ότι εδώ και σ' αγαπήθηκες πριν τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Τους είναι αλήθεια.
3: Σίγουρα, είχα μια μερίδα που ήταν και μια μερίδα που ήταν εναντίον μου.
0: Εντάξει, το πράγμα με Κύπριους παίκτες πολλές φορές συμβαίνει, αλλά εννοώ από τη στιγμή που έπαιξες τόσα χρόνια,
3: έδειας
0: ό,τι είχες και δεν είχες, η πλειοψηφία...
3: Αγαπήσα την πάρα πολλά και το καταπάντα για την ομάδα.
0: Ναι. Τούτον είχε μεγάλη σημασία. Το καλύτερο σου παιχνίδι ποιο θεωρείς ότι ήταν?
3: Σου είπα ότι έπαιξε με την Ομόνια το 4-2 που κερδίσαμε, ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Και με τη Νέα Σαλαμίνα ένα παιχνίδι στο Μακάριο που κερδίσαμε 3-1 το 1992, νομίζω ότι θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία.
0: Ναι.
3: Που είχα βάλει έναν γκολ, αλλά ήμουν πάρα πολύ καλό στο γήπεδο. Σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου με την Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστο, το οποίο κερδίσαμε με ένα 0 με δικό μου γκολ, που μπήκα στο ημίχρονο, δεν ξεκίνησα, και έκανα έναν ημίχρονο, θεωρώ που τα καλύτερα μου ημίχρονα.
0: Μάλιστα.
3: Στην Ευρώπη,
0: ναι.
3: Με την Λα Κορούνια στη Λευκοσία, που ήρθαμε 0-0,
0: ναι.
3: Και το παιχνίδι έπαιξα λίμπερο.
0: Λίμπερο.
3: Θεωρώ ότι έκανα ένα από τα καλύτερα μου παιχνίδια.
0: Έπαιξε και λίμπερο.
3: Έπαιξα με το. Όταν ήταν ο Κουμπόκ τη δεύτερη φορά που ήρθε στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
3: Είσαι παιχνίδια που έπαιξα και τελευταίο. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν ο Μακαρίτης ο Κυπροποιημένος Σάμπος τότε.
0: Ναι.
3: Και έπαιζε λίμπερο. Ορισμένα παιχνίδια έμεινε έξω και έπαιζα εγώ.
0: Ναι. Ποια θέση σου πήγαινε παραπάνω? Αν είχες να επιλέξεις μια θέση, ας πούμε, ποια θα επιλέγες?
3: Εντάξει, αριστερά στη γραμμή στο 5-3.
0: Αριστερός φουλμπακ.
3: Όλη τη γραμμή θεωρώ ήταν η θέση που με τέριαζε.
0: Στο 3-5-2, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
0: Στην καρέρα σου αποβλήθηκες καμιά φορά ή περισσότερες?
3: Τώρα μου θυμίζεις κάτι. Όταν είσαι ο κομμός του ΑΠΟΕΛ και έκανε συναντήσεις για να γνωρίσει τους παίχτες, φώναξε με και ρώτησε με να λέει μου τι είσαι παίχτης, επειδή ξέρω ότι είπα του θα παίξω ότι είμαι μπακ, αριστερό μπακ, για να παίξω στη γραμμή. Να λέει μου πόσες κίτρες κάρτες έφαγες, ούτε μία, πόσες κόκκινες, ούτε μία. Τότε δεν είχα φάει ούτε μία, θεώρησα ότι να μου είσαι μπράβο. Κάνε μου έκανε μπιφή αριστερό μπακ. Όταν ήρθε ο κόμμος, έφαγε κόκκινες, έφαγε κίτρινες.
0: Ναι.
3: Βεβαίως.
0: Α, διότι φανάτιζεσαι.
3: Ναι, αφού μετά θεώραμε ότι έπαιζα πάρα πολλά δυνατά και τα παιχνίσκια που ήταν δυνατά, αν δεν ξεκίνουν, έβαλε με να πω μέσα να απέξω. Διότι όταν διακατώ το παιχνίδι, θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι που έκανε για μένα.
0: Τώρα που θυμηθήκα με την Εσπανιόλη σου στην Αποστολή, τότε έπαιξες το 1-0 στη Βαρκελόνη.
3: Βεβαίως έπαιξα και μαρκάρισα και τον Λαστίν που ήταν ο καλύτερος παίκτης της Εσπανιόλ.
0: Κάτι μου έκανε.
3: Κάτι μου έκανε. Καλό παιχνίδι που έκανα.
0: Ήμουν κάτω, γι' αυτό μου λέω, κάτι μου ευθύνησε το Εσπανιόλ από έλλο και είχα το...
3: Έπαιξα στόπερ όπως είναι το παιχνίδι.
0: Αστόπερ, μάλιστα. Μάλιστα. Το 1-0 μες στο γήπεδο της Εσπανιόλ, το παλιόν το γήπεδο της Εσπανιόλ.
3: Ναι, το πρώτο παιχνίδι δεν έπαιξα. Που χάσαμε στο Μακάριο, πάλι έπαιξα στόπερ.
0: Στο Μακάριο ήταν 2-2.
3: Ναι, εγώ με τον Γιώργο του Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα. Γιατί έπαιξε και με τον Γιώργο του Χριστοδούλου, παρτενέρ έπαιξε και με τον Σάμπουρης μπροστά, όχι.
3: Έπαιξα λίμπερο.
0: Ναι, άρα με τον Γιώργο τον Χριστοδούλου έπαιξες που έπαιζες
3: στο... Τούτα γίναν τη δεύτερη χρονιά που ήρθε ο Κμόχ.
0: Μάλιστα.
3: Όταν ήταν προπονητής και ο Μοσκάλης έπαιξα και τότε αρκετά παιδιά στο όπερ.
0: Ναι.
3: Και όταν πήγα στο Διγενήν και στο Θόη, στο τέλος της καριέρας, έπαιζα στο όπερ.
0: Απλά τελευταία ερώτηση, από τους παίκτες που αντιμετώπισες, ξαναλέω για το Μάτιουμα, και στο διεθνή χώρο θεωρείς ότι ο παίκτης της Εσπανιόλ ήταν ο πιο δύσκολος?
3: Έπαιξα και με την Παρή που μαρκάρεις κάτω και γίνει όλα.
0: Α, ναι.
3: Για μένα δυσκολεύτηκα πολλά, αλλά επειδή μας κερδίσαν στην Παρίσι και ξεκαθάρισαν το παιχνίδι και εντάξει, ηρεμήσαν, θεωρώ πέρασα πιο ευχάριστα, αλλά ώσπου να μας βάλουν τα γκολ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ήταν πολλά γκλήρω στην Επιτάχυση Ζήνολα. Ο Ζήνολα. Και προχώραν με βάση τη γραμμή και πέρα άλλο ένα δικαίω εύκολο, ένα δικαίω δίμα. Και έτσι δεν είναι, παίρναν την πουβάνω μου και πήγαινε, δεν έκανα τσάκλι εγώ, ένα και ένα τίποτε. Μια σκιώδη, τρίτη.
0: Ήταν, παστούν το θέμα ήταν, πώς το λέει, στυλ του τι ρίναρι, ενώ μίζεις ότι ένα πιάσει μπάλα, έτσι, μπάλα και επιτάχυνε. Ναι, και
3: προχώραν και λαλείς τώρα δική μου να την πιάω, έπεφτε στάκλι, είναι σύμπαντι, χάνε του.
0: Μάλιστα. Πάει γήπεδο εδώ μεταξύ τώρα τελευταία, βλέπεις ποδόσφαιρο ή όχι?
3: Εγώ είμαι που τα ξέρεις οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν κύριοι που συνεχίζουν και μια μερίδα που θέλει τη μαύρη πέτρα πίσω. Τι είμαι εκείνους εγώ.
0: Τους δεύτερους.
3: Δεν πάω στο γήπεδο καθόλου.
0: Καθόλου.
3: Το από μετά που έφυγα το είδα και τρία παιχνίδια τότε που έκαμε που πήγαινε στο
0: Σιλίο
3: με τα παιχνίδια μόνο. Δεν έξανα πια στο γήπεδο.
0: Τηλεόραση βλέπεις ή ένα σχολείς καθόλου?
3: Παρακολουθώ στην τηλεόραση όλα τα πρωταθλήματα.
0: Όλα τα πρωταθλήματα. Μάλιστα. Έχεις καμιά να παράσεις στο διεθνή χώρο που συμφωνούμε τίποτε ή όχι? Είσαι τίποτε Παναθηναϊκός?
3: Στην Ελλάδα και με την ΑΕΚ, αν και προτερνάμε, διότι όταν παίξαμε να κάνουμε τόσα, αλλά είμαι με την ΑΕΚ, με την Manchester United, με την Barcelona, με την Bayern.
0: Και Ιταλία?
3: Ιταλία είναι την Μίλα.
0: Εσύ φωνούμε ούτε μια ρε Χριστάχη. Ούτε μια ρε κουμα. 0-5. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ πάντως.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χάρηκα που τα είπαμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Και θα τα πούμε και από κοντά.
3: Γεια
0: χαρά. Ήταν ο Χριστάκης Πούνας στο Ρετρό 363. Ακούμε τον χορηγό της εκπομπής στον Μάγκα, τον ευχαριστούμε. Πάμε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, θα βάλαμε τη φωτοβολίδα και προλαβαίνουμε ακόμα λίγους πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Άτε.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 inch 128GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
14: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση.
16: Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί.
17: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
18: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
19: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
20: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
21: Παραπαπα.
22: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
23: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
24: Super Sport 104.
25: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, αφιερωμένη. Ζήτησε την Ροφίλη, ζήτησε ο Κώστας ο Αραδιπιώτης και ο Αδάμος ένας που μας έστειλε ένα που είναι ορμή διαμάντους. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Χριστάγεννο Πούνα στο Ρετόρο 363, τον Μάγκα, τον χορηγό του Διεκόπου Ενθέτου, τους μεγάλους μας χορηγούς, εννοείται την Παπαγιώνας και την Σιταβίζιον. Πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Πρέπει να δώσουμε, κύριε Γιώργο, να σε μαζί μου. Να δώσουμε και το εισιτήριο για το Ομόνια Ύψωνας αύριο από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες ευχαριστούμε. Μέχρι τις 5.30 δεχόμαστε, 6 παρά να δώσουμε να φεύγει. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλά μου είμαι, αφήστατε κύριε Παραμοησίος.
0: Καλώς τον κομπαρόντα Σοκράτη.
1: Σεγάλη σου.
0: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
1: Μα, με ως παίκτες χάθηκε.
0: Άντε πάλι. Ρε, ήταν δαμε... Μάλιστα κύριε, ήταν πιο παλιός από μένα. Ρε, επανέρχεται ρε κουμπάρε. ΑΕΚ πάσερα, εγώ σε 6-0 ημίχρονο. Χαρά στη δύναμη σας. Να είστε και γανά για ο προδάστιο για την Ευρώπη ρε. Βάλετε 6 του φτωχού του πάσερα, εγώ ημίχρονο. Πέ μου ρε Σοκράτη.
1: Γεια σου κύριε Γεωργίου.
0: Χαιρετάς.
1: Ναι, είπα να πω μια γεια σου στο
0: συνάδελφο.
1: Α? Να πω ένα χαιρετήμα στο συνάδελφο σου γη.
0: Για που άκουσες, είπες σου καλησπέρα.
1: Πολύ ωραία. Εδώ στην περιοχή της έκομης έχει ψηλή βροχούλα, εντάξει.
0: Έβρεξε.
1: Πρέχει λίγο, εντάξει, ωραία.
0: Okay.
1: Πολύ σημαντικό να είναι η βροχή. Σωματείο Περικλής Δημητρίου, έχουμε τα παιδιακά μας, τα αγωνιστικά μας και θα πάμε στο Μαυρομπάτι του Αγίου Παύλου το Ιφλόγαν, η Νάντιγκη θα πάμε στο Τσέλια τη Φλόγαν, στις 4 του Οκτώβρη πάμε στην Αγία Βαρβάρα Λευκοσία για τη Φλόγαν, μαζί μας στο Αδηγόν. Και έχουμε και τα αγωνιστικά μας, 25 του μηνός η ώρα 7 στο Δήμο Στροβόλου το Πεάστη Πεντάραγγι με όλες τις κατηγορίες μαζί με τον Περιβλή Μετρίου και τις 27 Κυριακή πρωί Ολύμπικ Τεϊρά στην Πιτσιγιά, η Γιάννης, Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για Σωματείων Περιβλής Μετρίου η ώρα 10 το πρωί, 1 και 5, εγγραφές Ολύμπικ Τεϊρά είναι το σημείο που θα κάνουν τις εγγραφές στον κόσμο με όλες τις κατηγορίες και καλούμε τον κόσμο να έρθει να παίξει αυτόν τον ωραίο αγώνα κύριε Παγωσίος. Με τις ευλογίες της αστυνομίας της εργασίας μας, του Υπουργείου Υγείας, του Σύρτατου Απαπαγιώσης και απάντηση για τις εργασίες μας, κύριε Παγκοσμίου.
0: Να σε καλά, Βασίλη Κράτη. Χαιρετώ, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πάμε σε ακόμη ένα γκέρο. Όσο τυρκά σου μοίρασε, μάχη του να πιάει τηλέφωνο πριν τα 6-11 κατάφερε και τώρα μπήκε μέσα σε 4 να παρακατώθηκε. Πάση περίπτωση. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ο Ιάκωβος εντάξει κύριε, έχασε.
2: Μάλιστα, είχαστε καλά κύριε Στέγιο.
0: Είμαστε καλά ρε Ιάκωβο, μου δόξα σε ο Δίος.
2: Άκουσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ρετρό σου κύριε Στέγιο, αρέσει μου πολλά.
0: Ναι.
2: Μας ταξίδι σε παγιές καλές εποχές.
0: Απολωνίστες έχεις κανένα μόνο έκαναμε να μας εισηγηθείς. Έκαναμε κάμπος, έκαναμε κάμπος.
2: Το Τέμπλαρ έκαμε στο τον Τέμπλαρ θυμούμε τον κύριε...
0: Και το Τέμπλαρ και το
2: Χριστοδούλου. Κύριε Στέγιο Τέμπλαρ με την έξω δεξιά μαζί με τον Γιώργο τον Εφραίμ.
0: Και τον Εφραίμ, όχι τον Γιώργο, τον Ανδρέα τον Εφραίμ, τον
2: παπάν. Τον Ανδρέα, ναι, τον πατέρα, ναι. Τον Γιάνγκουδάκη είναι κάμαμε τον. Τον Αντρελή κάμαμε τον. Και τον Λάμπρο έκαναμε, κύριε Στέγιο, και τον Λάμπρο.
0: Και τον Λάμπρο έκαμα τον και τον Μιχάλη τον Χριστοφίο Μπορτάρι έκαμα τον και τον Τζούραν έκαμα τον και τον Αντρελίν έκαμα τον.
2: Αρέσει μου πολλά που είχε παράπονα από τους κύρδιες.
0: Είχε, είναι εντάξει. Και τον Μάριον τον Χαραδάμπου και τον Τσολάκιν και τους Ιωσήφιδες και τους κύριο τον Χριστόν τον Γιώργον, τον Άντρον τον Χριστοδούρου. Έτσι μου έρχονται στο γράμμα, τον Μίνο τον Κακουλή, τον Κώσταν τον Βασιλιάδη, τον Δήμον τον Καβάζη, πώς, χαλάλη.
2: Να δώσουμε και συγχαρητήρια στην Ομόνια, κύριε Στέγιο, βοηθά πολλά την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
2: Πιάνουμε βαθμούς για να διατηρήσουμε τις πέντε ομάδες.
0: Ένα τα κανονίσουμε, με έφασε τίποτε.
2: Το λοιπόν κύριε Στέγιο το τραγούδι, για φινάλε έχουμε κανένα τραγούδι.
0: Ένα σου αφήγει ο Γιώργος, διότι είπε μου σε 5-6 λεπτά πρέπει να φύγω.
2: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
0: Εντάξει, είμαστε κάθε μέρα θέλει ρε κομπάρε.
2: Έτσι είμαστε βαρετιά.
0: Να σου βάλει ένα Διονυσίου ρε κομπάρε, έχει καιρό να βάλει Διονυσίου.
2: Βάρτε
0: τον ταξιγή ρε κομπάρε, βάρτε τον ταξιγή του Διονυσίου.
2: Είμαι να είπα καρυμπό, να είμαι στο καζίνο.
0: Στον λεωφοριακό μας τον Μιχάλη που σήμερα μας είπε καλησπέρα. Στον φορτηγαγή μας τον Ανδρέα τον Αεξίν και στον ταξιγή μας τον Ιακώβο τον Απολλωνίστη.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Αφήνουμε υγεία κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά, να σε κανονίσει τώρα στα επόμενα λεπτά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στέγιο.
0: Χειροκυρία ο Αμερικάνος. Αρχοντικό λαλείς, Σοποκλή λαλεί, ολέ, ολέ Ομόνια. Μάλιστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα αγαπητοί φίλτατοι συνεργάτες.
0: Συνεργάτες, μάλιστα.
3: Παύλος Ανορθώσεως, Παναθηναϊκού, Manchester United, άλλος Ουνάι.
0: Μάλιστα, είδαμε μήνυμα σου, αλλά έπανα με σου στυρώ γιατί δεν μου αρέσει και να πονώμε.
3: Όχι, εντάξει, είναι καλός παίκτης, δε φίλε, ναι, αρέσκει σου αθωρεί και να χάσεις ένα μάτια.
0: Ναι, αλλά δεν αγιαχουμίζεις ορισμένα πράγματα, διότι έχει ακόμα...
3: Όχι, έχει ακόμα 35 μάτς, πόσα έχει, 30 μάτς. Ναι, δύο ώρα ακόμα, για προτάστημα ακόμα να
0: σκρώσουν. Όχι, έχει και από τούτους που πιάνουν τα μάτια τους, γι' αυτό που σου λέω.
3: Ναι. Συγχαρητήρια στη Ρωμονία.
0: Μάλιστα.
3: Έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει για να γιορτήσει μια ομάδα από την Ισπανία.
0: Μεγάλη νίκη. Πραγματικά πολύ
3: τεράστια νίκη. Και γκολ για highlight.
0: Εννοείται.
3: Στην τέταρτη προσπάθεια, να.
0: Ναι.
3: Στην τέταρτη προσπάθεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον κούφο μπόψε.
0: Ναι. Τώρα που γεννείς 8 παρακάρτου.
3: Ναι, καλή επιτυχία. Και καλή επιτυχία να δούμε έναν ωραίο βαροσωτικό ντέρπι, έστω και μακριά από την Αμόχωστο.
0: Να σε καλά, Παύλο μου, σε ευχαριστώ.
3: Okay, thank you. Μπορεί να το αύριο, μπορεί.
0: Έλα να δηλώσεις, αλλά αν και δηλώσεις για 13 Οκτώβρη, ακόμα είναι δηλώσεις.
3: Όχι, εγώ για την επαρχία Αμόχωστο που να δηλώσω.
0: Α, εντάξει, οκ.
3: Όχι, Λαρνακά.
0: Εντάξει.
3: Για την επαρχία μου κόστου να λέω, ελάτε να κάνεις τα δηλώσεις.
0: Οκ.
3: Εντάξει, ελάτε να κάνεις κανένα, να ξέρω τους παρουσιώτες.
0: Χαιρετώ.
3: Παραλυμή. Άντε, πάει.
0: Πάμε σε ακόμα έναν τον τελευταίο μας, καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ποιο? Μιχάλης ο Μουσιλάκο Μονιάκαρο Μαλέων. 7:13, μάλιστα.
4: Είδες, α, για να είμαι ο τελευταίος.
0: Μάλιστα, αφού ο Γιώργος έχει τις διαφημίσεις του Γιάννου Τραγουδάκη και είδε με ότι έκανα και το ρετρό μου, μίλησα με κόσμο πολύ, αλλά θα ήσουν απαναπλάσει για 5-6 λεπτά. Και αύριο έχουμε νύχτα. Μα να είσαι και νύχτα μαζί μου. Όση ώρα 7 είναι έρθει ο Γέρος ο Τάσος μετά.
4: Είσαι πρωτάθλημα να βρουν, πράγμα με.
0: Ο είναι έρθει ο Γέρος ο Τάσος, άρωπος. Τώρα δούμε.
4: Θέλω να πω τη χαρητήρα στη Σελάκα.
0: Μάλιστα.
4: Ιστορική νίκη να έλεγαν μπελάρες.
0: Μεγάλη νίκη. Ναι. Υπέρβαση μεγάλη.
4: Έδερον και Ολυμπιακάρα.
0: Μάλιστα.
4: Μια χαρά. Άμε να μπορεί να γίνει ο Σαββαγυριακό.
0: Ναι, Σαββαγυριακό κράτα χαμηλούς τόνους.
4: Ο έλαλο τίποτε.
0: Μπράβο, διότι έχουν και οι τύχοι έχουν αυκιά.
4: Ξέρω το ξέρω.
0: Μπράβο.
4: Αδέπτια που είναι καλησπέρα, μα ωραία να είστε καλά.
0: Καλά έκαμες. Μα δήλωσες να έρθει στην Ιλλάδα κάνει όχι.
4: Να ξέρω μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
0: Α, δεν κανόνις θα φέρει και κανέναν παρέα σου.
4: Καλό.
0: Εντάξει, να καλέσει και η βραβεύση και η παρέα.
4: Ναι, έφασε τίποτα να κανονίσουν. Μπορεί να μάλλον να έρθω.
0: Εντάξει, μη γαλλιό μου.
4: Εντάξει.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Ποιος είναι ρε Γιώργο? Εσύ όχι όμως.
5: Ναι,
0: εσύ Μιχάλη. Εντάξει, εξηγηθείτε. Έχω χρόνο για άλλον ή όχι? Φινίδο. Και κανονίζεις τα? Α, μην τα μας τρώνεχω σήμερα, ρε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς της Σίτα Βίτσιον για την Σίτα. Το μάγκα για το ειδικό ένθετο ρετρό. Φιρτάτους και φιρτάτες. Τα μηνύματα σας. Τι έχουμε άλλο? Θυμίζουμε το εισιτήριο να πρέπει να δώσουμε για το Ομόνια Ύψωνας. Έχετε ευκαιρία να στείλετε και αύριο μέχρι τις 5.30. 5:25 μπορεί να κάνουμε διάλειμμα και να έρθουμε μέσα να κάνουμε την κλήρωση, κύριε Γιώργο Γεωργίου. Τώρα λοιπόν, και αν έβρουμε και στον αέρα και βγάλουμε τον καλύτερα, διότι συνήθως κάνουμε στον αέρα, ελπίζω να μην δουλεύει και την ώρα και λοιπά. Έχουμε και μας αύριο να ανοίγει απλά τη στέδα της τροφής, να μας είναι εδώ, Ομόνια 29 και Πάφος ΑΕΛ, 7:08 αντίστοιχα, ναι. Α, είναι 7:08 νομίζω, μάλιστα. Θυμίζουμε Σάββατο Σαλαμίς Ανόρθωσης Απόλλων από Ερ και την Κυριακή ολοκλήρωση αγωνιστική και μετά έχει και ο Τωμάς διακοπή. Ομόνια Ύψωνας Άρης Καρυμμάτισσα, Αραδίπου Ολυμπιακός. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε από τον Γιώργο τον Γεωργίου για μένα το Στέλιο Μωυσέως. Πάει στις διαφημίσεις του Γιώργου στο τραγουδάκι του Ιάκου που το απολωνίσει το ταξίκι. Χαιρετούμε.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
8: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
9: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
8: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
10: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459

0: Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κοντε παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
0: Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Μέχρι τώρα

0: Ξέρεις το μότο. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε ευθύς αμέσως στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε ένα τραυματισμό, ανακαστική αλλαγή. Βλέπω αλλαγές. Ο Νίκος Κατσάτος θα μας τα πει αυτά. Έλα, Νίκο.
1: Ναι, έχουμε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Μπαρνάβας Βάργα φάνηκε να υπέστη θλάψη την ώρα που πραγματοποιούσε επίθεση σε μονομαχία με τον αριστερό μπακ του Πανσεραϊκού. Ωστόσο υπέστη θλάψη κατά τη διάρκεια της φάσης, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στη θέση του ο Ζήνη και βγήκε και ο Πέτρος Μάνταλος και έδωσε τη θέση του στον Τέρεκ Κουτέσα, ο οποίος κάνει και την πρώτη του φετινή εμφάνιση, ο Ντέρεκ Κουτέσα. Θυμίζουμε ότι δεν υπολογιζότανε, είχε κλείσει συμφωνία πώλησης με την Σερβέτ. Εν τέλει λόγω ιατρικών η συμφωνία χάλασε, οπότε ο Ντέρεκ Κουτέσα παρέμεινε στην ΑΕΚ, δεν δηλώθηκε σε ευρωπαϊκή λίστα. Θα μπορέσει να δηλωθεί μόνο αν υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Αλλά σε περίπτωση δεν υπάρχει κανένα τραυματισμός και δεν δηλωθεί τώρα, θα μπορέσει να δηλωθεί στο παράθυρο του Φεβρουαρίου, Μαρτίου, εκεί πέρα που είναι δηλαδή τα νοκάου του Champions League, αν και εφόσον η ΑΕΚ.
0: Και μιλάμε για τραυματισμό που λες, χτύπα ξύλο βέβαια. Πρέπει να είναι μακροχρόνιο για να δηλωθεί, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος κοντά στους 2 μήνες.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ό,τι είχε πάθει και ο Ελγαμπή που μπήκε θέση του Γιάρεμτσουκ. Ό,τι είχε πάθει,
0: όπως έγινε και πέρυσι με τον Τέσσερς, ναι, για να πούμε στους φίλους. Πάντως από ό,τι είδαμε, ο Βάργα έπιασε τον οποίο στη ομοιραίο του. Πάντως ναι, υπάρχει έτσι μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της ΑΕΚ, αν έχει κάτι σοβαρό ή όχι. Πάντως πόναγε πάρα πολύ, ειδικά όταν έπεσε κάτω. Για να δούμε, μακάρι ο άνθρωπος να μην έχει κάτι σοβαρό.
1: Ισχύει, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Και απλά να πούμε λίγο ότι είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι έχουμε και αλλαγές για τον Πανσεραϊκό. Διπλή αλλαγή, νέα διπλή αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Ρουμιάντσεφ και θα μπει στη θέση του Ηλιάδης. Ενώ θα μπει και ο Ιωάννης Πασάς στη θέση του Κοτσόπουλου για τον Πανσεραϊκό. Την ώρα που έχουν την κατοχή οι παίκτες των Σερών, με τον Αδάμ να μπορεί να περάσει ο Κουτέσσα και ο Κουτέσσα έστειλε την μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη. Βιτάλης Ζούπκοφ από τα δεξιά του Γεωργίεφ έστειλε την μπάλα προς το μέρος του Ζήνη, δεν τα κατάφερε όμως να προλάβει την μπάλα ο Ζήνη. Καταλήγει στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, στον Σαγαλίδη. Τα δεξιά τώρα στον Αδάμι μπάλα. Γίνεται λάθος πάσα και παίρνει ο Λικογιάννης. Λικογιάννης που κάνει και αυτός λάθος πάσα. Με τον Πασά. Ο Πασάς δίνει πίσω στον Ρομέρο. Ρομέρο στον Κασαλίδη, στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης δίνει στον Μωυσίδη και ακοπεί ο Μωυσίδης από τον Λικογιάννη. Λικογιάννης. Πολύ ωραία ενέργεια, πήγε να δώσει την μπάλα στον Κουτέσσα, κόπηκε όμως, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Αλεξίου που θα δώσει από τα δεξιά του στον Κάιρνεν. Κάιρνεν στο κέντρο του γηπέδου στο Βιτάλης. Βιτάλης ψάχνει να βρει από τα δεξιά τον Γεωργίεφ και τον βρίσκει. Τώρα ξανά ο Βιτάλης. Κάνει μια μπαγιά από τη μια πλευρά στην άλλη προς τον Ντέρεκ Κουτέσσα. Κουτέσσα κόβεται από τον Αδάμ και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Θυμίζουμε ότι ο Πανσεραϊκός έχει κάνει 4 αλλαγές. Με την τελευταία να είναι ο Πασάς στη θέση του Κοτσόπουλου. Την ώρα που μπορείτε να ακούσετε και εσείς τα τραγούδια, τα συνθήματα, να το πω πιο σωστά, από τους φίλους της Ένωσης, σε ένα εύκολο απόγευμα, αλλά αυτό το απόγευμα θα αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση σήμερα λόγω και του τραυματισμού του Μπαρνάβας Βάργα. Να δούμε πώς θα είναι, αν και νομίζω ότι Μάλλον, όπως είδα το δεματισμό, και αν είναι θλάση, γιατί σαν θλάση φάνηκε, δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα στο Βόλο την Κυριακή με την τοπική ομάδα στο Πανσαλικό στάδιο. Οπότε η ΑΕΚ θα οπότε ο Μάρκο Νίκολης, όπως όλα δείχνουν, θα κατεβάσει ένα βασικό σύστημα, θα κατεβάσει το βασικό σχήμα τον Ζήμη, παρτενέρ του Γιώβιτς, στην εν λόγω αναμέτρηση, αν και εφόσον ο Μπαρνάβας Βάργα δεν συμμετέχει, που πιθανόν να μην συμμετέχει. Βιτάλης τώρα στο κέντρο του γηπέδου δίνει την μπάλα από τα δεξιά και εκείνο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει τις προπίσεις. Κάνει ένα σουτ, θα αποκρούσει όμως Σακαλίδη. Να πούμε ότι ο Ζούπκοφ κιόλας είχε και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, βρισκόμαστε, όχι στο πρώτο ημίχρονο, στο 55 λεπτό περίπου. Βρισκόμαστε 65 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0, ένα εύκολο απόγευμα για τους, για τους φίλους της ΑΕΚ, για τους προσφερειστές της ΑΕΚ, για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Με τον Γεωργίεφ τώρα. Γεωργίεφ κρατάει, δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου στο Λυκογιάννη, Λυκογιάννης βλέπει τον Κουτέσα. Φεύγει ο Κουτέσα, από τα αριστερά ο Κουτέσα. Κουτέσα κρατάει πολύ ωραία, έχει απέναντί του τον Αδάμ. Θα τον κόψει ο Αδάμ και θα κερδίσει κόρνερ. Η ΑΕΚ. Ένα κόρνερ που πηγαίνει ο Λυκογιάννης ή πλάγιο. Πλάγιο είναι. Φάνηκε σαν κόρνερ εκεί που είμαι, αλλά είναι πλάγιο το οποίο κάνει ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης είναι στο Ζωάο Μάριο. Λυκογιάννης σε ένα Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο δίνει πίσω στον Αλεξίου. Αλεξίου σε ρόλο αριστερού μπακ θα στείλει την μπάλα στο κέντρο εκεί που βρίσκεται το Μαγκόι Βίντα. Το Μαγκόι Βίντα κάνει την παγιά προς τον Ζήμη. Ζήμη πολύ ωραία. Πήγε να παίξει με τον Βιτάλης, ωστόσο η μπάλα κόπηκε από την άμυνα, η παγιά κόπηκε από την άμυνα του Πανσεραϊκού. Κλέβε όμως την μπάλα τώρα ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο δεξιά στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ. Στον Βιτάλης τώρα η μπάλα. Βιτάλης, Ζούπκοφ. Απέξω από τη μεγάλη περιοχή. Ξανά στο Ζωάο Μάριο. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ανέβει. Ζωάο Μάριο στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατάει. Πολύ ωραία προσπίση προς τον Μασκανάκη, γίνεται η σέντρα. Ο Κουτέσα πήγε να πάρει την κεφαλιά, ο Αδάμ προλαβαίνει. Και εκείνο ο Ηλιάδης, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ και θα διώξει την μπάλα. Με τον Βιτάλης να κάνει φάουλ προς τον Παθά. Ο οποίος εντάξει σηκώνεται, ήταν για λίγο κάτω, δεν φάνηκε να έχει κάτι σοβαρό. Τέλος τα άλλα γαλά. Οπότε συνεχίζουμε χωρίς κάποιο θέμα από πλευράς του Πανσεραϊκού. Και τώρα είναι ο Αδάμ, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Πήγε να βγάλει μπροστά ο Αλεξίου, διώχνει με το κεφάλι, εκείνο Καρασαλίδης. Καρασαλίδης δίνει πίσω στον Αμγκουόμ. Αμγκουόμ από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους. Και θα καταλήξει out από την παγιά την οποία έκανε ο Μασκανάκης την ώρα που εκτελέστηκε γρήγορα το out με τον Μπαλαμότη να δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου ο οποίος θα δώσει την μπάλα από τα δεξιά στον Γεωργίεφ. Στον Κάιρινεν και τώρα στον Γεωργίεφ. Κάιρινεν θα ξαναβάρει την μπάλα από τον Βουλγαρό. Τώρα θα στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου είναι ο Λυκογιάννης. Όχι, θα κρατήσει, θα κάνει το κοντρόλ καθώς και στο Βίτα. Βίτα, πάλι θα πάρει τα αριστερά. Όχι, κάνει το κοντρόλ ο Κροάτς και θα δώσει ξανά στο κέντρο εκεί από αυτή τη φορά είναι ο Βιτάλης. Βιτάλης απέναντι από τον Μωυσίδη, ο οποίος θα δώσει την πάρα τα εξά στο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα πίσω στον Αλεξίου. Δεν έχει περάσει τη σέντρα τώρα η ΑΕΚ, τώρα θα την περάσει. Τον Αλεξίου να δίνει στο Κουτέσα που είναι ακριβώς από μπροστά του. Κουτέσα πήγε να κάνει την παγιά του κόντρες, πάει να φύγει ο Πασάς, κόβεται κανονικά από τον Χρήστο Αλεξίου και τώρα η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Βίντα. Βίντα στο Κάιρεν πήγε να παίξει την πάσα εκεί, δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Ζωάο Μάριο, βαθιά παγιά, κόβεται από τον Αδάμ. Και τώρα είναι ο Ηλιάδης, ο οποίος θα δώσει στον Μωυσίδη, προς τον Βερνάρδο. Ο Μωυσίδης ήταν από την άλλη πλευρά. Βερνάρδος κάνει το κοντρόλ, δίνει στον Ηλιάδη. Ηλιάδης τώρα στον Αδάμ. Κρατάει ο Ηλιάδης. Τώρα ο Αδάμ, από τα δεξιά, έχει μπροστά το Ζήνη, θα ξαναδώσει τον Ηλιάδη. Ηλιάδης ψάχνει λύσεις, δίνει στον Αδάμ. Αδάμ έχει τον Κουτέσα κοντά του, δίνει πίσω στον Σακαλίδη. Σακαλίδης βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει παλιά προς τον Πασά, ωστόσο ο Πασάς είναι σε offside, από ό,τι βλέπω και από το monitor. Και έχουμε αλλαγές για την ΑΕΚ. Ο Ζάο Μάριο θα μπει στη θέση. Θα βγει ο Ζάο Μάριο και θα μπει στη θέση ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Και στη θέση του Μάρτιν Γεωργίες, αν μπορώ να δω καλά, θα μπει ο Σπύρος Χρυστακόπουλος. Όχι, θα βγει στη... Ο Γεωργίες θα πάει στη θέση του στόπερ και ο Χρυστακόπουλος θα πάει στο δεξιμπάκ. Και ο Βίντα, μια ιδιαίτερη στιγμή κυρίες και κύριοι, καθώς ο Βίντα θα δώσει περιβραχιόνιο στον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης που σε ηλικία 17 ετών είναι ο νεότερος αρχηγός της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο νεαρός στρατοφύλακας. Και μπαίνει στο χώρο ο Σπύρος Σφακόπουλος. Αλεξίου παίζει γρήγορα. Δίνει στον Γεωργίεφ. Αλεξίου Γεωργίεφ αλλάζουνε πάσες. Στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις ξανά στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης βαθιά παγιά για τον Ζήνη. Δεν την προλαβαίνει, προλαβαίνει ο Σαγαλίδης. Δίνει στον Ηλιάδη γρήγορα, στον Καρασαλίδη. Χάνει την μπάλα όμως από τον Καλοσκάμι. Τώρα είναι ο Ντέρ Κουτέσα από τα αριστερά ο οποίος έχει την μπάλα. Κουτέσα Καλοσκάμις και τώρα ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλο στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Βιτάλης. Ξανά ο Αλεξίου στο κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα με τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα στον Χρυστακόπουλο. Ο νεαρός. Αλεξίου τώρα πάλι. Αλεξίου στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης τώρα πάλι ο Αλεξίου. Αλεξίου τώρα δίνει από τα δεξιά του στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Κάιρινεν. Κάιρινεν εκεί που είναι ο Χρυστακόπουλος. Χρυστακόπουλος περνάει ωραία, πολύ καλά. Δίνει την πάρα στο Σούπκοφ. Σούπκοφ κάνει το σουτ και βάζει το πάνω του πόνο στον όνομα της ΑΕΚ. 7-0 στο 24 λεπτό με το Σούπκοφ να κάνει ένα μονοκόμματο σουτ με το αριστερό. Και τον αγκαλιάζουν οι συμπαίκτες του. Είναι το πρώτο γκολ του Ουκρανού επιθετικού με τη φανέλα του δικεφάλου και έχουμε 7 αστέρων στην Όγκυν Αρίνα. Από την ασίστ του Χρυστακόπουλου. Μπήκε ο μικρός, έκανε ασίστ και ο Ζούπκοφ σκοράρει το πρώτο του γκολ. Και κάνει και το σήμα της καρδιάς. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ζούπκοφ. Ξεκίνησε από τον Γεωργίεφ Χρυστακόπουλος, πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Περνάει τον Ρομέρο, δίνει στον Ζούπκοφ και ο Ζούπκοφ στέλνει την μπάλα στα δίκια με το αριστερό. Πειρά που είναι το λάθος από τον Σακαλίδη, ωστόσο ο Καλοσκάμις θα κάνει φάουλ. Το οποίο τον αναγνωρίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και θα δώσει και το χέρι του στον Σακαλίδη. Σε ένα πολύ δύσκολο απόγευμα για τον Πανσεραϊκό. 7-0 σήμερα. Η μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ την φετινή σεζόν. Γενικά πάντως στους αγώνες έχει δώσει η ΑΕΚ μόνο η νίκη 1-0 με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League, της Champions League. Είναι χαμηλό το σκορ, καθώς οι νίκες με τον Πανσεραϊκό σήμερα που είναι 7-0 το σκορ. Με τον Ηρακλή 4-0 την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και την τρίτη αγωνιστική 5-0 με τον Άρη. Την ώρα που θα γίνει αλλαγή, τελευταία αλλαγή για τον Πανσεραϊκό, θα βγει ο Μασκανάκης και θα μπει στη θέση του με τον αριθμό 93 ο Πολιτάκης, ο Γρηγόρης Πολιτάκης. Θα πάρει και αυτός κάποια λεπτά συμμετοχής. Την ώρα που θα γίνει το φάουλ από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, Αμγκουεόμ, η κεφαλιά out. Και όχι, δεν είναι out, έχουμε corner, καθώς από ό,τι βλέπω την κεφαλιά την πήρε ο Βιτάλης. Θυμίζουμε άλλη μια φορά τους scorer στο 75 λεπτό, Αλεξίου στο 9 το 1-0, 2-0 ο Βάργα στο 32, 3-0 ο Ζαο Μάριος στο 35, στο 38 4-0 ο Μπαρνάμπας Βάργα, 5-0 ο Μίλαν Βιτάλης στο 44, 6-0 ο Πέτρος Μάνταλος στο 45, συν 1 και ο Ζούπκοφ στο 72 λεπτό. Την ώρα που έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Βιτάλης μέσα στη μεγάλη περιοχή, μετά το κόρνερ που εκτελέστηκε από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Και έχουμε τον Παλαμότη. Ο Παλαμότης είναι στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Γκάρινεν. Γκάρινεν στον Βιτάλης και ο Βιτάλης δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Αλεξίου. Αλεξίου ξανά στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ τώρα δίνει στον Χρυστακόπουλο. Όχι, στον Βιτάλης δίνει, ο Χρυστακόπουλος είναι πιο πέρα. Βιτάλης δίνει στον... αν μπορώ εδώ καλά, είναι ο Γεωργίεφ, Αλεξίου και ο Γαλλοστάμις δίνει από την άλλη πλευρά στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Βιτάλης, Βιτάλης στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος στον Ζούπκοφ. Δίνει την μπάλα στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Κουτέσα, Κουτέσα κρατάει. Στον Καλοσκάμι, Καλοσκάμι, στον Λυκογιάννη και αυτό στον Κουτέσα. Πατάει περιοχή ο Κουτέσα. Κόρνερ το οποίο θα βγάλει ο Βερνάρδος του Πανσεραϊκού και έχουμε για την ΑΕΚ ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Και έχουμε τώρα τον Λυκογιάννη ο οποίος εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Βιώνω στα καλύτερες με γροφιές. Έξω από την περιοχή βρίσκεται ο Βιτάλης. Βιτάλης στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά του Αδάμ. Η μπάλα πάει πάλι κόρνερ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Και όχι. Είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο από τα αριστερά. Εδώ θα έχουμε ακόμα μια αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα μπει ο Αργυρίου. Να δούμε σε ποιον θέση θα μπει. Μάλλον θα μπει στη θέση του Ζούπκοφ και όλοι θα μπει στη θέση του Βιτάλη του Αργυρίου, ο νεαρός εκθετικός της ΑΕΚ. Και έχουμε τον Αργυρίου να αποτελεί την τελευταία αλλαγή της ΑΕΚ. Αργύρης Αργυρίου, πρώτος σκόρ στην ΚΑΠΑ 14 της ΑΕΚ, αγωνίστηκε και στο Youth League με την ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης εναντίον της Last Linger. Λυκογιάννης κάνει σέντρα, θέλει να βρει τον Ζήνη, περνάει από όλους η μπάλα, μια κεφαλή μετά την F, μετά την άλλη και καταλήγει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος δίνει την μπάλα πίσω. Εκεί που είναι ο Μπαλαμότης. Μπαλαμότης στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης στον Καλοσκάμι, Καλοσκάμις στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ τώρα στον Κάιρινεν, Κάιρινεν στον Ζούπκοφ που κάνει μια πολύ ωραία βαθιά παγιά στον Ζήνη, Ζήνη που πατάει περιοχή, να δώσει απ' έξω τον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, παίζει μεγάλη περιοχή, πήγε να δώσει τον Αργυρίου. Ωστόσο πάρα μακριά από τους παίκτες του Πανσεραϊκού και τώρα Ζούπκοφ πάλι. Ζούπκοφ. Δεν στο Αργυρίου, πατάφερε στο Αργυρίου, κάνει το κοντρόλ. Δεν τα κατάφερε όμως. Δεν τα κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ. Ναι, για να κρατήσει την μπάλα, με αποτέλεσμα το τόπι να πάει στην μπάλα, λέω, στην κατοχή του Σακαλίδη. Το 7-0 παραμένει. Η παγιά τώρα στον Πασά. Ο Πασά θα κερδίσει φάουλ από τα αριστερά. Εντάξει τώρα, αν πρέπει να προσθέσω κάτι για αυτό το παιχνίδι, νομίζω μπορούμε να δούμε ότι η ΑΕΚ, ανεξάρτητα ποιον έχει αντίπαλο, στη Νέα Φιλαδέλφεια φέτος είναι ασταμάτητη. την ώρα που θα κερδίσει είναι ο Πλάγιο, ο Πανσεραϊκός, από τα αριστερά, με τον Αμγκόμ, κάνει βαθιά μπαγιά, μετέπαιρθει ο Πανσεραϊκός. Κάνει το πρώτο σουτ, αποκλεί πολύ ωραία ο Μπαλαμώτης, ένα σουτ το οποίο έκανε ο Μωυσίδης, και τώρα παίρνει την μπάλα ο Κουτέστα. Κουτέστα, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, να κερδίσει και το Πλάγιο από τα αριστερά, στο κέντρο του γηπέδου. 80 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0. Εδώ στην Allwyn Arena για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και εδώ που έχουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είναι ο Αδάμ κάτω στον αγωνιστικό χώρο, όπου είχε πάθει μια κράπα, ο Καλοσκάμης κάνει την διάταση για να τον βοηθήσει.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής να πάρεις εσύ μια ανάσα, Νίκο μου, να θυμίσω στους φίλους ότι νωρίτερα η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθησαν ισόπαλοι με 1-1 στην Νίκαια. Να θυμίσω επίσης ότι στις 8 παρατέταρτο είναι το μεγάλο μάτς για την Κρήτη, για τον Όφη. Αντιμετωπίζει τη Χόφενχάιμ, ιστορικό μάτς. Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι στην περιγραφή του μάτς. Και πριν επιστρέψουμε στον Νίκο Κατσάτσο, να σας πω για άλλη μια φορά την πρώτη δεκάδα του Όφη στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, ο Όφη θα παίξει με τον Χριστό Γιώργο, τον Κοστούλα, τον Μπούγκορα, τον Κρίσμανιτς, τον Ντίκμαν, τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη, τον Αθανασίου, τον Φούντα, τον Αϊτόρ και τον Κόντρο. Να επιστρέψουμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Καλώς Κάμις, δίνει την πάρα δεξιά στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλο στον Ζύπκοφ. Ζύπκοφ πήγε να βγάλει ξανά την πάρα στον Χρυστακόπουλο, ωστόσο κόπηκε. Ζύπκοφ κάνει τη βαγιά προς τον Αργυρίου, ωστόσο ο Αργυρίου δεν μπορέσει να προλάβει, δεν πάει καν την μπάλα στον Αργυρίου. Θα πάει μπάλα στην αγκαλιά του Σακαλίδη, εδώ φύλακα του Πανσεραϊκού, ο οποίος σήμερα έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίκτυα του 7 φορές. Τώρα πάει να φύγει ο Πανσεραϊκός στην επίθεση με τον, με τον Πολιτάκη, θα κερδίσει πλάγια από τα αριστερά ο Πολιτάκης, το οποίο θα κάνει ο Αμγκουόμ. Αμγκουόμ δίνει στον Μωυσίδη, στον Βερνάρδο, έδωσε στον Μωυσίδη, τώρα κόπηκε από τον Κουτέσα, Αργυρίου, μπαγιά προς τον Ζήνη από τα δεξιά, Ζήνη κρατάει πολύ ωραία, Ζήνη, ατομική προσπάθεια καλή, πήγε να δώσει τον Αργυρίου και η μπάλα πηγαίνει προς το πλάγιο, όχι δεν πάει πλάγιο, ούτε κόρνερ, η μπάλα θα σωθεί και κρύβει πολύ ωραία ο μικρός Αργυρίου και ακελίσει και φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού την ώρα που χειροκρατάται από τον κόσμο ο μικρός, την ώρα που ο Ζούκοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει το φόλ, πλησιάζει και ο Λικογιάννης. Εν τέλει όμως ο Ζούκοφ του λέει ότι θα το κάνει αυτός. Και έχουμε τώρα στη μεγάλη περιοχή όλους τους παίκτες πλην του Καλοσκάμι, του Χρυστακόπουλου και του Κάιρνεν που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή και του Ζούκοφ ο οποίος εκτελεί το φάουλ. Ζούκοφ είναι έτοιμος. Κάτι λέει ο κύριος Ζαμπάλας, κύριος Ζαμπαλάς.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα. Ita Vision. La, la, la, la, la, la.
1: Super Sport 104.
2: Δεν έχει σκοράρει ποτέ με την εσφαλιά της Άκης της στην προηγούμενη διαφάνεια, δεν έχει σκοράρει γενικά σε επαγγελματική κατηγορία και σήμερα στο κύπελο Ελλάδος σκοράρει δύο φορές.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
12: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ώρα είναι 7:30.
14: Λίγο μετά τις 7:30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τέχνη και επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Βροχή από γκολ λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια και νομίζω, Νίκο, είναι και το πρώτο παιχνίδι που μεταδίδεις που έχει τόσα γκολ. Έτσι δεν είναι? Εκτός από τα δύο γκολ που έχει πετύχει ο Αλεξίου με τη φανέλα της ΑΕΚ τα πρώτα.
2: Ισχύει αυτό που λες, Σάκη, και αξίζει να σημειωθεί κάτι το οποίο μου έστειλε και ο Μάνος ο Σταραμόπουλος και είναι πολύ ενδιαφέρον να το αναφέρουμε. Η ΑΕΚ έχει πετύχει 8 γκολ στην Ξάνθη το 1980 τελευταία φορά και σήμερα είναι έπειτα από 46 χρόνια που πετυχαίνει 8 γκολ στην αναμέτρηση. Σε μια αναμέτρηση. Νομίζω μια ιστορική νίκη για την ΑΕΚ θα είναι αυτή. Εντάξει, τώρα ανεξάρτητα από το που βρίσκεται ο Πανσεραϊκός, είτε είναι στην δεύτερη εθνική, είτε στην πρώτη εθνική, είτε είναι στο κύπελο, είτε είναι στο πρωτάθλημα. Αυτή η νίκη ήταν πολύ μεγάλη. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ είχε σκοράρει με την Ξάνθη στο κύπελο το 1980. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα είχε σκοράρει και άλλη μια φορά 8 γκολ, άλλες δύο φορές. Στην ΓΑΜΑ Εθνική, την σεζόν 2013-2014 όταν αγωνιζότανε. Η Ένωση στα δύσκολα χρόνια. Και έπειτα από την Ξάνθη το 1987, από 46 χρόνια στο κύπελο Ελλάδος, η ΑΕΚ σκοράρει.
14: Και ακυρώθηκε και ένα γκολ, να πούμε, του Ζήνη με ως offside όσο ήμασταν στο διάλειμμα.
2: Ακριβώς. Ακυρώθηκε ως offside, αλλά να σου πω ειλικρινή, επειδή είδα και τη φάση και μπορώ να σου πω με σιγουριά, δεν υπήρχε κανένα offside, καλυπτόταν κανονικά από τον Καρασταλίδη.
14: Όχι, όχι, κάνεις λάθος, φίλε. Το έδωσε, το είδα τώρα που η τεχνολογία σε διαψεύδει. Είναι πολύ λίγο όμως το μπροστά.
2: Εγώ το είδα από την πρώτη λήψη, από την πρώτη λήψη ότι ήταν κανονικό. Τώρα θα δω και την άλλη λήψη και θα σου πω. Γιατί την άλλη λήψη δεν την είδα. Καθώς τα μάτια μου στο γήπεδο και όχι στο monitor. Οπότε εντάξει, άμα έχεις δει και την άλλη λήψη, τότε πάω πάση.
14: Εγώ είδα ακριβώς αυτό που έδωσε το VAR. Και είναι πιο μπροστά ο παίκτης ΑΕΚ.
2: Απλά από την πρώτη λήψη που είδα δεν ήταν. Δεν φάνηκε ότι υπήρχε offside. Τέλος πάντων, ένα γκόμ κάνει μια σέντρα, Πανσεραϊκός για το γκολ της τιμής, περνάει από όλους η μπάλα και θα βάλει το γκολ της τιμής ο Πανσεραϊκός στον Ηλιάδη. Στην τελευταία φάση του αγώνα που σωράζουν τα πράγματα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Μια μεγάλη νίκη για τον δικέφαλο, κάνει το 2-2 στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν έχω να πούμε κάτι παραπάνω και δεν ξέρεις και τι να ξεχωρίσεις. Τον Πέντρο Μάνταλο, ο οποίος έχει βάλει ένα γκολ και έχει μοιράσει 4 ασίστ. Τα δύο γκολ τα οποία σκόραρε ο Αλεξίου, που είναι στόπερ. Είναι στόπερ ο Αλεξίου, αξίζει να σημειωθεί. Από το στόπερ σκόραρε δύο φορές. Το Ζάο Μάλε που έκανε και αυτός ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το Βάργκα που έβαλε και αυτός δύο γκολ, αλλά αναγκάστηκε να βγει αλλαγή επειδή ήταν δραματίας. Δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις πραγματικά. 8 αφαίρον η ΑΕΚ και τώρα ο κύριος Ζαμπαλάς στηρίζει τη λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. ΑΕΚ 8 αστέρων στην Allwyn Arena. Από τον Νίκο Κατσός που ήταν στην περιγραφή, Σάκη, ο λόγος σε εσένα. Καλό βράδυ στους ακροατές.
14: Γεια σου Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος που μετέδωσε το μάτς της ΑΕΚ απέναντι στο Πανσεραϊκό. 8-1 το τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι.
6: Ελλάδα Sports 94,3.
14: Δύο ήταν τα παιχνίδια σήμερα για το κύπελο. Καλαμάτα ΑΕΛ θυμίζω 1-1 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1.

0: Να θυμίσω, στις 8 παρατέταρτο σέντρα στο Όφι Χόφενχάιμ. Ο Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι εκεί για τη μετάδοση του αγώνα. Μέχρι να πάμε όμως στο Γιώργο Δασκαλάκη, πάμε για λίγο στον Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνημα με το δεξί ο Ολυμπιακός χθες. Κώστα μου, καλησπέρα φίλε.
1: Έλα Σάκη μου, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου σε όλους. Νομίζω ήταν μετά από αρκετούς μήνες, μετά από αρκετό καιρό, ένα καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον έφυγε χαμογελάστος ο κόσμος από το γήπεδο Καραϊσκάκη, σε αντίθεση από αυτά που συνέβησαν και ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ μέχρι το παιχνίδι με τον Όφη. Είδαμε τα εντελώς αντίθετα. Βέβαια αυτό βοήθησε και η εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά και το αποτέλεσμα, η νίκη. Γιατί αυτή τη στιγμή, Σάκη, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίζει τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπως και αυτό με τη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει εισιτήρια και διατίθενται ήδη για το παιχνίδι αυτό. Να κερδίσει λοιπόν αυτά τα δύο παιχνίδια. Το ένα το κατάφερε, το άλλο θα δούμε την Κυριακή. Και μετά να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος, να ηρεμήσουμε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Δεν λέω είναι ευκαιρία για τον προπονητή να δουλέψει, γιατί θα λείπουν πολλοί διαιτητές, όπως καταλαβαίνεις, όπως και από όλες τις ομάδες.
0: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά έτσι.
1: Οπότε, ναι, είναι σχετικό αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτή τη στιγμή ήταν να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, μια καλή αρχή στο Europa League. Εντάξει, ο Γιάρεμτσουκ νομίζω ήταν το κεντρικό πρόσωπο, έδωσε απαντήσεις. Ο Γιάρεμτσουκ, αυτός που ξέρουμε, αυτός που λίγοι τον πιστεύουν, γιατί και το μήνυμά του στο Instagram με λίγα λόγια αυτό έλεγε: ευχαριστώ στους πίστεψαν σε μένα όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εκτός ομάδας. Προφανώς αυτό εννοούσε, άφησε τα υπονοούμενά του και καλά έκανε. Είπε ότι άλλαξε προπονητή, το επισήμανε, έτσι και ότι είμαι εδώ για τον Ολυμπιακό. Κουβέντες που δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει τη διάθεση να επιστρέψει και να δούμε τον κανονικό Γιάρεμτσουκ σε μια εποχή μάλιστα που ο Ολυμπιακός
0: τον έχει ανάγκη πολύ φίλε.
1: Τον έχει ανάγκη, έτσι. Αυτά για το παιχνίδι. Έφτασε χθες το βράδυ ο Μάριο ο Αφρικανός. Ξεκίνησε ήδη προπονήσεις σήμερα, δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Φωτογραφήθηκε μάλιστα το γήπεδο Καραϊσκάκη, κυκλοφόρησε και δύο φωτογραφίες με τα ενδιαφέροντα πανέλα. Μια ακόμα προσθήκη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσεις τώρα στη θέση του center four. Υπάρχουν τέσσερις center four αυτή τη στιγμή, αν ο Κλέιτον δεν δοθεί κάπου δανεικό σε κάποια ομάδα στη Σαουδική Αραβία, γιατί η Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, γιατί η αγορά κλείνει σε κανένα μήνα νομίζω εκεί. Και δεν αποκλείεται να πάει με τη μορφή δανεισμού. Αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις σεντερφόρ ουσιαστικά. Βέβαια στην Ευρώπη μόνο ο Γιάρεμτσο και ο Γκονζάλης έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά υπάρχουν λύσεις τουλάχιστον. Και το καλό, το χθεσινό, από το χθεσινό παιχνίδι το καλό είναι ότι σκόραν οι δύο σεντερφόρ. Έτσι δεν μιλώ μόνο για τον Γιάρεμτσο. Και ο Γκονζάλης πέτυχε γκολ, το τέταρτο του στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Δείχνει ότι έχει τον γκολ, αλλά θέλει δουλίτσα ακόμα, είναι άγουρος.
0: Το αφιέρωσε στη μαμά του, το χάρηκε πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είχε γενέθλια η μαμά του.
1: Και η μαμά του είπε, παιδί μου, να πάρεις ζακέτα σου.
0: Μην ξεχάσεις τη ζακέτα, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ξέρω, σήμερα είναι τα παιχνίδια εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, γι' αυτό δεν θέλω να σου πω από το όλο χρόνο, δεν υπάρχει
0: για
1: κάτι.
0: Για το μάτσο στη Λιβαδιά θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, είναι και τι αλλαγές προτίθεται, γιατί σίγουρα θα κάνει αλλαγές ο Μεντιλίμπερ. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, που έχει αγωνιστεί σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, νομίζω ότι δεν ξεκουραστεί. Και αν και χθες ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, μαζί με τον Γιάρεμτσουκ, έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι το Ολυμπιακό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι 34 χρονών, ήταν στο Μουντιάλ, έπαιξε 5 παιχνίδια, δεν ξεκουράστηκε και δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αλλά χρειαστεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Έτσι εκτιμώ εγώ. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα προπονητή. Και μια και είπε για προπονητή για να κλείσω, νομίζω ότι βοήθησε πολύ με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Συμφωνώ.
1: Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο πνεύμα να γνωρίζει τους παίκτες.
0: Ναι, χρόνο χρειάζεται, Κώστα μου, χρόνο.
1: Δεν είναι εύκολο, βέβαια, οι παίκτες μεταξύ τους δεν γνωρίζονται κανένας. Εντάξει, θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, το έχω πει. Εγώ είπα μετά από κανένα δίμηνο μπορεί να δούμε έναν Ολυμπιακό έτσι πιο ελκυστικό, αν θέλεις. Αλλά μέχρι τότε όμως το ζητούμενο είναι να παίρνει
0: αποτελέσματα.
1: Να μείνει κοντά στην κορυφή, να προχωρήσει στην Ευρώπη. Να σου πω το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είναι σε ένα μήνα περίπου με τη Μαρσέη, 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάπου εκεί. Και μάλιστα είναι πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Αν δεν κάνω πάλι λάθος. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έχουμε πέσει.
0: Είσαι αύριο τα σπουδαία, φίλε.
1: Έγινε σάκι μου, καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα, γεια σου Κώστα μου, γεια. Ήταν ο Κώστα Μαθράκης, μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες έκανε την πρώτη του νίκη, δηλαδή ξεκίνησε με το δεξί. Σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη.

0: Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Πάμε στο ιστορικό μάτς του Όφη απέναντι στην Χόφενχάιμ. Πάμε στον Μανώλη Δασκαλάκη. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Μπερδεβέτων Ελλάδα Σπόρτσον για 4-3. Καλησπέρα. Καλησπέρα το Μαγκρίτιο Στάδιο. Μια ιστορική βραδιά για το γραφειώτικο και κριτικό ποδόσφαιρο. Οι δύο στο χώρο, ο Όφη εναντίον της Χόφενχάιμ, της Πέμπτης πέρυσι στην Πουντεσλίγκα Χόφενχάιμ, που έρχεται σήμερα στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει στο Μαγκρίτιο Στάδιο τον Όφη. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες, γιατί έχουμε δύο λεπτά μέχρι την έναρξη του μας. Για τον γηπεδούχο Όφη έχουμε πάντα τα δοκάρια τον Χριστογιώργο, τριάδες στην άμυνα οι Κρίσμανες, Κούγκουρας και Κοστούλας. Έχουμε αριστερά τον Αθανασίου και δεξιά τον Ντίκμαν, τα φουλμπάκ να πάρει όλη την πλευρά όπως άλλες οι συνηθίζες οι μισθέντες. Στο κέντρο έχουμε τον Μιχαλάκη με τον Ανδρούσο. Και τριάδο στην επίθεση έχουμε τον Αϊτόρ από αριστερά, τον Φούντο δεξιά και στην κορφή τον Κέντρο. Βλέπουμε να μένει ξανά ο Νους έχει τον Μέτρο Αποστολάκη. Ενώ για την ομάδα της Χόφενχάιμ και τον Κρίστιαν Ίλζερ έχουμε τον Μπάουμα κάτω τα δοκάρια. Μέσα στον Παριστό. Είναι ο Λεμπερλέ. Ο διατητής Αλμπέρο Ρόφας μόλις ξεκίνησε το μάτς, μόλις έκανε το εναστήριο λάχτισμα η ομάδα της Χόφενχάιμ. Έχουμε πάνω από 20.000 κόσμο εδώ στο Μαγκρίτιο Σάκη. Σε μια τουριστική μέρα στον Αλέο Όφη πρώτη φορά παίζει αγώνα Europa League. Πριν λίγο κουνήθηκε για αυτό το καθιερωμένο σεντόνι εδώ στο Μαγκρίτιο. Υπάρχει μεγάλη

0: μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο για το σημερινό αγώνα. Έχει την μπάλα τώρα ο Κοστούλας από δεξιά για τον Όφη. Πάει να μπει προς τα μέσα, να προσπαθήσει να βρει τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ με τον Κρυσμάνης και τώρα ο Αθανασίου ξεκινάει με προϋποθέσεις για τον Όφη από αριστερά. Σέντρα του Αθανασίου. Παραλίγο εκεί να πάει προς το τέρμα η μπάλα. Θα καταγραφεί στην ηλικία τον Όφη. Είμαστε στο πρώτο ακόμα λεπτό, στα 50 δευτερόλεπτα έγινε το συγκεκριμένο φάση για τον Όφη. Πήγε την μπάλα ο Μπάουμαν για να συγκινήσει τη φάση τώρα για το Σέφαν Χάιμ. Βλέπει τον Φούντα και τον Κόδρο να είναι αρκετά ψηλά. Τον Αϊτόρ τον βλέπω αρκετά πιο πίσω στην αριστερή πλευρά. Ξανά η μπάλα για τον Όφη, τη σηκώνει αρκετά ο Ανδρούτσος. Τώρα η μπάλα για την Χόφενχάιμ, πίσω στον Μπάουμαν. Ο Μπάουμαν για τον Κάμπακ, τον Τούρκο Σεντερμπάκη. Δεκάτ, μια μεγάλη μεταγραφή για την Χόφενχάιμ. Ο Βέλγος Δεκάτ, πολλά υποσχόμενος εξτρέμ της Χόφενχάιμ. Μπροστά τώρα η μπάλα, τα χέρια του Χριστογιώργου. Εύκολα είναι στον Κρίσμανης. Πάει να αναπτυχθεί ο Όφερ τα αριστερά, βαθιά μαλλιά του Κρίσμανης, με στόχο τον κόντρο. Δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, ώστε η μπάλα είναι ξανά στα πόδια του μεσό του Όφη. Ο Μουχαλάκης αλλάζει πλευρό, μπάλα στον Ντίκμαν από δεξιά. Παίζει με το Φούντα ο Ντίκμαν, γυρίζει πίσω ο δεξιάρχης Φούντας. Κοστούλας αλλάζει για τον Κρίσμανης, πιέζουν οι Γερμανοί, Αθανασίου από τα αριστερά, Αϊτόρ παίζει μια ωραία μπαλιά, ήταν καλή σκέψη αλλά ήταν κάπως δυνατή για τον Κόδρο, τον συνταριστό του Όφη. Είναι τώρα από τα δεξιά μπροστά από το μπάγκο της Χόφενχάιμ, ένα πλάγιο για τη γερμανική ομάδα. Ο Κουφάλι είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο δεξιός μπακ των Γερμανών. Ρίζε Ισπανός ρέφερι, εκτελείται. Παίρνει μια ωραία κεφαλιά εκεί ο Μουχαλάκης, θα είναι τα καλά. Όχι, ήταν ο Κρυσμάνης, να συγχωρείτε. Μπάλα πίσω και το Χαϊντάρι. Πάει να παίξει η Χόφενχάιμ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την άμυνα του Όφη και ειδικά στο κέντρο. Γιατί έχει τόσο συμπορά, έχει αφαιρέσει την μπάλα πολύ εύκολα και γρήγορα. Έχουμε πλάγι τώρα για τον Όφη με τον Νίκο Αθανασίου. Απεριστερά να είναι έτοιμος να το εξελέσει. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο Μάτσο Χόφενχάιμ, είναι μια ομάδα που πιέζει. Ανδρούσος ωραία προσπίση, δείχνει πάρα πολύ ωραία τον Κοστούλα και ανεβαίνει τώρα ο Όφη με προϋποθέσεις του Όφη. Κοστούλα κρατάει μπάλα, παίρνει μέτρα, δεν επιλέγει να τη δώσει το Φούντα τώρα τον. Βλέπει λάθος του Φούντα, έχει κλειστεί ήδη ο Φούντας. Ίσως άργησε και λίγο και ο Κοστούλας. Αντιλαφού πίσω για το Χαϊντάρι, αφού θα αριστερά για το Ροτς. Προσπαθεί να βρει ο Ροτς τον Κουφάλ που είχε προωθηθεί. Θα χαρίζουν πως θα σου δώσει η μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Είμαστε στο 5, Όφη Χόφενχάιμ 0-0. Ξέρεις να μας το έλεγε Σάκη πέρυσι τέτοιο καιρό, ότι θα το δούσαμε αυτό τώρα.
1: Ακριβώς, ναι, σωστά, πολύ σωστά.
0: Για μακάρι ότι να συνεχίσει την παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι Άγιοι του Ολυμπιακού με δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάει καλά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Πάει να βγει τώρα μια μαλλιά από το Φούντα για το Κόντρο. Είναι μια ομάδα Σάκη που βλέπω στα πρώτα λεπτά ότι δεν έχει καθόλου κενά μεταξύ των γραμμών της και πολύ γρήγορα οι παίκτες φεύγουν αδυνάμενες στην επίθεση. Ο Ντίκμαν τώρα θα προσπαθήσει να πιάσει μια μαλλιά, άλλο την μπάλα. Είναι εκεί ο Ροτ.
1: Μην ξεχνάμε, Μανώλη, ότι ο Όφη παίζει με μια πολύ καλή γερμανική ομάδα, έτσι.
0: Κάτι η Hoffenheim, όπως είπαμε και με τη Ζέτα το μεσημέρι, έφτασε για ένα πρώτο Champions League στην Bundesliga. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: ποια ομάδα έχει σήμερα όφη να αντιμετωπίσει εδώ πέρα στην πρώτη του φορά, στην πρώτη παρουσία του Europa League. Αλλά αυτό είναι, εφόσον ήρθαμε στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, θα έχουμε τέτοιες ομάδες να αντιμετωπίσουμε. Αϊτόρ τώρα κερδίζει την παλιά και Αθανασίου ανεβαίνει, τον έχουν κλείσει δύο παίχτες, πολύ, πολύ μικρή χώρη για τους παίχτες που έχουν να βρουν μπάλες. Και είναι δύσκολο και να πιάσουν και τις δεύτερες μπαλιές που έχετε του όφη, γιατί οι Γερμανοί φαίνονται πάρα πολύ καλά γυμνασμένοι και μια καλοκουρδισμένη ομάδα. Μπέρκερ και τον Χλόζεκ, αλλάζει αυτός. Ίσως τώρα η μπάλα για τον Κάμπακ. Και το Σέντερμπακ αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Κουφάλ. Ανεβαίνει στο Σαχάιμ. Αντουλαφή, ξαναγυρίζει πίσω στον Χαϊντάρι και ο Όφη στο γνώριμο του παιχνίδι, όπως κάνει με κάθε αντίπαλο ο οποίος είναι σκληρός, είναι δυνατός, θέλει ο Χρήστος Πόντης να παίζει σαν outsider και έχει κερδίσει πολλά πράγματα έτσι. Έχουμε τώρα ένα σουτ, πολύ εύκολα ο Χριστογιώργος, κόντραρε και η μπάλα, έφτασε στα πόδια του Μπέρκερ του Ολλανδού, έγινε ένα σουτ πολύ εύκολα. Έχασε στα χέρια του Χριστογιώργου. Είμαστε στο 7. Όχι, Χόφενχάιμ 0-0. Κούντας τώρα σηκώνει την μπάλα και τώρα ο Αϊτόρ δεν θα προλάβει την παλιά ο Αϊτόρ. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ των τριών επιθετικών του Όφη. Και τώρα διαμαρτυρίες για φάουλ. Κράτησε εκεί ο Βίμερ, αν είδα καλά, τον Αθανασίου, δεν έδωσε κάτι. Ο Ισπανός ρέφερι έχει διακόψει το παιχνίδι τώρα. Ήταν βρούτος πάνω την μπάλα. Τρόμπωσε τελικά το φάουλ. Ο Αθανασίου θα γυρίσει πίσω στον Γκρίσμανιτς. Ο Κροάτης στον Πούγκουρα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι Γερμανοί και μάλλον αυτό θα κάνουν από εδώ και πέρα, θα πιέσουν. Είναι μάλλον που πιέζει. Οι αμυντικοί του Όφη έχουν ένα δύσκολο βράδυ σήμερα, ωστόσο μέχρι τώρα σε αυτά τα 8 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα που παίζουμε το ΜΑΤ τα έχουν πάει μια χαρά. Ο Ροτ από αριστερά είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα πλάγιο σαν κόρνερ. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, θα διώξουν εκεί πέρα στο Όφη, είναι επικίνδυνο. Ο Αθανασίου προσπαθεί να διώξει την μπάλα, τη σηκώνει τελικά corner για τους Γερμανούς με τον Κουφάλ να πηγαίνει στην μπάλα. Πρώτο corner της βραδιάς στο 9. Όφη Χόφενχάιμ, να θυμίσουμε 0-0 και από τα δεξιά τώρα η γερμανική ομάδα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κατάσταση. Του Φάλε εκτελεί κεφαλιά. Θα διώξουν οι παίκτες του Όφη με δυσκολία. Ξανά η μπάλα στους Γερμανούς. Ποδιά στον Αθανασίου. Σέντρα. Κερδίζει η κεφαλιά εκεί. Αν είδα καλά ήταν ο Βίμερ. Ένταση στα καρέ του Όφη, περνάει ωστόσο η δύσκολη κατάσταση και ο Κρισμάνης είναι έτοιμος να συνεχίσει το ματς του Χριστογιώργου και ο Χριστογιώργος μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κόδρο, το χρυσό σκόρερ του Όφη μέσα στο Καραϊσκάκι, κερδίζει ο Βόζια σε ένα πλάγιο από τον Κάμπακ. Καλαρώνουν οι ρυθμοί λίγο, ήταν το πάμε και το μάτι στην εξωτερική ένταση με τέτοιες πέσεις που είχε να αντιμετωπίσει σήμερα, όχι δεν πάνε και τόσο εύκολο.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group, A City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η

0: καθορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Χεσού του Μουχαλάκη, πολύ ωραία προσπάθεια και τελική για τον Όφη, ενθουσιασμός όμως του Παγκέτιο. Ο Μπάουμαν εύκολα μπλέκαρε, αλλά ωστόσο καταγράφουμε την πρώτη τελική του Όφη το 12 με τον Ανδρέα Μουχαλάκη, μετά από μια τρίπλα που έκανε να φέρνει την μπάλα στο αριστερό, να φυσάρει και τον Γερμανό Κίπερ της Όφενχάιμ να μπλοκάρει σχετική ευκολία.
3: Μανώλη, θυμίσαι μας σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
2: Είμαστε στο 13, όφη, Hoffenheim πάντα στο 0-0, εδώ στο Μαγνήτιο.
3: Ωραία, θα πάρεις μια μικρή ανάσα κι εσύ. Σε 2,5 περίπου λεπτάκια θα επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ στο 13ο λεπτό είναι στο 0-0. Διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα,
1: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερ Βέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για άλλη μία ώρα θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Πάμε και πάλι στο Παγκρίτιο. Πάμε στον Μανώλη Δασκαλάκη. Τι έχουμε χάσει, αν χάσαμε κάτι, Μανώλη?
1: Υπάρχει, είχε μια ευκαιρία στο Φασάιν, πολύ μακριά από την ευθεία η μπάλα. Δεν έχουμε χάσει κάτι, ωστόσο τα δόντια της, η Φασάιν θα δείχνει να καλησπέρισω ξανά τις φίλες και τις φίλες του ραδιοφώνου μας. Να πω ότι είμαστε στο 17, η ύφη με τη Φασάιν είναι ακόμα στο 0-0. Η μπάλα παίζεται τώρα πίσω, αρκετά πίσω, βλέπω και επιλέγει η Φασάιν τους αμυντικούς πολύ στο build-up, ωστόσο είναι μια ομάδα η οποία
0: πιέζει και αρκετά ψηλά τον Όφη πάντως, με αρκετούς παίκτες από ό,τι βλέπω.
1: Κάτι είναι σε κάθε επίθεσή της, είναι τουλάχιστον 7 παίκτες μπροστά, δηλαδή ανεβαίνουν πάρα πολύ και οι πλάγοι, μόνο ο Χαϊντάρη με τον Γκάμπα και δύο center back μένουν πίσω και όχι άλλοι, όπως και τώρα, αυτή τη στιγμή είναι ο Βήμερ από δεξιά. Προσπαθεί να παίξει με το κουφάλ, δεν τα καταφέρνουν, ο Καμπάκ, ο Τούρκος Σέντερμπακ έχει ανέβει και ο ίδιος, κουφάλ ξανά, ο Καμπάκ προσπαθεί τώρα να βρει και αυτός κάποιους χώρους, κουφάλ, Σέντρα Σιρτή, ευτυχώς η μπάλα διώχνεται εκεί πέρα από τον Γιωστούλα, πολύ καλός ο τέχος δεξιός μπακ. Και με τον κυριακό του Βήμερα από δεξιά έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γι' αυτό προφανώς και ο Χρήστος Πόντες έχει δώσει εντολή στον Αϊκούρ να είναι αρκετά πιο πίσω από τη συνηθισμένη του θέση. Να βοηθάει δηλαδή το Νίκο Αθανασίου στα ανασυσταλτικά του καθήκοντα. Ο Αϊκούρ είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τις τοποθεσίες του σε άλλα μάτς. Και τώρα έχουμε τον Χριστογιώργο να είναι πεσμένος κάτω με τραυματισμό. Ρίχας από την Ισπανία να είναι πάνω και δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Και μιας και έχουμε τη διακοπή να πούμε σάκια του συγκεκριμένου διαιτητή, παλιά λέει έχει πάρει μέρος και σε ένα dating show.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το κάνω μια συνέντευξη στο σταθμό του δικό μας, γιατί και εμείς θα έχουμε πολλούς υποψηφίους, αλλά ας το δούμε για κάποια άλλη στιγμή αυτό. Κερδίζουν η μπάλα οι Γερμανοί μπροστά στο Λεμπέρν, τίποτα, έχει πέσει εκεί ο Βήμερ, τίποτα. Ο Θανασίου τώρα προσπαθεί να τριμπλάρει τον Αμπτουλαχή, δεν τα καταφέρνει, η μπάλα στον Μπέρκερ, δεκάτα από δεξιά, συνδυάζονται. Τούτα από τον Μπέρκερ, πολύ επικίνδυνη φάση για τον Όφη το 20. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο Ολλανδός, ίσως τώρα ο Χριστογιώργος θα μην μπορούσε να μπλεκάρει την μπάλα. Δείχνει τα δόντια της Άκη Χόφενχάιμ, τα πρώτα 27 λεπτά. Όφη πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός. Η μπάλα είναι τώρα ξανά πίσω. Ο Όφη στέκεται πολύ αξιοπρεπώς, έχετε πολύ καλά στραγωγή στο χώρο. Απλά κάθε λάθος μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι Γερμανοί. Κάμπας ξανά με τον Χαϊντάρη και αυτός αριστερά στον Ρότς, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Λεμπέρλ, θα κόψουν οι αμυντικοί του Όφη και τώρα ο Κρισμάνης Αθανασίου. Πάρα πολύ πιεστική υπέστη της Hoffenheim. Ο Βήμερ ήταν εκείνος που παραχώρησε ένα πλάγιο, ο Θανασίου δεν πρόλαβε καν να γυρίσει στην πλάτη του. Είχε πίσω του τον Κυριακό τον Βήμερ που παραχώρησε ένα πλάγιο τον Όφη. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί τώρα με ξανά τον Βήμερ, κάνει όμως λάθος, κερδίζουν Μουχαλάκης, Αϊτόρ τώρα. Τον τραβάει ο Βήμερ, ο Αϊτόρ κρατάει την μπάλα, τον έχουν τραβήξει όλοι και τώρα δίνει φάουλ όμως πάνω στον κόντρο. Έδωσε το πλεονέκτημα ο Ισπανός, έδωσε την μπάλα στον κόντρο, έβαλε άσφαλα ο Σαϊντάρη το στόμα του και έκανε φάουλ στον επιθετικό του Όφη. ο οποίος ίσως νοιάζει και κάπως μόνο σε 10 λεπτά, από τα πρώτα 22 λεπτά του αγώνα, δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγει ο Βόλτιας επιθετικός από την επίβλεπτο το 2 center back. Ισμάνης, πίσω η μπάλα, πολλές επαφές ο Καθέγερος με την μπάλα, αναγκαστικά, προσπαθεί να βρει το κούντα, δεν τα καταφέρνει. Θα ειντάρει ξανά ο Ροτ, Αμπτουλαχού, θα ειντάρει ξανά από τα αριστερά η μπάλα. Προσπαθούν οι Γερμανοί να βρουν χώρους. Κλειστεί όμως αυτοί οι χώροι από τις παίκτες του Ούφου, οι οποίοι κερδίζουν ένα πλάγιο με τον Ντίκμαν να είναι εκείνος που θα το εκτελέσει από τα δεξιά. Επιλέξει τον Κοστούλα, βαθιά μπαλιά του Κοστούλα με στόχο τον Κόντρο. Δεν θα καταφέρει όμως ο Βόζιος να βρει την μπάλα. Προσπάθησε να μπει στη φάση ο Αϊτόρ, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πλέον είναι στα καρέ του Ούφη. Ο Κρυσμάνης όπως θα προσπαθήσει να βρει τον Αϊτόρ και τώρα γίνεται φάουλ και κίτρινη κάρτα για σπράβηγμα. Ο Αϊτόρ πετάχθηκε, δεν τον πρόλαβε ο Κουφάλ, τον τράβηξε, τον έριξε κάτω. Ο Ισπανός Ρόχας δίνει την πρώτη κίτρινη στο ΜΑΣ. Έφυγε πάρα πολύ ωραία ο Αϊτόρ, δεν τον πρόλαβε ο αντίπαλός του, τον έριξε κάτω και ο Όφη τώρα έχει ευκαιρία να φέρει την μπάλα στα καρέ της Hoffenheim. Είναι αρκετά έξω το φάουλ, ωστόσο με μια καλή σέντρα είχε ελπίδες ο Όφη να δημιουργήσει κατάσταση. Αϊτόρ και Ανδρούτσος πάνω στην μπάλα. Θα είναι ο κάπτεν ή θα είναι ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ τελικά, ωραία μπαλιά του Αϊτόρ. Μπάουμαν θα καθαρίσει τη βάση εύκολα και προσπαθεί να βρει το Φλόζεκ. Θα καταφέρουν οι παίκτες του Όφη να κόψουν και τώρα λάθος μπαλιά, ξανά η μπάλα στα πόδια των παίκτων του Όφη και ζήτησαν ένα φάουλ. Ανακόπτουν μια ενδεχόμενη αντιπίθεση της Hoffenheim. Ο Όφη παρόλη την πίεση σάκη στέκεται αξιοπρεπέστατα.
2: Μέχρι τώρα ναι, απέναντι σε μια πολύ σφιχτή, πολύ γρήγορη ομάδα και αυτό που είχες πει στην αρχή ισχύει και τώρα. Βλέπουμε τη Hoffenheim να έχει πάρα πολλούς παίκτες στο μισό του Όφη. Όταν επιτίθεται δηλαδή έχει πάρα πολλούς παίκτες μπροστά, 7-8 και η άμυνα της είναι πολύ ψηλά, είναι κοντά στο κέντρο.
1: Είναι πολύ ψηλά η άμυνα. Ο Όφη θα πρέπει ίσως αυτό το πράγμα να εκμεταλλευτεί με μια αντεπίθεση όπως έγινε τώρα με τον Αϊτόρ πριν λίγο που κέρδισε και την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο είναι δύσκολο να αφήσουν τον Όφη να παίξει ένα build-up, δηλαδή ακόμα και όταν είναι πίσω η μπάλα και προς τον Γιώργο ακόμα ή στους κεντρικούς αμυντικούς έρχονται τόσο πολύ πάνω και είναι τόσο γρήγοροι που δύσκολο τους αφήνουν να ξεκινήσουν να πάνε την μπάλα στο δεύτερο μισό του γηπέδου.
2: Ναι, γιατί αυτό σου λέω. Οι δύο αμυντικοί, να μην σου πω τρίτος, είναι κοντά στη γραμμή του κέντρου και όλοι οι άλλοι είναι μπροστά. Είναι στο μισό του Όφη δηλαδή, είναι πολύ πάνω.
1: Έχουμε τώρα μια φάση στα καρέ του Όφη, απομακρύνει την μπάλα. Νίκη την μπάλα ο Χαϊντάρη, ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Hoffenheim. Και ο Όφη όμως δεν αφήνει χώρους, όπως κάνει συνήθως το παιχνίδι του είναι αυτό. Το παιχνίδι από όταν είναι στο Χρυσός Πόντις εδώ πέρα. Προσπαθεί τώρα ο Κόντρο να πάρει μια μπαλιά, δεν τα καταφέρνει. Μπάλα ξανά πίσω, ξανά από τα αριστερά, ξανά ο Ροτ. Τον Αμπτουλαχού. Αϊντάρι. Αλλάζει το παιχνίδι του Hoffenheim, έρχεται από τα δεξιά. Κουφάλ. Σε φάουλ τώρα πάνω στον Βίμερ. Από τον Νίκο Αθανασίου. Κάνει και παρατήρηση ο Ρούχας. Αμπακ και σέντερ μπακ. Πληρό σέντερ μπακ ο τύπος. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Η Φαλ παίζει το 1-2 με τον Βίμερ. Θα φύγει μπάλα έξω ευτυχώς. Γιατί ο Αυστριακός είχε ξεφύγει. Ίσως η μπάλα. Ξανά στον Κάμπακ. Αμπτουλαχού, φυρτή σέντρα από τον Κουφάλ. Χριστογιώργος μαζεύει την μπάλα. Ο Νίκος Αθανασίου τα δεύτερα θα έχει ένα πολύ δύσκολο βράδυ σήμερα. Αυτοί οι δύο παίκτες βρίσκονται με κλειστά μάτια.
2: Και έχει ήδη δύσκολο βράδυ από την αρχή
1: έχει
2: του μάτς.
1: Έχει ήδη δύσκολο βράδυ και βλέπω ότι η Χόφτα θέλει να θέλει να εκμεταλλευτεί την αριστερή πλευρά. Βέβαια ο Νίκος Αθανασίου είναι ένας παίκτης ο οποίος ανασταλτικά και επιθετικά δεν μας αρέσει, λέμε. Για να δούμε. Κρισμάνι θα τριπλάρει τον Ντεκάτ, λίγο παρακινδυνευμένα. Στο Γιώργος, προς τον Ντίκμαν, προσπαθεί ο Ντίκμαν με τη κεφαλιά να βρει τον ταξιάρχη Κούντα που δεν έχει πάρει μπάλες. Μονομαχίες τώρα εκεί μεταξύ του Μπέρκετ και του Κοστούλα. Τελικά θα κερδίσει ο Κοστούλα και ευτυχώς η μπάλα βγαίνει out από τα πόδια του Ολλανδού. Είναι απίστευτο πως η Hoffenheim έχει αυτή τη στιγμή πάει 6 παίκτες σε 2 ζώνες, μία μπροστά και μία πίσω της. 6 παίκτες επιθετικά και μας επιθετικά όταν έχει την μπάλα όφη.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Τόσο σχετική η πίεση που αυτή η Hoffenheim στον όφη.
2: Εκεί θέλει προσοχή η ομάδα του όφη να μην γίνει κάποιο λάθος.
1: Θέλει προσοχή και στις δεύτερες μπάλες, γιατί
2: έτσι, ναι.
1: Βλέπω οι δεύτερες μπάλες είναι λίγο δύσκολο σήμερα να διαχειριστούν την ομάδα του όφη. Ωστόσο μέχρι τώρα όπως λέμε τα πράγματα πάνε καλά. Είμαστε στο 29, ο όφη με τη Hoffenheim είναι στο 0-0 στην πρεμιέρα της Europa League, στην πρεμιέρα και για μας εδώ και για τον όφη, τον τεπότη του στη League Play της Europa League, με μια ευχή να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Βαθιά μπαλιά για τον Κόντρο από τον Χριστογιώργο. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί. Αντουλαχή. Κερδίζει και την μπάλα. Γυρίζουν πίσω από τον Μπέρκερ τους αμυντικούς. Ο Ρος. Πιέζουν τώρα εκεί ο Κούντας. Παραλίγο εκεί να προλάβει την μπάλα ο Αϊτόρ. Πάγε το Ανδρούτσο κόβει την καλή κυκλοφορία των Γερμανών, πλάγιο, θα εκτελέσει το Κουφάλ από δεξιά, γυρίζει πίσω για τον Καμπάκ, για αυτούς για τον Χαϊντάρη, ανεβαίνουν τώρα οι Γερμανοί, ξανά όχι όμως, είναι χώρους, έτσι πρέπει να γυρίζει το μάτι. Αντουλαφή, πάει εκεί να βρει μπάλες και ο ίδιος, Τέρχερ, μια βαθιά μπαλιά για τον Λεμπέλ, κόβουν εύκολα εκεί πέσα στο όφη, Χριστογιώργος ξανά, σε βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κόντρο, ο οποίος κερδίζει τη μονομαχία και βγαίνει μόνος του από δεξιά, προσπαθεί να βρει τον Αϊτόρ, γκολ για τον όφη, ο Κόντρο κέρδισε τη μονομαχία. Πλασάρι δίπλα στον Αϊτόρ, αυτός απέναντι από τον Μπάουμαν. Απίστευτες σκηνές, απίστευτες εικόνες, απίστευτο όλο αυτό που μόλις έζησε ο κόσμος εδώ στο Παγκρίτιο, φίλες και φίλοι του Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Είμαστε στο 30 και ποιος θα το έλεγε, ο Όφη, με μια ομάδα που το είχε στραγγαλίσει μισή ώρα κόντρα στη ροή του μάτς, με μια κερδισμένη μονομαχία του Κόντρα, μια παλικαρίστια μονομαχία, έκανε αυτό που λέγαμε Σάκη, την κόντρα.
2: Ακριβώς, μόνο έτσι θα μπορούσε να πετύχει γκολ.
1: Γύρισε την μπάλα στον Αϊτόρ με ένα πολύ ωραίο πλασέ, την έστειλε στις αράχνες του Μπάουμαν, διαμαρτύρονται οι Γερμανοί, βέβαια είτε διαμαρτύρονται είτε όχι. Τον γκολ έχει γράψει όχι Hoffenheim 1-0.
2: Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φάση που κάνει ο Όφη και βρίσκει τέρμα.
1: Είχε άλλο ένα σουτ φάση με το Μουχαλάκι έξω την περιοχή, το οποίο σουτ ήταν ένα αδύναμο σουτ.
2: Μάλιστα.
1: Είχε μαζέψει ο Μπάουμαν πολύ εύκολα. Διαμαρτύρονται οι Γερμανοί.
2: Διαμαρτύρονται για φάουλ. Σε ξεκίνημα της φάσης. Αλλά τζαρτζάρισμα βλέπω έτσι μία φορά που το έχω δει.
1: Ήταν ένα απλό τζαρτζάρισμα, έγινε μια ονομασία στον αέρα. Αρνείται κατηγορηματικά ο Ρόχας να πάει και στο ΒΑΡ. Τελειώνει αυτό, πάει ο Όφη κερδίζει του Χόφενχάιμ το 32-1-0. Ο Κρισμάνης σηκώνει την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον κέντρο. Κάνουν την μπάλα υπέρ του Όφη. Ο Μπάουμαν τώρα στο Φαϊντάρι, αν η πίεση τώρα ήταν σε ένα σημείο αυτιστική, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πρέπει πέστε στο όφη να δείξουν το ίδιο μυαλό και, και το ίδιο πρόσωπο που είχαν μέχρι τώρα. Φαϊντάρι με τον Κάμπακ, βαθιά παλιά του Κάμπακ με στόχο το Βίμερ, Αφανασίου πρέπει να την κόψει και την μπάλα, την κόβει, κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί, εισανέβει ο Αγκουλαφή. Παραδίνει όμως το Κουφάλ, σέντρα του Κουφάλ, κεφαλιά, πρέπει να φύγει από εκεί η μπάλα. Ξανά οι Γερμανοί κερδίζουν τις δεύτερες μπάλες, όπως είπαμε όλα τα ριμπάλ τα φέρνουν. Θα πέσει ο Χριστογιώργος, θα φύγει από την αιστεία του, θα μαζέψει την μπάλα, τελειώνει ο συναγερμός. Ο Χριστογιώργος κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα. Βαθιά μπαλιά, επιλέξει τον κόδρο, τον αέρα είναι πολύ δυνατός, κάνει πολύ κακό κοντρόλ όμως και χάνει την μπάλα. Είναι και ο Αμπτουλαφού, θα τον τραβήξει ο κόδρο, θα κερδίσει ένα φάουλ η γερμανική ομάδα με τον Ντεκάτμαν εκείνος που θα το εκτελέσει, θα γυρίσει πίσω στον Κάμπακ, εκείνος το ζευγάρι του. Το ποδοσφαιρικό του ζευγάρι, το Χαϊντάρι, ανεβαίνει η Χόφενχάιμ, γίνεται και μια σέντρα, ο Λεμπέρνιτα εκείνος που κρύβει και παλιά αρκετά έξω, είμαστε στο 34 πλέον, όχι Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30. Ρυθμάνης τώρα εκτελεί το ελεύθερο, δίνει στο Χριστογιώργο, αυτός θα επιλέξει τον Κοστούλα, προσπαθεί εκεί να κάνει πολύ πολύ σκληρό φάουλ, πέρα ο κόντρο ήταν εκείνος που τρίπλαρε, δεν δείχνει Γερμανός, ο Ισπανός κάτι, ωστόσο φάνηκε να ήταν σκληρό το φάουλ απέναντι στον κόντρο, πίσω η μπάλα, Ούγκουρας. Έτσι τώρα η γερμανική ομάδα με το Λεμπέρ. Ρούχνεται και ο Ανδρούτσος, 4 άτομα κοντά στον Ανδρούτσο. Θα φύγει όμως την μπάλα, θα γυρίσει στον Αθανασίου. Κεφαλιά του Αθανασίου με στόχο τον κόντρο. Τον προλαβαίνει ο Καμπάς και ρίχνει την μπάλα Γερμανού. Και τώρα ανεβαίνει ο Όφη και πιέζει εκείνος. Ο Αθανασίου έχει την μπάλα από τα αριστερά, προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να βγάλουν την μπάλα προς τα έξω, τελικά πλάγιο. Αθανασίου θα εκτελέσει για τον κόντρο. Βήμερ έχει γυρίσει πίσω. Δίνει στον τερματοφύλακά του. Αυτό στο ροζ. Και τώρα ανεβαίνει ο Κλόζεκ. Έχει τριπλάρει ο Κλόζεκ, ανεβαίνει πολύ επικίνδυνα. Δίνει στον Λεμπέρ, δύσκολη κατάσταση για τον Όφη, πρέπει να φύγει μπάλα από εσύ, έχουν γυρίσει στον Κουφάλ. Ο Κουφάλ κάνει μια σέντρα, φεύγει μπάλα, όπως είναι γύρω από την περιοχή του Όφη και τώρα πρέπει να φύγει μπάλα και το κάνει τελικά ο Νίκος Αθανασίου, κάνει μπάλα στον Μπάουμαν και ξανά το ίδιο σκηνικό, το comeback, τον Χαϊντάρη και εκείνος δεξιά. Τον Κουφάλ. Καθαρίζει ο Αθανασίου την μπάλα όμως. Ξανά στα πόδια των Γερμανών. Αμπτουλαφού μια κάθε την παλιά. Προσπαθεί να βρει και τον Λεμπέρν. Είναι και ο Κλόζεκ. Είναι και ο Μπέρχερ. Αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα. Καμπάκ βρίσκει το κουφάλ, κάθεται τις μαλλιές από τους Γερμανούς, φάουλ επιθετικό και κερδίζει ο κάπτεν. Ο Αθανάσης Ανδρούσος κρούβει την περιοχή των Γερμανών και τις πολλές μαλλιές μεταξύ τους. Είμαστε στο 37. Ο Ανδρούσος κόβει τη χώρα των Γερμανών και διατηρείται αυτό το 1-0 υπέρ του Όφη. Σηκώνεται τώρα ο αρχηγός του Όφη. Ο Γιώργος έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ, κάνει νοήματα στην πέστα του να ανέβουν. Δεν χρειάζεται να φοβάται ο Όφη. Ανεβαίνει η μπάλα στα δεξιά προς τον Ντίκμαν και ρίζει κεφαλιά. Ο Ντίκμαν δεν βρίσκει όμως τον κόντρο. Η μπάλα είναι στα πόδια του κίπερ της Σκόπια Χάιμ, του Μπάουμαν. Ανεβαίνει και ο Μπάουμαν, βγήκε έξω από την περιοχή. Ο Κάμπακ τώρα παίρνει 7 μέτρα. Γυρίζει την μπάλα αριστερά προς τον Λόζεκ. Ο Στέχος κάνει. Πριν δημιούργησε ο ίδιος τη φάση με μια τρίπλα που έκανε πάνω στον Ντίκμαν σε μια πολύ γρήγορη επέλαση. Δεν είναι κανένας παίκτης άξιος να πούμε ότι δεν είναι επικίνδυνος, είναι όλοι επικίνδυνος. Μπάλα ξανά στα πόδια των παιχτών της Χόφενχάιμ. Είναι πολύ πιεστική η Χόφενχάιμ. Ο Ντεκάτ, ο Ροτ, παίρνει μέτρα ο Ρότς, αλλά θα γυρνάει την μπάλα από τα αριστερά με τον Αβδουλαφή. Ωραία μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή του Όφη, φεύγει την μπάλα, κατεβάζει την μπάλα ο κόντρο και τώρα ο ταξιάρχης Χούντας προσπαθεί να παίξει τον αντίο με τον κόντρο, δεν θα τα καταφέρει, κόβουν ξανά οι Γερμανοί, ανακτά όμως τον Ντίκμαν και θα κερδίσει το φάουλ ο καλός δεξιός μπακ του Όφη. Πρέπει να ανέβει λίγο Όφη ακόμα. Είμαστε στο 39, πάντα στο 1-0. Μετά τον γκολ του Αϊτόρ Πενταλαπριέντα το 30. Το 1-2 τώρα παίζει ο Αθανάσης Ανδρούσος με τον Αθανασίου. Σηκώνει εκεί το πόδι του αρκετά ο Κουσφάλ. Δεν θα δώσει κάτω για δύο, ωστόσο είναι πλάγιο. Ο Αθανασίου μπροστά από τον πάγκο της γερμανικής ομάδας θα εκτελέσει το πλάγιο προς τον κόντρο, προσπαθεί να βρει τον Αϊτόρ, παίρνουν την μπάλα οι Γερμανοί και τώρα φεύγουν στην αντεπίθεση. Το πολύ ωραίο κόψιμο εκεί του Αθανασίου διαμαρτύρουν την Γερμανοί για κάρτα. Έχει πέσει μισή ομάδα πάνω στη διαιτητή για να δώσει μια κάρτα στον Αθανασίου. Το φάουλ ήταν πάνω στον Λεμπέρ Λανίδα, καλά τον Μπέργκερ.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ησυχάσατε λίγο,
6: Αρκετά, επιστρέφουμε.
5: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
6: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
6: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
5: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
6: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
5: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
6: Εκπομπή Call & Score
5: με τον Ανδρέα Αναστασίου
6: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μέτρα έξω από τη μικρή περιοχή του Όφη, πεσμένος. Και μπαίνει τώρα το ιατρικό team του Όφη για να δει αν θα χρειαστεί κάτι ο Ανδρούσος. έγινε πάνω στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Καμπάκ, τον σκληρό αυτό αμυντικό της.
2: Ωραία, Μανώλη, οπότε με την ευκαιρία του τραυματισμού θα πάρεις μια ανάσα κι εσύ. Θα πάμε εμείς σε ένα μικρό διάλειμμα. Μένει σε γραμμή και θα επιστρέψουμε περίπου σε 3 λεπτάκια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω Λεύκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1 στο 42 λεπτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
8: Ιντερβέτεν.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
12: Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το μάτς είναι ο Αϊτόρ στο 30. Η κόφρασα μου έχει γίνει πολύ πιεστική. 24 αλλάζουν στις 24. Είναι γρήγορη. Ωστόσο ο Όφη έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο αυτό το πρώτο διάγραμμα και πρέπει να πάει στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0. Μόνο του τώρα από τα δεξιά ο Κουφάλ. Μόνος του θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά, φάουλ επιθετικό, τον Δίκμαν, τελειώνει και αυτή η φάση για τον Όφη. Χαλαρά ο Χριστογιώργος, χαλαρά, θα κάνει και μερικές παρατηρήσεις εκεί στο διαδίδυ για το παίξιμο των παιχνών της Κόπεχάιν. Θέλουμε ακόμα στάκι, φίλε και φίλοι, μισό λεπτό για το τελευταίο στήριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Όφη Χόφενχάιμ πάντα στο 1-0 μετά τον γκολ του Αϊτόρ στο 30. Αργά αργά ο Χριστογιώργος. Τώρα θα γεμίσει. Θα αποκριθεί η μπάλα εκεί από τον Χαϊντάρη. Σπανάει μπάλα προς τα καρέ του Όφη και ξανά σκέφτεται είναι δει την μπάλα έξω και τελευταίο σφύριγμα, Σάκη, τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Ούτσι, Hoffenheim, 1-0, μετά την πολύ ωραία μονομαχία στον αέρα του κόντρου, κερδισμένη την μπάσα.
8: Έκλεισε η γραμμή, δεν πειράζει. Για τον γκολ του Αϊτόρ πήγε να μας πει ο Μανώλης Δασκαλάκης που ήταν στην περιγραφή. Θα τον συναντήσουμε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι.
16: Ελλάδα Sports 94,3.
8: Όφι Hoffenheim λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο 1-0 με τον Αϊτόρ να βάζει μπροστά την κριτική ομάδα. Ημίχρονο και στο Λεύκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1. Θυμίζω, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Ζεν Ζιλουάζ στις 10 και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα σας πω την ίδια ώρα. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορέντσε, Μπεσίκτας Μαρσέγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρσμουτ και Σέλτικ Φερεσβάρος. Για τη Λα Λίγα στην Ισπανία, 30 λεπτό Μπέτις Χετάφε 0-0, στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ.

0: down. Leave me here to settle down. Λοιπόν, και χθες και σήμερα ήταν οι μέρες ποδοσφαίρου. Χθες δεν μιλήσαμε για μπάσκετ. Σήμερα τουλάχιστον για 5-6 λεπτάκια έχουμε το χρόνο να το κάνουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι μαζί μας. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Είστε πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πω, τι λέει? Λοιπόν, είναι ένας 17χρονος παίκτης της Νιαρής που έβαλε 58 πόντους κοντά στο Παναθηναϊκό. Αυτό που έγραψες εσύ, εσένα διαβάζω ρε φίλε. Μιλάω για τον Βαρβαρίτη στο εφηβικό με 6-6 τρίποντα.
1: Όχι ο Βαρβαρίτης, ο άλλος τα έβαλε.
0: Ο άλλος τα έβαλε. Α, κόρβα, συγγνώμη, ναι, εγώ δεν διάβασα σωστά. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι παίκτης της Νιαρής. Ποιος θα τον πάρει? Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
1: Ναι, αυτό έγραψα. Τώρα υπάρχει ένα παιδί, τώρα 17 χρονών, ο οποίος έβαλε 58 πόντους και δεν τους έβαλε σε παιχνίδι τώρα. Έτσι τα εφηβικά παίζουν και με κάτι, ας πούμε, δεν κατεβαίνουν οι άλλοι, παίζουν παιδάκια που λέμε και τα λοιπά, και έρχονται οι μεγάλοι και δίνουν 120-30 και μπορεί να βάλει 50 πόντους, εντάξει, λέει κάτι. Εδώ μιλάμε ότι έπαιξε Νιαρής Παναθηναϊκός. Στον Παναθηναϊκό που ήταν Βαρύτης, που τον είδαμε και στη Ρόδο. Άρα λοιπόν, ένα μπάτσο που ήταν ντέρμπι και κρίθηκε στον πόντο και έβαλε 58 πόντους ο άλλος.
0: Αυτό κάτι λέει ρε φίλε.
1: Επόμενος δεν έχουν πάρει ακόμα. Εδώ θα το πάρουν όλοι.
0: Εδώ δεν πήραν το ένα τετοκούμπο.
1: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για το σωστό. Αλλά εδώ μιλάμε για τρομερό ταλέντο προφανώς. 58 πόντους δεν είναι ότι βάλει 30, 20, άντε 58. Πρέπει να είσαι σούπερ ταλέντο για να βάλεις.
0: Λοιπόν,
1: για να δούμε
0: τι θα γίνει.
1: Δεν είναι και μικρός, 17 είναι. Δηλαδή δεν του έχει πάρει καμπάρι το καιρό κανένας, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Από εκεί και πέρα...
0: Έχουμε Super Cup και θέλω δύο λόγια όσο λεπτά μας απομένει να μου πεις και για αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Λιόλιου, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση ρε φίλε. Όχι η συνέντευξη, ο τρόπος που έγινε, αυτό εννοώ.
1: Ναι, κατά πρώτον εμένα μου έκανε εντύπωση, κατά πρώτον να πούμε ειδησιογραφικά ότι το Super Cup της Ελλάδος λόγω των θεμάτων που προέκυψαν στη Ρόδο με την καθεντερίδα που υπέστησαν πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν θα γίνει στη Ρόδο και θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο Περιστέρι.
0: Άλλαξε.
1: Λοιπόν, ναι, άλλαξε, Περιστέρι. Λοιπόν, πάει αυτό. Ο κύριος Λιόλιος βγήκε έκανε μια συνέντευξη τύπου όπου κάλεσε 6 δημοσιογράφους για να έχει, λέει, άνεση στο διάλογο. Μην είναι πολύ και γίνεται χάβρα που λέμε, ξέρεις. Αυτό τώρα εμένα μου θύμισε λίγο και κάτι σε καθεστώτα εκεί στη Βόρεια Κορέα και σε αυτά που είναι επιλεγμένοι δημοσιογράφοι. Δεν μας είπε κανείς πώς επιλέξει κανένα δημοσιογράφη. Επίσης δεν μας είπε κανένας, δεν μας εξήγησε, όχι δεν μας εξήγησε κανένας. Ας του πει κάποιος του κυρίου Λιόλιου ότι όταν θες να κάνεις ανοιχτή συνέντευξη τύπου και να μιλήσεις για όλα, ότι καλείς όλους τους δημοσιογράφους.
0: Ακριβώς.
1: Και γίνεται μια χαρά διάλογος με το ερωτησούλα, απαντησούλα.
0: Ακριβώς. Δίνει το λόγο αυτός που παρουσιάζει τη συνέντευξη. Τόσο απλό.
1: Αν δεν το έχουν μάθει, εμείς λοιπόν μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν ήθελε να είναι όλοι δημοσιογράφοι. Γιατί που του κάνανε ερωτησούλες δεν του αρέσανε. Γιατί οι ερωτησούλες από ό,τι κατάλαβα που είχε δεν ήταν και τίποτα δύσκολες. Απάντησε περί γενικός και ορίστος κτλ. Ανέλαβε την ευθύνη σε κάποια πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Okay. Για τα θέματα τα οποία είναι με τη δικαιοσύνη έχει ζητήματα ανοιχτά, εκεί δεν πήρε θέση ότι εντάξει, τον εαυτό του υποστήριξε. Προφανώς στη δικαιοσύνη αυτά δεν μπορούμε και εμείς να πούμε κάτι για τα θέματα που έχουν προκύψει στον Προμηθέα.
0: Εγώ θα ήθελα να μάθω, συγγνώμη, στο διακόπτω, πώς επιλέχθηκαν αυτοί οι δημοσιογράφοι, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί να πάει ο Γεωργίου και να μην πάει ο Μπουζδόνης, ξέρω εγώ.
1: Καλά,
0: εγώ
1: θα πήγαινα από τέρα.
0: Παράδειγμα φέρνω, ρε φίλε, τώρα. Ναι. Εντάξει. Και ούτε εγώ θα πήγαινα, αλλά λέμε.
1: Να ρωτήσει, δεν είμαι τώρα. Εδώ δεν με φέρνει, δεν με φέρνει τ' άλλα. Να μην θέλω Γιόλιο. Λοιπόν, τώρα, για την εθνική ομάδα είπε εκεί, είπε κάπου πήρε την ευθύνη, τώρα δεν το θυμάμαι. Τώρα είπε για την εθνική ομάδα. Α, ναι, πήρε την ευθύνη για την εθνική, για το παράθυρο το προηγούμενο, για το 19 η ομάδα είπε εκεί, εντάξει, αυτό που ρωτούσαμε το απάντησε έτσι, να λέμε και τα σωστά έτσι. Δηλαδή, όταν ρωτάμε κάτι και μας το απαντάει, το είχαμε ρωτήσει εμείς μεταξύ μας εδώ, το απάντησε. Ότι εγώ έχω την ευθύνη, λέει, για τη σύνθεση που κατεβάσαμε στο προηγούμενο παράθυρο.
0: Ωραία. Μετά από καιρό πήραμε απάντηση πάντως.
1: Εντάξει, άρα είχε φαγωθεί. Για τον κούμπο δεν βγάζει άκρη. Στην ουσία είπε ότι ήθελε ο Γιάννης, ήθελε η Ομοσπονδία πλήρωσε τα λεφτά. Εντάξει, δεν έχω λόγο να το πιστέψω αυτό, έτσι. Και εγώ το πιστεύω ότι τα πλήρωσε τα λεφτά η Ομοσπονδία. ότι ήθελε ο Γιάννης, αλλά τελικά δεν ήταν έτοιμος. Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν φταίει εδώ προφανώς η προσπάθεια. Θα μπορούσα να πιέσει τους παραπάνω. Εντάξει, όπως και να έχει. Τώρα μετά για τη διαιτησία και τα λοιπά, είπαμε ένα μεγάλο θέμα. Εντάξει, δεν το θέλω λάθος αυτό που έχει προτείνει να αναλάβουν οι ομάδες. Τώρα εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω ότι πρέπει να αφήσει τη διαιτησία επειδή που θέλει σάγκες, αλλάξει ο νόμος, θα το ζητήσουν οι ίδιοι. Ας έχει διαιτησία, γιατί πρέπει να την έχει η ΟΚ διαιτησία, γιατί πρέπει να αποφασίζει και η ΟΚ για τον αριθμό των ξένων. Αυτά δεν τα ρώτησε κανένας, δεν τα απάντησε κανένας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε Super Cup. Αύριο λοιπόν έχουμε Super Cup. Το νεοσύστατο θα γίνει επιτέλους στο Αμπουντάμπι παρά το γεγονός της έντασης που έχει εκεί. Και ο Μιστακίδης του ΠΑΟΚ, αυτό σημαίνει ότι είναι κοντά στην Ευρωλίγκα, είναι σίγουρη η θέση του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, να το θεωρήσει de facto, είτε πάρει το γύρο καπί τελικό πάει που θα πάρει δύο εισιτήρια, είτε όχι, ο ΠΑΟΚ θα παίξει την επόμενη Ευρωλίγκα, το θεωρώ σίγουρο. Λοιπόν, θα δώσει τα λεφτά, βγουν τα 80 εκατομμύρια και τελείωσε, ό,τι και να γίνεται με NBA γύρω μαζί κτλ. Γι' αυτό και πάει από κοντά τώρα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ, είχαν παίξει στο φιλικό εδώ στην Κρήτη 82-77. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός, δεν είχε παίξει ο Μπαρτζάκος στο φιλικό με την Φενέρ. Ενδιαφέρον είναι 4 το Ολυμπιακό το αυριανό μάτς, 5 το απόγευμα νωρίς, με δεύτερη κανείς. Και με Ντουμπάι Ρεάλ που είναι οι άλλες οι δύο ομάδες θα παίξει το Σάββατο. Δεν έχει καμιά σημασία τώρα θα πάρει το Super Cup. Έχει σημασία γιατί είναι δύο δυνατά φιλικά τον Ολυμπιακό. Επιπέδου πολύ ψηλού στην Ευρωλίγα.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και το τεστ Τζενεράλε μία εβδομάδα πριν από το τζάμπολ της διοργάνωσης στην Πασχόλια θα παίξει ο Ολυμπιακός και με την Παρή θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το τουρνουά Παύλο
0: Γιαννάκη. Αύριο και μεθαύριο,
1: Ναι, αύριο δες το πρόγραμμα λίγο και ανέχει μπροστά, γιατί δεν είναι διάφορο. Εντάξει, το πρόγραμμα είχαμε τη δηλώσει τώρα κλασικά, δεν θα έχουμε τίποτα δηλώσει, αλλά Δεν είναι διαφημισμένο, δεν έχει ονόματα φέτος. Έτσι, δηλαδή παρτίσαμε, εντάξει, η Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το είπα νωρίτερα. Το πρώτο μάτς είναι νωρίς, στις 6 παίζει ο ΠΑΟΚ και στις 9 παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός ποιο παίζει αύριο.
0: Μισό λεπτά γιατί δεν το έχω.
1: Φαντάσου, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Όχι, δεν το έχω πρόχειρο πριν το είπα, το
1: μισό λεπτά. Εντάξει, δεν μου αρέσει το τουρνουά αυτό. Να πω την αλήθεια, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν βολεύεται γιατί έχει τις απουσίες του και δεν θα θέλει να παίξει προφανώς. Όχι το ήξερε έτσι, αλλά το βολεύει δεν θα δώσει τα παιχνίδια. Νομίζω με την Μπουργκ παίζει. Με την Μπουργκ δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Με την Μπουργκ παίζει, μπράβο, εντάξει, εύκολο παιχνίδι. Τώρα πια Μπουργκ, τώρα δεν υπάρχει Μπουργκ.
0: Στις 9 το βράδυ και στις 6 είναι το πρώτο παιχνίδι με τον Πάο.
1: Θα δούμε το Παρτίζαν Πάο, είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι και, έχουν και καλές σχέσεις νομίζω. Ναι, έχουν καλές σχέσεις οι δύο ομάδες. Παρτίζαν Πάο, ωραίο ήμασταν αυτό. Επίπεδο, ο Πάο, έγραψα κάτι, ο Πάο και ο Άρης. Είναι ομάδες Ευρωλίγκα. Το είπαμε και χθες, προχθές, το είπαμε, δεν θυμάμαι. Είναι ομάδες Ευρωλίγκα, δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν να χωρίσουν κάτι από την Μπασκόνια, από την Βιλερμπάν, από την Βίρνη, ακόμα και την Βουρόνια κτλ. Είναι ομάδες αυτή τη στιγμή και ο Πάου του Άρης, οι οποίες είχαν θέσει την Ευρωλίγκα, δεν κυνηγαν κάτι. Έτσι, αν ήταν, θα ρίχναν και πίπα, αλλά δεν ήταν. Αλλά λέω, έτσι αν τις έβαζε τώρα, θα ήταν αξιόμαχες και οι δύο ομάδες και με το και με τον κόσμο και τα λοιπά. Άρα λοιπόν θα δούμε και το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλος για τη μνήμη του.
0: Λοιπόν, είναι, θα διορθώσω, στις 5.30 το ΠΑΟΚ Παρτίζαν και σε 9 και 4 Παναθηναϊκό Μπουρκ, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
0: Γιατί έγινε μια αλλαγή. Λοιπόν, Σωτήρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για να πάω στην Κρήτη.
1: Όχι, σημειώνουμε. Τα υπόλοιπα τα λέω στο. Θα ανέβει αύριο το podcast μου, μπορούν του μπάσκετ.
0: Και θα τα πούμε και παρέα αύριο. Που...
1: Και τα λέμε και παρέα.
0: Έγινε. Θα έχουμε χρόνο. Yeah. Σε ευχαριστώ. Yeah. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου με τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο Παγκρίτριο. Άντε τον μπέρδεψα, Θανάση μου. Παγκρίτριο, το είπα. Ο Μανώλης Δασκαλάκης περιγράφει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94.

0: Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με το Παγκρίτιο. Το είπα, μπερδεύτηκα δύο φορές, Μανώλη. Μανώλη Δασκαλάκη.
1: Το θέμα δεν μπερδεύτηκε ο Αϊτόρ όταν βγήκε το ταφές.
0: Εκεί. Αν και το φοβήθηκα γιατί πήγε ψηλά στον ουρανό των δικτύων.
1: Στον ουρανό των δικτύων, αλλά ήξερε τι έκανε πάνω.
0: Καλά, εννοείται. Ήξερε.
1: Κάγι μου, είμαστε στο Παγκρίτιο να καλησπέρισω τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας. Ο Όφη με τον γκολ του Αϊτόρ, μετά από μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια του Κόδρο και ασίστ του Βόζα επιθετικού, έκανε το 1-0 για τον Όφη στο 30. Κερδίζει το Χόφενχάιμ, η οποία Χόφενχάιμ, να πούμε, Σάκη, ότι ήταν καταιγιστική, είχε την υπεροχή. Το 1-0 έγινε κόντρα στη ροή του ματς. Ενδεικτικά να πούμε ότι η κατοχή των Γερμανών ήταν στο 66%, με 244 φάσεις έναντι 98 του Όφη. Και πετυχημένες φάσεις ήταν το 85% έναντι 64% επιτυχημένων πασών του Όφη. Δηλαδή, με αυτό τα λίγα στατιστικά καταλαβαίνει κανείς τι ποδόσφαιρο έπαιξαν οι Γερμανοί εδώ πέρα στο πρώτο μάτ και πόσο κόντρα στη ροή του ρυθμού έκανε ο Όφη το 1-0.
0: Όφη, ο οποίος είχε, Όφη, φίλε, είχε παθητικό ρόλο στο πρώτο ημίχρονο και ήταν και πολύ καλός, θεωρώ, ο Χριστογιώργος, από τους καλύτερους παίκτες, γιατί όταν χρειάστηκε, σωστά διαχειρίστηκε τις καταστάσεις που έγιναν μπροστά στην αιστεία του. Με ψυχραιμία, δηλαδή, ήταν ψύχρεμος.
1: Έτσι ακριβώς, πολύ ψύχρεμος, κράτησε και την μπάλα όταν χρειάστηκε στα χέρια του, γιατί όταν υπάρχει ένα momentum, ξέρεις πολύ καλά, για κάποια δευτερόλεπτα, πρέπει να κοπεί έτσι ώστε να σπάσει και η ψυχολογία του αντιπάλου. Αυτό το κατάφερε πάρα πολύ καλά ο κύπερ του Όφη. Και να σου πω και κάτι άλλο, ένα τρελό στατιστικό. Τα αγγίγματα μέσα στις αντίπαλες μεγάλες περιοχές του Όφη ήταν 3 έναντι 33.
0: Τεράστια η διαφορά.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια τεράστια διαφορά μεταξύ των στατιστικών των δύο ομάδων. Παρόλα αυτά και παρόλη την όλη πίεση που είχε ο Όφη να αντιμετωπίσει και τους πολύ καλούς παίχτες, δεν είναι μόνο η πίεση, μιλάμε για παίχτες του που είπαμε είναι στη Γερμανία πέμπτη, Χόφενχάιμ, και φέτος έχει ενισχυθεί κιόλας γιατί είχε στόχο να πάει σε Τσάμπιονς του Χόφενχάιμ. Μιλάμε για μια ομάδα που μοιάζει εδώ πέρα μεγαθύριο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, ο Όφη την κερδίζει με ένα 1-0. Να δούμε τώρα τη φάση. Σέντρα, πολύ καλό σουτ από τον Κλόζεκ. Πολύ καλό το σουτ, πολύ καλή και η απόκριση του Χριστογιώργου. Ετοιμαζόμουν να πω, Σάκη, ότι είχαμε μια αλλαγή. Μπήκε ο Κώστη Μαχίντα στη θέση του Χαϊντάρη για την ομάδα της Χόφενχάιμ, από τον αλλάζει, δεν αλλάζει κάτι το formation της ομάδας, απλά άλλαξε center back δίπλα στον Τούρκο τον Κάμπακ. Τώρα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, ο Ροτ θα κάνει ένα shoot, θα πάει μπάλα αρκετά out. Έχουν ανάπτυξη κάτι καπνογόνα από ό,τι βλέπω εκεί πέρα, μπλε. Η οπαδή της Χόφενχάιμ, που να πούμε ότι είναι περίπου 500, υπήρχαν και αρκετοί Γερμανοί εδώ στην Κρήτη, Σάκη, που είχαν κλείσει διακοπές, δεν ήξεραν προφανώς όταν πριν 6-7 μήνες πρόκειται τις διακοπές τους ότι υπήρχε το Μάξιος, ήρθαν ως τουρίστες.
0: Ευκαιρία ήτανε.
1: Ευκαιρία,
0: βεβαίως.
1: Δίκμαν τώρα με την μπάλα, δεν θα την αφήσει να βγει out. Ο Μακίντα θα κερδίσει όμως την μπάλα, ο Φούντας και ανεβαίνει τώρα ο Ανδρούσος, κακή επιλογή του Ανδρούσο, προσπάθησε να βρει τον κόντρο, γλίστρησε ο αρχηγός του Όφη και δεν έκανε την παλιά που ήθελε. Η μπάλα ξανά στα πόδια των Γερμανών με τον Γουφάλ να παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Λεμπέλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει στο Κλόζε, θα προσπαθήσει να σου πάρει, δεν τον αφήνουν. Ροτς, Κλόζε, και πίσω στο Μακίντα. Προσπαθούν να παίξουν με παίχτες της Hoffenheim. Κανάλιο το Κλόζε από αριστερά, είναι μπροστά του Ανδρούτσος, θα του τάρει. Λίγο έξω η μπάλα, η προσωπική ενέργεια του Τσέφη από αριστερά, την κλείνει προς τα μέσα, φέρνει την μπάλα στο δεξί, πλαστάει έξω η μπάλα. Πρέπει να κόψει αυτή την... το momentum, όπως λέγαμε, πρέπει να το κόψει τώρα όχι, γιατί έχει μπει αγριεμένη η Hoffenheim. Στηρίζει τώρα ο Ισπανός τον Χριστογιώργο. Ο Γιώργος παίρνει όσα πιο πολλά δευτερόλεπτα μπορεί. Τώρα θα γεμίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Δίκμαν. Κερδίζει την κεφαλιά ο Ιταλός. Παίζουν οι Γερμανοί την μπάλα. Προσπαθούν εκεί που έχουν να κλείσουν την μπάλα. Ωστόσο ο Ρουτς είναι εκείνος που θα τη γυρίσει πίσω στον Μακίντα, στον Νεοσελθόντα. Μακίντα. Λεμπέρν. Λεμπέρν με το Κλόζε, ξανά Λεμπέρν, πίσω η μπάλα στον Αβδουλαχού και τώρα Ρος από τα αριστερά, προσπαθεί να την πλάνει τον Δίκμαν, δεν τα καταφέρνει, φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάθε την παλιά από τον Μπεκτάτ, η μπάλα θα πάει στον Χριστογιώργο, τελειώνει η φάση και του φέρνει στα χέρια του το κύπερ του Όφη. Είμαστε στο 51, όχι, Hoffenheim 1-0 στην πρεμιέρα της League Face, στην Europa League και στον τεμπούτο του Office στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Έχει κερδίσει τώρα η Hoffenheim ένα πλάγιο από τα αριστερά. Ο Ροτ θα το εκτελέσει μπροστά από τον πάγκο του Office, δίπλα στο Χρυστοφόντι, θα γεμίσει την μπάλα. Με στόχο τον Λεμπέρν θα κόψει ο Κοστούλας, αλλά η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των Ολλανδών. Ο Ρότσα από αριστερά θα αλλάξει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο ο Κουφάλ ήθελε να είναι λίγο πιο μπροστά. Η μπάλα στα πόδια των μπροστά του Όφη. Μουχαλάκης προσπαθεί και με τον Κόδρο. Θα χάσουν ξανά την μπάλα οι παίκτες του Όφη. Έχουν υποπέσει σε κάποια λάθη. Το δεύτερο ημίχρονο χάνει κάπως εύκολα την μπάλα οι παίκτες του Όφη. Και τώρα είναι ο Ντίκμαν, εκείνος που θα είναι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
4: Super Sport 104.
1: Δεν έχει παίκτες να κόψουν τις δεύτερες μπάλες.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν, Μανώλη μου. Πρέπει να παραδώσει και τάλι στο Βασίλη Γερασίμου.
1: Δεν έχει παίκτες να κόψουν τις δεύτερες μπάλες.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν, Μανώλη μου. Πρέπει να παραδώσει και τάλι στο Βασίλη Γερασίμου.

0: φιλόσοφος Δήμος θα είναι αύριο μαζί σας. Λόγω μιας υποχρέωσης. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάμε μέχρι και τις 2 μαζί με το μας του Όφη. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στον Όφη. Από μένα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
9: 9.43. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Καλησπέρα και από εμένα. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Πάμε κατευθείαν στο Παγκρίτιο, στο παιχνίδι του Όφη με τη Χοβενχάιμ. Ακόμα και πάλι το Μανώλη Δασκαλάκη. Μανώλη, καλησπέρα και από εμένα.
10: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας. Η Όφη κερδίζει τη Χοβενχάιμ το 58 με 1-0 από τον γκολ του Αϊτόρ στο 30. Στη διακοπή μας, στην ολιγόνια στη διακοπή μας, ο Όφη έχασε μια τεράστια ευκαιρία μετά από μια πολύ ωραία σέντρα του Αθανασίου. Το ξερό σουτ που έπιασε, ένα ωραίο πλασέ, ξερό συγκίνηση πάνω του Φούντα, βγήκε η μπάλα λίγο out. Έλειψε λίγο για να κάνει ο Όφη και το 2-0. Ωστόσο, αυτή η υπεροχή που είχε η Χόφενχάιμ στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αυτή η πίεση κόπηκε. Και είδαν λίγο στη Γερμανία ότι αν αφήσουν τα μετώπιστε θα έχουν χειρότερα ίσως να πάθουν, όπως έκαναν το λάθος του πρώτου ημίχρονου να δύο φορές, με την φάση του Κόδρου να είναι εκείνη που φάνηκε ότι είχαν ανέβει τόσο πολύ. Ο Βόζιος κέρδισε την εναέρια μονομαχία, έδωσε δίπλα στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ δεν έκανε λάθος, δεν λάθεψε.

έστειλε την μπάλα στην πάνω πλευρά των δικτυών του Μπάουμαν, κάνοντας το 1-0. Και έχουμε τώρα ξανά τους Γερμανούς μπροστά με το Χλόζεκ. Γύρω-γύρω η μπάλα από την περιοχή του Όφη. Δεκάτ. Ξανά η μπάλα στο Χλόζεκ. Δεκάτ. Μπέρσερ. Ουφάλ. Έξω από την περιοχή η μπάλα. Ο Αβδουλαχού θα κάνει ένα σουτ. Την μπάλα θα βγει out. Έχουμε πλάγιο για τους Γερμανούς και είμαστε στο 60, μισή ώρα ακόμα αγώνα. Και έτοιμοι για διπλή αλλαγή οι Γερμανοί με τον Κοντέ και τον Κράμαριτ να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά και τον Τιάγκο Νους κατά χειροκροτούμενο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για τον Όφη με τον ταξιάρχη που ήταν αν εκείνος που θα βγει. Τρώξε πολύ ο Φούντας. Να γερμός τώρα εδώ για τον Όφη, θα φύγει μπάλα και ο Νούς θα προσπαθήσει να τη βγάλει μπροστά, να τον κλείσει ο Ροτ, δεν θα τα καταφέρει. Ο Ιάπωνας που μπήκε στη θέση τώρα για τον Όφη, πολύ δύσκολη στιγμή και πάρα πολύ κακό το τελείωμα του Χλόζεκ. Ήταν ο Λεμπέρ, πολύ κακό το τελείωμα, πάρα πολύ κακή αντίδραση της άμυνας του Όφη, άφησε χώρο. Νομίζω ο Χλόζεκ ήταν μικρή σημασία, έχει καθώς την μπάλα πήγε πολύ πιο πάνω από τα... Πολύ λάθος τώρα από τον Χριστογιώργο, δίνει την μπάλα στους παίκτες της Χόφενχάιμ, θα τον διορθώσει όμως ο Χριστογιώργος. Πιέζονται τόσο πολύ βασίλοι παίκτες του Όφη που θα κάνουν και τα λάθη. Ο Χρυσογιώργος έδωσε την μπάλα ουσιαστικά εκεί στον... Πρέπει να ήταν ο νεοεισελθόντας, ο Κράμαριτ, που πήρε την μπάλα. Ανεβαίνουν τώρα οι Γερμανοί, ο Αβδουλαχού, είναι στο Ροτ, κερδίζουν όμως οι παίκτες του Όφη, Νους, παλικαρίσια επέλαση του Νους, τριπλάρι, δίνεται φάουλ τον Τράμα και πάρα πολύ όλα ο Ροτ. Δείχνει την πλάση του ο Νους, δείχνει το θράσος του, το ποδοσφαιρικό θράσος του ο Νους. Και δείχνει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο μετά από δύο τεράστιες ευκαιρίες της Όφενχάιμ να κάνει το 1-1, τη μία με το λάθος που έκανε ο Χλόζεκ στο πλασέ του και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, ενώ ήταν πολύ ευνοϊκές συνθήκες να σκοράρει, και έπειτα τον Χριστογιώργο να υποφέρει σε ένα τεράστιο λάθος, να δίνει την μπάλα στα πόδια των Γερμανών, να είναι τρεις παίκτες Όφενχάιμ μπροστά του, ο ίδιος να μπαίνει με τα χέρια του στα πόδια και να παίρνει την μπάλα. Και έχουμε τώρα τον Αϊτόρ, τον Ανδρούσο και τον Μουχαλάκη σε μια πολύ καλή θέση, σχεδόν πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, από τα δεξιά, μετά από μια πολύ καλή ενέργεια του Νους να έχει κερδίσει ένα φάουλ, να αφήνουν τον Μουχαλάκη να σφυρίζει ο Ισπανός. Μουχαλάκης, το τείχος και επιθετικό φάουλ. Τελειώνει εδώ η επίθεση του Όφη. Είχε τραυματιστεί ο Κοντέ, είχε μπει πριν λίγο. Έχει τραυματιστεί

0: οι αστικοί Γερμανοί, όπως κάνουν ακόμα από το πρώτο λεπτό.
1: Μανώλη μου αντέχει, ο Φίλιππος στα 3 λεπτά αντέχει, όμως μια φάση χρειάζεται ακόμα να βάλει ένα γκολ για να καθαρίσει το μάτς. Μια φάση πιστεύω μπορεί να του κάτσει μέχρι το 90. Μια φάση ακόμα.
0: Βασίλη, μπορεί να του κάτσει. Έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά γραμμές των Γερμανών.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Αλλά αυτή η φάση με τον Χριστογιώργο, εδώ ήταν αλάθητος μέχρι τώρα. Λίγο με προβλημάτισε. Αυτό θα έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Ίσως να μην χρειαστεί να πούμε ότι θα γίνουν άλλα λάθη. Τώρα είχαμε ξανά τον Κοντέ που ήταν λίγο πριν πεσμένος κάτω να παίρνει κεφαλιά ενώ δεν πήδηξε κανείς παίκτος του Όφη και να την υπολογίσουν ο Βασίλη και την κούραση που θα έχουν οι παίκτες του Όφη στα πόδια τους.
1: Βέβαια και το άγχος που είναι, παίζουν πολλά ρόλο τώρα. Μακάρι να αντέξει, θα κάνει και τις αλλαγές ο Κόντι σε λιγάκι από ό,τι καταλαβαίνω και θα φρισκάρει την ομάδα και μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρουμε τη μεγάλη νίκη.
0: Θα κάνει εκτίμησή μου Βασίλη ότι στο κέντρο θέλει να φρεσκάρει μάλλον. Είναι μια εκτίμησή μου. Βλέπω ότι επειδή παίχτα στο Όφη, στο κέντρο ειδικά, έχουν και φάει ξύλο και έχουν τρέξει πάρα πολύ και προσπαθούν να πάρουν τις δεύτερες μπάλες. Προσπαθούν να πάρουν τα rebound από την περιοχή και προσπαθούν να παίξουν και παιχνίδι. Έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Και μιλάω συγκεκριμένα για τον Μπουχαλάκη και τον Ανδρούτσο.
1: Ναι. Και αν σε ρωτήσω, Μανώλη.
0: Δεν τους βγάλει και τους δύο, αλλά θεωρώ ότι έχουν επιβαρυνθεί αρκετά.
1: Για να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν άκουσα πριν. Κόσμο, πόσο έχει περίπου το Παγκρίτιο?
0: Πάνω από 20.000.
1: Τι λες, μπράβο.
0: Είναι πάρα... μπράβο. Οι μόνες θύρες οι οποίες δεν έχουν κόσμο είναι οι κλειστές θύρες και ναι. Μία θέα των Γερμανών που έχει δοθεί και δεν έχει καλυφθεί. Είναι περίπου 500-600 Γερμανοί εδώ πέρα. Τα εισιτήρια όλα τα υπόλοιπα έγιναν sold out σήμερα το πρωί. Έχουμε πάνω από 20.000 τόνους στο Παγκρέτιο, στην πρεμιέρα του Όφη, στην League Face, στην Europa League.
1: Ωραία, συνεχίζει Μανώλη μου κανονικά την περιγραφή σου.
0: Έχουμε ένα πλάγιο για την ομάδα της Hoffenheim. Γεμίζει, θα καθαρίσει εκεί πολύ ωραία ο Πούγκουρας, θα δώσει το corner στους Γερμανούς και τώρα είναι ώρα για μια ακόμα αλλαγή για τους Γερμανούς. Ο Ματ Ρος, ο Ολλανδός αριστερός μπακ, ο οποίος έχει καταφύγει και αυτός πάρα πολλά χιλιόμετρα σήμερα, θα γίνει αλλαγή για να μπει στη θέση του ο Αντάμ Νταγκίμ. Πήρε πάρα πολλές πρωτοβουλίες ο Ολλανδός από τα αριστερά. Κόρνερ τώρα για την ομάδα της Hoffenheim. Πρόχνεται εκεί ο Κόντρο, αν είδα καλά, και δίνεται επιθετικό φάουλ. Ο Κόντρο είναι ένα ιδανικός από τις Φέρετ Βάρος. Ήταν ο χρυσός σκόρερ μέσα στο Καραϊσκάκι το προηγούμενο, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και βλέπω ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά τις μονομαχίες. Βλέπω ότι μπορεί να κερδίσει πολλά έξυπνα φάουλ τη στιγμή που πρέπει. Όπως έκανε και τώρα και πέρασε αυτό στον αγερμό για την ομάδα του Όφη. Γεμίζει ο Χριστογιώργος, προσπαθεί να βρει τον Αϊτόρ, κερδίζει ο Αϊτόρ, από τα δεξιά ο Αϊτόρ έχει το μακίτα, το σπρώχνει, ο Κάμπας ήταν, το σπρώχνει, δεν μείνει κάτω, γιατί δεν φάνηκε ο Τούρκος να τον ρίχνει κάτω. Έφυγε εκεί από το μακίτα, το γυνήθησε ο Κάμπας από την άλλη πλευρά. Φάνηκε να το σπρώχνει, δεν δίνουν κάτι, γιατί θες. Και ο Χροτούζης παίξα στο Όφη, ο Νούς αρχίζει και κάνει τα σπρίτ του. Θα είναι μια καλή αφορμή να μείνουν πίσω οι γραμμές της Hoffenheim, γιατί δημιουργούν παιχνίδι. Διώχνουν τώρα οι παίξα στο Όφη, ο Κοστούλας είναι εκείνος που βγάζει την μπάλα έξω. Ο Νταγκίμ που πέρασε πριν λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο θα γεμίσει την μπάλα. Θα προσπαθεί εκεί ο Κλόζεκ να την ανακτήσει και δίζει ο Ντίκμαν. Ο Νούς θα τριπλάρει, θα δώσει τον Κόντρο. Κλεισμένος εκείνος κάνει και κακό κοντρόλ. Ξανά η μπάλα για τους Γερμανούς. Τη βλήγω έξω από την περιοχή. Επικίνδυνη φάση τώρα, κλείνει πολύ ωραία ο Ντίκμαν. Μια κάθετη πάσα του Μπέρχερ. Δεν πρόλαβε την μπάλα ο Νταγκίμ από τα αριστερά, βγήκε μπάλα έξω. Νέα δική αλλαγή τώρα, αυτό που είπα πριν. Αυτό που είπα πριν συμβαίνει, βγαίνει ο Αποστολάκης και μπαίνει μέσα ο Κανελόπουλος και βγαίνει και ο Αϊτόρ και θα μπει... βγαίνει ο Μπουχαλάκης και μπαίνει ο Κανελόπουλος και βγαίνει και ο Αϊτόρ και μπαίνει ο Αποστολάκης μέσα. Φρεσκάρισμα λοιπόν για το κέντρο του Όφη, το οποίο το χρειαζόταν. Να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στη διάταξη που δεν νομίζω, γιατί... ο Καναλόπουλος μπορεί να πάρει κάποιες πλευρές, τον βλέπω να πηγαίνει από τα αριστερά εκεί που ήταν ο Αϊτόρ. Ο Αποστολάκης βλέπω και παίρνει τη θέση ακριβώς στο γήπεδο του Μπουχαλάκη, δίπλα στον Ανδρούτσο, οπότε δεν έχουμε κάποια αλλαγή για τον Όφη. Απλά χρειάζονται ανάσες παίκτες του Όφη, το ξέρει ο Χρυσοσκόντης. Και αυτό έπραξε στις αλλαγές. Είμαστε στο 70, ο Όφη πάντως το 1-0 με την Hoffenheim, την παρθενική του εμφάνιση στο Europa League. Ο Στούλας Κλάς είναι την μπάλα σε ένα φάουλ που έγινε. Είναι έτοιμος να τη γεμίσει, προσπαθεί να βρει τον κόδρο, θα τον κερδίσει και ο Κάμπακ. Πολύ καλός αμυντικός. Και ακούραστος. Ο Ιακάθα τον έλεγα μέσα σε εισαγωγικά μπουκ του μπουκ αμυντικό, βρίσκεται παντού. Ο Μακίντα, ο έτερος center back, ανεβαίνει. Τώρα επικίνδυνη φάση με τον Ταγίμ, δίνει την μπάλα μέσα με σέντρα. Στη μικρή περιοχή κόβουνε προς τα του Όφη. Ο Νούς. Προσπάθησε να τριμπλάρει εκεί να φύγει, τον έκοψε ο Μακίντα. Ίσως ήταν κίτρινη η κάρτα αυτό, γιατί έφευγε όχι σε αντεπίθεση. Ξανά στο ίδιο σημείο τώρα η μπάλα με το φάουλ που στέλεσε πριν ο Κοφτούλας. Ξανά στο ίδιο σημείο με τον ίδιο παίχτη να εκτελεί προς τον Ανδρούτσο. Και αυτό είναι το Δίκμαν, ωραία μπαλιά του Δίκμαν. Προς τον Αποστολάκη, Αποστολάκης θα δώσει, θα προσπαθήσει να βρει τον κόντρο. Είχε την επιλογή και να σουτάρει ο Αποστολάκης, ωστόσο τώρα υποδεικνύει ο Μορένο το offside. Ο βοηθός φάνηκε και από εδώ ίσως ο Αποστολάκης ήταν εκτεθειμένος. Μακίδα, ξανά στο comeback. Δεξιά στον Κουφάλ, Κόντε, Κουφάλ, Αμπτουλαχού. Προγυρνάν την μπάλα οι Γερμανοί με τον Γκράμαριτ. Ξανά από τα δεξιά, τριπλάρει ο Κουφάλ, τη φέρνει στο αριστερό. Πίσω τον Αμπτουλαχού. Και αυτός ακόμα και πίσω στον Γκάμπακ. Όφη κρατάει, Όφη. Είναι στο 73 και κερδίζει με 1-0 τη Hoffenheim. Ο Νταγκίμ από τα αριστερά τώρα. Ο Νούς του παίρνει την μπάλα, αλλά τη χάνει. Μπαλιά μέσα στη μικρή περιοχή. Απομακρύνει την μπάλα. Αμπτουλαχού. Και έξω. Πλάγιο. Για τον Όφη. Με το Ασλάνι να είναι έτοιμος να μπει μέσα για την Hoffenheim και άλλη αλλαγή του Γερμανούς. Ο Μακίρ, ο Κάμπας θα ρίξει κάτω τον κόντρο τώρα, δεν δίνει ούτε τώρα κάτι ο Ισπανός. Ξανά ο Ιάπωνας, ο Μακίρντα με την μπάλα. Μπέρσερ, δίπλα στον Κόντε. Την μπάλα θα βγει κόρνερ. Αντέχει όπως την πίεση. Περιτριγυρίζουν ξανά οι Γερμανοί την μπάλα. Έτσι την περιοχή του Όφη. Σταθερά ο Χρυστογιώργος σηκώνεται. Τη μαζεύει. Τελειώνει και αυτή η φάση. Για τους Γερμανούς. ο Γιώργος τώρα πιάνει το μυρό του, δεν ξέρω αν έχει πάθει κάτι ο κίπερ του Όφη, ο Χλόζεκ, μετά από ένα πολύ καλό δεδαζέρ που έχασε, βέβαια είχε μια πολύ καλή παρουσία, βγαίνει έξω και στη θέση του μπαίνει ο Φυσνίκα Φλάνη, πάει στην θέση του ακριβώς έξω αριστερά.
2: Μανώλη, να σε διακόψω να σου πω ότι η Σάλτσμπουργκ προηγείται ακόμα και αυτή 1-0 με τη Λεύκη Σόφια. Είναι στο 76 το παιχνιδάκι και η Μπέτς με τη Χετάφε για την Ισπανία είναι στο 1-0. Συνεχίζεις.
0: Εδώ έχουμε μπει πλέον το 75. Το ιατρικό τίμα του Όφη έχει πάει πάνω από τον Χριστογιώργο και βλέπει αν χρειάζεται κάτι. Όλοι οι παίκτες έχουν πάει στις πάγκους για να πιούν ένα νερό. Να σου πω, Βασίλη, ακόμα ότι και αυτά τα νερά τώρα που βλέπω και οι παίκτες τα πίνουν, έγιναν και αυτά ρεπορτάζ, γιατί δεν είχαμε δει ποτέ εδώ πέρα νερά με λόγο από κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση τουλάχιστον πρόσφατη. Και βλέπω αυτά τα νερά και τώρα τα πορτοκαλί και συνειδητοποιώ ακόμα μια φορά τι βρίσκεται το Όφη σήμερα, 17 του 2026 που μιλάμε. Ο Χριστογιώργος θα γεμίσει την μπάλα, θα λέξει το παιχνίδι. Τον Μπάουμαν πίσω, ο Μακίντα θα δει να γεμίσει, να βρει τον Ασπλάνη. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Θα να κερδίζουν όμως εκείνη την Χόφενχάιμ, Ασπλάνη, τον Ντεκάτ και αυτούς τον Νταγκίν. Δίνει ο Νταγκίν, δίνει δεξιά. Η μπάλα είναι πλέον στον Κόντε από τα δεξιά. Προσπαθεί ο Αθανασίου να τον πιάσει. Δίνει κόρνερ ο διαιτητής. Προσπάθησε να βγάλει και Νταγκίν μια μπαλιά. Χτύπησε η μπάλα στον Αθανασίου, βγήκε έξω. Είμαστε στο 77, πάντα στο 1-0 από το 30 με τον γκολ του Αϊτόρο, όσο κερδίζει. Κόρνερ, έβγει μπάλα έξω από τα καρέ του Όφη, ανοίγει την παίχτες του Όφη στον αέρα. Σουτ από τον Ιάπωνα, τον Μακίντα που βγήκε αρκετά εκτός, μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Νους, θα με τριπλάρει τον Ιάπωνα, του το έχει κάνει τουλάχιστον τρεις φορές, τη μία ο Ιάπωνας τον έριξε κάτω, δεν του έδωσε κίτρινη. Εάν στην προηγούμενη φάση που τον είχε ρίξει κάτω τον Νους, ο Μακίντα είχε φάει μια κίτρινη, δεν θα βάζει τόσο εύκολα τα πόδια του ή δεν θα το έριχνε αυτό το ποδοσφαιρικό ξύλο που τρώει. Ίσως ο Ρόχας πειθαρίστηκε τότε και μπορεί αυτή τη στιγμή ο Μακίντα να παίζει λίγο πιο σκληρά τον Νους. Ξανά μια παλιά των Γερμανών, ξανά έξω από την περιοχή. Αντουλαχού, προσπαθεί να τριπλάρει, ο Αποστολάκης κερδίζει, τριπλάρει ο ίδιος, προσπαθεί να βρει τον κόντρο. Δεν είναι εύκολο να πάει μπάλα στον κόντρο, γιατί τουλάχιστον πέσε πάντα δίπλα του. Ξανά ο Νταγκίμ από τα αριστερά, πολιορκία της Χόφενχάιμ, Κράμαρης, Ντεκάτ. Βγάζει μια πάρα πολύ ωραία παλιά, απίστευτη ευκαιρία για τη Χόφενχάιμ, τρύπησε όλη την άμυνα του Όφη. Μια πολύ ωραία παλιά, απίστευτη παλιά από τον Νταγκίμ, τον Λεμπέρν. Πιέστηκε, δεν έκανε δεν είχε την αντίδραση που ήθελε, έφυγε μπάλα έξω, τεράστια ευκαιρία το 78 για τον Λεμπέρν και τη Χόφενχάιμ να κάνει το 1-1. Διατηρείται τουλάχιστον αυτό το 1-0 ακόμη, όσο μπορεί να κάνει και άλλη ευκαιρία. Λάθος επιλογή τώρα του Χριστογιώργου, βγαίνει απευθείας έξω η μπάλα μετά από το ελεύθερο. Νταγκίν, πίσω στον Μακίντα. Άμπακ, ξανά Μακίντα. Ο Μπέρκερ είναι εκείνος που θα βγάλει την μπάλα έξω. Πολύ κακή μπαλιά του Ολλανδού. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι τώρα. Αλλά και πριν με την παλιά του αποδεικνύει την κλάση του, αυτός τώρα δεν έκανε σωστή επιλογή. Έκανε σάφη μπάλα στα πόδια του, βγήκε out απευθείας. Και στο Γιώργος ξανά σφίγγει την μπάλα και ξανά προσπαθήσει να τη γεμίσει μέσα στο 80. Μπέρκερ κερδίζει κεφαλιά, απευθείας έξω. Νευρικός ο Ίλβερ, ο κονητής της Κόφτας Φάμ, και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή με τον Δίκμαν να βγαίνει έξω και ο Μπόρσα Γκονζάλο να μπαίνει στη θέση του και τον Κόδρο επίσης να αποχωρεί και τον Ισέκα να είναι εκείνος που θα πάρει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο και στην κορφή της επίθεσης. Καμία αλλαγή στη διάταξη για τον Κόφτα Κόντι. Απλή αλλαγή προσώπων. Ο Μπόρχα Γκονζάλες εκτέλεσε το πλάγιο, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες του Τόφενχάιμ, γιατί ο Αμπντουλαφού κέρδισε το φάουλ. Έχουμε 10 λεπτά ακόμη. 10 λεπτά που ο Όφη πρέπει να τα δώσει όλα, 10 λεπτά που ο Όφη πρέπει να αντέξει, 10 λεπτά που εάν ο Όφη είναι όπως τα υπόλοιπα 80, ίσως και 2-3 φορές τυχερός, θα γράψει ιστορία. Ο Ντέξ από την περιοχή χάνει την μπάλα. Αποστολάκης τώρα, τον Αθανασίου. Αθανασίου από τα αριστερά, βαθιά μπαλιά του Αθανασίου, με στόχο τον Αποστολάκη. Ο Κάμπας θα καλύψει, θα βγει έξω τον Μπάουμον. Για να γίνει μια συνανοησία εκεί, για να αποσχοληθεί ο Ισέκα. Το καθάρισαν οι Γερμανοί. Μπάουμαν, ο Μακίντα, τον Άσο Γκάμπα και εκείνος. Ανεβαίνει ο Τούρκος. Κουπάλ. Μια πολύ ωραία μπαλιά τώρα για τον Λεμπέρν. Και δες την κεφαλιά, η μπάλα θα πάει στο Χριστογιώργο. Ο Γιώργος κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα. Η Κράμαριτς είναι μπροστά του. Διαμαρτύρεται ο Γιώργος. Τώρα θα γεμίσει με στόχο τον Ισέκα. Ο Ισέκα τελικά καταφέρνει να πάρει την μπάλα στην πλάτη του τον Φάλ. Θα δώσει στον Αποστολάκη. Λάθος επιλογή του Αποστολάκη. Αυτό η μπάλα βγαίνει έξω. Να τα πω κοντά στο πόδι επεκτών της Τόφενχάιμ. Λάγιο με τον Αθανασίου από τα αριστερά.
3: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Εσύ να τη ζήσει. Δεν τα κατάφερα στις κέρδες ένα κόρτερ και ακόμα μερικά δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 83, πάνω σε 1-0. Ο Όφη της Χόφενχάιμ. Σε μια ιστορική βραδιά για το ερωτήριο ποδόσφαιρο, που αν τελειώσει και έτσι, θα μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες γίνες στην ιστορία του Όφη, αλλά δεν προτρέχουμε. Πόρτες τώρα για τον Όφη. Τελείται. Ξανά νέο κόρνερ. Απομάκρυναν οι Κόφενχάιμ προς τα έξω. Νέο κόρνερ. Απίστευα τα πράγματα που κάνει η ομάδα του Χρήστου Κόντι από πέρυσι. Βιώνει κάτι το ραχιόνικο ποδόσφαιρο που δεν το περίμενε, αλλά αξίζουν τα πάντα στον Κόντι και στους παίκτες. Εκτελείται το κόρνερ, κεφάλι! Γκολ! 2-0 Όφη! 2-0 Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. 2-0 μετά από κόρνερ. Η μπάλα ήρθε στα καρέ. 2-0 ο Όφης, δεν έχω καταφέρει να δω εγώ και φύγω σκόρερ. Ήταν όλα τα κορμιά εκεί μπροστά. Είμαστε στο 84 και πλέον η νίκη μοιάζει τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά. 2-0, απίστευτο.
2: Αυτό που λέγαμε, Μανώλη, λέγαμε μια φάση μπορεί να τη βρει. Όφη τη βρήκε και τη βρήκε σε κατάλληλο σημείο. Λίγο με το φινάλι, νομίζω τώρα το παιχνίδι είναι πολύ κοντά. Όφη στη μεγάλη νίκη με τη Χοφενχάιμ.
0: Έμοιαζαν οι παίκτες της Κόστο Φάιμ για κάποιο λόγο Βασίλια μην μπορεί να πάρουν τη μονομαχία. Δόθηκε το δεύτερο κόρνερ. Ο Κανελόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος σηκώθηκε, πέταξε την μπάλα επαγγελματικά μέσα. Υπόδειγμα το πώς μπορεί να εκτελείται ένα κόρνερ και το πώς να καταλήγει τα δίχτυα και διαμορφώνεται αυτό το απίστευτο που δεν μπορώ ούτε εγώ που το λέω να το πιστέψω τόσο εύκολα. Όφη Χόφενχάιμ 2-0 στο 85. Τόσο κοντά και τόσο μακριά σε ένα θρύλαμβο σήμερα. Όφη κερδίζει μια ομάδα τη Μπουντεσλίγκα και μια ομάδα από τις μεγαλύτερες. Το ευρωπαϊκό στερέο θα πω γιατί ανήκει στα top πρωταθλήματα και μάλιστα τρίτος και σκέφτηκε στο Σάββιο Ζήνκ. Ας δούμε όμως τα τελευταία λεπτά. Ο Κράμαρης κατεβάζει την μπάλα. Ο Αμπτουλαχού θα προσπαθήσει να την δώσει σε κάποιος που δεν τα καταφέρνει. Νους θα προσπαθήσει να κάνει σου τον νους. Ο Μαχίδα δίνει εμπόδιο μπροστά του. Το γήπεδο είναι τερλαμένο, έχουν σηκωθεί όλοι, δεν κάθεται κανένας. 20.000 κόσμος εδώ στο Παγκρίτιο. Είναι η μισή με μπλούζες και Έλληνες χωρίς. Επικρατεί ένας παζουρισμός. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το μάτι, πώς θα είναι το τελικό σκορ. Μακάρι να μείνει αυτό το σκορ το 2-0. Κούρδες για τον όσμο τον Μπόρτα Γκονζάλες. Εξελεί ο Μπόρτα Γκονζάλες. Κεφαλιά. Άου την μπάλα. Ο Κοστούλας ήταν εκείνος ο οποίος είναι την κεφαλιά. Οι Γερμανοί θα γίνουν ακόμα πιο πιεστικοί τα τελευταία λεπτά. Ξεκινάνε οι Γερμανοί τα δεξιά με τον Κόντε. Δίνει αυτός. Τον Ασλάνη. Ο Μπέρχερ. Τεράστιο κορμί και πολύ τεχνίτη. Τον Ταγκίμ από τα αριστερά. Κερδίζει ωραία ο Μπόρχα. Και ανεβαίνει τώρα ο Όφη. Λάθος επιλογή εκεί του Μπόρχα. Στα χέρια του Αμπτουλαχού. Στα πόδια του Αμπτουλαχού μου συγχωρείτε. Η μπάλα. Μπέρχερ από τα αριστερά. Ταγκίμ. Μπαλιά. Θα κόψει εκεί πάρα πολύ ωραία. Και τον τραβάει. Λεμπλέρ δεν μας έχει απομείνει, κεφάλιο, αλλά σήμερα είμαστε τυχεροί που βιώνουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είμαστε τυχεροί που βιώνουμε μια τόσο ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Θα κάψω να λέω το γραφείο που είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεγάλη αυτή βραδιά. Το να γεμίζει ο Χρυστογιώργος, ο νους προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Τον τρώει ο Μασίδα, όπως η μπάλα μένει στα πόδια του μεχό του Όφη Αποστολάκης. Προσωπικές μονομαχίες ή το Αποστολάκη δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Ήταν ο Κράμαρης εκεί με τον Ασλάνη. Ο Ασλάνη είναι εκτεθειμένος. Είναι εκτεθειμένος ο Ασλάνη εκεί πέρα, τον αφήνει όμως ο βοηθός. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη, ανεβαίνει ο νους. Ανεβαίνει ο νους με αντίπαλο τον Νταγκίμ. Τιάγκο νους, τον Ισέκα. Προϋποθέσεις, οι δυο τους. Οι δυο τους, τριπλάρει ο Ισέκα. Θα τον κόψει ο Κάμπας. Επιθετικό φάουλ του Ισέκα. Το 89. Είμαστε στο 89, πάντα στο 2-0. Από το 30 και το 84 με τα γκολ. Τον Αϊτόρ και Κανελόπουλου. Ανεβαίνει ο Χοφενχάιμ τώρα. Κράμαρες. Πολύ συνηθικός από την ώρα που μπήκε. Μπέρκερ. έξω. Τον Λεμπλέρ έχει πάρει μέτρα. Ο Κόντε, Κράμαρης, προσπαθεί να πάρει ένα σουτ, δεν τον αφήνουν. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παιχτών του Όφη. Απίστευτη λειτουργία των παιχτών του Όφη. Μπορεί μάλλον να πηγαίνει στο τελευταίο τρίτο των παιχτών της Κόπενχάιμ, αλλά δεν τους αφήνουν να κάνουν τελικές. Δεν τους έχουν δώσει τους χώρους και δεν έχουν μαξίσει και από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της Κόπενχάιμ. Γυρνάνε ξανά την μπάλα. Ξανά η μπάλα στα πόδια των παιχτών της Κόπενχάιμ, το αριστερά με τον Ταγίν. Περνάει τον Μπόρθα Γκονζάλες, κάνει μια παλιά, ξανά ο Αποστολάκης είναι εκείνος να πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Ισέκα. Κακή παλιά του Αποστολάκη, ο Ισέκα και ο Βερβέρος τη χάνει, ανεβαίνουν ξανά. Η της Χόφενχάιμ, από τα δεξιά τώρα, είναι ο Κουφάλ, ο Λεμπλέρ ήταν, βγήκε έστω να πάρει μπάλα. Μονομαχίες τώρα και ο Ισέκα κερδίζει την μπάλα, αλλά είναι μόνος του, θα προσπαθήσει να την πάει στα πλάγια για να κερδίσει χρόνο, βρίσκει τον Ανδρούσο, την γυρνάει πίσω. Παντού η παίκτα της Κόφενχάιμ, ο Λούς ήταν εκτεθειμένος, θα διαμαρτυρηθούν τώρα και οι παίκτες της Κόφενχάιμ, γιατί ο Λούς ήταν πολλά μέτρα εκτεθειμένος, ωστόσο συνέχισε τη φάση, πλάχαρε. Κέρδισε κάποια δευτερόλεπτα. 4 λεπτά καθυστερήσεις. 4 λεπτά καθυστερήσεις. 4 λεπτά μακριά το θρίαμβο του Όφη. Φλάνη με τον Ταγίμ. Πολύ ωραία. Πέφτει ο Κοστούλας. Μετάξει και διώχνει την μπάλα. Κόρνερ για τη Χόφενχάιμ. Μαρτυρικά 4 λεπτά. Αυτές η λύτρωση. Η Φαλ γεμίζει, ο Κρισμάνης είναι ο κύριος που θα διώξει την μπάλα, αλλά έχει δώσει ο Φτάιν τον βοηθός. 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο Γιώργος χαλαρά, ήρεμα. Ο Όφη ακόμη πιο κοντά σε ένα τεράστιο θρίαμβο, σε μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του από τη μέρα που δημιουργήθηκε. Στο Γιώργος γεμίζει, με αποδέχει τον Ισέκα, το κερδίζει στην κεφαλιά ο Μακίντα, κάμπακ, θα το βγάλει έξω ο Τούρκος. Δεν θέλει τίποτα άλλο πέρα από διαχείριση χρόνου αυτή τη στιγμή. Μπόρκα Γκονζάλες μπροστά από τον προπονητή του, έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. 2 λεπτά ακόμα. Νους με τον Ισέκα, νους. Προσπαθεί να τους τριπλάρει όλους ο νους. Κάνει την μπάλα, ωστόσο έρχεται ο Αποστολάκης. Ξανά η μπάλα στα χιπόδια του παιχνών του Όφη. Προσπαθεί ο Ισέκα να βρει τον νους. Έχει την μπάλα μας ακόμα ο νους. Κόρνερ για τον Όφη. Σε προσπάθεια τον νους. Να πετάξει την μπάλα στη μικρή περιοχή. 1,5 λεπτό ακόμα. 1,5 λεπτό ακόμα.
1: Μην αγχώνεσαι, Μανώλη, το μάτς τελείωσε. Δηλαδή έχει κερδίσει ο Όφη. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε ένα λεπτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Αλλά πίστεψε το, φίλε. Όφη παίρνει μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Με μια ομάδα, πολύ καλή ομάδα της Γερμανίας. Ξεκινάει με το δεξί και μια πολύ καλή εμφάνιση.
0: Αξίζουν τα πάντα σε αυτό το σύνολο των παιχτών του Χρήστο Κόντι και στον ίδιο.
1: Βέβαια και στον Χρήστο Κόντι που έχει κάνει σπουδαία δουλειά τα τελευταία 2-3
0: χρόνια. Μπόρθα Γκονζάλες, σέντρα σουτ, νους, από τα δεξιά, θα χάσει την μπάλα, ξανά Μπόρθα Γκονζάλες, θα γυρίσει πίσω, θα βρει τον Αθανασίου που έχει έρθει στον άξονα, Μπόρθα Γκονζάλες, ξανά τα δεξιά, άω την μπάλα, πλάγιο για τον Όφη. Μισό λεπτό ακόμα. 35 δευτερόλεπτα την ακρίβεια.
1: Τώρα πιστεύω να έχει ηρεμήσει.
0: Και τώρα αρχίζει και πέφτω.
1: Εντάξει, να πας να πεις κανένα τσικουδιά μετά και θα είσαι μια χαρά. Θα γίνει πανηγύρι μεγάλο στην Κρήτη σήμερα με τσικουδιές.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπα, Βασίλη, ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου υπερβολή, γιατί πρώτη φορά μπαίνει στο σύγχρονο διοργανώσει, είχε πάει σωστό, και σε διοργανώσει πολύ παλιότερα.
1: Ναι, αλλά τώρα η League Face ναι, είναι σπουδαία, τεράστια νίκη.
0: Με μια τέτοια ομάδα.
1: Έληξε.
0: Τελευταίο στήριγμα. Όφη παίρνει μια τεράστια νίκη. Όφη κερδίζει την Hoffenheim.
1: Και αν βάλουμε και τη νίκη του Ολυμπιακού, τη νίκη της ΑΕΚ, έχουμε 3-3, φίλε. Μιλάμε για τεράστια.
0: 3-3, απίστευτο. Όφη, μια παρουσιακή ομάδα, να πω που πέρυσι τέτοιο καιρό, το πω πριν και στο Σάκη, πέρυσι τέτοιο καιρό ή πέρυσι πριν 7 μήνες, όχι τέτοιο καιρό, άμα σε έλεγε κάποιο να σου πάρει στη League Face του καιρό παλιά.
1: Ναι, και θα κάνεις και νίκη, θα σε έλεγε ότι είσαι τρελός. Θα σε έλεγε κουζουλό.
0: Ούτε καν το κουζουλό, το λέμε και λίγο περιπτωσικά,
1: ναι, αλλά πήγαμε
0: και μέσα. Σήμερα όμως συμβαίνει αυτό, ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν τεράστια ποιότητα, είχαν τεράστια θέληση να κερδίσουν, γιατί και οι ίδιοι προφανώς δεν βλέπουν το Europa League ως μια διαδικασία που θέλουν να περάσει έτσι. Είναι μια διοργάνωση τεράστια. Είναι μια ομάδα που ξέραμε ότι έχει ενισχυθεί από πέρυσι. Βγήκε πέρυσι πέμπτη με ένα βαθμό από το Champions League.
1: Και φέτος έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι καλή στο πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει και προχθές έκανε κέρδηση και όλα στην 2-1 στην Τουγκάρδη. Έχονταν με καλή ψυχολογία.
0: Μα παίζουν παίκτες, πήρε παίκτες συμβαστικά όπως ο Ντεκάτ, παίκτες ο Βέλγος και τον πήρε για να ανέβει να πάρει στο Champions League.
1: Ναι.
0: Είδα με τα μάτια μου και είδαν όσοι ήταν μαζί μας σήμερα στη συχνότητά μας ή το είδαν στην τηλεόραση, είδαν τι ομάδα αντιμετώπισε όχι και πώς πήρε αυτή τη νίκη. Την πήρε παλικαρίστα, την πήρε αντρίστα τη νίκη, το αξίζουν πολλά και μένει να δούμε τώρα τι θα είναι η συνέχεια. Στην Europa League βασίζει ενθουσιασμός μόνο εδώ στο Ηράκλειο.
1: Για να σου πω, μάλλον πριν σα αφήσω τώρα, έχουν ετοιμάσει τίποτα εκεί με ζέντες, τίποτα τέτοια, θα έχουν ετοιμάσει,
0: Θα δούμε, αλλά αυτά μήπως μείνουν τίποτα για εμάς. Μην δεν σα τα πω αυτά.
1: Γύρω-γύρω τώρα εκεί στην Κρήτη, στα χωριά θα έχουν τώρα, θα ψήνουν τώρα, θα έχουν ξεκινήσει οι σούβλες. Οι τσικουδιές, οι ρακές και όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά, ρακές πίνουμε συνέχεια. Τώρα εδώ θα κολλήσουμε.
1: Σωστό.
0: Ρακές πίνουμε και χωρίς νίκες εδώ πέρα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μανώλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό
1: ή καλά να περάσεις. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν εμείς να ακούσουμε συνέντευξη.
4: Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3 και 4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Αλφα Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμένουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε, στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 στην επόμενη φάση του Europa League.
5: Ένα από τα κλειδιά της σημερινής σπουδαίας νίκης είναι, πιστεύεις, το γεγονός ότι αντέξατε παλικαρίσια, θα μπορούσαμε να πούμε, στην πίεση της γερμανικής ομάδας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Ναι, πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Ντιάγκο, τον Άρον, μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να ακούσαμε μετά έτσι μια πρώτη συνέντευξη. Νομίζω ήταν ο Κοστούλας, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ήταν ο Κοστούλας, θα ακούσουμε και αργότερα. Και σε λίγο πάλι συνεντεύξεις, θα ακούσουμε και τον κύριο Κόντι, ο πρόεδρος του Όφη. Πανεφική στο γήπεδο, έχουν πάει στον κόσμο. Μπράβο στον κόσμο του Όφη που γέμισε στην ουσία το Παγκρίτιο με 20.000 οπαδούς. Τεράστια νίκη για τον Όφη. Πολύ μεγάλη επιτυχία, και αν βάλουμε και την επιτυχία του Ολυμπιακού εχθές με τη Αγγελόνια, την επιτυχία της ΑΕΚ με την Last Clinch στο Champions League, έχουμε 3-3 και έχουμε και ακόμα βέβαια και άλλο μια ομάδα που θα παίξει σε λίγο καιρό και τον Παναθηναϊκό. Άρα ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο στον Όφη, μπράβο στον κύριο Κόντι, στον Χρήστο Κόντι βασικά, που έχει φτιάξει μια ομάδα που είναι δύσκολο να την κερδίσεις, πάρα πολύ. Να την κερδίσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το είδαμε και πέρυσι. Πήρε το κύπελο από τον Όφη, πήρε το Super Cup από την ΑΕΚ και έκανε διπλό στο Καραϊσκάκι. Δεν τα λες εύκολα πράγματα αυτά σε μια ομάδα η οποία πριν κάποια χρόνια, λίγα χρόνια πριν, δεν ήταν και τόσο καλή και δεν είχε μαζεύει κόσμο. Τώρα μαζεύει και 20.000 κόσμο στο Παγκρίτιο. Τη συγχαρητήρια. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε.
2: Να πούμε και το άλλο μάτς τελείωσε και αυτό, τον 8 παρατέταρτο. Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Τα λέγαμε χτες το βράδυ ότι και με το Δήμο του Τζαπαλιάρη ότι η Όφη δεν είναι απίθανο να κάνει την νίκη με τη Χόφενχάιμ. Οκ, okay, μια καλή ομάδα η Χόφενχάιμ. Γερμανική, αν δεν είναι και το μεγαθύριο της Γερμανίας. Τελικά Όφη τα κατάφερε και έρθει σε 2-0. Όποιος έπαιξε τον Άσο πληρώθηκε στο 6,5 απόδοση. Καθόλου άσχημα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει, μάλλον δεν πλησιάζει, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε. Έχουμε σε λίγο σέντρα στα υπόλοιπα μάτς της αγωνιστικής για τη League Phase του, Champions, του Europa League. Να πούμε και νωρίτερα είχαμε και παιχνίδια για το κύπελο, δύο παιχνίδια για το κύπελο. Το ένα ήταν Καλαμάτα με την ΑΕΛ, ήρθε 1-1. Προηγήθηκε η Λάρισα Ιραέλ με τον Νικοκυράκη στο 44, ισοφάρισε ο Μπολιβάρ στο 83 για την Καλαμάτα. Στο άλλο μάτς ήταν εντάξει, μια προπόνηση στην ουσία για την ΑΕΚ, το 8-1 τα λέει όλα με τον Πανσεραϊκό και 2-2 για το κύπελο. Λοιπόν, ο Αλεξίου που μπήκε, έπαιξε βασικός, έβαλε γκολ στο 9, ο Ζωάο Μάριος στο 35, στο 32 μάλλον ο Βάργκα έκανε το 2-0, στο 35 ο Ζωάο Μάριο το 3-0, ο Βάργκα στο 38 το 4-0, ο Βιτάλης στο 44 το 5-0, Μάνταλος στο 46 το 6-0, Μάνταλος ο οποίος έκανε μάτς καριέρας, είχε 4 ασίστ και ένα γκολ, τι άλλο να κάνει. Στο Ζούμκοφ στο 72 το 7-0. Μείωσαν 8-0 έγινε στο 84 πάλι με τον Αλεξίου και στο 91 ο Λιάδης μείωσε την διαφορά στα 7 γκολ. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Το μόνο μελανό σημείο ο τραυματισμός του Βάργα που μάλλον είναι μυϊκός από ό,τι λένε. Θα δούμε σήμερα το πρωί που θα βγουν εξετάσεις. Μάλλον είναι μυϊκός από ό,τι φάνηκε από το τηλεόραση. Και μάλλον θα μείνει εκτός για περίπου τις 4 εβδομάδες. Εντάξει, έχουμε τη διακοπή τώρα. Το μόνο σημερινό σημείο για την ΑΕΚ ήταν ο τραυματισμός του Βάργκα. Αυτά λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε. Περιμένουμε τη σέντρα στα βραδινά παιχνιδάκια. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας όταν επανέλθουμε. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943. 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ναι, φίλε Γιώργο, καλησπέρα κιόλας. Μεγάλη νίκη του Όφη και μιλάω να λέμε κιόλας με Ελληνόπουλα. Ναι, μεγάλη υπόθεση. Με πολλά Ελληνόπουλα μέσα. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα ο Χρήστος Κόντης και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα στην πορεία. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και παραρχόμαστε 4-5 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε να πούμε ότι είναι το τρίποντο πήρε όφη. Μας έχει φτάσει από τη δεκάδα, μια ισοπαλία μακριά είμαστε από τη δεκάδα. Αυτή είναι η νίκη του όφη και έχουμε ακόμα συνέχεια. Έχουμε ακόμα, οι ομάδες παίζουν τον Οκτώβριο πάλι τα παιχνίδια του Champions League, του Europa, και ο Παναθηναϊκός μπαίνει και αυτός στη μάχη για το conference. Αν και ο ΠΑΟΚ ήταν πιο έτσι σοβαρός εκείνη την εποχή, περνούσε και ο ΠΑΟΚ και δεν είχε απέναντί του το μεγάλο αντίπαλο, την Μπραν. Αν περνούσε και ο ΠΑΟΚ, θα είχαμε τώρα 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ήταν σίγουρη η δεκάδα. Αλλά τώρα και τώρα πολύ κοντά είμαστε. Μια ισοπαλία μακριά από τη δέκατη θέση, που είναι το πολυπόθητο απευθεία στήριο για το Champions League. Δηλαδή ο πρωταθλητής θα πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η ώρα είναι 12 λεπτά πριν τις 10. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Συγχαρητήρια στην πολύ ωραία ομάδα που έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη. Καλησπέρα στο φίλο το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα, στον πρώτο φίλο, και να πούμε μια πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μπίλη Ανδρέας.
2: Καλώς, Ανδρέκο.
3: Τι έγινε?
2: Καλά, φίλε.
3: Συγχαρητήρια στον Όφη. Άρα δεν ήταν τυχαίο το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
2: Όχι, βέβαια, όπως είπα νωρίτερα. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Μπορεί να την κερδίσει εύκολα.
3: Πολύ τρομερή ομάδα έχει φτιάξει ο Κόντης.
2: Δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολα.
3: Και μπράβο του. Και που παίζουν και πολλοί Έλληνες.
2: Βέβαια.
3: 7 Έλληνες παίζαν σήμερα στην 11. 7 Έλληνες μου ήταν.
2: Ναι, ναι. Και μην ξεχνάς ότι ο Όφη και έκανε 2 νίκες με τους Βουλγαρούς. Και νίκη με τους... Δηλαδή έχει 3 παιχνίδια ευρωπαϊκά, έχει κάνει 3 νίκες.
3: Πολύ καλή. Για μένα θα είναι όπως είναι ο Λαβαδιάκος, θα βλέπω για 5ο τον Όφη.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα του Λαβαδιακού, τον περσινό Όφη.
3: Και ο, εντάξει, ο Λαβαδιακός μέχρι ένα σημείο μετά ξεφούσε, σε κάνει κοιλιά. Και θέλω τώρα να πω για την ΑΕΚ. Ναι. Ο Νίκολης έκανε μεγάλο λάθος εκεί με τον Βαρκή, που δεν τον έβγαλε.
2: Εντάξει τώρα, μόνο πού να το ξέρει, μόνο το ξέρει μόνο τώρα.
3: Εντάξει. Μου θυμίζει την περίπτωση του ΕΛΚΑΒΗ, το θυμάσαι ένα αγώνα
2: εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν το σκορ 4-5 μήνες, τον έβαλε μέσα και τραυματίζει.
2: Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει τώρα. Το ξέρει τώρα, θα τραυματιστεί. Εντάξει. Είναι άτυχη η κακιά στιγμή τώρα. Μπορεί να τραυματιζόταν στο 5ο λεπτό.
3: Να, ήταν.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή τώρα λέμε ότι φταίει ο Νίκολης που δεν τον έβγαλε, και άμα τραυματιζόταν στην αρχή του παιχνιδιού στο 6ο λεπτό. Ο τραυματισμός έγινε, είναι θέμα ατυχίας τώρα. Έγινε στο 6-0. Μπορεί να έχει ετοιμάσει αλλαγή, να τον βγάλει και πριν τον βγάλει να τραυματίστηκε. Εντάξει, ήταν άτυχος.
3: Και ο Πασαρέκος, τι ομάδα κατέβαζε, 8 γκολ έφαγε.
2: Εντάξει, και είναι μια ομάδα η οποία θεωρούν εκεί στη Super League 2, λέω ότι
3: είναι... Και τα φαβορεί να ανέβει, έτσι.
2: Ένα τα φαβορεί για να πάει,
3: ένα ναι. Ένα φαβορεί, εγώ βλέπω τη Μαρκό που έχει...
2: Με προπονητή το Βοζνιάτη που είναι μέτρη εκεί στις, πώς το λένε, στις ανόδους. Ήταν πολύ κακός ο Πασαρέκος, πολύ κακός.
3: Τη Μάρκο την έχει δει. Τι παίχτες
2: έχει. Live δεν την έχω δει. Ξέρω ότι είναι μια ομάδα που και αυτή θα παλέψει για να ανέβει.
3: Έχει μέσα Ελ Αραμπί και Γιώχανσον.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Μάρκο. Εγώ την είδα με τον Άρη. Πολύ καλή.
2: Εγώ θεωρώ ότι η Λάρισα και η Πανιώνιος έχουν τον πρώτο λόγο φέτος. Αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο και αυτό το πρωτάθλημα. Έχει πολύ δρόμο, είναι καλές ομάδες.
3: Και πολύ καλές ομάδες,
2: έτσι. Ας πούμε και την Νίκη Βόλ που την είχαν ένα φαβορή να ανέβει, έχει κάνει δύο γκέλες. Δύο ήττες.
3: Ναι. Και δεν μου λέει, φωνάζανε εκεί στο γύρο με τη Λίβερ, φωνάζανε σαν τους Παναθηναϊκούς.
2: Φίλε, δεν ξέρω.
3: Ναι, γιατί έτσι άκουσα.
2: Δεν το ξέρω.
3: Άστοχο, δηλαδή.
2: Εντάξει, μόνο το ατρολάρισμα πλάκα τώρα. Μην κολλάτε, ρε παιδιά, σε πλάκα.
3: Αλλά με τη Λίβερ, παιδιά.
2: Μην κολλάτε σε πλάκε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεχτείτε το ποδόσφαιρο και μια πλάκα. Μην τα παίρνετε τώρα σοβαρά. Δεν είναι κάτι. Δεν έβρισαν κάτι. Δεν έβρισαν. Δεν σε πρόσβαλαν.
3: Εντάξει, δεν είναι.
2: Θέλω να πω ότι πάρτε και λίγο πλακίτσα.
3: Εγώ βλέπω πάντω την Κυριακή με το Λεβαδιακό. Τώρα για να πω την Ολυμπιακό και για την έξω Βόλο. Είναι κρίσιμο παιχνίδι, έτσι.
2: Ναι, γιατί τώρα δεν μπορούν να χάνουν βαθμούς αυτές οι ομάδες.
3: Άμα θυμάσαι πέρσι, είχε χάσει το βόλιο
2: βαθμούς. Είχε 2-2, ναι, ναι, εξωφαρίσει το τέλος.
3: Και ο Παναθηναϊκός μας έκοψε
2: όμως. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, αλλά βέβαια, τώρα είναι και διαφορά με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι 4-5 βαθμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κι άλλες γέλες.
3: Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, φέρνει πολύ παίχτες. Γι' αυτό είναι τόσο χάλια φέτος. Δεν
2: πάνε, α πούμε, ο Παναθηναϊκός κερδίσει και κάνει γέλα η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός πάει στου 8 και στου 7. Απομακρύνεται αρκετά.
3: Εύκολα, δύσκολα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Λέω, αν κάνουμε γκέλα εμείς και εσείς, πάει στους 8 βαθμιά και 7. Είναι μεγαλώνει το πράγμα. Χοντρένει, δηλαδή. Ναι, αλλά 7 βαθμοί σε 8 δεν είναι και λίγοι.
3: Και ο Παναθηναϊκός μια χρονιά πήγε ο Γιωβάνοβιτς, 8 βαθμούς ήταν μπροστά και το χάσε.
2: Ποιος?
3: Παναθηναϊκός ήταν.
2: Παναθηναϊκός τότε με τον Γιωβάνοβιτς ήταν 12 βαθμοί μπροστά, αλλά το χάσε γιατί δεν είχε τίποτα στον πάγκο. Τώρα, άμα κοιτάξει τον πάγκο Παναθηναϊκού, βγάζει τα μπόρτα και βάζει τον Γκαρσία. Έχει κάτι.
3: Εντάξει, δεν μου λες, εγώ στο πέναλτι το είδες με τη πέναλτι με την Κηφισιά.
2: Δεν το είδα, όχι, όχι.
3: Το είδα, αντί να δώσει ένα πέναλτι που ήταν πιο μπροστά, έδωσε ένα πέναλτι που δεν υπήρχε.
2: Δεν το είδα, πάντως από ό,τι μου είπανε...
3: Αυτό το Τζίλ δεν ξέρω τι μέσο έχει και διδυτεύεται, είναι επικίνδυνο, δεν πρέπει να είναι έτσι αυτός ο άνθρωπος.
2: Δεν το έχω δει.
3: Πολύ κακός διαιτητής. Εντάξει, Πανέκος, φέτος έχει και από τη μέση και μπροστά. Λίγο στην άμυνα. Είναι πολύ, έχει τρομερούς. Έχει ποιότητα, εντάξει, βγάζει.
2: Πήγε και τον ΑΗ τώρα που είναι σπουδαία μεταγραφή.
3: Και βάλει και κολάρα το δεύτερο κολλάρα.
2: Ναι, κολλάρα ήταν. Ναι, κολλάρα,
3: έτσι. Ναι. Και ο Μόνια έφτασε με τη θέση.
2: Και ο Κάγκουα είναι πολύ καλός παίκτης που πήρε.
3: Ο Κάγκουα είναι πολύ, ναι, όντως. Όντως, πολύ καλός παίκτης. Που δεν το ξέραμε πιο πολύ.
2: Δεν το ξέραμε, εντάξει, εκεί που έπαιζε στο Ισραήλ τώρα πρέπει να το ξέρουμε. Αλλά είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά.
3: Και. Εμένα δεν μ' αφήνω τον κομπό του άκουσες τώρα τα εισιτήρια που σ' έβαλε.
2: 30 ευρώ.
3: 30 ευρώ στο πέταλο και 50 ευρώ τα υπόλοιπα.
2: Ορίστε.
3: Δεν πάει καλά. Δηλαδή να πάει τώρα δυο άτομα έτσι ένα ζευγάρι να... στη Λιβαδιά. 30 ευρώ στο πέταλο και πάνε οργανωμένοι. 50 ευρώ και 50% και βάλε βενζίνα, διόδια.
2: Για να σου πω κάτι, ρε φίλε τώρα, Αντρέα, όμως λογικά τώρα πάρτε. Εντάξει, λογικά. Είναι ακριβό το εισιτήριο. Άρα η λογική του κομπό δεν είναι σωστή. Σου λέει το γήπεδο θα γεμίσει το πέταλο.
3: Ναι, για,
2: για να μην πάρω κι εγώ λεφτά, σου λέει. Ο Μπέος θα βάλει και 20.000 στο γήπεδο. Θα βάλει πολύ κόσμο. Ο Ευαγιακός δεν θα βάλει 20.000.
3: Είναι πιο μεγάλο το γήπεδο του.
2: Βέβαια, ο Μπέος θα βάλει πέρσι για να πάει στον Βόλο.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κερκίδα αυτή που χωράει 1.000 άτομα, σου λέει να το βάλω 30 ευρώ. Θα το γεμίσω. Να για κομπότη, για να βγάλει χρήματα, είναι σωστή η λογική του. Τώρα για εμάς είναι ακριβό, ναι, είναι ακριβό το
3: ιστορικό. Ναι, το, και ιδίω σήμερα η μέρα του
2: ράβει. Θε και βενζίνε, θε και αυτό, θε να φας κάτι, να πεις ένα καφέ, θε 150 να πας και να έρθεις.
3: Οι επιχειρηματίε στο πόλο πίνουν νερό στο νότο πλέον, γιατί οικονομά για τα μαγαζιά.
2: Ναι, βέβαια. Πέρυσι 4 μάτς με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ο Βόλος γέμισε κόσμο, ρε φίλε. Και, εντάξει, και τώρα, από ό,τι λένε, θα έκανε 15.000 αεξίδες. Άρα μιλάμε και έσοδα για το, όχι μόνο για τον ΠΕΟ, έσοδα και για τον Βόλο.
3: Ναι. Και ένα άλλο, δεν μου λες, αυτός που έχει πάει ο Καϊρίνε και ο Ζούπκοφ.
2: Ο Ζούπκοφ.
3: Και ο Καϊρίνε, αυτός μου φαίνεται ο Νίκος δεν τους έχουν βγει και πολύ, έτσι.
2: Ορίστε.
3: Καϊρίνε και Ζούπκοφ.
2: Ναι.
3: Δεν του εμπιστεύετε και πολύ αυτού του δύο.
2: Εντάξει, δεν του έχει βάλει πολλά σε πολλά παιχνίδια. Εντάξει, μόνο θα μπουν όλοι στο rotation. Είναι μεγάλη χρονιά. Είναι πολλά παιχνίδια. Είναι πολλά παιχνίδια.
3: Και ένα τελευταίο θα πω. Άκουσε με τι αυτά, λέει, θα πάνε πολύ άξιε
2: στα χέρια. Έχει πουλήσει 6.000 εισιτήρια ήδη. Θα έχει πουλήσει. Λογικά θα πάρουν και άλλα εισιτήρια γιατί έχει καλό κλαμπ εκεί στην Original στην Αγγλία. Μπορεί να έχει ένα δεκάρικο εκεί περίπου. Αν δώσουν εισιτήρια κι άλλα. Αν δεν δώσουν, θα είναι αυτά τα 6.000. Αλλά νομίζω θα δώσουν κι άλλα εισιτήρια οι Ουκρανοί.
3: Και ένα τελευταίο και πράγμα στην Ομόνια αυτή με τη Θέλτα, μεγάλη έκπληξη.
2: Και ωραίο γκολ έβαλε.
3: Γκολάρα στο 89,
2: ναι,
3: ναι,
2: γκολ. Ναι, ναι, ναι.
3: Και πράγμα στην Ομόνια αυτή με τη Θέλτα, μεγάλη έκπληξη.
2: Και ωραίο γκολ έβαλε.
3: Γκολάρα στο 89,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Λοιπόν, για να δούμε αν προλάβουμε να ακούσουμε λίγο το δηλώσεις του Αϊτόρ, αν προλάβουμε, όσο προλάβουμε.
9: Ήδη ξεχωριστά, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθούμε κάθε φορά όλο και περισσότερο. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση, παίζουμε με πολύ καλές ομάδες της Ευρώπης, όμως πάντα θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε όλα τα παιχνίδια.
10: Μου λένε από το οι συνάδελφοι ότι θέλει να δει τον γκολ του και να μας πει τι έγινε. Είναι μπροστά εδώ στην οθόνη τον γκολ.
9: Watch your goal and tell us what happened.
11: Yeah, I'm looking away. Ναι.
10: You remember?
11: Can I do it very good?
10: Τι σκέφτεται όταν γίνεται η φάση?
11: I think I was... when the ball arrived, I thought the ball don't have to jump because the pitch wasn't really in good conditions, as always have. But I wanted to change the side because the keeper was coming for the left side of me and... It did well, no? So I'm very happy.
9: Όταν είδε την μπάλα να έρχεται σε αυτόν, περίμενε την αναπήδηση λόγω του αγωνιστικού χώρου. And then what you said about the sides?
11: Yeah, to change the side of the ball because the goalkeeper was moving. So I wanted to change and I did, I think, really well.
9: Άλλαξε την κατεύθυνση της μπάλας, είδε την κίνηση του τερματοφύλακα και όλα πήγαν πολύ καλά.
10: Πήγαν πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε και άλλα γκολ στην συνέχεια. Συγχαρητήρια.
8: Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι μερικά λόγια από τον σκόρερ, τον πρώτο τερματός, τον Αϊτόρ. Διήμερο καλό για τις ελληνικές ομάδες και για την εθνική βαθμολογία. Και ο Ολυμπιακός πήρε τις βαθμούς για το σύλλογο, πήρε και βαθμούς για την εθνική βαθμολογία. Το ίδιο έκανε και Όφη, μεγάλες νίκες και οι δύο, 2-2 το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη. Λοιπόν, τα παιχνίδια που έχουμε ένα τελικό να πούμε. Έχουμε τελικό για να δούμε αν είναι τελικό. Ένα παιχνίδι από την Ισπανία, το Μπέτις Γετάφε 1-0, τελικό αποτέλεσμα από το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα έχουμε Manchester City Norwich για το League Cup. Νωρίς γίνεται 2-0 στο 30, μάλλον 1-0 στο 32 με γκολ του Floyd Samba. Προηγείται Manchester City. Και από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια. Ξεκινάνε

Σε λίγο τα μάτς ξεκίνησαν τα μάτς Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος. Το πρόγραμμα το βραδινό, τα παιχνίδια του Europa League.

Λοιπόν, ανοιχτέ οι γραμμέ για όσου φίλου θέλετε να πάρετε να μιλήσετε, να πούμε ό,τι θέλετε για Ολυμπιακό, η θέση για όφη σήμερα και ό,τι άλλο θέλετε. Αγωνιστική που έρχεται το Σαββατοκύριακο, θα την πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάντα εδώ, συντονισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας βρίσκεται εύκολα βέβαια και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι εκεί από την Παιανία, όπως πάντα, εκεί βαρδιαστό βενζινάδικο. Καλησπέρα Μπιλάρα, για μένα ο Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλο. Μπράβο στον Όφη, μεγάλη νίκη και πολύ καλή εμφάνιση με μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Ναι, είναι τεράστια διαφορά του μπάτζετ της Hoffenheim με το μπάτζετ του Όφη. Τεράστια διαφορά, αλλά δεν παίζουν πάντα, είπαμε, δεν παίζουν μπάλα τα μπάτζετ.

Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι κάποιοι πίστευαν, αρκετοί πίστευαν, ότι η Όφη δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι, ότι θα είναι η συμμετοχή του θα είναι θεματάκι για την Ελλάδα, γιατί δεν θα μπορέσει να πάρει βαθμούς. Τελικά ο Όφη μόνος του θα μας βάλει στην 10η θέση. Έχει κάνει 3 νίκες ο Όφη, με τους 2 με τους Βούλγαρους και μία με την σήμερα λίγες ώρες, λίγη ώρα πριν, με την Χόφενχάιμ. 3-3 για τον Όφη, και έχει βάλει και 7 γκολ σύνολο.

Για το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα είχαμε και μια ωραία εικόνα που έδωσε εντολή ο Νίκολιτς στο περιβραχιόνι όταν βγήκε ο Μάνταλος να το φορέσει, όχι ο Βίντα, να το φορέσει ο Μπαλαμότης, ο πιτσιρικάς, ο τερματοφύλακας. Μια ωραία κίνηση και μεγάλη έτσι, στιγμή για τον πιτσιρικά τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 6-7 λεπτά δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Μια ευκαιρία μεγάλη είδα έχασε μόλις τώρα η Νιόν Σεντζιλουάζ. Από εκεί πέρα όλα στο 0-0. Ακόμα βέβαια είναι πολύ πολύ νωρίς. Έχουν παίξει περίπου 8 λεπτά. Πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά φιλαράκο, τι κάνεις εσύ?
1: Λοιπόν, για σημείωσε.
0: Σημειώνω.
1: Μουασαλιμπατζή.
0: Τι είναι αυτός?
1: Ο νέος παίκτης που ήρθε του Ολυμπιακού.
0: Ναι, να το λέμε Μάριος καλύτερα, γιατί με μπερδεύεις τώρα.
1: Μία προπονητή. Εγώ το είπα και το θέμι, στο Θέμη το μεσημέρι.
0: Μία προπονητή. Μία προπονητή
1: του Ολυμπιακού.
0: Μία προπονητή του Ολυμπιακού. Με παράξενο όνομα, μία παίκτη. Άντε να βρει. Ναι, καλά. Θα λέμε το μικρό του και
1: η Μανώλη.
0: Ναι, Μανώλη από τα Χανιά και ο Μάριος.
1: Ναι, και ο Μάριος.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν. Να δώσω συγχαρητήρια.
0: Να πω γκολ για τη Γιουβέντους. Ανοίγει το σκορ στο 8 λεπτό. 1-0 με την Νάι Μέγκεν. Εντάξει, φαβορεί απόλυτη η Γιουβέντους. Συνεχίζει η Μπιλάρα. Λέγε.
1: Λοιπόν, είδαμε τον Όφη να παίζει αμυντικά. Μιλάμε, ο Κόντις εξελίσσεται σε Μουρίνιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόσκαδες. Δύο παιχνίδια, όπως είπες, με τη Λεύσκη. Δεν πρέπει να φάγει γκολ.
0: Όχι, δεν έφαγε γκολ.
1: 7-0.
0: 8-0 με τον Ολυμπιακό, δηλαδή τέρματα.
1: Έτσι. Και δύο.
0: Όχι, 8 σύνολα. 7 είναι 7 τα τρία παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. 3 και 2, 5 και 2, 7 και ένα με τον Ολυμπιακό, 8.
1: Ναι, 8. Λοιπόν. Και τι ήθελα να πω. Και η ομάδα, δηλαδή ο οποίος από ό,τι είδα, έτσι, γιατί το είδα το παιχνίδι. Ναι, μεν άμυνα, Πούλμαν, αλλά Μουρίνιο, αυτό που βλέπαμε το Μουρίνιο τότε στην Ίντερ, να θυμηθούμε έτσι, οι πιο παλιοί εμείς.
0: Ναι, όμως η Ίντερ έπαιζε άμυνα, αλλά είχε παιχταράδες. Ο Όφη δεν έχει ομάδα που έχει Χόφενχάιμ. Ο Μουρίνιο έπαιζε, είχε παιχταράδες, τεράστιο μπάτζετ και έπαιζε άμυνα, γιατί έχει φιλοσοφία αυτή. Ο Κόντις δεν έπαιξε άμυνα γιατί έχει παιχταράδες, έπαιξε γιατί απέναντί ήταν μια ομάδα καλύτερη. Καταλάβες αυτό.
1: Αλλά πρόσεχε να δεις όμως. Δεν κινδύνευσε. Έκανε φάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε κάτι ευκαιρίες καλές η Χόφενχάιμ, δύο-τρεις καλές.
1: Αλλά δεν έκανε φάσεις, ξέρεις, να κινδυνεύσει να κάνει. Και πίεση, αυτό που είδα στα πρώτα λεπτά, άντε 5-10 λεπτά, και πολύ λέω 10 λεπτά, του δευτέρου ημιχρόνου, και μετά έσβησε. Ναι, προσπαθούσε, έκανε μονότερμα, ναι, όλα, αλλά δεν. Δηλαδή δεν φοβήθηκα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: βλέποντας το παιχνίδι.
0: Καλά, είσαι και ουδέτερος, για να το φοβάσαι. Άμα στην Αγία παίζει ομάδα σου,
1: εγώ φόβο
0: που θα είχες.
1: Την ομάδα που υποστηρίζω, παθιάζομαι.
0: Ναι, άλλο να παίζει ομάδα, θα σου πω φόβο που θα είχες. Ρώτα τους κριτικούς πώς ήταν στο 1-0 μέχρι να πάει το 2.
1: Εντάξει.
0: Απ' έξω εμείς πλάστον τέτοιο το βλέπουμε πιο χαλαρά. Απ' παίζει ομάδα μας, δηλαδή.
1: Δεν διαφωνώ ότι εμείς το βλέπουμε, γιατί δεν είναι η ομάδα μας, αλλά εγώ παθιάζομαι, ξέρεις, όταν παράδειγμα με τον Όφη είχα παθιαστεί, ξέρεις, δώσ' την μπάλα, κάνε, φτιάξε, ξέρεις, είμαι τέτοιο στυλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνω μία παρένθεση. Από ό,τι είδα, έχεις μεγάλη δυσκολία στο σκοράρισμα, έτσι.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, δυσκολεύτηκε.
0: Εκεί όπως πρέπει να τα βάλει, φίλε, δεν τα βάλε με την Τρίπολη και με την Κηφισία. Εκεί έκανε χασευκαιρίες πολλές, δεν πήγαν. Σήμερα έχει κάνει 7 φάσεις και βάλει 6 γκολ.
1: Πώς ήρθε, 6?
0: 8-1.
1: 8-1.
0: Ναι. Όταν βάζεις 6 φάσεις και βάζεις 5 γκολ, 7 φάσεις βάζεις 6 γκολ, με την Κηφισία έκανες φάση να έβαλες κανένα, έβαλες ένα και με την Τρίπολη τα ίδια.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν να κάνουμε, έτσι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα. Δεν να κάνουμε. Και ο Κιόφ έκανε 6, πόσο λέτε,
0: ναι, εντάξει,
1: να
0: σωστό, πούμε,
1: έτσι,
0: σωστό.
1: Και έβαλε 2 γκολ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Αλλά το γκολ αυτό πρέπει, τη φάση ο Γκότης πρέπει να την έκλεψε από τον Ολυμπιακό, από τα κόρυβα του Ολυμπιακού.
0: Ποιο πράγμα?
1: Το γκολ το δεύτερο, εσύ.
0: Α, το δεύτερο γκολ του Όφη, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Όλοι στο πρώτο δοκάρι, ξέρω εγώ, πάει μπάλα, παπ. Πάντως ήταν σε γενικές γραμμές. Εντάξει, θέλει παίχτες, έτσι, τώρα. Δηλαδή ο Νους έδωσε κάποιες ανάσες κρατώντας την μπάλα και όλα αυτά. Θέλει κανένα δυο παίχτες, έτσι, σαν το Νους να κρατάει την μπάλα. Δεν έχει τέτοιους παίχτες.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ, τώρα και ο Όφη δεν μπορεί να φτάσει και πολύ ψηλά τον μπάτζετ. Τώρα, εντάξει, για την Ελλάδα μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολο πάντως.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, να αρχίσουμε και απορώ πως και ο Άρης το και την κέρδισε τον Όφη εύκολα.
1: Εντάξει, πρώτα παιχνίδια είναι.
0: Ψήλο εύκολα. Ψήλο εύκολα.
1: Δεν ξέρεις τώρα, ξέρεις, τρως τρως τον κόλ και ξαφνικά ξέρεις πρέπει να βγεις μπροστά.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί αυτό το πρόβλημα μπορεί να το έχει ο Όφη, έτσι. Να φάει τον κόλ και να πρέπει να βγει μπροστά και να μην ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, για να λόγω με τον Μάδα που θα παίζει κιόλας. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Έτσι. Λέμε το Αστέρα Τρίπολη, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι που λέγαμε, το Αντρόμητο. Έτσι εκεί πέρα θα μπορεί να την πατήσει. Πάντως μέχρι στιγμής πάμε καλά οι ελληνικές ομάδες. Δείχνουν αυτό ανεβάζει επίπεδο και τον Όφη. Έτσι αυτή η νίκη τον ανεβάζει επίπεδο. Δηλαδή και οι παίχτες μέσα τους ανεβαίνουν επίπεδο και είναι καλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αποκτούν ψυχολογία. Και πιστεύω ότι θα δούμε έτσι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα φέτος.
0: Μακάρι. Αυτό
1: και θα πω και κάτι, επειδή άκουγα το φίλο που παραπανιόταν, επειδή οι Παναθηναϊκοί μας πικάρανε με το Μεντιλίπαρ. Ωραία. Καλά κάνανε. Που το είπες και εσύ.
0: Να
1: κάνουμε πλάκα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ωραία πλάκα.
1: Μετά τη διακοπή θα έρθουν στο Φάλιρο.
0: Μπορεί
1: ο Ολυμπιακός να κερδίσει.
0: Και πικάρει τον ίσιο.
1: Άμα του φωνάξουμε τώρα Αλαβούζο Πούλα.
0: Αυτό λέω. Αυτή είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Τώρα δεν είναι να παρεξηγήσει με αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Εκεί πέρα το θέλω.
0: Να το κάνει θέμα. Είναι πλακίτσα, χαβαλέ, ωραίο. Από το να βρει μανάδε, πατεράδε, καλύτερα να λε.
1: Όχι. Πρέπει να το καταλάβουμε και να πέσει και ξυπνάδα στα συνθήματα. Έτσι να είναι ευρηματικά. Αυτά πειράζουν περισσότερο. Η μάνα και αυτά ξέρεις ενοχλούν.
0: Ναι, αυτό είναι δηλαδή, το εντάξει, αυτά.
1: Θόρυβο στα αυτιά, περισσότερο η χορύπανση και. Δηλαδή και να βρίζουν τώρα τη μάνα του καθενός.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και τι έγινε.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, καλά, μπιλάρα μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Τα λέμε αδερφέ, να είσαι καλά. Λοιπόν, να ανοίγει το σκορ, είπαμε Γιουβέντους 1-0 στο 14ο λεπτό. Με σκόρερ τον Νίκο Γκονζάλες. Ανοίγει το σκόρ Κρίσταλ Πάλας με τη Λεχ Πόζναν με τον Γέρεμι Πίνο στο 15ο λεπτό. Είμαστε τώρα και ανοίγει το σκόρ και η Μπόρνμουθ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 στο 15ο λεπτό. Φάση που εξετάστηκε από το ΒΑΡ. Τελικά δεν ήταν offside. Το γκολ μέτρησε κανονικά. Προηγείται η Μπόρνμουθ μέσα στην έδρα τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο φίλος μου Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, συγχαρητήρια, καλησπέρα στις ελληνικές ομάδες, καλή εκπομπή, γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα φιλαράκο, καλέ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε, να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, αλλιώς με το Viper με μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο Νέαρ Παπάκη 943.gr.

Από ό,τι βλέπω, ανοίγει το σκόρ η Μπεσίκτας με την Μαρσέιγ. Μια Μπεσίκτας η οποία φέτος έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα στην Τουρκία και πάει να μπει σφήνα και στην Γαλατασαράι και στην Φενέρμπαχτσε. Ανοίγει το σκόρ στο 15ο λεπτό. Μαρσέιγ Μπεσίκτας 1-0. Παιδιά, όσοι θέλετε, υπάρχουν τα κανάλια της Κοσμοτέ να δείτε τα παιχνιδάκια και η Κοσμοτέ 1, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, είναι τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό, δείχνει όλα τα μάτς. Τώρα βλέπω τον γκολ της Μπεσίκτας με την Μαρσέιγ, κανονικά τον γκολ μετράει 1-0.

Είναι μια καλή ομάδα η Union Saint Gilloise. Έχει πει σφήνα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, την Άντερλεχτ όχι, γιατί η Άντερλεχτ έχει πέσει πολύ, αλλά έχει μπει σφήνα μέσα κόντρα στην Μπριζ και έχει πάρει και πρωτάθλημα. Μια καλή ομάδα η Union Saint Gilloise. Βλέπω τον γκολ πάλι, δεν υπάρχει νομίζω κάτι. Καθαρό γκολ. 0-1. Άρα έχουμε μέχρι τώρα Βικτόρια Πριζέν, Union Saint Gilloise 0-1 με γκολ του Κρυφαλούση. 0-1. Όχι, δεν είναι ο σκόρ αυτός, άλλος είναι ο σκόρ, θα τον βρούμε τώρα, θα τον πούμε σε λίγο. Λοιπόν, η Βέντους Νάιμέγεν 1-0 με τον Γκονζάλες. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-0 με τον Φακίλη, η Χαν Φακίλη. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-1 με τον Κλάιβερτ στο 11ο λεπτό. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Ανίδος Χόριφερετς Βάρος κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί βλέπω το παιχνιδάκι και έχει πολλές φάσεις στη Σέλτικ. Ανίδος Χόριφερετς Βάρος 0-1. Αρκετά γκολ για τα πρώτα 20 λεπτά. Μόνο γκολ δεν έχουμε στο παιχνίδι Λίλεστρομ Τορένσε. Τορένσε θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Χτωπούτα. Από εκεί πέρα έχουμε παντού γκολ εκτός από το παιχνίδι Τορένσε με τη Λίλεστρομ. Τα υπόλοιπα έχουν μπει γκολ. Και η Μπεσίκτας η αυτή αντίπαλος. Είναι αντίπαλος, νομίζω. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Η Μαρσέη έγινε αντίπαλος του Ολυμπιακού. Χάνει 1-0 από την Μπεσίκτας. Το γκολ για την Φερεντσβάρος ο Μπαμιντέλε, Γιωσούφ Μπαμιντέλε. Το γκολ για την Union Saint Gilloise ο Μοφεκένγκ στο 18ο λεπτό. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά που σήμερα γιορτάζουμε λόγω του Όφη. Γεια σου Μανώλη μου, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Κάτι έχει γίνει στο Σιεδάτ Μπόρνμουθ. Και άλλο γκολ, δεύτερο για την Μπόρνμουθ. Για να δούμε. Ναι, 0-2. Σιεδάτ Μπόρνμουθ 0-2. Μεγάλη. Φοβερό ξεκίνημα για τους Άγγλους μέσα στην έδρα, τη δύσκολη έδρα της Real Sociedad,

Λοιπόν, δεύτερο γκολ για την Juventus που καθαρίζει το ματσάκι εύκολα απέναντι σε μια εντάξει αδύναμη ομάδα, την Αϊμέγγεν. Κάνει το 2-0 νωρίς το 25ο λεπτό με τον Αλαμπέγκοβιτς. Στο 24ο λεπτό κάνει το 2-0, ψιλοκαθαρίζει το μαχηντάκι. Από εκεί πέρα κάποια άλλη αλλαγή, να δω αν υπάρχει. Μάτσε City Norwich για το Λικάψο, ημίχρονο είναι στο 2-0 με γκολ το δεύτερο ο Τσέρκι. Ένα παιχνίδι από τη β' κατηγορία της Γαλλίας, το Μπαστιά Κάνες είναι 1-1 στο 38. Και από εκεί πέρα στα παιχνίδια του Europa, Βικτόρια Πλιζέν Union Saint-Gilloise 0-1, Juventus Nijmegen 2-0, Crystal Palace Lech Poznan 1-0, Lillestrøm Torrens 0-0, Besiktas Marseille 1-0, Real Sociedad Bournemouth 0-2, Celtic Ferencváros 0-1. Γκολ για την Τορένσε τη Ταχτοπούτα μέσα στην έδρα τη Λίλεστρομ στην Νορβηγία. Προηγείται 0-1. Τορένσε αντίπαλο του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε στον ομιλό του. Προηγείται 0-1 στο 23ο λεπτό στην Νορβηγία με την Λίλεστρομ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10, μάλλον μισή ώρα μετά τις 10, 30 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε, γκολ πέτυχε, δεύτερο γκολ πέτυχε Κρίσταλ Πάλας, προηγείται πια 2-0 της Λεχ Πόζναν, με γκολ του Κρις Ρίτσαρντ στο 27ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε Γιουβέντους, είπαμε, να ημέγγεν 2-0, Βικτόρα Πιζέν Ουνιόν Σένζι Λουάζ 0-1, Λίλεστρομ Τορένσε 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-2, Σέλτικ Βελεσβάρος 0-1. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Είμαστε στο 31ο λεπτό των παιχνιδιών.

Λοιπόν, ισοφαρίζει και η Μαρσέιγ την Μπεσίκτα στο 30. Μπεσίκτα Μαρσέιγ 1-1 και πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Όπα, έπεσαν οι γραμμές. Θα ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για την Μπεσίκτα. Για την Μαρσέιγ ισοφάριζε ο Αμπταλάχ. 1-1.

0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να έχουμε ένα καλό βράδυ με τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Τίποτα, ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο που άκουσα πριν για την Αϊμέγγεν, καθώς θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Και θέλω να δηλώσω ότι το μάτς θα λήξει 2-2.
0: Εκατομμύρια πληρώνει. Άμα σοβαρίσει την Αϊμέγγεν, την Ιουβέντους.
1: Πληρώνει εκατομμύρια.
0: 300 απόδοση θα πληρώνει.
1: Δεν νομίζω να πληρώνει τόσο πολύ, αλλά είναι μια καλή ομάδα, καθώς την έχω δει να παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, θα κάνεις πλάκα τώρα. Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
0: Τώρα εντάξει.
1: Το είπες πριν κάπως έτσι για την Αϊμέγγεν.
0: Ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τίποτα σπουδαίο με τη Βιόλτσα απέναντι.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, ότι επειδή απέκλεισε τον Ολυμπιακό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, φιλαράκο μου, έλα. Εντάξει. Θα κάνεις πλάκα τώρα, άστο.

Λοιπόν, πέναλτι για την Crystal Palace με την 3-0 το κάνει. Εύκολα στο 33 βρισκόμαστε. Καθαρίζει εύκολα το μάτς η Crystal Palace. Πέναλτι για τη Juventus, για το φίλο που μας πήρε πριν και λέει ότι είναι καλή ομάδα η Μέγεν. Είναι στο 34-2-0. Πέναλτι για την Juventus.

Λοιπόν, 3-0 και η Juventus. Καθαρίζουν το μάτς νωρίς και η Juve και η Crystal Palace. Με Νάιμεγκεν και Λεχ Πόζναν αντίστοιχα. Το κάνουν και over μόνες τους. Μια χαρά. Όσοι παίξατε άσο και over, έχετε πληρωθεί από το 35, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, 25 λεπτά πριν τις 11. Καλησπέρα. Καλώ το φίλο μου τον Πανιόνιο.
1: Τον Λευτέρη.
0: Ναι, τι κάνεις φίλε.
1: Τι κάνεις ρε φιλαράκι.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Μας χάλασε λιγάκι την εποχή. Λέγαμε καλημέρα.
0: Τώρα καλημέρα. Μετά τις 12 καλημέρα πώς να πεις. Μέχρι τις 2 θα
1: είμαστε. Καλώς να πιο αργά.
0: Εντάξει.
1: Σε είχαμε και μας.
0: Και τώρα ωραίο είναι. Και τώρα ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι.
1: Τι κάνεις ρε φιλαράκι.
0: Καλά, καλά, καλά φίλε, καλά.
1: Μπράβο, μεγάλη νίκη όφη σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τεράστια.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό που κέρδισε και τους βαθμούς στην Ελλάδα. Τι ήθελα να σε ρωτήσω με την ΑΕΚ, τι γίνεται, παίρνει κάποιο παίχτη, άκουσα ή όχι?
0: Πού?
1: Όχι.
0: Πού το άκουσες αυτό?
1: Λάθος.
0: Μπορείς άκουσες, μπορείς διαβάζεις το ίντερνετ και βλέπεις το, πήρε τον Ερτέλ στο μπάσκετ.
1: Α, για τον μπάσκετ είναι, ναι μωρέ, ναι μωρέ. Να σε ρωτήσω ρε Πιλαρά, τον Κόρτι Ζαβάρες το έχεις δει με την Καλαμαριά?
0: Ναι, που σπέρασε όλους.
1: Τι έκανε
0: που τους πέρασε όλους, ναι, το έχω δει, το έχω δει.
1: Φοβερό μπορεί να μου. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Έλα μου.
1: Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, τι βλέπεις τώρα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός?
0: Όλες, Ολυμπιακός, όλοι, όλοι μέσα και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα.
1: Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, είναι λίγο μακριά.
0: Εντάξει, ναι, μακριά δεν είναι, από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ παραπάνω είναι, σε βαθμολογία τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, αλλά σαν ομάδες...
0: πήρε παίχτες ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πήρε παίχτες. Έχουν ακόμα διακοπή τώρα τρεις εβδομάδες. Θα βελτιωθούν οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή καλύτερα στοιχεία δείχνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός ο πιο πολύ από όλους τους άλλους δύο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλικ με περισσότερο.
0: Τουλάχιστον τα πρώτα μας που έχουμε δει, τα τέσσερα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, είναι δηλαδή μεσοπαιδευτικά ο Παναθηναϊκός δεν παίζεται ρε φίλε. Από ό,τι έχω δει και εγώ, δηλαδή εντάξει έχει κάνει...
0: Ναι, κάνει μεταγραφές, αυτή είναι αλήθεια.
1: Καλές μεταγραφές και... Δηλαδή εγώ ο πρώτο φαβορί θα έδινα τον Παναθηναϊκό με λίγο διαφορά με την ΑΕΚ, δηλαδή και η ΑΕΚ θα είναι σώμα με σώμα που λένε.
0: Ναι, για να δούμε, τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί είναι τέταρτη αγωνιστική. Από τέταρτη αγωνιστική πρωταθλητή Σεπτεμβρίου δεν βγαίνει κανένας.
1: Καλά, όχι, ακόμα είναι πολύ νωρίς ρε φίλε, πολύ νωρίς. Να σου πω ρε φίλε και κάτι άλλο που άκουγα γιατί δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή τις προάλλες. Με τον Ελκαμπή που έσπασε το πόδι του.
0: Ναι. Κρίμα,
1: Άκουγα τους φίλους τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω να κάνει κάτι εσχεμένο ρε φίλο τερματοφύλακας του Βόλου. Δηλαδή, άμα παρατηρείς τη φάση, ούτε πάει με τα πόδια, ούτε πάει.
0: Εντάξει, δεν είναι εσχεμένο. Μην το συζητάμε ακόμα τώρα μετά από τόσες μέρες. Δεν είναι εσχεμένο. Τελείωσε τώρα. Ας τα λένε. Αυτοί οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι άρρωστα μυαλά τώρα. Μην τρελαθούμε. Και από που το συζητάμε για αυτούς, κάνουμε χάρη τώρα. Τους δίνουμε για αξία.
1: Ναι, γιατί άκουγα να μην και λέγανε ότι πήγε τον σκότωσε τον
0: Ολυμπιακό. Εντάξει, ας τα λένε τώρα. Μην το αναπαράγουμε. Αυτές οι βλακίες.
1: Κάτι τελευταίο, δηλαδή μπορούσε δηλαδή και όπως πήγε ο. Να του σπάσει τα πλευρά του τερματοφύλακα.
0: Αυτό λέμε, μην αναπαράγουμε τέτοιες. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Τέλος πάντων, αυτό άκουγα να είμαι και λέω εντάξει, τώρα εντάξει, δεν μπορούσα να φτιάξω την άλλη φορά και εύκολα γραμμή. Γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Ωραία, τον Πανιόνιο, το βλέπεις ρε φίλε να ανέβει, πώς το βλέπεις?
0: Το βλέπω φαβορί, αλλά λίγο ψυχάει ρε φίλε, να μη δεν.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα είναι και αρχή να με. Εντάξει, και Νίκη Βόλου δεν ξεκίνησε καθόλου.
0: Ναι, και Νίκη Βόλου καθόλου καλά. Καθόλου καλά.
1: Και η Σέρες 1-0 προχθές με το ζόρι και αυτή να με, δεν ξέρω να με, θα δούμε. Εντάξει ρε Πιλάρα,
0: να είσαι καλά φιλαράκο μου, άντε να είσαι καλά.
1: Και
0: εσύ φίλε επίσης, ό,τι επιθυμείς να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 11, ο φίλος ο Γιάννης. Μπιλάρα καλημέρα, Γιάννης από Μόναχο, ΑΕΚΑΡΑ μόνο. Γεια σου Γιάννη, ο Αποστόλης ο φίλος μας, καλησπέρα Μπιλάκο.

Δεν έχουμε κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω στα παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη, όπως τα έχουμε αφήσει. Να τα ξαναπούμε μια φορά. Ανοίγει το σκορ να πούμε μάλλον για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, La Liga. Μάλαγα Βιαρεάλ 1-0 στο 15ο λεπτό. Ισοφαρίζει από ό,τι βλέπω η Celtic μόλις τώρα, λίγο πριν το ημίχρονο. Το κάνει 1-1 με την Φερεσβάρος, η οποία είχε ανοίξει το σκορ. Ισοφάρισε η Celtic λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου. 1-1 Celtic Φερεσβάρος. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Βικτόρα Πιζέν, Ουνιόν Σεντζιλουάζ 0-1. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 3-0. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 0-1. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-2 από νωρίς. Και Σέλτικ Φερεσβάρος 1-1. Δεύτερο γκολ για την Ουνιόν Σεντζιλουάζ με την Βικτόρα Πιζέν 0-2 λίγο πριν το ημίχρονο. Είπαμε, η Βέλγη μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Σε λίγο έχουμε να τελειώνουν τα ημίχρονα σε λιγάκι. Θα τα πούμε όλα όταν τελειώσουν. Έχουν μπει τα μάτς όλα στο 45 περίπου, τα περισσότερα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα του από το Παγκράτη. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα ο Σταμάτης ο φίλος μας. Από το Χαϊδάρι.

Δεν χάρηκαν πολλοί Σκοτσέζοι, γιατί καπάκι λίγο πριν το, μετά από τους παρεγγυρισμούς, η Φερεσβάρος πετυχαίνει δεύτερο γκολ και προηγείται σε Φερεσβάρος 1-2. Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και οι Σκοτσέζοι το φάγαν πάλι. Να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Όχι, όχι, μια χαρά. Πεντακάθαρο γκολ. Η Φερεσβάρος θα πάει στα αποδυτήρια λογικά με το 1-2.

Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σενζιλουάζ 0-2. Ημίχρονο Γιουβέντους με την Ναϊμέγγεν 3-0. Ημίχρονο Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 3-0. Ακόμα δεν έχουμε ημίχρονο στο Μπεσίκτας με την Μαρσέιγ, είναι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, παραμένει το 1-1. Δεν έχουμε ημίχρονο στο Λίλεστρομ Τορένσε, παραμένει το 0-1. Έχουμε ημίχρονο στην Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-2, Σέλτικ Φελεσβάρος 1-2 και τέλος πρώτου ημίχρονου. Στα υπόλοιπα, το παιχνίδι Manchester City Norwich είχε γίνει 4-0. Ο Άλαν το τρίτο γκολ για την Manchester City και ο Σαμπά το 54 το 4-0. Εύκολη νίκη για τη City, για το Λικά πάντα μιλάμε. Μπαστιά Κάνες 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Γουίμπλετον, Μίλτον, Κέινς, Ντόνς και αυτό είναι ισόπαλο 0-0 χωρίς τέρματα για τη League One της Αγγλίας. Και από εκεί πέρα έχουμε ένα παιχνίδι από την Ισπανία. Το Μάλαγα Βιγεράλ είναι 1-0 στο 20 λεπτό. Αυτά είναι τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Europa League. Θυμίζουμε νωρίτερα μεγάλη νίκη για τον Όφη, τεράστια νίκη, μεγάλη επιτυχία. 2-0 την Χόφενχάιμ, 1-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Και γκολ, μάλλον και νίκη για την Σάλτσμπουργκ μέσα στην Σόφια 0-1. Ξεκίνησε και η Σάλτσμπουργκ με το δεξί της υποχρεώσης της. Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1 με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο 39 και Όφη Χόφενχάιμ 2-0 είπαμε. Ακούστε εδώ την περιγραφή από τον Μανώλη Δασκαλάκη με τον Αϊτόρ στο 30 το 1-0 και τον Κανελόπουλο στο 84 το τελικό 2-0.

Να πούμε, έχουμε το Σαββατοκύριακο μας έχετε Super League. Τα παιχνίδια είναι τα τελευταία πριν διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα λείψουν οι ομάδες 3 εβδομάδες περίπου. Άρα έχουμε την αγωνιστική την Πέμπτη. Τα μάτς τα οποία είναι Σάββατο 7 η ώρα Ατρόμητος Κηφισιά. Το Σάββατο επίσης 7:30 Άρης Ηρακλής, το μεγάλο μάτς στην Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια. Άρης Ηρακλής ξανασυναντιόνται 7:30 ώρα το Σάββατο το βράδυ. Πάμε Κυριακή απογευματάκι 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Κυριακή στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7:30 και το βράδυ 9 η ώρα έχει το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να πούμε και τη Super League 2 και αυτή έχει ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμοι ασχολείται με την Super League 2. Εδώ θα είμαστε τρίτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει και αυτή το Σάββατο, που έχει δύο μάτς, 4 η ώρα και τα δύο. Ζάκυνθος Ελασσίρου και Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Κυριακή μεσημεράκι 4 η ώρα Καλυθέα Πανσεραϊκός. 5 η ώρα Ολυμπιακός Β Μαρκό. Την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Πόντου. 4 η ώρα τη Δευτέρα τώρα πάμε. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ. Πανθρακικός Νίκη Βόλου Δευτέρα στις 5 και επίσης Δευτέρα στις 5 το ΠΑΟΚ Β με τον Νέστο Χριστούπολης. Το πρόγραμμα για τη Super League 2. Λοιπόν, έχουμε μίχρονα σώα τα παιχνίδια. Και Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1 και Λίλεσον Τορένσε 0-1. Αυτά που δεν είχαμε ημίχρονα. Σε 10-12 λεπτάκια ξεκινούν και τα δεύτερα. Θα έχουμε εδώ, θα ενημερώνουμε για τους φίλους που έχετε παίξει στοιχηματάκι. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα, καλή εκπομπούλα. Λέω ο φίλος ο Σωτήρης και στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετραλώνα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, σε λιγάκι και πάλι εδώ. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τα παραλαμβάνω μία φορά ακόμα. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Περιμένουμε την έναρξη των δευτέρων ημιχρόνων στα παιχνίδια που είναι για την League Phase του Europa. Σε λίγο έχουμε σέντρα. Βλέπω τις ομάδες σιγά σιγά να μπαίνουν στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Μιχάλης, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Μιχάλης από το Εγάλεο και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Άλλη μια βάρδια, μπιλάρα και Σαββατοκύριακο μετά από καιρό. Έχουμε ρεπό, λέει ο Γιώργος. Άντε να περάσει καλά, φιλαράκο Γιώργο, στο ρεπό σου. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλησπέρα, μπιλάρα, και από μένα, Μάριος από Νέα Φιλαδέλφια. Αναχωρούμε Κυριακή πρωί.

για την ιστορική πρόκριση, μάλλον νίκη του Όφη απέναντι στην Χόφενχάιμ, κόπηκαν 15.000 θύρια περίπου. Από ότι για την ακρίβεια 14.909 εισιτήρια κόπηκαν στο Παγκρίτιο για το μάτς του Όφη με τη Χόφενχάιμ, τη μεγάλη νίκη του Όφη με 2-0, είπαμε.

Λοιπόν, ο Φερεντσβάρος ξεκινάει με γκολ και το κάνει 1-3. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Σέλτικ, η οποία μετά την τεσσάρα που έφαγε προχθές για το κύπελλο, νομίζω από τη Rangers, δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στο 46 μπήκε το γκολ με το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονου, γκολ για τη Φερεντσβάρος 1-3. Όχι απλά γκολ, γκολάρα είναι. Όταν λέμε γκολάρα, γκολάρα, όσο το βλέπετε. Με τον Αρζάνι, Ντάνιελ Αρζάνι, κάνει το 1-3 με πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, στο γάμα που λέμε της εστίας, τερματοφύλακα της Celtic. Και παγωμάρας, κερκίδες.

από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και από τον Ανδρέα Δημάτο, που ασχολείται πολύ με αυτά τα πράγματα, λέει, γράφεστε στο Facebook στο ημίχρονο των βραδινών αγώνων, δηλαδή αυτά που τελείωσαν, μάλλον που έχουν ξεκινήσει τώρα. Η διαφορά της χώρας μας από τη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA είναι μόλις στους 0,113 βαθμούς, στο περίπου μισή ισοπαλία, γράφει ο Ανδρέας Δημάτος.

και διαβάζω παρακάτω το κείμενο του Ανδρέα. Αυτό που μας έλειψε και πέρυσι για να ανέβουμε στην 10η θέση, ώστε ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας να έχει απευθεία συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Με την τεράστια νίκη του Όφη, το δικό του ευρωπαϊκό 3-3, αλλά και το ελληνικό 3-3 στην πρεμιέρα Champions League και Europa League, έχουμε καλύψει μια διαφορά που παλεύαμε πέρυσι όλη τη σεζόν, σε μόλις λίγους αγώνες. Μισή ισοπαλία και από την Τσεχία και αλλά και την Πολωνία, που αυτή τη στιγμή είναι στην 10η θέση, από ό,τι διαβάζω, γράφει ο Ανδρέας Δημάτος. Και μένει η Πολωνία, δεν περιμένει τίποτα, αφού η Λεχ Πόζναν χάνει 3-0 στο ημίχρονο από την Κρίσταλ Πάλας, αλλά και η Βικτόρια Πλιζέν στο τέλος του ημιχρόνου χάνει και αυτή 2-0 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Λέγαμε για τον Όφη για τη μεγάλη νίκη, αλλά θα πούμε και την νίκη που πάει να κάνει το Ρένς στα Αχτομπούτα. Τι το καλύτερο, προηγείται με 2-0 εκτός έδρα στην Νορβηγία. Παίζει με τη Λίλεστρομ, προηγείται 2-0, μάλλον 0-2. Λίλεστρομ με την Τορένσε, την Πρωτάρα που είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. 0-2 στο λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Να δούμε ακριβώς το λεπτό. Στο 50 είναι τώρα 0-2 με τον Ντόντο, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Ντόντο λέγεται το παίκτη που έβαλε το δεύτερο γκολ. Μεγάλη νίκη προβλέπεται για την Τορένσε στα Αχτοπούτα. Και αυτή ζει το όνειρό της. Ξεκινάει με μεγάλο διπλό. Αν το κάνει, φαβορεί τη Λίλεστρομ είχαν στο 1,60, το διπλό στο 4,85. Παρακαλώ. Όχι Ντόντο, Πόζο λέγεται ο παίκτης. Μανουέλ Πόζο στο 49 έκανε το 0-2 για την ομάδα από την Πορτογαλία.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ενίκεια. Καλησπέρα Μπιλάρα, συγχαρητήρια στον ΟΦΙΓΕ. Έχει φτιάξει σπουδαία ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Μια ομάδα, ναι, είπα και νωρίτερα και εγώ φιλαράκο. Μια ομάδα που είναι πολύ πολύ δυνατή και δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολα. Το έχει δείξει. Ο ΟΦΙΓΕ φέτος το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Εντάξει, έχει κάνει μια ήττα από τον ΟΦΙ, αλλά δεν χάνει εύκολα. Δεν μπορεί να την κερδίσει δηλαδή την ομάδα του ΟΦΙ εύκολα. Το απέδειξε στην Ευρώπη που έκανε τρεις νίκες σε τρία μάτς. Δύο με τους Βούλγαρους μέσα έξω και μεγάλη νίκη με τη Χόφενχάιμ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο ο Χρήστος Κόντης και με πολλά πολλά Ελληνόπουλα. Αυτό, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Σήμερα νομίζω παίζανε στη βασική δεκάδα 7 Έλληνες. Εντάξει, και σε άλλες ομάδες πρέπει να βρούμε Έλληνα με το σταγονόμετρο. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, η φίλη μας η Αγγελική που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

Κάποια αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει. Παραμένει το, για το φίλο που ρωτάει, το Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1. Τα υπόλοιπα μάτς έχουν πάρει διαφορά τερμάτων. Και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-2, και Γιουβέντους 3-0, και στα Πάλα 3-0, η Τορένσε 0-2, η Σοσιεδάδ 0-2. Έτσι το μόνο αμφίλοπο μάτς, η Σέλτικ 1-3. Το μόνο αμφίλοπο μέχρι τώρα που μιλάμε, μέχρι το 52 που βρισκόμαστε, είναι τη Μαρσέιγ με την Μπεσίκτας. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1 είναι στο 53 από το πρώτο ημίχρονο. 1-1. Η Μαρσέιγ, η οποία είπαμε, είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Παίζει όταν γυρίσουν οι ομάδες, οι παίκτες από την εθνική, από τις εθνικές ομάδες, και ξεκινήσει πάλι το Europa. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας.

Και από ό,τι διαβάζω σε κάποια site, ότι η μεγάλη νίκη του Όφη έχει γίνει πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Μεγάλο πράγμα. Όντως ήταν τεράστια νίκη του Όφη. Τώρα δεν περίμενε κανείς. Μάλλον δεν περίμενε κανείς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το μάτς. Έπαιζε μια ομάδα του Κοπενχάγη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έκανε καλή πορεία πέρυσι και κίνησε καλά φέτος το πρωτάθλημα. Και Όφη κατάφερε και τις έβαλε δύο γκολ. Ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο. Τεράστια νίκη για τον Όφη. Γι' αυτό και έχει γίνει πρώτο θέμα στο σελίδα της UEFA. Η νίκη του Όφη. Μπιλάρα, κάνε μου τη Σέλτη Κάσο και κερνά ό,τι θέλεις. Φιλαράκο μου, τα δύσκολα τα πράγματα. Είναι 1-3 στο 61. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ, αλλά οκ. Μπεσίκτας με τον Τσέρι, αν δεν κάνω λάθος, Τσέριν πως λέγεται, θα το δούμε το όνομά του, κάνει το 2-1 με την Μαρσέιγ στο 56.

0: Είπαμε Μπεσίτας 2-1 με γκολ του. Το δεύτερο γκολ για την Μπεσίτας το πέτυχε ο Κέρνι. Ο Κέρνι, μάλλον. Ο Κέρνι, το δεύτερο γκολ για την Μπεσίτας. Πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασιλάκη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Κώστας από Βαρχάμι, καλά είσαι.
0: Γεια σου, Κωστή μου, καλά, καλά, φίλε.
1: Τι έγινε με το Βάργα, ρε Βασίλη, σήμερα.
0: Με το Βάργα. Εντάξει, ήταν άτυχος τώρα. Πάτησε άσχημα. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Πάνω. Τρέχανε πάνω δύο παίκτες, κάπου πάτησε άσχημα.
1: Μάλλον είναι μεγάλη ζημιά, λέει.
0: Δεν ξέρω, μήκο τραυματισμό από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φάνηκε τις κινήσεις του.
1: Τουλάχιστον 15 μέρες.
0: Σήμερα το πρωί θα βγάλουν αυτό, την αξονική τομογραφία, τη βγάζουν οι γιατροί και λογικά από ό,τι λένε εκεί γύρω στις 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει διακοπή τώρα. Δεν έχει παιχνίδι για άλλα.
1: Και ο Αλεξίου.
0: Καλώς ήταν.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Καλώς ήταν, έβαλε και 2 γκολ. Καλώς ήταν.
1: Μπράβο του, μπράβο του. Άξιο παιδί. Αυτό ρε Βασίλη που μου έχει κάνει εντύπωση. Κακή είναι ο Σκαλοσκάμης, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Δηλαδή έμεινε στο. Έμεινε. Τελευταία εμφάνιση καλή του Καλοσκάμη, τη θυμάμαι με τον Ατρόμητο.
1: Τόσες φορές του έχει δώσει την ευκαιρία ο Νίκολη.
0: Ποιος
1: δεν είναι κατά τάξη, ρε γάμοτα. Ενώ ο Αλεξίου, οι άλλοι τα παιδιά, ξέρω εγώ. Αμέσως μπήκανε στην ομάδα μέσα.
0: Αχ, ποιος ξέρει τώρα, μπορεί να μην ταιριάζει η ομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το βάρος φανέλας. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν με τον Καλοσκάμη. Πάντως ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν μια καλή μεταγραφή αν τον πήρε η ΑΕΚ, από τα καλύτερα.
1: Ήταν αρέσει η βασική, ακριβή μεταγραφή μάλιστα. Αχ,
0: αλλά έτσι
1: είναι. Αλλά δεν βγήκε, έτσι είναι. Πώς έβαλε ο Ζωάο.
0: Έβαλε τον κολάκι του, καλός ήταν. Έβαλε τον κολάκι του.
1: Μπράβο.
0: Η Μαρσέη κάνει τα γκολ, η Μπεσίκτας κάνει το 3-1 μέσα σε λίγα λεπτά, τέτοια είναι τρίτο γκολ. Με τη Μαρσέγγι 3-1.
1: Μάλιστα. Ναι. Τι βλέπεις την Κυριακή, Βασίλη, με το Βόλο?
0: Εντάξει, θα παίξει ο Ζήνη και θα παίξει ο Γιώβιτς. Δεν γίνεται να κάνουμε και αλληγγέλα.
1: Δεν κρατάκανε κανέναν γκολ για την Τρίπολη, θα ρίξει τον στο Παρσαναϊκό.
0: Ναι. Να δούμε, εγώ θεωρώ ότι θα το περάσει το παιχνίδι ΑΕΚ από το Βόλο. Δεν μπορεί να κάνει και αλληγγέλα, δεν γίνεται.
1: Δεν έχει, άμα κάνει και αλληγγέλα τελείωσε μετά, πάπαλα. Δηλαδή θα πει στην αρχή ακόμα, εντάξει, και τα play-offs είναι.
0: Γιατί άμα μείνει βαθμού 7-8 βαθμού πίσω από τώρα και κυνηγά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και όταν αντίπαλο κερδίζει.
1: Βέβαια, γιατί
0: ο Παναθηναϊκός
1: πάει τρένα από
0: αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Ο Ολυμπιακός πάει να ψηλοσυνέλθει. Ο Πάοκ με το πρόβλημα τάπη και αυτό πάει να ψηλοσυνέλθει. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με την Κυριακή. 6 ώρα παίζουμε.
0: 6 ώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Και εγώ να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέω εγώ, 6 ώρα παίζει. Έχει 6.30 φιλαράκο, 6 ώρα την Κυριακή. 5 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Στη Λιβαδιά ή ΑΕΚ στο Βόλο. Είπαμε τρίτο γκολ για την Μπεσίκτας. Το κάνει γρήγορα γρήγορα 3-1 με τον Μουρίλο στο 60. Από εκεί πέρα κάτι άλλο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε μπει στο 64-65 περίπου. Αν τα πούμε μια φορά ακόμα τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι τώρα. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι 0-3. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 3-0. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 0-2. Μπεσίκτας με τη Μαρσέιγ 3-1. Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρνμουθ 1-2. Και Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3. Τα παιχνίδια είπαμε είναι περίπου στο 66ο λεπτό. Για την Ισπανία, Μάλαγα Βιγιαρεάλ γίνει 1-2. Ημίχρονο, ανατροπή. Προηγήθηκε με τον Κάρλος Ντοτόρ η Μάλαγα 1-0 στο 12. Ο Μολέιρο, ο Αλμπέρτο 1-1 στο 40. 47, λίγο πριν το ημίχρονο, ο Πάπε έκανε το 1-2 για τη Βιγιαρεάλ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σοσιεδάδ να εσωφαρίσει το παιχνίδι. Δοκάρι είχε πριν από λίγο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 11.30. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε σε λιγάκι. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πέμπτη βραδάκι. Πάμε για. Σε μισή ερώτηση θα λέμε καλημέρα. Θα ξημερώνει Παρασκευή. Με ωραία, ωραίος καιρός. Δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλλά ούτε και πολύ κρύο. Έχει μια δροσούλα, μια ψυχρούλα μάλλον.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Super Sport 104.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

32 λεπτά μετά τις 11. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως τα έχουμε αφήσει από πριν. Μάλαγα Βιγιαρεάλ, φίλε, ρωτάς, είναι 1-2, είναι στο ημίχρονο. Αργότερα έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω για το Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Libertadores, Flamengo, Independiente, Del Valle, 3:30. Την ίδια ώρα για το Copa Sudamericana, Montevideo City με την Senciano και δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά έχει. Ένα παιχνίδι από την Κολομβία στις 3, Bucaramanga, Independiente, Medellín και ένα παιχνίδι από την Βολιβία, Bolívar, Σαν Χωσέ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα το κουπόνι μετά τις 12, μετά τις 3. Όχι 12, μετά τις 3. Juventus Ναϊμέγγε γίνεται 4-0 στο 75.

0: Λοιπόν, να δούμε, έχουμε κάτι. Μισό λεπτό. Λίλεστρομ, το Ρένσε μειώνει Λίλεστρομ 1-2 στο 81. Ιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν παραμένει και εδώ το 3-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρμουθ 1-2. Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και ακόμα θέλουν περίπου 10 λεπτά να τελειώσουν τα μάτς. Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-2 στο 52 μπήκαμε. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Κάτσε να δούμε μήπως είναι πάλι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπίλ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπίλ. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Σ' ακούω μια χαρά.
1: Είμαι ο Κυριάκος Λαμιάρα.
0: Γεια σου.
1: Λαμιάρα και
0: γεια σου Κυριάκο μου.
1: Τα έχουμε ξαναπεί που σε βγαίνει για τη Ρωμίνα πολύ κάπου.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Να τη στείλεις χαιρετήματα και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Χαραλάμπο, αλλά δεν έχω διάθεση, ρε φίλε, να μιλήσω καλλιτεχνικά. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, φάγανε τον Μαζό.
0: Τώρα κοίτα, φάγανε τον άνθρωπο.
1: Δεν το πιστεύω ότι γύρω να δεν εξηγεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα ήθελα σε κάποια εκπομπή σου, είχε βγει ο Βασίλης από τα Μέγαρα,
0: ναι,
1: και είχε αναφερθεί σε κάποιο παίχτη που από την ΑΕΚ μετέρθει στη Λαμία, τον Στέφανο Καλλιτέρογλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τον θυμάμαι.
0: Όχι, δεν τον θυμάμαι, δεν τον θυμάμαι, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο.
1: Α, δεν τον ξέρεις καθόλου,
0: Όχι, όχι. Δεν μου λέει κάτι το όνομά του.
1: Τον Μπάμπη τον Ψιμπόγερο τον ήξερες, από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Τι νόημα τον ήξερα.
1: Λέω, αν τον είχες ακούσει που είχε έρθει από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Το όνομά του μόνο, δεν τον είχε τον παίχτη. Το όνομά του τώρα.
1: Ο Στέφανος Καλλιτέργολο, λοιπόν, να μην το απολυλογώ, ήταν ένας μεγάλος παιχταράς, ήταν μεγάλος σεντερφόρ. Έπαιξε στην ΑΕΚ και μετά έρθει στη Λαμία. Έβαλε τα πιο απίθανα γκολ. Στήριξε την ομάδα της Λαμίας.
0: Για πότε μιλάμε, δεκαετία μιλάμε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Βασίλη, τώρα έχουν περάσει πολλά
0: χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια αποκλείεται. Παραπάνω, 40 20 χρόνια το θυμόμουν.
1: Εγώ είμαι τώρα 67 χρονών.
0: Ναι, και ο Σάσκαλιος 35-40 χρόνια πίσω πρέπει να πήγες.
1: Ναι.
0: Τώρα 20 ετία.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια απάντηση, επειδή με αυτό το όνομα ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο φίλος μου, τον οποίο τον αγαπώ και συμφωνώ στα πιο πολλά μαζί του, ότι λοιπόν φεύγοντας από τη Λαμία, ο Στέφανος αγαπήθηκε πολύ από το λαό της Φιλανδίας και της Λαμίας, της ομάδος και όχι μόνο. Και ήρθε και μετά, εγώ τον έχασα, ήρθα εδώ στην Αθήνα. Μαθαίνω ότι ο Στέφανος έχει βγάλει ταξί δικό του. Και του λέμε, θέλω από κάπου ότι κάνει πιάτα δίπλα στο Χίλτον. Δεν ξέρω αν ξέρεις μια πιάτα στα ταξίδια δίπλα.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, πήγα λοιπόν, εμείς τα πολυλογώ, πήγα και τον βρήκα και τον Στέφανο, ανάμεσα σε άλλους συναδέλφους του, αγκαλιές, φιλιά κτλ. Έπαιρνα καμιά φορά την πιάτα, καταργήθηκε μετά η πιάτα και έμαθα λοιπόν ότι έγινε ο προσωπικός οδηγός του αείμνηστου του Μίμη Παπαϊωάννου. Δηλαδή, όπου πήγαινε ο Μίμη Παπαϊωάννου, έπαιρνε τον φίλο μας τον Στέφανο. Τον έπαιρνε και τον πήγαινε, γιατί νομίζω ότι ο Μίμης παρουσίαζε κάποια βιβλία μετά, έτσι, το βιβλίο του.
0: Ναι.
1: Ανά την Ελλάδα. Και αυτό ήθελα να πω στο φίλο μας τον Βασίλη, από τα Μέγαρα. Σ' ακούω κάθε βράδυ, μου κάνει συντροφιά,
0: με τα μεσογύχτια. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Λαϊκά δεν παίζουμε, έτσι, δεν
0: βάζουμε. Θα έχουμε σταματήσει τα λαϊκά, θα έχουμε σταματήσει.
1: Εντάξει, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Χάρηκα, γεια.
0: Και εγώ, να είσαι καλά, γεια σου, φιλαράκο μου, για χαρά. Λοιπόν, η Μπεσίκτας κάνει πάρτι 4-1, προηγείται τώρα πια, της Μαρσέη. Η Μαρσέη, η οποία ισοφάρισε κάποια στιγμή, αλλά μετά έφαγε άλλα 3 και η Θεσσαλία της, λοιπόν, 4-1 και είμαστε στο 87, το σημείο δεν αλλάζει ο Άσος. Ο φίλος μας λέει, σήμερα δεν με εντυπωσίασε η ευρεία νίκη της ΑΕΚ, τα 8 γκολ που βάλαμε σε μια ομάδα Β' Εθνικής. Δεν λέω πως δεν τα ευχαριστήθηκα, απλά δεν με εντυπωσίασε γιατί παίζαμε με έναν μικρό αντίπαλο. Εγώ θέλω νίκες μεγάλες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, λέει ο Γιάννης από το Βόλο. Γιάννη μου, αυτές οι νίκες μόνο με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεν κάνουν τίποτα. 9 βαθμούς παίρνεις και 9 το 18 είσαι από σωρίς στην κατηγορία, αν δεν κερδίσεις και τα υπόλοιπα μάτς. Το πρωτάθλημα τώρα πια δεν κρίνεται εκεί, κρίνεται στα παιχνίδια με τις πιο μικρομεσαίες ομάδες που λέμε. Δεν κρίνεται μόνο στα ντέρμπι, τα ντέρμπι είναι για να κάνουμε την πλάκα μας. Ότι σε κέρδισα, με κέρδισε και αυτό. Στο τέλος μετράει, αν δεν σχεδίσει και τα υπόλοιπα μάτς. Τώρα για το Μπαρσελαϊκό που λες, okay, είναι ομάδα Β' Εθνικής, αλλά αν θες να προκριθείς, πρέπει να κερδίσει και τις ομάδες Β' Εθνικής. Αλλιώς δεν προκρίνεσαι, αποκλείεσαι από τη league phase του κυπέλου. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα επιγόντωσε ένα γκολ στο Σιεδάδ, κλείνει με ταμιάκι καλό. Φίλε μου, είναι στο 87, το βλέπω τώρα live. Είναι στο 1-2, έχει κάνει κάποιες ευκαιρίες. Η Σοσιεδάδ πιέζει τα τελευταία λεπτά, μακάρι να σου κάτσει και να πας ταμιάκι, φίλε μου.

Μόλις κάνει από ό,τι βλέπω μια τεράστια ευκαιρία. Η Σοσιεδάδ, φιλαράκο μου, είστε άτυχος τώρα εδώ. Σε καινή αιστεία έστειλε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Στο 90 κιόλας. Το 1-2 παραμένει. Έχουμε γκολ για την Crystal Palace. Κάνει το 4-0 με τη Λεχ Πόζναν. Τα παιχνίδια έχουν μπει καθυστερήσει όλα. Το τελευταίο γκολ έρχεται από την Crystal Palace. Είπαμε 4-0. Η Λεχ Πόζναν παίζει με 10 παίχτες. Τα υπόλοιπα 2-3 λεπτάκια μέχρι να τελειώσει. Παραμένει το Lillestrøm Torrens 1-2. Η Torrens παίζει με 10 και αυτή. Από το 85 αποβλήθηκε ο Ζάτα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Καθυστερήσεις για να πούμε τελικά. Τελειωμένη πρώτη αγωνιστική, τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, που ξεκίνησε χτες με νίκη του Ολυμπιακού με την Γιαγελόνια 2-1 με ανατροπή και συνεχίζει και σήμερα με την νίκη του Όφη με τη Hoffenheim με 2-0. Σε λίγο θα έχουμε τελικά. 9 λεπτά είμαστε πριν τις 12. Να δούμε και το παιχνίδι της Ισπανίας που βλέπω για φέρεστα και τη φίλη στο 61. Μάλαγα Βιγιαρεάλ παραμένει το 1-2 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς στην Ισπανία. 1-2, μεγάλη νίκη για την Μπόρμου. Ξεκινάει με το δεξί της υποχρεώσεις στην League Phase του Europa. Από εκεί πέρα έχουμε τελικό Juventus Nijmegen 5-0. Τελικό Crystal Palace Lech Poznan 4-0. Besiktas Marseille έγινε στο 92, παραμένει το 4-1. Τελικό είπαμε η Real Sociedad με την Bournemouth 1-2. Τελικό και η Celtic Φερεσβάρος, μεγάλη νίκη για τους Ούγγρους 1-3 μέσα στη Σκωτία. Μας μένει μόνο τελικό στο Victoria Pilsen Union Saint-Gilloise, το διπλό είναι σίγουρο, 0-3 της Καριστερής. Και το τελευταίο μας που μένει είναι το Lillestrøm Torense, που ακόμα θέλει περίπου ένα λεπτό. 1-2 μπροστά η Πορτογάλη. Και το Besiktas Marseille 4-1, και εδώ ο Άσος δεν αλλάζει.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς και στην Νορβηγία. Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη για την Τορένσε. Στα Αχτοπούτα η πρωτάρα καταφέρνει και κάνει διπλό μες στην Νορβηγία με τη Λίλεστρομ 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν έχει τελειώσει ακόμα είναι το Μπεσίκτας με την Μαρσέη. Ακόμα θέλει περίπου 2 λεπτά. Είναι 4-1 το μάτς. Είπαμε το σημείο δεν αλλάζει. Τους αν αλλάξει το σκορ, μπει κάποιο γκολ στα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Τελικό θα το έχουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε σε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα ξημερώνει και η Παρασκευή, θα είναι καινούργια μέρα και θα λέμε καλημέρα. Και θα είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Μάλλον βραδινή εκπομπή, γιατί θα έχουμε και την Κυριακή το βράδυ 12 με 2 κανονικά. Αλλά θα ξημερώνει Δευτέρα, άρα είναι, καλά λέω, η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσει σε 3-4 λεπτάκια από τώρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

5 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και να πούμε για το φίλο που ρωτάει τα τελικά αποτελέσματα. Μπιλάρα, αν μπορείς να πεις και τους σκόρερ, γιατί έχουν παίξει και σκόρερ. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή ένα παιχνιδάκι. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ 0-3. Στο 18 ο Μόφεγγενγκ έκανε το 0-1. Ο Μπιόντιτς στο 44 το 0-2 και ο Κρυφαλούση στο 59 έκανε το 0-3 για τους Βέλγους. Εύκολη νίκη από το ημίχρονο, ήταν 0-2. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0 από νωρίς. Ο Νίκο Γκονζάλες στο 9. Ο Αϊμπέροβιτς στο 24 το 2-0. Ο Βολτεμάντε στο 35 το 3-0. Στο 75 ο Σέλικ έκανε το 4-0 και ο Κολομουανί στο 82 το τελικό 5-0 για τη Γιουβέντους με 3-0 το ημίχρονο. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 4-0. Στο 10 ο Πίνο το 1-0. Ο Ρίτσαρτς στο 27 το 2-0. Ο Λάρσεν στο 34 και στο ο Έντουαρτ στο 89 έκανε το τελικό 4-0 και αυτό από το ημίχρονο ήταν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2, μεγάλη νίκη για την Τορένσε. Ο Αλφάρο το 0-1, στο 49 ο Πόζο το 0-2, μείωσαν οι γηπεδούχοι με τον Όλσεν στο 79, με ημίχρονο ήταν και εδώ 0-1, ημίχρονο 1-2, τελικό αποτέλεσμα. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-1, μεγάλη νίκη για τους Τούρκους, με τον Φακίλη στο 15 το 1-0, σοφάρισε ο Αμπταλάχ στο 30 για τη Μαρσέιγ, ο Σέρνι στο 56 το 2-1, ο Μουρίλο στο 59 το 3-1 και στο 81 ο Πόκου έκανε το τελικό 4-1 με 1-1 το ημίχρονο. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2, ο Κλάιβερτ στο 11 το 0-1, ο Ράιαν στο 20 το 0-2, οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 57 με τον Γκόμες το τελικό 1-2 με 0-2 το ημίχρονο. Και Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3, μεγάλη νίκη για τους Ούγγρους. Ο Σκάιλς στο 20 έκανε το 0-1, αλλά ήταν αυτό γκολ, προηγήθηκαν οι Ούγγροι. Ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο ο Μίκα στο 44 1-1, στο 46 ο Ζαχαρίασεν έκανε το 1-2 και ο Αρζάνη το τελικό 1-3 με 1-2 το πρώτο ημίχρονο. Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνίδια που είχαμε σήμερα για το Europa League, χτες μάλλον, πέρασε ημέρα, με τη μεγάλη νίκη του Όφη νωρίτερα 2-0 τη Χοφενχάιμ και τη νίκη της Σάλτσμπουργκ εκτός έδρας με την με τη Λεύσκη Σόφιας 0-1 η Σάλτσμπουργκ και 2-0 ο Όφη με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Καρελόπουλου στο 84 με 1-0 το ημίχρονο. Μάλαγα Βιγιαρεάλ παραμένει το 1-2 στο 77.

Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντης που έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην Κρήτη, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Εάν δεν βάζεις ψηλούς στόχους, δεν μπορείς να πετύχεις. Όλοι μαζί αμυνόμαστε και όλοι μαζί επιτυχόμαστε. Ξέραμε ότι η Χόβενχάιμ, αν έχει χώρο, μπορεί να σε διαλύσει. Προσπαθήσαμε να μην το επιτρέψουμε και χτυπήσαμε στην αντεπίθεση. Πάμε με σπασμένα φρένα, οι πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Κόντη. Όντως, με σπασμένα φρένα πάει όφη.

Τα επόμενα μάτς είναι τον Οκτώβριο. Ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στο Βελοντρόμ με τη Μαρσέγ εκτός έδρας. Το Όφι το ίδιο. Θα παίξει και αυτός εκτός έδρας με έναν πολύ καλύτερο, μάλλον με μια πολύ δυνατό αντίπαλο. Στη Γαλλία θα παίξει και ο Όφι με την Ερέν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Και η ΑΕΚ παίζει το δεύτερο μάτς για το Champions League με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καλά στην Αγγλία, στο γήπεδο της Τσέλσι. Όλα αυτά όμως τον Οκτώβριο, μετά την διακοπή που θα έχουμε για τις εθνικές ομάδες.

Είχαμε και νωρίτερα τα παιχνίδια του Κυπέλου που είχαμε νωρίς με το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Προηγήθηκε η ΑΕΛ, ισοφάρισε η Καλαμάτα στο τέλος και το ΑΕΚ Πανσαναϊκός με 8-1 τελείωσε το μάτς.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Δήμος. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα. Ο Δήμος, ο φίλος μας εδώ από την γειτονιά, από τη νέα, μάλλον την γειτονιά μας από το εδώ, το Ήλιον. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Για το φίλο που λέει για το μπάσκετ της ΑΕΚ, για τον Ερτέλ. Ναι, φίλο, ο Ερτέλ έκλεισε στην ΑΕΚ και ανακοινώθηκε και με ένα ωραίο έτσι βιντεάκι με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Θα είναι παίκτης της ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Πολύ καλός παίκτης, γνωστός παίκτης. Έχει παίξει χρόνια πολλά σε Ευρωλίγκα, σε μεγάλες ομάδες. Βέβαια είναι λίγο περασμένη ηλικία, είναι 38, πόσο είναι 37. Αλλά είναι μια καλή, ένας πολύ καλός παίκτης. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπίλαρα, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο να περάσει, φιλαράκο. Ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Είπαμε για τον Όφη, ναι, φιλαράκο, το είπα και πριν, υποκλήθηκε το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA, είναι ο Όφη μετά τη μεγάλη νίκη επί της Χόφενχάιμ με 2-0 και στην Γερμανία κράζουν άσχημα τη Χόφενχάιμ, ειδικά η Bild έχει, αν θυμάμαι καλά, να θυμηθώ καλά, έχει γράψει ότι έχασε η ομάδα η Χόφενχάιμ, έχασε από μια ανώνυμη ομάδα, έγραψε η Bild, περαστικά, να κάνουμε τώρα. Τώρα τη μάθατε. Ήταν ανώνυμη, τώρα τη μάθατε την ομάδα του Όφη. Μιλάρα, παίζεις τίποτα σήμερα από κουπονάκι, φιλαράκο, έχεις καμιά ιδέα? Φιλαράκο μου, δεν έχω δει καθόλου, κάτσε να δω. Λογικά, όπως πάντα, το κουπόνι Παρασκευής, ξέρετε τι παιχνίδια έχει. Έχει Ρουμανία, από ό,τι βλέπω, έχει Φιλανδία, β' κατηγορία βέβαια της Φιλανδίας, Πολωνία και πρώτη κατηγορία Φιλανδία με δύο μάτς, Γκινγκστάν Ελσίκη και Ούλου Ιντε Τούρκου στις 7 η ώρα. Παιχνίδια από την β' κατηγορία της Αυστρίας, β' κατηγορία Γερμανίας, όπως πάντα Βόλσμπουργκ Ντάρμστατ και Γκρόιτερφιλτ με το Μαγδεμβούργο. Βουλγαρία, Σουηδία βλέπω, Τουρκία, από Ελβετία, παιχνίδια από Αυστρία, το Rapid Vienna στη Ρόλ. Ελβετία, παιχνιδάκια β' κατηγορία. Ουγγαρία, βλέπω. Γαλλία, β' κατηγορία. Χαμό γίνεται, όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Ολλανδίας και την πρώτη. Ένα παιχνίδι Χρόνιγκεν με την Σβόλε. Τα υπόλοιπα είναι για τη β' κατηγορία. Κροατία, είπαμε. Έτσι, αλλά πιο σημαντικά, να δούμε, έχει Μπάγερ Μονάχου με την Ουνιόν Βερολίνου στις 9.30. Βέβαια, ο Άσος πολύ χαμηλός, το 1.05. Παιχνίδια από την Ιταλία, Γάνδη Σαντάρ Λέγης από το Βέλγιο με την πρώτη κατηγορία, Μονακό Λανς, ωραίο μάτς εδώ, 10 παρατέταρτο, Ιρλανδία πρώτη κατηγορία την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, τι άλλο έχει, έχει και Μπρέτφορντ Τσέλσι, ωραίο μάτς και αυτό για την Premier League στις 10 το βράδυ, Μπρέτφορντ Τσέλσι, έχει παιχνίδι για την Championship, Bristol City με την Watford, Εσπανιόλ Έλτσε για την Λίγκα της Ισπανίας, αυτά και με ένα τις 12 παιχνίδια από Λατινική Αμερική. Το κουπόνι της Παρασκευής, έτσι πάντα κλασικό κουπόνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μηνυματάκια. Μπορούμε να πούμε τα παιχνίδια της αποδόσης των παιχνιδιών για την Super League. Κάτσε να τα δω, φίλε, και να σου πω. Θα μπω σε μια εταιρεία μέσα. Πάνω κάτω, λίγο πάνω λίγο κάτω είναι εταιρείες. Στις αποδόσεις θα πούμε, βρήκα μία έτσι μπροστά, κάτσε να δούμε και να σας πω για το φίλο που ζήτησε. Λοιπόν, 7 η ώρα Σάββατο έχουμε το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά, 2 Άσος το Χ3-20, το διπλό της Κηφισιάς στο 4. Άρης Ηρακλής, 1-61 ο Άσος το Χ3-75, το διπλό του Ηρακλή στο 5-25. Πάμε Κυριακή τώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 8-4-50 και το διπλό του Ολυμπιακού στο 1.40. Βόλο ΣΑΕΚ 9.5, 4.75, διπλό του ΣΑΕΚ στο 1.36. Όφη Τρίπολη 2.20, 3.20, το διπλό της Τρίπολης 3.40. Τώρα εδώ πέρα η απόδοση είναι πάρα πολύ καλή για τον Όφη. Το 2.20, τώρα δεν ξέρω τι κούραση θα βγάλουν οι παίκτες του Όφη, αλλά νομίζω ότι ένας πολύ καλός Άσος είναι το 2.20. Όφη Τρίπολη, τέλος πάντων. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 8.30, 4.30 και το διπλό του Παναθηναϊκού στο 1.38 και το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ 5.30
3,90 το διπλό του ΠΑΟΚ στο 1,61. Αυτές είναι οι αποδόσεις των παιχνιδιών που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Είπαμε πέμπτη αγωνιστική, τελευταία πριν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Μετά θα ξαναδούμε Super League σε περίπου 20-21 μέρες. Καλημέρα Νίκος, αεκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη, Φούρναρη, Ψαρά που έχουμε να δούμε, Τσιπούρα, εδώ και καιρό, πάντα Κάρβουνα. Καλησπέρα στο φίλο μας που έστειλε μήνυμα από Αμερική, ο Μαναθηναϊκός φίλος μας, γεια σου φίλε. Μιλάρα λέει ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος της ΑΕΚ από το Μαρούσι. Βλέπω το Σαββατοκύριακο κάποιο μάτς από όλα θα σπάσει από τους τέσσερους πρωτοπόρους στη βαθμολογία. Πάμε με Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κάποιο θα σπάσει, αλλά μην είμαστε εμείς, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο ΑΕΚΤΖΙΣ.

Για τον Βάργκας Φιλαράκο που ρωτάς, δεν έχουμε ακόμα ακριβώς τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Βγήκε κάποια στιγμή, μάλλον μυϊκό από ό,τι είναι, από ό,τι φάνηκε και από τις κινήσεις του Βάρτου ή του παίχτη πίσω στο μυρό, έπιασε το πόδι του, μάλλον κάποια θλάση. Μάλλον, τώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε σήμερα. Ελπίζουμε να μην μείνει πολύ καιρό έξω. Το ίδιο είπε και ο Νίκολιτς, ότι ελπίζει ότι ο Ούγγρος να μην μείνει. Είπε δεν θα παίξει με το Βόλο, εντάξει, το μόνο σίγουρο με το Βόλο δεν θα είναι έτοιμος. Ελπίζω να μην κρατήσει μακριά για πολύ, λέει ο Νίκολιτς για τον Βάργκας. Αλλά σήμερα το πρωί θα ξέρουμε περισσότερα, που θα βγάλει τις απαραίτητες εξετάσεις. Θα δούμε το πόσο ζημιά έχει πάθει ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Μακάρι να είναι μικρή και μετά τις εθνικές ομάδες που έχουμε κενό 21 μέρες να επανέλθει

25 λεπτά μετά τις 12. Να ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Osnabrück. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Πάω να κόψω 3-4 χιλιόμετρα ποδαράτο, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Άντε, καλά κουράγια. 3-4 χιλιόμετρα πήγαινε, 3-4 χιλιόμετρα έλα, δηλαδή 8 χιλιόμετρα. Κύριε Δημήτρη, θα πας και θα έρθεις, αν μείνεις εκεί. Λοιπόν, εδώ παρέα μας και το Μποτέγκα, είπαμε, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι ανοιχτά με νέο σχήμα φέτος, με Χολίδη, Νίβο, Γκοϊτρού και τα υπέροχα κορίτσια εκεί στο Μποτέγκα που είναι στο Μπουρνάζι, Αγίας Παρασκευής, στον πεζόδρομο. Κύριε Αμπατζάκη, Μιχάλη, μεγάλο σεντερφόρο έχεις γίνει.

Μεταγραφές, φίλε, τελειώσανε όσοι θέλουν να πάρουν παίκτες από ομάδα, να πληρώσουν ομάδα. Τώρα υπάρχουν περιθώρια ακόμα, άλλες 12 μέρες νομίζω, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη είναι, για ομάδες που θέλουν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές, όμως που είναι ελεύθεροι. Α, όλα μαζί 3-4 χιλιόμετρα, 2 πήγαινε, 2 έλα δηλαδή, εντάξει, καλά κουράγια. Κάνει και κρύο, και στο Όσταμπουκ μου λέει ο Δημητράκης, και εδώ έχει μια δροσούλα. Έχει μια ψυχρούλα τώρα το βράδυ, δηλαδή όσοι έχετε κινήσετε μηχανάκι, χρειάζεται να βάλετε κάτι πάνω σας. Δεν λέω μπουφάν και βαριά πράγματα, αλλά μια ζακετούλα χρειάζεται, γιατί κάνει λίγο ψυχρούλα τώρα το βράδυ.

33 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας, το Γιάννη, που μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Μιλάρα, και εγώ πιστεύω, λέει, ότι κάποιο παιχνίδι από τα 4 που παίζουν οι 4 πρώτοι θα σπάσει το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε, παιδιά, να μην είναι η ομάδα μας, η ομάδα σας. Δύο δεκαπέντε, πενήντα εννέα, σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς το φίλο.
1: Τα συγχαρίκια μου στον Όφη. Αυτές είναι ομάδες αντρικές, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Έτσι με Ελληνόπουλα. Πολύ το χάρηκα. Με ακούς?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και εσείς θα πάτε καλά και όλοι θα πάνε μια χαρά. Ήτανε. Μου πεις τρία αποτελεσματάκια.
0: Τρία δεν μου λες, πες μου.
1: Πόσο έληξε?
0: Εσύ κέρδισε πολλά με λίγα, κάτσε να σου πω. 4-0 νομίζω, κάτσε να σου πω σίγουρα όμως.
1: Ήταν 4-0, πόσο έληξε?
0: Κάτσε να δω, περίμενε. Περίμενε να το βρούμε και να σου πω ακριβώς πόσο έληξε. Λοιπόν, η City έληξε.
1: Πόσο?
0: Περίμενε. Εσύ είχε βιαστικός, περίμενε. 5-0.
1: 5-0, λοιπόν. Από κάτω οι Κάνες που ήταν στο 1-1.
0: 1-1, τελείωσε και αυτό.
1: 1-1, τέλειωσε. Και η Wimbledon.
0: 0-0, ισοπαλία.
1: 0-0, λοιπόν. Και η άλλη τέλειωσε, η Μάλαγα.
0: Η Μάλαγα πρέπει να είναι τώρα στο 1-3 τελικό.
1: 1-3 τελικό, μάλιστα. Λαμπρότερα, κατά τα άλλα μπήλανε καλά.
0: Όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
1: Όλα, πιάσε τη Λάρισα, διπλό ημίχρονο χ τελικό, έπιασε τη Σάλτσμπουργκ. Περίμενα και το αυτό να κλείσει τριάδα, βέβαια το πιάσε 1-2-3-2-2, περίμενα την αυτή τη Λίλεστρομ, έγινε 0-2-1-2, είχε περιθώρια, δεν το έκανε.
0: Όχι, ναι, πάνω. Δεν έκανε.
1: Δύο πιάσαν από τα τρία, εν πάση περιπτώσει. Κάτι ήταν και αυτό που πάει καλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα είσαι καλά, όλοι εντάξει.
0: Μια χαρά, όλοι καμπλέ.
1: Μπράβο, χάρηκα που σ' άκουσα εγώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη, ακούω κανένα μισή ώρα ακόμα και πάω για την πέσω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Γιαννάκη μου. Καλή ξεκούραση να έχεις, φιλαράκο, και την Κυριακή. Περιμένεις την ΑΕΚ. Εκεί στο Βόλο.

Ναι, φίλε Κώστα, όταν επανέλθουμε πάλι από τις εθνικές ομάδες, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, υπάρχει το μεγάλο ελκλάσικο. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Υπάρχει το μεγάλο μάτς όταν έχουμε την επιστροφή των παιχτών από τις εθνικές ομάδες. Η εθνική μας ομάδα, είπαμε, παίζει τρία μάτς. Το ένα στη Σερβία εκτός έδρας και μετά πάει να παίξει ένα παιχνίδι στη Γερμανία και ένα παιχνίδι στην Τούμπα επίσης με τη Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία έχει νέο προπονητή, τον Κλοπ. Δύσκολα παιχνίδια και τα τρία, και με τους Σέρβους και με τους Γερμανούς μέσα έξω. Είναι πολύ δύσκολα τα μάτς για την εθνική μας ομάδα. Μιλάνε εδώ στα βόρεια που είμαστε, λέει, εμείς. Θέλει μπουφανάκι, όχι ζακετούλα. Είμαστε βόρεια πολύ. Ναι, θέλει λίγο παραπάνω να ντυθείς. Εδώ κάτω, εμείς εδώ στο ήλιο, μια ζακετούλα. Αν είσαι, έχεις μηχανή και αυτά, είσαι κομπλέ. Έχει λίγο τέτοι, ψυχρούλα της. Μια που λέμε για τον καιρό, να δούμε τι θα μας κάνει σήμερα. Αν έχουμε, τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Εντάξει, καλά θα είναι, από 18 βαθμούς, τώρα το πρωί μάλλον. Είναι 18, θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς σήμερα Παρασκευή, το ίδιο και το Σάββατο. Την Κυριακή ανεβαίνει λιγάκι, πάει 32, και την Δευτέρα το ίδιο. Τρίτη βλέπω βροχούλες.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

Για το φίλο που μάλλον δεν μας άκουσε πριν, με το φίλο που μιλάγαμε, 1-3 κέρδισε η Villarreal την Μάλαγα με ανατροπή, έχανε 1-0 στο 12 ο Κάρλος το 1-0 για τη Μάλαγα, ισοφάριζε ο Μολέιρο στο 40, 47 ο Πάπε έκανε το Πάπε έκανε το 1-2 και στο 86 ο ίδιος παίκτης με πέναλτι έκανε το 1-3 νίκη για την Villarreal.

Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο και καλό, καλά να περάσει το διήμερο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Ναι, το είδα και αυτό Φιλαράκο, η ομάδα του Πανσεραϊκού που μετά τα 8 γκολ που έφαγε από την ΑΕΚ στο κύπελο το 8-1 το απογευματάκι, στο σήμα της ομάδας, το επίσημο σήμα της ομάδας, όχι των οπαδών, με το έκαναν οι οπαδοί, το έκανε επίσημα η Πανσεραϊκός, εκεί που είναι το σήμα της ομάδας και γύρω γύρω έχει κόκκινο, έβαλε μαύρο το σήμα της ομάδας του Πανσεραϊκού μετά το βαρύ 8-1 από την ΑΕΚ, ένα σκορ το οποίο εντάξει ήταν αναμενόμενο, μια ομάδα Πανσεραϊκός ο οποίος θα παλέψει από ό,τι έλεγαν στην αρχή της χρονιάς για να ανέβει η κατηγορία, να ανέβει πάλι η Σούπερ Λίγκα. Είχε πάρει προπονητή που ξέρει από την κατηγορία, τον κύριο Βοσνιάδη, τελικά δεν τα κατάφερε με την ΑΕΚ, έφαγε πολλά γκολ, 8-1. Και εκεί η διοίκηση του Πανσεραϊκού αποφάσισε στο σήμα να βάλει μαύρο γύρω-γύρω. Μαυρίσει.

Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω ένα θεματάκι που λέει για το, το πράσινο φως, διαβάζω, για να φιλοξενήσει τα αγωνίσματα κοπηλασίας και κανόε sprint στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Brisbane το 2032. Πήρε ο ποταμός Fitzroy στην πόλη Ρόγκαπτον της Αυστραλίας. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί στο ποτάμι εκεί λέει ότι υπάρχουν πολλοί κροκόδιλοι. Μιλάμε για τρέλα τώρα, να κάνεις κοπηλασία κοπηλάτες και να από κάτω να είναι κροκόδιλοι. Και αυτό το πράγμα πήρε το πράσινο φως από τους πέφτους εκεί να γίνει στο ποταμό εκεί, που διαβάζω εδώ πέρα ότι εκεί ζουν 300 κροκόδιλοι περίπου. 300, λες και λίγους. Και εκεί ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας εκεί της περιοχής είπε ότι πέρασε, λέει, με άριστα σε εξετάσεις, λέει, το ποτάμι. Ο φίλος ο Λάμπρος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λάμπρος από την Δάφνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και είναι Πανιώνιος. Γεια σου Χριστάρα μου, Πανιώνιε, παιχταρά μου. Πανιώνιος, ο οποίος είπαμε ξεκίνησε με 2 νίκες. Με φτωχό σκορ βέβαια, 1-0, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μετράει η νίκη, μετράνε 3 βαθμοί. Αρχή είναι κιόλας για τον Πανιώνιο. Γενικά είναι αρχή για τη Super League 2, αλλά φαίνεται ότι ο Πανιώνιος θα είναι μια ομάδα που θα παλέψει και φέτος για την άνοδο. Πράγμα που δεν κατάφερε πέρυσι. Πέρυσι ανέβηκε καλάματα. Φέτος ο Πανιώνιος, μήπως είναι η σειρά του να ανέβει.

Φίλε Νίκο, για τη βαθμολογία τη UEFA είναι το τρίποντο που έφερε όφη. Το είπαμε και νωρίτερα. Μάλλον δεν μας άκουγες, δεν πειράζει. Είμαστε πολύ κοντά στην 10η θέση, η οποία οδηγεί στον πρωταθλητή κατευθείαν στους ομίλους του Champions League στο νέο φορμάτ. Απομένει μία ισοπαλία, είμαστε μακριά από Τσέχους και από Πολωνούς. Είμαστε μακριά μόνο μία ισοπαλία και μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε τέσσερις ομάδες. Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός στη μάχη με το Conference, που και αυτός ο Παναθηναϊκός θα φέρει βαθμούς στον όμιλο που έχει πέσει. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ, τον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε μακριά από Τσέχους και Πολωνούς που είναι τώρα στην 10η θέση. Έχουμε διαφορά μόνο μία ισοπαλία. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά για τη 10η θέση, είπαμε, που οδηγεί τον πρωταθλητή κατευθείαν στους ομίλους του Champions League χωρίς να παίξει κανένα μάτς το καλοκαίρι. Στους ομίλους, στη League Phase του Champions League δεν είναι πια όμιλη. Αλλά είμαστε πολύ κοντά, το καταλαβαίνετε και εσείς τώρα, με τέσσερις ομάδες, με τον Οκτώβριο είμαστε πάρα πολύ κοντά το να πετύχουμε το στόχο της 10ης θέσης. Διαβάζω εδώ για τον Όφη, μια που λέμε για τον Όφη. Ο Όφη έχει ένα budget, διαβάζω εδώ, 18.750.000 ευρώ. Και η Χόφενχάιμ, παιδιά, ακούστε, η Χόφενχάιμ που δεν είναι από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχει budget 281.950.000 ευρώ. Και ο Όφη έχει 18 εκατομμύρια. Και όμως ο Όφη και τα Ελληνόπουλα και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Όφη έδειξαν ότι το budget δεν παίζει πάντα το μεγαλύτερο ρόλο. Παίζουν πολλά πράγματα. Μια ομάδα με πολύ μικρότερο budget μπορεί να κερδίσει μια ομάδα με μεγαλύτερο. Είπαμε, τα budget δεν παίζουν μπάλα, μπάλα παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Περίπου 20 εκατομμύρια budget το Όφη, 300 η Χόφενχάιμ όμως, και το 2-0 έγραψε στο Παγκρίτιο.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα μέχρι τις 2. 2 θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει Παρασκευή. Ο μήνας έχει 18 Σεπτεμβρίου. Και εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θοδωρή.

Μην λέω να έχουμε κάτι καινούργιο για Βάργκας. Όχι, φίλε μου, σήμερα το πρωί θα βγουν εξετάσεις του ανθρώπου και θα δούμε τελικά το μέγεθος της ζημιάς. Από ό,τι λένε, φαίνεται ότι έχει κάποια θλάση. Θα τον αφήσει έξω με 2-3 εβδομάδες. Από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, θα το δούμε όμως σίγουρα το πρωί. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρη.

και μια που λέγαμε για εθνικές ομάδες, οι ομάδες έχουν πολλούς που θα φύγουν από τα προπονητικά κέντρα για να πάνε να παίξουμε στις εθνικές. Διαβάζω ένα θεματάκι τώρα για το Παναθηναϊκό. Έχει 14 διεθνείς. Και το όχι του Ντέσσερ στην Ιγυρία και το τσεκ σε Χαλάχ, σε Σαλάχ Εντίν. Λοιπόν, να δούμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι 14 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας. Λοιπόν, είναι ο Ουναΐ, ο Σαλάχ Εντίν από το Μαρόκο, ο Πελίστη Ουρουγουάη, ο Λιβάη Γκαρσία Τρινιτάντ και τον Μπάκο, ο Τετέ, ο Κυριακόπουλος με την Ελλάδα, οι δύο παίκτες, ο Ραστόντερ Σκόπια, ο Γιάκουτσιτς K21 της Κροατίας, ο Κάτρης Κοντούρης K21 από την Ελλάδα, ο Μινιάνης Γείτονας Ελλάδας και Νεμδής, αυτοί είναι πιτσιρικάδες, είναι K17. Θα ήταν 15 παίκτες από ό,τι διαβάζω, αλλά ο Ντέσσερς είπε όχι, ζήτησε να μείνει στην Αθήνα, γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του και μάλλον θα μείνει εδώ στην Αθήνα. Ο Ντέσσερς, οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν, άρα καταλαβαίνετε οι ομάδες θα έχουν πολλές απουσίες, ας προπονήσεις.

Και ο φίλος ο Σωτήρης μας στέλνει την καλημέρα του. Μιλάω δύο ματσάκια θέλω, αν μπορείς να μου πεις, φιλαράκο. Δεν είναι όμως από την Ευρώπη, είναι άλλα παιχνιδάκια. Λοιπόν, είναι από τη Β' κατηγορία Ιταλίας. Κάτσε και τα βρήκα, μπροστά μου τα έχω. Το Κάρπι Οσπιταλέτο 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Και 2-2 και το άλλο που θέλεις, Ουνιόν Μπρέσια Τρεβίζο, και αυτό 2-2, φιλαράκο. Ελπίζω να σου έφερα καλά νέα και να πληρώθηκες.

Και από ό,τι είδα τώρα κάποια στο ίντερνετ, κάποια που έβγαλαν από την League Face του Τσου Γιουρόπα, μάλλον το καλύτερο γκολ που θα βγει της αγωνιστικής είναι το γκολ που επέτυχε η Φερεντσβάρος το 1-3, ένα πολύ ωραίο γκολ έξω από την περιοχή, πήγε μπάλα στο γάμα, αδύνατο να αποκρούσει ο θεματοφύλακας. Μάλλον αυτό θα βγει το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής για την League Face του Europa. Το γκολ της Φερεντσβάρος που έκανε τη μεγάλη νίκη 1-3 εκτός έδρας με την Celtic.

Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Και στο φίλο μας τον Σπύρο που μας έστειλε μήνυμα από το Κοροπή. Φύλακας, και εγώ Μπιλάρα περιμένω. Το πρωί σχολάμε και έχουμε ρεπό τριήμερο. Μια χαρά είσαι. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου, στο ρεπό σου. Καλό καιρό θα κάνει. Και στο φίλο μας τον Στέφανο να πούμε μια καλημέρα.

Μιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, λέγει πάω για δουλίτσα. Το παιχνίδι του Όφη δεν το είδα. Πες μας μία. Όφη ήταν καλός, πολύ καλός. Εντάξει, ήταν έκανε πιο πιεστική η Χόφενχάιμ, η αλήθεια είναι. Αλλά ο Όφη ήταν πολύ καλά στημένος. Δεν δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις η Χόφενχάιμ. Έκανε κάποιες ευκαιρίες καλές, αλλά οκ. Okay, Χόφενχάιμ θα κάνει κάποιες φάσεις. Ήταν στημένος πολύ καλά από τον κύριο Κόντι Όφη, έβαλε ένα γκολ με τον Αϊτόρ και ένα γκολ στο τέλος. Καθάρισε το μάτς, δίκαιη νίκη, δεν μπορεί να έχει παράπονα από κάτι άλλο η Χόφενχάιμ. Δίκαιη νίκη, μεγάλη νίκη τον Όφη, φίλε μου, και προχωράει κανονικά ο Όφη, ο οποίος, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει τρία παιχνίδια ευρωπαϊκά, δύο προκριματικά για να μπει στους ομίλους και ένα χτες, και τα τρία παιχνίδια τα κέρδισε. Έβαλε 5 γκολ στους Βούλγαρους και 2 γκολ στους Γερμανούς. Έχει βάλει 7 γκολ και δεν έχει φάει κανένα.

Λοιπόν, πάντα παρέα μας είπαμε και το Μποτέγκα, μην το ξεχνάμε. Σήμερα ξεκινάνε και πάλι τα παιδιά. Είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στην πλατεία, στον πεζόδρομο, στην Αγία Παρασκευή. Με τον καλό φίλο Χρήστο Χολίδη, τον Νίβο, το Going Through και τα υπόλοιπα κορίτσια εκεί του προγράμματος. Να πάτε να περάσετε όμορφα. Είπαμε ανοιχτά είναι Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τα παιδιά έκαναν πρεμιέρα 11 Σεπτέμβρη ξεκίνησαν

και συνεχίζουν κανονικά. Είπαμε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτά εκεί το Μποτέγκα. Ωραία, εδώ πέρα διαβάζω 49χρονη χείρα εκατομμυριούχου, μηνύ 38χρονο, συνοδό πολυτελείας. Της είπε ο κύριος «Σ' αγαπώ πολύ» και της άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Μόλιστε, ένα «σ' αγαπώ», ο άνθρωπος πήρε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα του κάνει μήνυση η χείρα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα ένα μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2, αλλά νωρίτερα κάνουμε παρέα εδώ με τον Γιώργο Λίγκρι από τις 8 τις Κυριακές, με τον Γιώργο Λίγκρι, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ζωντανές συνδέσεις με τα γήπεδα, και μετά τις 12 κανονικά, 12 με 2 ανοίγουμε και τις γραμμές κάθε Κυριακή βράδυ. Μιλάω άμα να βγω και εγώ να λέω σ' αγαπώ, λέω στον δρόμο. Να μαζέψω τίποτα. Να μαζέψει τίποτα, κλωτσές. Ή κανένα τρελάδικο να σε μαζέψει. Αν ξεκινήσει και λες στον δρόμο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, ή θα έρθει το ασθενοφόρο με την άσπρη μπλούζα που δένει πίσω, ή θα σπλακώσουν τίποτα, κλωτσές. Όχι λεφτά.

συνέχεια. Βλέπω σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη, παιδιά, έχει πανηγύρι Γουρνοπούλα στη Νέα Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα στο Facebook. Σήμερα λοιπόν 18 έχει πανηγύρι με Γουρνοπούλα. Ωραίο πράγμα. Και έχει εγώ τσαμπά, Γιάννη Βασιλείου από ό,τι βλέπω. Θα γίνει χαμός σήμερα στη Χαλκιδόνα. Όσοι μπορείτε πηγαίνετε να πάτε και Γουρνοπούλα special, με πετσούλα να κάνει κριτς κριτς. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αντρέας, ο φίλος μας από την Πάτρα, που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, και ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα από τον Δήμο Ζωγράφου. Δήμος από Δήμο Ζωγράφου. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και παρεχόμαστε για περίπου μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

25 λεπτά πριν τις 2, ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Γιώργο. Μιλάω να προσβλέπεις τον Πανιόνιο, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Νέο Κόσμο. Ξεκίνησε δυνατά με 2 νίκες, με φτωχό βέβαια 1-0, αλλά δεν μετράει αυτό. Μετράνε 3 βαθμοί, ξεκίνησε με 2 νίκες. Είναι μια ομάδα που φέτος θα είναι ένα από τα φαβορί για να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία μετά από χρόνια και ο Πανιόνιος. Βέβαια είναι και άλλες ομάδες που θα παλέψουν, και η Λάρισα και το Ιμαρκό έχει πολύ καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Άγιο Πανιόνιος ξεκίνησε πολύ πολύ δυνατά με 2 νίκες στα 2 πρώτα μάτς. Τώρα παίζει ένα μάτς στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση.

Λοιπόν, φίλε μου, τα παιχνίδια που ζητάς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Δεν είναι μία η ώρα. Είναι τα παιχνίδια του Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Ξεκινάνε στις 3 τα παιχνίδια. Δεν θα είμαστε εδώ. Μάλλον 3:30. Flamengo Independiente del Valle και Montevideo City με την Senciano είναι για το Libertadores και το Sudamericana αντίστοιχα. Άρα πρέπει να ξενυχτήσεις αν περιμένεις αυτά. Εκτός αν πας για ύπνο, αν δεν έχεις κάτι να κάνεις, πας για ύπνο και το πρωί ξυπνήσεις και έχεις ευχάριστα νέα.

Μιλάρα, ξέρει που μπορώ να δω τα σημερινά, τα γκολ τουλάχιστον, όχι τα παιχνίδια ολόκληρα. Τα γκολ, Φιλαράκο, αν μπει στο YouTube και γράψει πρωταγωνιστική League Face Europa League, λογικά θα βγάλει, θα βρει κάποια site που έχουν όλα τα γκολ και τα χθεσινά και τα προχθεσινά, δηλαδή και τη μέρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός και χθε που έπαιζε Όφη και τα υπόλοιπα μάτς. Ψάξε λίγο, θα το βρει στο ίντερνετ, σίγουρα θα υπάρχουν.

Καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Στάθη που μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου φιλαράκο. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Ακόμα λίγο σου έμεινε και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Εμείς δουλεύουμε κανονικά. Έχουμε ρεπό Δευτέρα και Τρίτη, λέει ο φίλος ο Πάνος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Να πούμε, έχουμε και το Super Cup του Κυπέλλου εδώ στην, στο Περιστέρι θα γίνει, για το Στοίχημαν Super Cup. Θα γίνει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτο ημιτελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ 5 παρατέρτο, 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, και την Κυριακή ο τελικός στις 9 η ώρα. Είπαμε 26-27 Σεπτέμβρη, 26 ημιτελική, 27 ο τελικός θα γίνει στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Περιστερίου. Στο δημοτικό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου θα γίνει ο αγώνας, θα γίνουν οι αγώνες με το μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 27 Σεπτέμβρη.

ο φίλος ο Δημήτρης, μπιλάρα για το Σαββατοκύριακο. Αν δεν τα πούμε, δεν τα πούμε, γιατί Κυριακή βράδυ κάνουμε εκπομπή. Λέει ο φίλος, θα δώσω ένα σημείο τον Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν Όφη είναι η ομάδα που είδαμε και χτες με την Κοβενχάιμ, νομίζω ότι η Τρίπολη δεν έχει τύχει και είναι και ο Άσος καλοπληρωμένος στο 2,20. Ναι, το είπα και νωρίτερα ότι είναι καλός ο Άσος του Όφη. Τώρα δεν ξέρω τι κούρα θα βγάλουν οι παίκτες του Κόντι με την Τρίπολη, η οποία Τρίπολη έχει κάνει δύο μάτς τελευταία, το Χ με την ΑΕΚ και το διπλό με την Νίκη Βόλου για το κύπελο το 0-3. Αλλά νομίζω η απόδοση για τον Όφη στον Άσο είναι πολύ καλή στο 2,20.

Ο φίλος λέει: Μπιλιάδα, ευχαριστώ. Τα βρήκα τα ένα site με όλα τα γκολ. Τώρα θα βάλω να τα δω, να φτιάξω πρώτα ένα καφεδάκι και μετά να δω όλα τα γκολ που δεν είδα από τα μάτς του Europa League. Και είναι και πολλά. Είναι πολλά παιχνίδια και πολλά γκολ. Θα περάσει η ορίτσα σου, φιλαράκο μου. Καλή απόλαυση. Να απολαύσει, μπήκαν και ωραία γκολ. Με το πιο ωραίο που είδα και εγώ ήταν με την Φερεντσβάρος, το 3-1 της Φερεντσβάρος με τη Σέλτικ, ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, μπάλα στο γάμα που λέμε, άπιαστο, και μεγάλη νίκη για την Φερεντσβάρος μέσα στην έδρα της Σέλτικ, 1-3. Έστησε, αποκάλεσε και το εκτός του όφη το 2-0 με τη Χοβεχάιμ και το διπλό της στο Ρένσε, μια σταυτομπούτα. Για πρώτη φορά παίζει σε όμιλο League Face. Νομίζω πρώτη φορά παίζει Ευρώπη, μια ομάδα που ήταν β' κατηγορία της Πορτογαλίας, και έκανε διπλό μέσα στο γήπεδο της Λίλεστρομ στην Νορβηγία, 1-2.

Ο φίλος ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα μπιλάρα σπίτι και 18 Σεπτέμβρη με πυρετό 39. Δύο μέρες λέει. Περαστικά φιλαράκο μου, κάποια ίωση. Θα άρπαξες, περαστικά να είναι. Και στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από την Ανθούπολη να πούμε μια καλημέρα. Και στο φίλο μου το Γιώργο και το φιλαράκι που γνώρισα σήμερα εκεί στο γήπεδο στον Ίκαρο στην Αιωνία. Γεια σου Γιώργο.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Δύο-τρία μηνυματάκια τελευταία. Όπως έστειλε ο φίλος ο Γιώργος από το Μαρούσι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Η φίλη μας η Αγγελική μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου, Αγγελική. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 6 λεπτά, 5 λεπτά πριν τις 2. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας πάλι για Κυριακή βράδυ λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα όπως λέμε, να μην ξεχνάτε να είστε μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας.

Thank you, Rose. Keep rocking.